0: Είναι έτσι, αλλά εμείς θα το λέμε αλλιώς. Όχι. Θα το πεις όπως είναι. Και θα θέσεις το πρόβλημα. Και θα ζητήσεις δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Αλλά με έναν τρόπο που θα τα διευκολύνει τα πράγματα και δεν θα τα δυσκολέψει. Να μην είσαι ο άνθρωπος της αντίρρησης. Και δεν τα κάνετε καλά. Και που είναι η αγάπη. Και εκκλησία είμαστε εμείς. Και όλα θα τα βλέπεις στραβά. Όχι. Μιλάμε για θέση, δεν μιλάμε. Η θέση μας στην εκκλησία. Συνδυάζεται και αυτό. Να έχουμε θέση μέσα στην εκκλησία και όχι αντίθεση. Να είμαστε άνθρωποι θέσης και όχι άρνησης. Να διαθέτουμε τους εαυτούς μας διαρκώς. Να είμαστε γλυκοί, πραείς, υποτασσόμενοι ο ένας τον άλλο. Εν φόβο Θεού. Άνθρωποι οι οποίοι για τον εαυτό τους από πλευράς θέσης θα παίρνουν την τελευταία. Αλίμονο στον άνθρωπο ο οποίος θα νομίσει ότι η εκκλησία είναι πεδίο για να μπορέσει να αναπτύξει τη φιλοδοξία του. Δεν έχει θέση μέσα στην εκκλησία. Αν λοιπόν όλα αυτά τα δούμε μαζί. Στα επιμέρους, όπως ο Λόγος του Θεού με τόσα πολλά λόγια μας τα λέει. Ο τρόπος, η διαγωγή, η συνείδηση του ποιος είμαι, το να μην ξεχνάω ποτέ ποιος ήμουνα, πράγμα που με βοηθάει πάρα πολύ να θερώ τους άλλους υπερέχοντας απέναντί μου. Αν είμαι ο άνθρωπος που θα διαλέγω την τελευταία θέση, θα χρειαστεί να συνεργαστώ επίσης όρις βοηθώντας κάποιον ή βοηθούμενος από κάποιον. Πάντα με το ίδιο πνεύμα, υπηρέτης των άλλων. Οφειλέτες της αγάπης. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ξεχνάνε για πού πάει το πράγμα. Πάμε να ενταχθούμε στο αιώνιο σώμα του Χριστού, πρέπει να είναι απόλυτο και ακέραιο. Αν έτσι προχωρήσουμε, πιστεύω ότι και τον Αντώνη θα διευκολύνουμε για λιγότερα να μας μιλήσει. Φτάνει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Το θέμα μας, οι σχέσεις μας με τους προεστώτες της Εκκλησίας, είναι απλό, αλλά ταυτόχρονα νομίζω και δύσκολο. Απλό γιατί η Βίβλος ξεκάθαρα δίνει τις σχέσεις αυτές και δύσκολο γιατί προσκρούει απάνω στις δικές μας σκέψεις και στις δικές μας επιδιώξεις, το δικό μας εγωισμό και γιατί ακριβώς το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου, του χριστιανού, είναι το πρόβλημα του παλαιού ανθρώπου που δεν μπορεί να υπακούσει. Το θέμα αυτό εμπήκε στο συνέδριο γιατί νομίζω ότι πολύ δύσκολο αναπτύσσεται σε μια εκκλησία. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος που έχει αυτόν τον τίτλο του υπευθύνου της Εκκλησίας, του Πρεσβυτέρου, να υποδείξει τους άλλους και να τους κηρύξει πώς πρέπει να τον τιμούν, πώς πρέπει να τον υπακούν και πώς πρέπει να πείθονται σε αυτό. Και για να μην μακρηγορήσουμε καθόλου, να μπούμε απευθείας στο θέμα και να μιλήσουμε για τη διοίκηση στην Εκκλησία. Η λέξη βέβαια διοίκηση δεν έχει καλά μέσα στην Εκκλησία, γιατί έχει συνδεθεί με τη σκληρότητα, την αυθαιρεσία, την υποτίμηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπάρχει όμως μέσα στην Αγία Γραφή χάρισμα διοίκησης. Και υπάρχει και η σχέση μέσα στη Βίβλο, θα το δούμε αμέσως παρακάτω, κάποιοι να μιλούν και κάποιοι να υπακούν. Αναμφίβολα, είμαστε επηρεασμένοι όμως στον τομέα της διοίκησης από τις μέθοδες διακυβέρνησης που υπάρχουν στην πολιτεία και γενικά στον κόσμο. Θυμάμαι πάντοτε τα λόγια του δασκάλου μας, του αδελφού μας του Γιώργου του Φερεντίνου, στο παλιό το βιβλικό σχολείο. Για να κατανοήσει κανένας τη Βίβλο, θα ήταν ιδανικό να μην έχει καμιά προγενέστερη γνώση. Γιατί όλες οι προγενέστερες γνώσεις παρεμβάλλουν στην ερμηνεία ακριβώς της Βίβλου. Έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ασυνείδητα θα μπορούσα να πω, είμαστε επηρεασμένοι από τις κυκλοφορούσες έννοιες, σαν και αυτές που βλέπετε στο διάγραμμα, στον τοίχο, δημοκρατία, δικτατορία, αριστοκρατία, κατακόρυφη διοίκηση, οριζόντια διοίκηση, ισότητα, ελευθερία, δικαίωμα λόγου, δικαίωμα γνώμης, που είναι ο ψήφος, αναρχία, αντιπολίτευση, μεθόδευση, αντίδραση, πιέσεις, προεκλογικός αγώνας, διακίνηση ιδεών. Όλα αυτά τα πράγματα μας βομβαρδίζουν συνεχώς μέσα στο μυαλό μας. Με ποιο άραγε πολίτευμα ταιριάζει η Εκκλησία? Με ποιο τρόπο διοίκησης? Με ποια από αυτά, ή μάλλον ποια από αυτά που βλέπουμε και μας βομβαρδίζουν κάθε μέρα και εσύ μπορεί να προσθέσετε κι άλλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν? Είναι απαραίτητο να είναι κάτι από αυτά? Αυτά είναι μερικά ερωτήματα που πιστεύω ότι το πιο βασικό είναι το τελευταίο. Είναι απαραίτητο η Εκκλησία του Ιησού Χριστού σαν διοίκηση να ταιριάξει με ένα από τα υπάρχοντα συστήματα. Είναι ένα γενικότερο ερώτημα που η αρνητική του απάντηση όταν δόθηκε βοήθησε πάρα πολύ τις θετικές επιστήμες. Τι εννοώ με αυτό? Πολλοί έχουν κατασκευάσει μοντέλα ερμηνείας για διάφορα θέματα και προσπαθούν με αυτό να ερμηνεύσουν τον κόσμο. Η δυσκολία βρέθηκε όταν τα μοντέλα αυτά που κατασκευάστηκαν δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν τον κόσμο και ήθελε ένα άλλο διαφορετικό μοντέλο. Το ίδιο ακριβώς νομίζω ότι συμβαίνει και μέσα στην διοίκηση της Εκκλησίας. Δεν είναι απαραίτητο η διοίκηση της Εκκλησίας να ταιριάξει με κανένα από τα υπάρχοντα μοντέλα διοίκησης που βλέπουμε στον κόσμο. Η Εκκλησία έχει οργάνωση, διοίκηση, Εκκλησίας. Και δεν μπορεί να ταιριάξει με τίποτε άλλο. Έχω βάλει σε αυτό το δεύτερο διάγραμμα τη διοίκηση της Εκκλησίας και γύρω τα προηγούμενα που είχα τοποθετήσει. Μπορεί σε μερικά από αυτά να υπάρχουν μερικά κοινά στοιχεία. Από τη δημοκρατία κάτι να πάρει, ξέρω εγώ, από το πλήθος των συμβούλων κτλ. Ή από την αριστοκρατία κάτι να πάρει. Δεν μπορεί να πάρει βέβαια από την αντίδραση, δεν μπορεί να πάρει από την αναρχία, δεν μπορεί να πάρει από όλα τα άλλα. Αλλά οπωσδήποτε η διοίκηση της Εκκλησίας δεν μπορεί να ταιριάσει απόλυτα με κανένα μοντέλο από αυτά ακριβώς που υπάρχουν έξω στον κόσμο. Και ας αναφέρω ένα μονάχα απλό παράδειγμα. Ας πάρουμε ίσως το πιο προσφυλές, την πιο προσφυλή μέθοδο, το πιο προσφυλές πολίτημα, το πιο ευγενικό, που είναι η δημοκρατία. Και να δούμε αν μπορεί να ταιριάξει. Είπα και προηγούμενα ότι λέει η Βίβλος από του πλήθους των συμβούλων και βλέπουμε και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει κάποιος πλουραρισμός, μια πολυφωνία, πολλοί μιλούν, δεν μιλάει ένας. Αλλά στη δημοκρατία ένα απαραίτητο στοιχείο είναι η αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει καμιά δημοκρατία με ένα μονοκομματικό κράτος. Χρειάζεται κάποιος να ελέγχει και να λέει το αντίλογο, το αντίθετο από ό,τι λέει κάποιος άλλος. Και η αντιπολίτευση λέει περισσότερα όχι παρά ναι. Αν λέει περισσότερα ναι, τότε δεν έχει ελπίδα ποτέ να ανέβει στην κυβέρνηση, αφού η προηγούμενη κυβέρνηση τα κάνει όλα πάρα πολύ καλά. Και στην Εκκλησία όμως υπάρχει αυτό το πράγμα. Στην Εκκλησία υπάρχει η έννοια της αγάπης. Υπάρχει η έννοια της ενότητας. Υπάρχει η έννοια του σώματος που ακούσαμε που συλλειτουργεί. Υπάρχει η συλλειτουργία και τα μέλη που δεν αντιπολιτεύονται το ένα το άλλο, αλλά δουλεύουν όλα μαζί οδηγούμενα από κάπου. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε, έχω βάλει εκεί στον πίνακα, είναι η δημοκρατία. Ένα μέρος της δημοκρατίας είναι αντιπολίτευση. Αλλά δεν έχει κανένα κοινό σημείο με τη διοίκηση της Εκκλησίας. Και τονίζω με αυτό το πράγμα ότι μπορεί να υπάρχουν μερικές σχέσεις, μερικές επαφές, αλλά οπωσδήποτε με τίποτα δεν μπορεί να ταυτιστεί. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έννοια της δημοκρατίας ταυτισμένη με την Εκκλησία? Αναμφισβήτητα όχι. Στη δημοκρατία η γνώμη του τελευταίου διανοητικά ψηφοφόρου είναι ισότιμη με τη γνώμη του πιο ειδικού επιστήμονα πάνω σε αυτό το θέμα. Ερώτημα. Να μπούμε στην ΕΟΚ ή να μην μπούμε στην ΕΟΚ? Είναι οικονομικό θέμα, είναι πολιτικό θέμα. Η γνώμη του ανθρώπου που βρίσκεται απομονωμένος απάνω στο χωριό και βόσκει τα κατσίκια του είναι ισόκυρη στην ψήφο, στην κάλπη, με τη γνώμη του καθηγητού του Πανεπιστημίου που είναι ειδικός σε οικονομικά θέματα και σε άλλα θέματα. Συμβαίνει αυτό το πράγμα μέσα στην Εκκλησία? Η γνώμη όλων των νηπίων που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία είναι ίδια με τη γνώμη των άλλων, των όριμων, των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία? Το ίδιο υπάρχει και σε έναν άλλο τομέα που είναι η αμφισβήτηση της εξουσίας που ξεκινά βασικά από αναρχικές βάσεις. Αμφισβητεί σήμερα ο κόσμος το δικαίωμα να ρυθμίζουν άλλοι πράγματα που έχουν σχέση με τον ίδιον αυτόν. Και νομίζω ότι από μια κεκτημένη ταχύτητα, από μια επίδραση, τα λέγαμε, του κόσμου, από κάποιες άλλες τάξεις, μπορούμε να αμφισβητήσουμε και στην Εκκλησία. Η αμφισβήτηση μπορεί να μπει και στην Εκκλησία. Μπορεί να αμφισβητηθεί όμως, το ερώτημα είναι, η αρχή μέσα στην Εκκλησία. Μπορεί να πει κανένας, δεν σε αναγνωρίζω. Και ποιος εσύ? Και επειδή είσαι εσύ και επειδή κάποιος άλλος, μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Ο Λόγος του Θεού μας λέει γενικότερα ότι κάθε εξουσία είναι από το Θεό. Και λέει επίσης να υποτάσσετε στις αρχές και στις εξουσίες. Είναι λοιπόν η Εκκλησία μια δημοκρατία? Αναμφισβήτητα όχι. Είναι η Εκκλησία μια αναρχία? Αναμφισβήτητα όχι. Είναι η Εκκλησία μια δικτατορία? Αναμφισβήτητα όχι. Τα λέω αυτά για να δημιουργήσω μια αβεβαιότητα στις κατασταλαγμένες απόψεις που έχουμε μέσα μας.

ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε τις ήδη υπάρχουσες απόψεις μας με τα εδάφια που λέει η Γεγραφή ή παρακάμπτοντας μερικά από αυτά. Και πιστεύω βασικά πως αυτό συμβαίνει μέσα στις σχέσεις μας με τους υπευθύνους της Εκκλησίας. Παραθέτω λοιπόν εδώ μερικά χωρία, πολύ σύντομα και χωρίς μεγάλη ανάλυση, που δεν θα τα εντάξω, όπως θα δείτε, σε κανένα από τα υπάρχοντα συστήματα. Να πω αυτό μοιάζει με δημοκρατία, αυτό μοιάζει με αναρχία, αυτό μοιάζει με απολυταρχία. Αλλά θα τα κοιτάξουμε όπως είναι και νομίζω ότι πρέπει να τα δεχτούμε όπως ακριβώς είναι. Και το πρώτο εδάφιό μας είναι Α Θεσσαλονικής, Ε 12-13, που λέει ότι σας παρακαλούμε δε αδελφοί να γνωρίζετε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προεστώτες σας εν κυρίω και σας νουθετούσι και τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερεκπερισσού δια το έργον αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας, είναι στο ίδιο εδάφιο. Δεν ξέρω αν είναι με το θέμα ίδιο, αλλά ίσως έχει και κάποια σχέση με το θέμα σε αυτό. Το κείμενο λέει «Ιδένε τους κοπιώντας εν ημίν». Η λέξη «Ιδένε», αν δεν κάνω λάθος, έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Είναι ίσως το αντίθετο της αδιαφορίας που δεν βλέπει την δουλειά και τον κόπο του άλλου. Είναι ίσως το αντίθετο της υποτίμησης που δεν δίνει αυτό που ανήκει στον άλλον. Είναι ίσως το αντίθετο της απόρριψης του άλλου. Τίποτε από αυτά δεν είναι βιβλικό. Τίποτε από αυτά δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, όσο και αν είναι στη σκέψη μας. Η Βίβλος λέει να αναγνωρίζουμε εκείνους που κοπιάζουμε. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Λέει να τους αναγνωρίζουμε. Και λέει κατά δεύτερο λόγο να τους τιμάμε. Σε ποια περίπτωση? Σε κάθε περίπτωση. Μα δεν τον βλέπω να είναι κατάλληλος. Είναι όμως μέσα στην Εκκλησία. Και η υπόλοιπη Εκκλησία τον αναγνωρίζει. Είσαι υποχρεωμένος να τον αναγνωρίσεις κι εσύ και μάλιστα να τον τιμήσεις κι εσύ. Αντιλαμβάνεστε με αυτόν τον τρόπο πόσο έξω είμαστε από το στόχο μας με τις φράσεις «Και ποιος είναι αυτός» και «Τι ξέρει αυτός περισσότερο από μένα». Ναι. Βέβαια αυτές οι φράσεις μπορεί να έχουν κάποιο νόημα, αλλά ποιος θα τις κρίνει. Μπορεί να έχουν και κάποια αλήθεια, αλλά ποιος θα τις κρίνει. Επειδή βρέθηκε ή τον βάλαν εκεί, είναι συμπαθών κάποιου άλλου, εγώ θα τον αναγνωρίσω. Ναι, αλλά αυτός είναι εκεί, ή βρέθηκε εκεί, ή με κάποιο τρόπο είναι εκεί. Είσαι υποχρεωμένο να τον αναγνωρίσεις. Ή αλλιώς και εγώ θα μπορούσα να κάνω τη δουλειά που εκείνος είχε κάνει, αλλά δεν έχει καμιά περισσότερη αξία και καμιά περισσότερη τιμή με μένα, ναι. Όλα αυτά πιστεύω είναι έξω από τη Βίβλο. Είμαι υποχρεωμένος, όπως και όποιος κι αν είναι εκείνος και τον οποίον η Εκκλησία αναγνωρίζει, να τον τιμώ και να τον αναγνωρίζω. Και αν τον αναγνωρίζω, θα τον τιμώ. Και αν τον τιμώ, θα τον αναγνωρίζω. Να τιμώ, να τον αναγνωρίζω και υπάρχει και κάτι άλλο, και να τον αγαπώ. Όχι όπως αγαπώ τους άλλους, υπερεκπερισσού. Παραπάνω από το περίσσεμα. Παραπάνω από ό,τι συνήθως γίνεται. Πολύ περισσότερο από μια συνηθισμένη αγάπη. Ένα άλλο εδάφιο βρίσκεται Εβραίους για τα γάμα 17. Πείθεστε εις τους προεστώτας σας και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούσι υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσεσι λόγον, δια να κάμνωσι τούτο με τα χαράς, και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί. Και Α Κορινθίους, Ιώτα Σίγμα 15 και 16, μόνο το 16 έχουμε γράψει, υποτάσσεστε κι εσείς, λέει για την οικία του Στεφανά εκεί πέρα, εις τους τιούτους, και εις πάνταν τον συνεργούντα και κοπιώντα. Ο Θεός έδωσε στην Εκκλησία ορισμένους νόμους για την πνευματική ζωή. Νόμους. Παντού υπάρχουν νόμοι. Όπου και αν στρέψετε θα υπάρχουν νόμοι. Και στην πνευματική ζωή υπάρχουν νόμοι. Ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος τούτο και θέλει θερήσει, πρέπει να κάνεις εκείνο για να γίνει και τ' άλλο. Παντού υπάρχουν νόμοι. Και μέσα στην διοίκηση και στην τάξη της Εκκλησίας υπάρχουν νόμοι. Στα πλαίσια αυτής της νομοθεσίας, ο Θεός έχει καλέσει άτομα μέσα από την Εκκλησία με περισσότερη ευθύνη για τη διοίκηση της Εκκλησίας. Αλλά η περισσότερη ευθύνη έχει σαν συνέπεια και περισσότερη εξουσία. Και η Αγία Γραφή μας λέει κάτι που, για να σας πω την αλήθεια, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Πείθεστε.

Το άλλο το υπακούω, το καταλαβαίνω καλύτερα. Υπακούω σημαίνει, θα το δούμε αμέσως παρακάτω, εντάξει. Δεν με έχεις πείσει, δεν το έχω καταλάβει, δεν ξέρω, έχω αντίθετη γνώμη, αλλά υπακούω. Σφίγγω τα δόντια, εντάξει, θα το κάνω. Το πείθεστε, πώς θα το ερμηνεύσουμε. Σου είπε κάτι και πρέπει να πιστείς. Πώς θα πιστείς. Δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι που τίθεται για συζήτηση. Πώς πειθόμαστε. Και γιατί πειθόμαστε. Αν πειθόμαστε. Και αν πρέπει να πειθόμαστε να βαστάμε πάντοτε την ειδική μας άποψη όταν μπροστά μας είναι κάποιος που είναι υπεύθυνος ή προεστός μέσα στην Εκκλησία. Και λέει και κάτι άλλο το οποίο είναι πιο βαρύ βέβαια. Υπακούεται. Πιστεύω ότι το θέμα της υπακοής είναι κεφαλαιόδες στην πνευματική ζωή. Ο Θεός μας καλεί να υπακούσουμε στο Λόγο Του. Και ο Λόγος Του μας καλεί να υπακούσουμε σε μερικούς ανθρώπους. Και υπακούντας στους ανθρώπους, υπακούμε στο Θεό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε δύο λέξεις γενικότερα για την υπακοή. Υπακοή δεν σημαίνει κάνω ό,τι μου λένε αν το καταλαβαίνω. Αλλά κάνω ό,τι μου λένε είτε το καταλαβαίνω είτε δεν το καταλαβαίνω. Υπακοή δεν σημαίνει κάνω ό,τι μου λένε αν συμφωνώ, αλλά είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ. Υπακοή δεν σημαίνει κάνω ό,τι μου λένε αν με συμφέρει, αλλά είτε με συμφέρει είτε δεν με συμφέρει. Υπακοή δεν σημαίνει κάνω ό,τι μου λένε αν έχω διάθεση, αλλά είτε έχω διάθεση είτε δεν έχω διάθεση κάνω αυτό που μου λένε. Υπακοή δεν σημαίνει κάνω κάτι αν το αισθάνομαι. Πολύ συνηθισμένη λέξη. Πολύ μου αρέσει, αλλά δεν την αποδέχομαι καθόλου. Δεν υπάρχουν αισθήσεις στα πράγματα του Θεού. Υπάρχουν μάλιστα Κύριε. Ιδού Κύριε. Θα το κάνω. Εξετέλεσες το θέλημα του Κυρίου. Εξετέλεσα το θέλημα του Κυρίου. Και δεν υπάρχουν αισθήματα. Ξέρεις, δεν μου έρχεται. Πώς να το πω έτσι. Δεν μου πάει, ας πούμε. Δεν έχω έτσι. Άλλο η υπακοή και άλλο τα αισθήματα. Και υπακοή δεν σημαίνει κάνω κάτι αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Είμαστε και καλλιτέχνες, έχουμε και τις πεποιθήσεις μας και άλλα μας αρέσουν και άλλα δεν μας αρέσουν. Αλλά υπακοή σημαίνει κάνω πάντα αυτό που μου λένε είτε μ' αρέσει είτε δεν μ' αρέσει. Υπακοή σημαίνει κάνω εκείνα που μου λένε να κάνω και δεν κάνω εκείνα που δεν μου λένε να κάνω. Και ανυπακοή σημαίνει κάνω εκείνα που δεν μου λένε να κάνω και δεν κάνω εκείνα που μου λένε να κάνω. Αυτό είναι η θέση της υπακοής. Και ο Λόγος του Θεού δίνει εδώ βέβαια και την αιτιολογία για αυτή την υπακοή που απαιτείται για αυτό το πράγμα και λέει δεν σας ωφελεί. Δεν σας ωφελεί. Έχω κάνει εδώ ένα διάγραμμα με ένα ανθρωπάκι που είμαστε εμείς από αναπάνω. Ξεκινάμε από την υπακοή στο Λόγο του Θεού. Επειδή πρέπει να υπακούσουμε στο Λόγο του Θεού, πρέπει να υπακούσουμε στους προεστώτας μας. Και όταν υπακούσουμε στους προεστώτας μας, βγαίνει ωφέλεια και κέρδος για μας. Και επιστρέφουμε σε μας. Και παρατηρήστε ότι εάν κόψετε κάπου το σημείο, σημαίνει είναι κριτήριο για άλλα πράγματα. Εάν δεν υπακούσουμε στο Λόγο του Θεού, δεν μπορούμε να υπακούσουμε στους προεστώτας μας. Εάν δεν υπακούμε στους προεστώτας μας, σημαίνει ότι δεν υπακούμε στο Λόγο του Θεού. Και αν συμβαίνει ένα από τα δύο, τότε δεν υπάρχει ωφέλεια. Δεν υπάρχει κέρδος. Και εμείς ψάχνουμε για ωφέλεια και κέρδος μέσα στη ζωή μας και λέμε, αχ Κύριε, γιατί. Γιατί μου συνέβη το άλλο, γιατί μου συνέβη εκείνο και πώς επέτρεψες εσύ αυτό. Μήπως προέρχεται από το κόψιμο των σχέσεων. Μήπως κάποιος κρίκος από αυτή την αλυσίδα της υπακοής έχει σπάσει, έχει φύγει. Σήμερα υπάρχει μία τάση αυτοδυναμίας, ανεξαρτησίας, αντιπολιτευτικής διάθεσης μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι για τον άνθρωπο που δίνει σημασία στο Λόγο του Θεού εμφανές αυτό το πράγμα. Φοβάμαι όμως πως και σε άλλους τομείς, ότι όπως και σε άλλους τομείς, μας επηρεάζουν μοντέλα από τον κόσμο γύρω μας. Λέει παραδείγματος χάρη η Αγία Γραφή, από ποιο είπες ότι το είπες ποιο διάβο αυτό. Λέει παραδείγματος χάρη θα δουλεύετε ως εις τον Κύριο. Δεν ξέρω πόσες στις εργασιακές μας σχέσεις το έχουμε σκεφτεί αυτό το πράγμα στη δουλειά μας. Λέει όχι, θα δουλεύω τόσο
ανάλογα με το πόσα μου δίνει τα αφεντικό. Εγώ πρέπει να παίρνω 2.000 μεροκάματο και αυτός με ρίχνει με τη δουλειά που κάνω και παίρνω 1.500. Άρα και εγώ αντί για 8 ώρες με τα χασομέρια μου κτλ. Θα δουλεύω λιγότερες ώρες. Είναι βιβλικό. Είναι μοντέλο από τον κόσμο. Και θυμάμαι τώρα όταν ήμουν πολύ μικρός, αυτή ακριβώς τη σκέψη είχαν στο εργοστάσιο που δούλευα και αγοράζανε μια από κοινού αθλητική εφημερίδα και πήγανε ανά μισή ώρα ο καθένας στην τουαλέτα και τη διαβάζανε. Και ήταν το σκεπτικό. Πόσο μας δίνουνε. Αλίμονο να δουλεύαμε και τις 8 ώρες. Αυτά που μας δίνουνε δεν πρέπει να δουλεύουμε ούτε 5 ώρες. Η Αγία Γραφή δεν λέει πόσο σου δίνουνε. Λέει θα δουλεύεις ως εις τον Κύριο. Και είμαστε επηρεασμένοι από το μοντέλο του κόσμου. Τα παιδιά να υπακούετε εις τους γονείς κατά πάντα. Όταν αυτό είναι λογικό. Όχι. Όταν αυτό μας αρέσει. Όχι. Όταν αυτό μας συμφέρει. Όχι. Όταν αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι χαζό, αυτό μας λένε. Όχι. Λέει κατά πάντα. Τίποτε άλλο. Μα εάν το βάλεις στη σύγχρονη λογική και σκέψη και τα λοιπά, δεν ταιριάζει. Τι να κάνουμε. Αν το μοντέλο μας είναι ο λόγος του Θεού, με βάση αυτό το μοντέλο θα σκεφτόμαστε. Αλλά δυστυχώς είμαστε πάντοτε επηρεασμένοι. Θα υποτάσσεστε εις τα σαρχάς και στις εξουξίες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν περνάω με κόκκινο. Κάποια αρχή και εξουσία έχει βάλει αυτό το φανάρι κόκκινο που σημαίνει, πιστεύω όλοι να το γνωρίζετε, ότι δεν τον περνάμε. Δεν σημαίνει ακόμα ότι δεν μπορώ να κάνω εκείνο ή το άλλο την ποια λεπτομέρεια της ζωής. Αυτό είναι η υποταγή στις αρχές και στις εξουσίες. Έλα καημένε, εάν πηγαίνεις με 50 χιλιόμετρα δεν θα φτάσεις ποτέ. Σωστό. Σωστό. Αλλά είναι ένα μοντέλο που έρχεται από τον έξω κόσμο. Το βάλανε 50 ώστε αυτοί που έχουν διάθεση να τρέξουν 100 να τρέξουν με 80. Δεν είναι έτσι. Είναι 50. Και με 50 θα πας. Μα θα το κάψω το αμαξάκι μου. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Τα άλλα είναι επιρροή και μοντέλο από τον κόσμο. Σε σχέση με τους προεστώτας. Υπάρχει η αναγνώριση, όπως είδαμε προηγούμενα. Η τιμή. Διπλή τιμή, λέει σε ένα σημείο. Η αγάπη υπερεκπερισσού. Να πείθεσαι, να υπακούεται, να υποτάσσεστε. Αυτό ακριβώς είναι το μοντέλο που παρουσιάζει η Βίβλος. Αυτό είναι το μοντέλο που παρουσιάζει η Βίβλος στις σχέσεις μας με τους προεστώτας της Εκκλησίας. Αυτές είναι οι δικές μας υποχρεώσεις. Όλα τα άλλα είναι επίδραση και επιρροή του κόσμου. Τα δεχθήκαμε ίσως γιατί μας βολεύουν, γιατί μας αρέσουν, γιατί αυξάνουν τον εγωισμό μας, γιατί νιώθουμε καλύτερα με την αντίρρηση παρά με την υποταγή, γιατί νιώθουμε καλύτερα με το δικό μας νομίζω παρά να πιστούμε, γιατί νιώθουμε καλύτερα με το να μας τιμούν παρά εμείς να τιμούμε τους άλλους, γιατί είναι καλύτερο να λέμε παρά να υπακούμε, γιατί η υποταγή είναι πρόβλημα, είναι δυσκολία. Πώς να υποτάξεις τον εαυτόν σου? Όλοι οι άλλοι που υπακούν δεν είναι τόσο διανοητικά ανεπτυγμένοι σαν και εμάς. Είναι πιόνια. Είναι άνθρωποι χωρίς πρωτοβουλία. Είναι άνθρωποι χωρίς, ενώ εμείς δεν μπορούμε να αναχθούμε αυτή την κατάσταση. Είναι ακριβώς τα μοντέλα του κόσμου. Όπως σε κάθε τομέα και εδώ. Και κάτι ακόμα. Και οι προεστώτες έχουν υποχρεώσεις. Και οι προεστώτες, λέει η Αγία Γραφή μέσα, έχουν υποχρεώσεις προς εμάς. Αυτά βέβαια θα αναπτυχθούν στο συνέδριο των μεγάλων, που θα είναι οι προεστώτες εδώ. Αλλά οι προεστώτες αυτές, οι δικές μας και οι δικές τους, δεν έχουν καμία σχέση. Δεν βρίσκονται δεμένες μέσα σε καμία συνάρτηση. Είναι ξεχωριστές. Και οι υποχρεώσεις του ενός και του άλλου προέρχονται και περνούν μέσα από τη Βίβλο. Έχω βάλει στο διάγραμμα που βλέπετε το εξής. Εμείς, μέσα από τη Βίβλο, από το Λόγο του Θεού, αναγνώριση, τιμή διπλή, αγάπη υπερεκπερισσού, πείθεστε, υπακούετε, υποτάσσεστε. Αυτά όλα πρέπει να βγουν από εκεί μέσα και να κουμπίσουν απάνω στους προεστώτες. Οι άλλοι έχουν κάποια άλλα. Δεν τα έχω βάλει, δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Εμάς. Το ένα...

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: 22η παραβολή. Η παραβολή με τον απάνθρωπο δούλο. Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, 18 κεφαλαίο, και από το 23 έως το 35 εδάφια. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπον βασιλέα, ώστις η θέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Και ότε ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν εις οφειλέ της μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε, και να αποδοθεί το οφειλωμένον. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν, λέγον, «Κύριε, μακροθύμισον είσαι με, και πάντα θέλος η αποδοσή». Σπλανχνισθείς δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστη εις αυτόν 100 δινάρια, και πιάσας αυτόν επνίγε, λέγον, «Αποδοσμή ότι χρεώστης». Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτόν λέγον, «Μακροθύμισον είσαι με, και πάντα θέλος η αποδοσή». Εκείνος όμως δεν ήθελεν, αλλά πελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, έως ου αποδώσει το οφειλωμένον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενωμένα, ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενωμένα. Τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει προς αυτόν, «Δούλε πονηρέ, παν το χρέος εκείνος ή αφήκα, επειδή με παρεκαλέσας. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις των σύνδουλων σου, καθώς και εγώ σε ελέησα». Και ο ληστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανίστας, έως ου αποδώσει παν το οφειλωμένον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος θέλει κάμει εις εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αγαπητοί φίλοι στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Yeah. Μαζί με την ευγνωμοσύνη και τη δοξολογία μας, μαζί με τον ένο και την προσκύνηση της καρδιάς μας, παρακαλούμε Κύριε, άκουσε τώρα Εσύ τη δέηση και την παρακλησή μας και χάρισε μας σήμερα το πρωί μια επίσκεψη δική Σου στις καρδιές μας. Amen. Κύριε μας, παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού και σύμφωνα με την υπόσχεση τη δική Του, έλα την ώρα αυτή Εσύ ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Θείου Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, άγγιξε μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Λόγω του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 10, Ψαλμός Ιώτα. Τον διαβάζω στη μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 10. Κύριε, γιατί στέκεσαι μακριά? Στους δύσκολους καιρούς απουσιάζεις. Η πανουργία του ασεβή συνθλίβει τον φτωχό. Στις πανουργίες που σκέφτηκαν μέσα ας παγιδευτούνε. Καυχήθηκε ο ασεβής για τις ψυχής του τις βουλές και ο πλεονέκτης βλασφημεί, καταφρονεί τον Κύριο. Στην έπαρση του ασεβής καταφρονεί τον Κύριο, διόλου δεν υπάρχει Θεός, είναι όλοι οι λογισμοί του. Στον οποιοδήποτε καιρό οι κόποι του αποδίδουν, είσαι τόσο μακριά, δεν τον τρομάζει η κρίση σου, χλεβάζει τους εχθρούς του, σκέφτεται, δεν θα κλονίσω ποτέ, καμιά δεν θα μ' αγγίξει δυστυχία. Κατάρα γεμάτο είναι το στόμα του και πανουργία και φοβέρα, κάτω από τη γλώσσα του έχει την ανομία και την κακία. Στην εξέδρα έξω από τα χωριά, κρυφά να θανατώσει τον αθώο. Απ' τη ματιά του δεν αφήνει τον αδύνατο. Καραδοκεί κρυμμένος όπως λιοντάρι στο λιμέρι του. Καραδοκεί να αρπάξει τον αδύνατο, στο δίχτυ του τον σέρνει. Λυγίζει, συσπυρώνεται, τον ρίχνει κάτω, μόνη τη δύναμή του πέφτει απάνω στους φτωχούς. Σκέφτεται, ξεχνάει ο Θεός, αδιαφορεί, δεν δίνει προσοχή. Σήκω Κύριε και Θεέ, δείξε τη δύναμή σου, στους δύστυχους μην τους ξεχνάς. Ο ασεβής γιατί αψηφάει το Θεό? Σκέφτεται πως δεν του ζητάς το λόγο. Είδες, γιατί εσύ ξέρεις τη δυστυχία και την εξαθλίωση, θα ανταποδώσεις με τα έργα σου. Σε σένα κουμπά ο φτωχός, βοηθός τα ορφανά, εσύ εστάθης. Σύντριψες εσύ τη δύναμη του αμαρτωλού και του κακού, τιμώρησε την ανομία του, ώστε να μην υπάρχει. Ο Κύριος είναι βασιλιάς, αιώνιος και παντοτινός. Θα φανιστούν οι άπιστοι από τη γη του. Άκουσες Κύριε την επιθυμία των φτωχών, κρατέωσες την καρδιά τους, η προσοχή σου όλοι για αυτούς. Θα δικαιώσεις ορφανά και καταπιεσμένους. Δεν θα μπορέσει πια να τους τρομοκρατήσει ο χωματένιος άνθρωπος. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει αριθμό 214. Ω ψυχή μου, τώρα ευλόγη τον Θεόν τον ποιητήν σου, τον Θεόν τον λυτρωτήν σου, τη ζωή τον δωρητήν. Ω ευλόγη και μη παύσεις τον Θεόν σου και σωτήρα, του ελαίου τον δωτήρα και ονείων ικτυρμών. 214.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, διαπιστώνουμε για ακόμη μια φορά πόσο μεγάλη υπήρξε η αγάπη σου για μας, το ενδιαφέρον σου, η στοργή σου. Στο έστειλες εδώ κάτω στον κόσμο μας, σωτήρα και λυτρωτή μας τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε, σε λατρεύουμε την ώρα αυτή, γιατί ο Κύριος Ιησούς, ο Γιος ο δικός σου, ήρθε στον κόσμο μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς και δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία μας. Και ακόμα περισσότερο φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από εμάς. Κυρία μας, πόσο σε ευχαριστούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά. Ήταν εκείνο που μας έπλυνε, μας καθάρισε, μας αγίασε. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες τίποτα άλλο παρά μόνο μετάνοια και πίστη. Ήταν άλλωστε και το μόνο που μπορούσαμε εμείς να διαθέσουμε. Κυρία μας, την ώρα αυτή προσκυνούμε το μεγαλείο σου, γιατί μας έδωσε συγχώρηση, γιατί μας πρόσφερες δικαίωση, γιατί μας χάρισες υιοθεσία. Και είναι ο Άγιος Λόγος ο δικός σου που μας διαβεβαιώνει την ώρα αυτή ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου το τραγούδι της καρδιάς μας, δέξου τον ύμνο μας, την προσκύνηση, τη λατρεία. Γιατί αυτά που μας χάρισε στο πρόσωπο και με το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού ξεπερνούν κατά πολύ ακόμα και τις τολμηρότερες δικές μας προσδοκίες. Κυρία μας, την ώρα αυτή καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Κυρίου μας, σε ευχαριστούμε γιατί στα χέρια μας κρατούμε τον Άγιο Λόγο σου. Και καθώς και πάλι θα ανοίξουμε τις σελίδες της Αγίας Γραφής, παρακαλούμε και δεόμαστε να είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Mm. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας γνωρίζεις, ξέρεις την περίπτωση καθενός από μας, ξέρεις πόσο συχνά έχουμε αμφιβολίες, δυσπιστία, δυσχέρεια να προχωρήσουμε στο δρόμο που άνοιξες μπροστά μας εσύ. Κύριε, παρακαλούμε, σήμερα το πρωί έλα να μέσα μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μίλησε σε καθέναν από μας. Ιδιαίτερα παρακαλούμε να μιλήσεις εκείνους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους, που ακόμα δεν μπήκε στις καρδιές τους ο Χριστός. Παρακαλούμε να επισκεφθείς κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί σου, αλλά σκόνταψαν, μπερδεύτηκαν, έπεσαν. Κύριε, παρακαλούμε, δώσε εσύ μια καινούργια επίσκεψη δική σου στις καρδιές τους. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και στο ελαιό σου όλους εκείνους ανάμεσά μας που έχουν προβλήματα, δυσκολίες, αρρώστιες, αδιέξοδα. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι το δικό σου, το παντοδύναμο, το θεραπευτικό, το ιαματικό. Σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε ξανά χαμόγελα σε πρόσωπα, κάνε η παρουσία η δική σου σήμερα το πρωί, ο ήλιος ο δικός σου, να φωτίσει κάθε σκοτισμένη καρδιά. Κυρία μας, αφιερώνουμε σε σένα όλους εκείνους τους ανθρώπους βρίσκονται σε μέρη όπου υπάρχει πόλεμος, δυστυχία, καταπίεση, πείνα, συντριμός. Άπλωσε, Κύριε, το χέρι σου το ευεργετικό. Κάνε να καταλάβουν οι άνθρωποι πως ειρήνη γύρω τους, μέσα τους, θα έρθει μόνον όταν βασιλεύσει ο Χριστός. Κύριε μας, παρακαλούμε τώρα καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο σου, στείλε μας εσύ ένα μήνυμα δικό σου, γνήσιου, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και μόνον είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Είναι εκείνο που πρέπει σήμερα το πρωί να αντυχήσει ανάμεσά μας. Κυρία μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις μέσα μας, γύρω μας, ανάμεσά μας από εδώ και μπρος, παρακαλούμε, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, δική σου Εκκλησία, υψώνουμε τις καρδιές και τις φωνές μας. Σε ευγνωμονούμε, σε προσκυνούμε, σε λατρεύουμε. Παρακαλούμε, Κύριε, άκουσε την θέληση και την προσευχή μας στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την δεύτερη επιστολή του Αποστολού Πέτρου, από το πρώτο κεφάλαιο και από το εδάφιο 16. Β' Πέτρου, Α, 16. Θα το διαβάσω από την μετάφραση στη νεοελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Β' Πέτρου, Α, 16. Άλλωστε, τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον κόσμο δεν σας τη γνωστοποιήσαμε ακολουθώντας μύθους επιδέξια επινοημένους, αλλά αφού υπήρξαμε αυτόπτες μάρτυρες της μεγαλοπρέπειάς του, γιατί πράγματι έχει πάρει τιμή και δόξα από τον Θεό Πατέρα, καθώς ακούστηκε η φωνή που τη χαρακτήριζε μεγαλόπρεπη δόξα: «Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός, σε αυτόν εκδήλωσα εγώ την ευνοιά μου». Και τη φωνή αυτή που ήρθε από τον ουρανό εμείς την ακούσαμε, καθώς ήμασταν μαζί του πάνω στο Άγιο Βουνό. Έτσι λοιπόν κηρύττουμε με περισσή βεβαιότητα τον προφητικό λόγο, στον οποίο καλά κάνετε που προσέχετε, σας ένα λιχνάρι που φέγγει μέσα σε ένα κακοτράχαλο τόπο, όσο του ημέρα αρχίσει να ρίχνει το φως της και ο φωτοδότης ήλιος ανατύλει μέσα στις καρδιές σας. Πρώτα απ' όλα όμως να έχετε υπόψη σας τούτο το πράγμα, ότι καμιά προφητεία της Γραφής δεν μπορεί να εξηγηθεί από μόνη της χωρίς το φωτισμό του Πνεύματος. Γιατί βέβαια καμιά προφητεία δεν έγινε ποτέ από ανθρώπινη πρωτοβουλία, αλλά από το Άγιο Πνεύμα καθοδηγούμενοι μίλησαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Συναδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που τα εδάφια αυτά σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στο καθημερινό περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το εδάφιο 16 του σημερινού κειμένου μας και αυτή τη φορά το διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Ούγαρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν, αλεπόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Εδώ και μερικές Κυριακές, αδελφοί, το θέμα μας είναι η Ευαγγελική Αλήθεια. Και λέγοντας Ευαγγελική Αλήθεια, εννοούμε από τη μια μεριά την αλήθεια που περιλαμβάνεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και από την άλλη την αλήθεια που διακηρύττει η Ευαγγελική Εκκλησία του Χριστού. Ανάλλωστε, η Ευαγγελική Εκκλησία δεν κηρύττει την Ευαγγελική Αλήθεια, τότε δεν έχει και κανένα λόγο υπάρξεως σε αυτόν τον κόσμο. Είχαμε δει σε προηγούμενες Κυριακές ότι τρεις χαρακτηριστικές λέξεις που ζωγραφίζουν την Ευαγγελική Αλήθεια είναι η λέξη Αποκάλυψη, η λέξη Έμπνευση και η λέξη Εξουσία. Για την Αποκάλυψη είχαμε δει ότι αυτή είναι η γενική αποκάλυψη που έχει κάνει μέσα στο σύμπαν ο Θεός, είναι η ειδική αποκάλυψη που έχει κάνει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ο Κύριος και είναι και η προσωπική αποκάλυψη που καλύπτει και αγγίζει κάθε άνθρωπο αμαρτωλό όταν αυτό στέκεται μπροστά στο σταυρό του Ιησού Χριστού με μετάνοια και πίστη. Για την έμπνευση είδαμε ότι αυτή έχει μία μοναδικότητα που εκφράζεται μέσα στην Αγία Γραφή, ζωγραφίζει μια πραγματικότητα που μας έχει δώσει ο Θεός μέσα στο Λόγο Του και έχει τέλος μια πρακτικότητα, ώστε όλα αυτά που μας δίνει ο Θεός δεν είναι θεωρίες, αλλά είναι πράξη, είναι καθημερινή ζωή, είναι βίωμα μέσα στον κόσμο που ζούμε. Και τέλος, για τη λέξη εξουσία, είχαμε δει ότι υπάρχει η εξουσία του Κυρίου που έχει συγκροτήσει όλο το οικοδόμημα των πιστών του. Είδαμε ότι μέσα στον κόσμο υπάρχει η αγνωσία, αλλά παρατηρήσαμε τελικά ότι ο Κύριος έχει την δική του εκκλησία που δεν είναι αυτή ή εκείνη ή παρακάτω, αλλά είναι το σύνολο των πιστών ανθρώπων με οποιοδήποτε όνομα και οπουδήποτε και αν ανήκουν, που είναι άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού, που τα

Γιατί λέει ότι ακούσαμε φωνή ελθούσαν εξ ουρανού. Και τέλος μας είπε στο εδάφιο 19 ότι δεν είναι κάτι υποθετικό, αόριστο, νεφελώδες. Γιατί ο προφητικός λόγος είναι βεβαιότερος. Ξέρετε, ο εχθρός προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους ότι αυτό που εμείς λέμε ευαγγελική αλήθεια είναι κάτι θαμπό, είναι κάτι κομματιασμένο, είναι κάτι αβέβαιο. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να σταθούμε πάλι μπροστά σε αυτήν την ευαγγελική αλήθεια, όπως την ζωγραφίζει εδώ ο Απόστολος Πέτρος και όπως ολόκληρος ο Λόγος του Θεού μας την παρουσιάζει, και να δούμε μερικά τυπικά χαρακτηριστικά της. Αυτό που επισημαίνει ο Απόστολος Πέτρος, ότι δηλαδή δεν είναι μύθι, ότι δεν είναι κομμάτια, ότι δεν είναι υποθέσεις. Το πρώτο χαρακτηριστικό θα το ονομάσω η καθαρότητα, το δεύτερο χαρακτηριστικό θα το ονομάσω η αρτιότητα και το τρίτο χαρακτηριστικό θα το ονομάσω η βεβαιότητα. Αλλά στα δούμε τώρα ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτο, η καθαρότητα. Ξέρετε, όταν μιλάμε για καθαρότητα της ευαγγελικής αλήθειας, είναι κάποιοι που έχουν αντιρρήσεις και λένε ναι, αλλά όμως υπάρχουν δυσκολίες στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Πότε πότε υπάρχει ασάφεια, που και που μας δημιουργείται αμφιβολία. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι και γνωστά και σε ένα ποσοστό είναι και σωστά. Θυμάστε εκείνη την ημέρα που ο Φίλιππος παρουσιάζεται στην έρημο στον Αιθίωπα, στις πράξεις των Αποστόλων, στο 8ο κεφάλαιο Ήτα, στο εδάφιο 31, ο άνθρωπος εκείνος που μελετάει τον προφήτη Ισαΐα διατυπώνει μια αναπορία στον Πέτρο όταν ο Πέτρος του ρωτάει αν καταλαβαίνει αυτά που διαβάζει. Εδάφιο 31. Ο δε είπε και πως ήθελον δυνηθεί εάν δεν με οδηγήσει της. Δεν μπορώ μόνος μου. Θέλω βοήθεια. Είναι λίγο ασαφή, είναι λίγο ακαθόριστα αυτά που διαβάζω. Αυτό θέλει να πει εκείνος ο άνθρωπος. Και θυμόμαστε όλοι μας ότι ο Απόστολος Πέτρος ο ίδιος, όταν γράφει αργότερα αυτή την ίδια τη δεύτερη επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15, λέει στους πιστούς του Ιησού Χριστού ότι ο αδελφός ημών Παύλος έγραψε προς εσάς, κατά την δοθήσαν εις αυτόν σοφίαν, λαλών εν τες επιστολές αυτού περί τούτων, προσέξτε τώρα, μεταξύ των οποίων είναι την αδυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουσιν, ως και τα ζηλυπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Επομένως αυτή η καθαρότητα που λέμε έχει και τα προβλήματά της. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Ωστόσο ο Άγιος Λόγος του Θεού μας διαβεβαιώνει στον ψαλμό τον Ρόγιο Ταθήτα στο εδάφιο 105 ότι η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο Λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Επομένως, ο Λόγος του Θεού, η Ευαγγελική Αλήθεια, έχει καθαρότητα. Τώρα, αυτήν την καθαρότητα στη δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο πράγμα που θέλω να επισημάνω είναι αυτό που θα το πω, η επιφάνεια. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι τι κάνουν, μένουν μόνον στην επιφάνεια του Λόγου του Θεού. Αρνούνται να προχωρήσουν πιο πέρα, πιο μέσα. Και ξέρετε τι γίνεται. Εάν μείνεις στο Λόγο του Θεού έξω-έξω, πάνω-πάνω, αμέσως θα σκαλώσεις σε μερικές ανθρώπινες και ασήμαντες απορίες. Δεν έχετε δει ανθρώπους που σας πιάνουν με την Αγία Γραφή ανοιγμένη για να σας φέρουν την αντίρρησή τους? Πες μου, πού βρήκε ο Κάιν γυναίκα? Ή πες μου, πώς είναι δυνατόν να υπήρχε φως πριν να υπάρξει ήλιος? Τέτοιου είδους απορίες και τέτοιου είδους επιφανειακή θεώρηση της Αγίας Γραφής είναι όλεθρος. Γιατί θα σταματήσεις έξω-έξω, θα μείνεις πάνω-πάνω, δεν θα μπεις στην ουσία, δεν θα φτάσεις στο ουσιαστικό περιεχόμενο, μα ο Λόγος του Θεού δεν μας διδάσκει επιστήμη, δεν απαντά σε όλες τις απορίες μας.

μας οδηγεί κατευθείαν στην παρουσία του Θεού. Και αυτό είναι το κύριο στοιχείο. Σας θυμίζω ότι ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους, στο 4ο κεφάλαιο, δίνει έναν αριστουργηματικό ορισμό για τον Λόγο του Θεού. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4ο, εδάφιο 12, «Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομων μάχαιρα και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενείας της καρδίας». Είναι επιφάνεια. Στο βάθος είναι η ουσία. Εκεί που ο Λόγος του Θεού μπαίνει βαθιά και που μπροστά σε εκείνον ουδέν είναι αφανές, γιατί διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενείας της καρδίας. Το πρώτο λοιπόν η επιφάνεια. Το δεύτερο η διαφάνεια. Μερικοί νομίζουν ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο μυστηριακό που θα το ανοίξουμε και θα απαντήσει σε απίθανες απορίες μυστηριακού χαρακτήρα που ακούσαμε, που διαμορφώθηκαν μέσα μας, που και για μας τους ίδιους όλα αυτά είναι ακατάληπτα, είναι μπερδεμένα, είναι συγκεκριμένα. Μα ο Λόγος του Θεού διαφωνεί σε κάτι τέτοιο. Στην Αγία Γραφή υπάρχει διαφάνεια. Και μάλιστα διαφάνεια που είναι προσιτή και στους μικρούς και στους απλούς. Σας θυμίζω ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και μας το λέει αυτό ο Λουκάς στο 10ο κεφαλαιό του, όταν βρισκόταν εδώ κάτω στον κόσμο μας, εδάφιο 21, ηγαλιάστηκε κατά το πνεύμα και είπεν: «Ευχαριστός η Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψες ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια». Πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό η επιφάνεια, δεύτερο η διαφάνεια, τρίτο η θεοφάνεια. Ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτει τον Θεό, και αν θέλει κάποιος να γνωρίσει τον Θεό, εκεί θα πρέπει να στραφεί. Θυμάστε εκείνη την ημέρα, και το λέει αυτό ο Ιωάννης στο 14ο κεφαλαιό του, που του λέει ο Φίλιππος του Κυρίου Ιησού Χριστού: «Δείξε μας τον Πατέρα και αρκεί μας». Ιώτα δέλτα 9, απαντάει ο Χριστός στο Φίλιππο: «Τόσον καιρό είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες Φίλιππε, ώστις είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα». Να πως μπορείς να δεις τον Θεό όταν στραφείς και κοιτάξεις στον Ιησού Χριστό. Βλέπετε, αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα. Και ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για τον εαυτό του στην Επιστολή προς Γαλάτας και αναφέρεται ακριβώς στην συνάντησή του με τον Κύριο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16, κοιτάξτε τι λέει: «Ότε ευδόκησεν ο Θεός, ο προσδιορίσας με κυρίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή». Εδώ ξέρετε, εμένα μου κάνει κάτι εντύπωση. Περίμενα και έβρισκα πως θα ήταν πιο σωστή η σύνταξη αν έλεγε ο Απόστολος Παύλος να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εις εμέ. Αποκαλύπτω σε κάποιον. Δεν λέει έτσι. Δεν λέει εις εμέ. Λέει να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή, μέσα μου. Γιατί η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού δεν είναι μια γνωριμία απλή όπως με οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι κάτι ουσιαστικό που αλλάζει εσωτερικά ολόκληρο τον άνθρωπο. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι όταν ο Κύριος στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννη αναφέρεται στην γνωριμία με τον Θεό στο εδάφιο 23, κοιτάξτε τι λέει: «Εάν της με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτό θέλομεν κατοικήσει». Να το πάλι το εν. «Εν εμή», είπε ο Παύλος, «εν αυτό», λέει ο Χριστός. Να γιατί μίλησα για καθαρότητα της Ευαγγελικής αλήθειας. Γιατί έρχεται μέσα σου ο Χριστός. Δεν σ' αλλάζει μόνο εξωτερικά, σ' αλλάζει εσωτερικά. Γίνεσαι νέα κτήσης. Και όχι μόνο εσύ, αλλά και το περιβάλλον σου. Το πρώτο χαρακτηριστικό της Ευαγγελικής αλήθειας, η καθαρότητα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, η αρτιότητα. Οτιδήποτε μας έχει αποκαλύψει ο Θεός είναι ολοκληρωμένο, είναι άρτιο, είναι πλήρες,
μας αρκεί. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν την εντύπωση ότι διαβάζουμε την Αγία Γραφή και πρέπει σε αυτά που διαβάζουμε κάτι να προσθέσουμε. Και κάποιοι άλλοι ακόμα πιο τολμηροί λένε ότι αυτά από αυτά που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή πρέπει κάτι να αφαιρέσουμε. Εγώ θα υποστηρίξω σήμερα το πρωί ότι ο λόγος του Θεού έχει αρτιότητα και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να τον αγγίξει, ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Σας θυμίζω ότι στην τελευταία σελίδα της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο ΚΒ, στο εδάφιο 18, ο Ιωάννης μαρτύρωμα εις παντακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. «Εάν τις επιθέσεις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών, τας πληγάς τας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και αν τις αφαιρέσει από το λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής». Γιατί η ευαγγελική αλήθεια έχει αρτιότητα. Θέλω όμως αυτό να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά, λίγο πιο στο βάθος. Και μάλιστα θέλω να αντικρούσω μερικές αντιρρήσεις. Το πρώτο είναι αυτό που θα το ονομάσω η συμπλήρωση. Είναι κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι βέβαια έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή την Αποκάλυψη του Θεού, αλλά αυτή χρειάζεται κάποια συμπλήρωση. Επικαλούνται μάλιστα και ένα εδάφιο από το στόμα του Κυρίου Ιησού Χριστού για να υποστηρίξουν την άποψη αυτή. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, εδάφιο 12, μιλάει ο Κύριος στους μαθητές του, λίγη ώρα πριν φύγει από τον κόσμο. «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δίναστε όμως τώρα να βαστάζετε αυτά». Λένε λοιπόν κάποιοι, το είπε ο Χριστός, ότι έχει και άλλα να μας πει. Τώρα δεν μπορείτε να τα βαστάξετε. Και μάλιστα λέει στο 13 παρακάτω, «Όταν έλθει εκείνος το πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Διότι δεν θέλει να λύσει αφ' αυτού, αλλά όσαν ακούσει θέλει να λύσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα». Λένε λοιπόν κάποιοι, να η απόδειξη. Ο λόγος του Θεού χρειάζεται συμπλήρωση. Γιατί τον έχουμε βέβαια στα χέρια μας, αλλά ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι ο παράκλητος που θα έρθει μετά θα μας δώσει και άλλα στοιχεία. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα λάθος. Εάν διαβάσετε προσεκτικά το εδάφιο 13, θα δείτε ότι δύο φορές έχουμε το «σας». Θέλει «σας» οδηγήσει στην αλήθεια και θέλει «σας» αναγγείλει τα μέλλοντα. Αλλά ποιοι ήταν οι «σας»? Ήταν οι μαθητές του Κυρίου Ιησού Χριστού, οι Απόστολοι, και όχι και όλη η μελλοντική Εκκλησία. Και όταν το Πνεύμα του Θεού έρχεται στον κόσμο, και το έχουμε αυτό στις πράξεις των Αποστόλων, εμπνέει τους Αποστόλους και γράφουν όλα αυτά τα συμπληρώματα που λένε κάποιοι. Επομένως, όταν μιλάμε για συμπλήρωση, όταν ο Κύριος υπόσχεται ο Παράκλητος να αναγγείλει επιπλέον στοιχεία, αυτό έχει ήδη γίνει στην εποχή των Αποστόλων και δεν πρέπει να γίνεται σήμερα η παρανόηση που κάνουν κάποιοι. Ότι έχω να σας πω καινούργια πράγματα. Καινούργια δεν υπάρχουν. Είναι μέσα στο Λόγο του Θεού και είναι αποδεκτά, ή δεν είναι μέσα στο Λόγο του Θεού και είναι απορριπταία. Το πρώτο, η συμπλήρωση. Το δεύτερο, η αναπλήρωση. Είναι κάποιοι που ισχυρίζονται ότι υπάρχουν ελλείψεις στο Λόγο του Θεού και αυτοί θα τις αναπληρώσουν. Βλέπετε, ξεχνούν ότι η ευαγγελική αλήθεια είναι μία. Ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ένα. Είναι μοναδικό. Και ο Απόστολος Παύλος στο θέμα αυτό είναι απόλυτος και κατηγορηματικός. Όταν γράφει στους Γαλάτες, που είχαν ακριβώς αυτόν τον πειρασμό, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 8, «Εάν εμείς, οι άγγελος εξ ουρανού, σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιον παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμεν, ας είναι ανάθεμα. Καθώς προείπομεν, και τώρα πάλιν λέγω, εάν τη σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιον παρά εκείνο το οποίο παρελάβετε, ας είναι ανάθεμα». Βλέπετε, δύο φορές ο Παύλος χρησιμοποιεί μια βαρύτατη έκφραση. Να είναι ανάθεμα. Γιατί? Γιατί φοβάται ότι θα υπάρξουν κάποιοι, και υπήρξαν από τότε, που θέλουν τάχα να αναπληρώσουν ελλείψεις της Αγίας Γραφής και να δώσουν άλλο Ευαγγέλιο. Και είναι ένας σοβαρότατος κίνδυνος αυτός. Το πρώτο, η συμπλήρωση. Το δεύτερο, η αναπλήρωση.
Το τρίτο η ολοκλήρωση. Είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι δεν είναι ολοκληρωμένη η αποκάλυψη που έχουμε. Έρχεται κάποιος και μου λέει, ξέρεις ο Κύριος μου αποκάλυψε. Δεν αποκλείω καθόλου ο Κύριος να αποκαλύπτει. Αλλά όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί αν αυτό που νομίζεις ότι σου αποκάλυψε ο Θεός είναι διαφορετικό από αυτό που περιέχει ο λόγος ο δικός του ο γραμμένος, τότε κάνεις λάθος. Και έχω την εντύπωση, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, ότι δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο για περαιτέρω αποκαλύψεις από αυτές που έχουμε γραμμένες εδώ μέσα. Σας διαβάζω κατά Ιωάννην, Ιώτα Δέλτα, μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, εδάφιο 26. Ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα. Όλα. Δεν θα χρειάζεται καμία άλλη ολοκλήρωση. Γι' αυτό ο Ιωάννης το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά και όταν γράφει την πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 20, τονίζει ότι έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Όλα τα ξέρετε. Δεν υπάρχουν άλλα που δεν ξέρετε. 21 εδάφιο. Δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε την αλήθεια, αλλά διότι εξεύρετε αυτήν. Επομένως δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη αναπλήρωση. Και ο Απόστολος Παύλος στο θέμα αυτό είναι απόλυτος και κατηγορηματικός. Γράφει στους Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 20, ότι έχουν επικοδομηθεί επί θεμέλιων Αποστόλων και Προφητών, προσέξτε τώρα, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού. Και το ίδιο πράγμα στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11, θεμέλιον άλλο ουδής δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό της Ευαγγελικής αλήθειας, η καθαρότητα. Το δεύτερο, η αρτιότητα. Το τρίτο και τελευταίο, η βεβαιότητα. Είδατε πως το είπε εδώ ο Πέτρος. Έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Ξέρετε, επειδή είμαστε άνθρωποι, πολύ συχνά διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, έχουμε μέσα μας κάποιες δυσπιστίες, κάποιες αμφιβολίες, κάποιους δισταγμούς. Θα ήθελα σήμερα το πρωί να τονίσω ότι όλα αυτά είναι ανθρώπινα. Αν είσαι από αυτούς που παίρνουν την Αγία Γραφή και διαβάζοντάς την, πού και πού σκαλώνεις, πού και πού διερωτάσαι, πού και πού αμφιβάλλεις, δεν είσαι ο πρώτος και δεν είσαι και ο τελευταίος. Έτσι γινόταν πάντοτε και έτσι θα γίνεται, επειδή είμαστε άνθρωποι. Θυμάστε εκείνο το στιγμιότυπο. Μας το δίνει ο Λουκάς στο 7ο κεφάλαιό του. Όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που έκανε τόση εξαιρετική δουλειά, προεργασία για τον ερχομό του Ιησού Χριστού, είναι τώρα μέσα στο δεσμοτήριο, κατά Λουκάν Ζήτα 18, απήγγειλαν προς τον Ιωάννη μαθητέ αυτού περί πάντων τούτων, τα πάντα ταύτα είναι όσα κάνει ο Χριστός, και προσκαλεί ο Ιωάννης δύο των μαθητών αυτού, τους πέμπει προς τον Ιησού και λέγει, «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμενο». Αμφιβολία. Δισταγμός, διάψευση προσδοκιών, απορία. Γιατί να κάνει τόσα θαύματα ο Χριστός και εγώ να είμαι στη φυλακή? Γιατί να μην με θυμάται, γιατί να μην με φροντίζει, γιατί να μην παρεμβαίνει, γιατί? Ένα ερώτημα πάρα πολύ γνωστό, πρόσθετα, και πάρα πολύ συχνό. Ερώτημα που στον κόσμο αυτό δεν πρόκειται να απαντηθεί. Ο Κύριος περιμένει εμπιστοσύνη στις αποφάσεις του, ακόμα και όταν αυτές είναι ακατάληπτες. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 21, μιλάει ο Απόστολος Παύλος για αυτή την βεβαιότητα. Ακούστε. Ο δε βεβαιών ημάς με θυμών εις Χριστόν και ο Χρήσας ημάς είναι ο Θεός. Δηλαδή η βεβαιότητα δίνει μόνον ο Θεός και μη ζητάς τα παρακάτω. Θα ήθελα
μερικά προβλήματα αυτής της βεβαιότητας να θίξω. Και θα τελειώσω. Το πρώτο είναι αυτό που θα το πω, η εντύπωση. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έχεις εσύ αυτήν την εντύπωση και έχω εγώ μια άλλη εντύπωση. Και όταν διατυπώνουμε κάτι με την ανθρώπινη εντύπωση που έχουμε, το ερώτημα είναι από πού θα προκύψει η επικύρωση. Άλλο εντύπωση, άλλο βεβαιότητα. Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού μας δίνει την επικύρωση της εντυπώσεως και εξωτερικά και εσωτερικά. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο ΙΑ, στο εδάφιο 1, έχουμε εκείνο τον αριστουργηματικό ορισμό της ενίας πίστη. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων. Αυτό είναι βεβαιότητα απ' έξω, πράγματα που δεν βλέπονται και που η πίστη μας προσιλωμένη στο πρόσωπο του Χριστού τα επικυρώνει. Και υπάρχει και η επικύρωση η έσω. Αν ανοίξετε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16, το πνεύμα του Θεού συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Επομένως δείτε ότι αυτή η εντύπωση που έχουμε επικυρώνεται απ' έξω από τη δύναμη του Θεού, από μέσα από το πνεύμα του Θεού μαζί με το πνεύμα το δικό μας. Το πρώτο, η εντύπωση. Το δεύτερο, η διατύπωση. Λένε μερικοί, μιλάμε για βεβαιότητα, μιλάμε για αλήθεια. Αλλά ποιος μπορεί να καθορίσει την αλήθεια, πού είναι η αλήθεια, πότε η αλήθεια, από πού η αλήθεια, πώς η αλήθεια. Ξέρετε, υπάρχουν μάλιστα μερικοί που προχωρούν ένα βήμα παρακάτω και λένε, σας θυμίζω στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο ΙΤΑ, λένε ότι ο Πιλάτος βιάστηκε και μας έκανε να χάσουμε μία απάντηση του Χριστού που θα ήταν μεγαλειώδης. ΙΤΑ 38 λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος, τι είναι αλήθεια, και τούτο είπον εξήλθε. Και λένε μερικοί, μα Πιλάτε δεν μπορούσες να περιμένεις λίγο να απαντήσει ο Χριστός. Θα είχαμε έναν ορισμό ότι είναι αλήθεια. Ναι, αλλά αυτοί που το λένε αυτό δεν διάβασαν καλά την Αγία Γραφή τους. Γιατί αν πάτε μια σελίδα παραπίσω, στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, στο εδάφιο 17, λέει ο Χριστός, προσευχόμενος για τους δικούς του, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Να το ορισμός, δεν τον χάσαμε. Αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Το πρώτο η εντύπωση, το δεύτερο η διατύπωση, το τρίτο η αποτύπωση. Η αποτύπωση της αλήθειας πρέπει να φαίνεται μέσα στη ζωή και την πορεία των ανθρώπων που είναι του Χριστού. Βλέπετε, μιλάμε για την αλήθεια, αλλά η αλήθεια δεν είναι μόνο λόγια. Είναι πράξη, είναι περπάτημα καθημερινό. Φαίνεται ότι αυτό το είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά ο Ιωάννης. Και γράφοντας την δεύτερη και την τρίτη επιστολή του, δύο επιστολές που συχνά ξεχνιούνται και δεν διαβάζονται, κοιτάξτε τι λέει, δεύτερη επιστολή, εδάφιο 4, «Εχάριν κατά πολλά ότι έβρικα εκ των τέκνων σου την ας, περιπατούντας εν τη αληθεία». Όχι μόνο διακηρύσσοντας την αλήθεια, όχι μόνο μιλώντας για την αλήθεια, αλλά περιπατούντας εν τη αληθεία. Τρίτη επιστολή του Ιωάννου, εδάφιο 3, «Εχάριν πολλά ότι έρχονται αδελφοί και μαρτυρούσιν εις την αλήθεια σου, καθώς ή περιπατείς εν τη αληθεία». Μεγαλυτέραν χαράν δεν έχω παρά τούτο, να ακούω ότι τα τέκνα μου περιπατούσιν εν τη αληθεία. Δείτε επομένως αδελφοί ότι υπάρχει και η αποτύπωση της αλήθειας, που αυτό είναι ευθύνη και αρμοδιότητα δική μας. Μπορεί να το κάνει μέσα μας ασφαλώς το Πνεύμα του Θεού, αλλά όμως είναι ευθύνη μας να έχουμε υψωμένες τις κεραίες μας για να συλλαμβάνουμε τα μηνύματα. Τα μηνύματα που θέλει να μας στείλει ο Κύριος. Προσδοκία του Κυρίου από τους δικούς του να περιπατούν εν τη αληθεία. Ας είναι σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Πόσο θαυμαστή η αποκάλυψη του Κυρίου, η ευαγγελική αλήθεια που έχει καθαρότητα, που έχει αρτιότητα και που δίνει βεβαιότητα. Θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, το εδάφιο 6. Και ας είναι αυτό που το Πνεύμα του Θεού θα το σχολιάσει σήμερα το πρωί σε κάθε καρδιά στη συνέχεια.
ως της λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Αμήν.

Πατέρα Βαστουράνη, στο τέλος της ώρας μας αυτής, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για το δώρο του μεγάλου του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια τη δική σου που βρίσκουμε μέσα στον Άγιο Λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για την αποκάλυψη. Σε ευχαριστούμε για την έμπνευση. Σε ευχαριστούμε για την εξουσία. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή όλες αυτές τις αλήθειες που το Πνεύμα σου μας θύμισε σήμερα το πρωί, εσύ κρατήσέ τες ζωντανές μες τις καρδιές μας. Κάνε η παρουσία του Αγίου Πνεύματος να είναι αισθητή σε καθέναν μας, ώστε να έχουμε ξεκάθαρες απόψεις και για την καθαρότητα και για την αρτιότητα και για τη βεβαιότητα της δικής σου αποκάλυψης. Παρακαλούμε, Κύριε, μίλησε σε κάθε καρδιά, απάντησε σε απορίες, συμπλήρωσε κενά που υπάρχουν. Σε ευχαριστούμε γιατί όλα αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, μπορείς θαυμάσια να τα κάνεις εσύ. Αφιερώνουμε στη χάρη και στο ελαιό σου κάθε αδελφό και αδελφή μας, κάθε φίλο και φίλη μας που ήταν παρόντες σήμερα το πρωί εδώ, στη σύναξη των Αγίων σου. Κύριε, παρακαλούμε και δεόμαστε, μίλησε εσύ, συμπλήρωσε εσύ, ολοκλήρωσε εσύ, σώσε εσύ στο όνομα του Χριστού. Παρακαλούμε, Κύριε, το Πνεύμα το δικό σου ας εξακολουθήσει να δουλεύει μέσα σε κάθε καρδιά. Κανένας να μην μείνει έξω από τη χάρη τη δική σου. Κανένας που βρέθηκε σήμερα το πρωί εδώ να μην χάσει το δώρο που εσύ προσφέρεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Την ώρα αυτή στο όνομα το δικό του, για χάρη δική του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί μόνους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ας αλλαλάξομεν εις τον Κύριον το φρούριον της σωτηρίας ημών. Ας προφάσομεν ενώπιον αυτού μετά δοξολογίας. Εν ψαλμής ας αλλαλάξομεν εις αυτόν. Διότι Θεός μέγας είναι ο Κύριος και βασιλεύς μέγας υπερ πάντα στους θεούς. Διότι εις αυτού την χείρα είναι τα βάθη της γης και τα ύψη των ωραίων είναι αυτού. Διότι αυτού είναι η θάλασσα και αυτός έκαμε αυτήν και την ξηράν και οι χείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε ας προσκυνήσομεν και ας προσπέσομεν, ας γονατίσομεν ενώπιον του Κυρίου του ποιητού ημών, διότι αυτός είναι ο Θεός ημών και εμείς λαός της βοσκής αυτού και πρόβατα της χειρός αυτού. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε το κακόν. Αυτός φυλάτε τας ψυχάς των οσίων αυτού, ελευθερώνει αυτούς εκ χειρός ασεβών. Φως σπήρετε δια των δίκαιων και εφροσύνη δια τους ευθύς στην καρδίαν. Εφραίνεστε και αγάλεστε δίκαιοι εν Κυρίω και υμνείτε την μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα εις το όνομα του Κυρίου μας. Θα ήθελα να σας κάνω μια ανακοίνωση ότι...

τα γόνατα της ψυχής μας κάμπτονται σε σένα τον αιώνιο Θεό και Πατέρα μας, τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν και Σωτήρα μας και το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ήρθαμε σήμερα το πρωί με πνεύμα ταπεινώσεως, με πνεύμα λατρευτικό να αποδώσουμε δόξα, τιμή και έπαινο εις εσένα Πατέρα μας, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί κάποτε δεν ξέραμε που ζούσαμε, που βαδίζαμε, που κατευθυνόμαστε, κατευθυνόμαστε στο σκοτάδι, στην αιώνια απώλεια και δεν το γνωρίζαμε. Αλλά έκαμε σέλεος στη ζωή μας, δεν ανταπέδωκες κατά τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας, αλλά όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, τόσο απεμάκρυνε τις αμαρτίες μας και τις έριξες πίσω από τα νότα μας, στα βάθη των θαλασσών, για να μην τις ενθεμίσαι, μας λέει ο Λόγος ο Άγιος. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για τη μεγάλη σου αυτή αγάπη, την οποία εμπράκτως έδειξες δια του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Εκείνος που ήταν πλούσιος επτώχευσε, για να πλουτίσουμε εμείς με τη δική του τη φτώχεια. Σε ευχαριστούμε γιατί για μας, εμείς είμαστε ο Λόγος, εμείς είμαστε η αιτία, η οποία κατέβασε τον Ιησού Χριστό από τους ουρανούς και τον ανέβασε πάνω στο Σταυρό, γιατί απόθυσες να μας δεις κοντά στην αγκαλιά σου, Κύριε, και μας άνοιξες την αγκαλιά σου διάπλατα και μας δέχτηκες. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα νιώθουμε την υιοθεσία. Είμαστε παιδιά σου, Κύριε, πολιτογραφημένα, βάσει των νόμων και διατάξεων της Αγίας Γραφής, και κανένας δεν μπορεί να διαταράξει αυτή την πατρική σχέση, τη δική σου απέναντί μας και την οικία μας σχέση μαζί σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο Πατέρας μας, ο αγαπητός, και ακούς προσευχές. Σε ευχαριστούμε γιατί κάθε μέρα παρακολουθείς τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας φύλαξες χθες το βράδυ από σεισμούς καταστρεπτικούς και δεν βγήκαμε αλόφρονες στο δρόμο, Κύριε, στο ύπεθρο να διανυκτερεύσουμε, Κύριε. Ω Θεέ μας και Κυρία μας, πόσο μεγάλη είναι η αγαθότητά σου. Σε ευγνωμονούμε και σε δοξάζουμε γιατί μας παρακολουθείς κάθε μέρα με στοργή και ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία έκαμες για μας και όχι μόνο για τούτη τη ζωή, αλλά μας εξασφάλισες μια όμορφη ζωή αιώνια, μας εξασφάλισες πλούτη αιώνια στον ουρανό, χαρές πρωτόγνωρες, Πατέρα μας ουράνιε, πλήρης μέσα στην ευτυχία να ζούμε, στη χαρά τη δική σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, καθώς απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου που είναι πραγματικά χορτασμός από ευφροσύνη και αγαλίαση. Σε ευχαριστούμε γιατί όλα αυτά τα πράγματα έγιναν κατορθωτά και πραγματικότητες δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μας αποκάλυψε μέσα μας την αγάπη σου εν Χριστώ Ιησού. Πατέρα μας ουράνιε, σε παρακαλούμε τούτο το πρωινό να είσαι μαζί μας. Ήρθαμε εδώ να ακούσουμε όχι άνθρωπο, Κύριε, αλλά εσένα, τη φωνή τη δική σου, να μας πεις πόσο μας αγαπάς, τι ετοίμασες για μας στον ουρανό και πώς θέλεις να ζούμε για να απολαύσουμε την παρουσία σου, την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πατέρα μας ουράνιε, ευλόγησε το λόγο σου σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη, Θεέ μας και Κύριέ μας, γιατί

του Ιωάννη, 14ο κεφάλαιο, λίγα εδάφια. Και λίγα εδάφια από ένα ψαλμό. Είναι λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μας λέγει: «Ας μη ταράτητε η καρδία σας. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εμπιστεύθετε τον Θεόν και εμένα εμπιστεύθετε σε ό,τι σας λέγω. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδεμή, αν δεν υπήρχαν, ήθελον σας υπή. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι να έρχομαι. Και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δε να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω, εξεύρετε και την οδόν εξεύρετε». Και επίσης από έναν ψαλμό, τον ψαλμό μη έψιλον, εδάφια 6 μέχρι το τέλος. «Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας αδικίαν. Δια τούτο έχρισέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Σμύρναν και αλόιν και κασία ευωδιάζουσι πάντα τα ηματιά σου, όταν εξέρχεσαι εκ των ελεφαντίνων παλατίων, δια των οποίων σε έφραναν. Φυγατέρες βασιλέων παρίστανται εν τες τιμές σου. Η βασίλισσα εστάθη εκ δεξιών σου εστολισμένη με χρυσίον οφύρ. Άκουσον θύγατερ και ιδέ και κλείνον το οτίον σου και λησμόνισον τον λαόν σου και τον οίκον του πατρός σου. Και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλος σου, διότι αυτός είναι ο Κύριός σου και προσκύνησον αυτόν. Και η θυγάτηρ της Τύρου θέλει παρασταθεί με δώρα. Το πρόσωπό σου θέλουσε οικετεύσει η πλούσιοι του λαού. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Το ένδυμα αυτής είναι χρυσοήφαντον. Θέλει φερθεί προς τον βασιλέα με ημάτιον και εντιτών. Παρθένη, σύντροφοι αυτής κατόπιν αυτής θέλω συφερθεί εισέ. Θέλω συφερθεί ενεφροσύνη και αγαλιάσει. Θέλω συνεισέλθει εις το παλάτιον του βασιλέως. Αντί των πατέρων σου θέλω συείστε εις σου. Αυτούς θέλεις καταστήσει άρχοντας επί πάσαν την γη. Θέλω μνημονεύει το όνομά σου εις πάσας της γενιάς. Δια τούτο η λαή θέλω συσέ υμνή εις αιώνα αιώνος». Αδελφοί, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, μετά την σωματική του Ανάσταση από τους νεκρούς, αφού παρέμεινε μαζί με τους μαθητές του επί 40 μέρες και τους έδωσε διάφορες οδηγίες και εντολές για τον Ευαγγελισμό του κόσμου, για τη σωτηρία των ανθρώπων, τους έδωσε και μια μεγάλη υπόσχεση, μια πολύ μεγάλη υπόσχεση, η οποία η υπόσχεση επρόκειτο στο πέρασμα των αιώνων, από τότε που ανελήφθη ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μέχρι σήμερα, επρόκειτο να θερμάνει, και να γεμίσει από χαρά και ειρήνη της καρδίας όλων των πιστών οι οποίοι έζησαν πάνω στη γη και εμάς ακόμα που ζούμε σήμερα αυτή τη στιγμή και τον λατρεύουμε. Αυτή η υπόσχεση είναι ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός δεν έφυγε οριστικά από τον κόσμο. Δεν τους χαιρέτησε με ένα τελικό αποχαιρετιστήριο, όπως λέμε, με ένα χαιρετισμό τελικό. Αλλά έφυγε προσωρινά και πάλι θα ξανάρθει. Η υπόσχεση αυτή για το δεύτερο ερχομό του Κυρίου στη γη ενδιαφέρει όλους εκείνους που έζησαν και ενδιαφέρει άμεσα και όλους τους πιστούς της σημερινής εποχής μας και εμάς προσωπικά, τον καθέναν από εμάς. Ο Κύριος μας είπε στους μαθητές του ότι θα ξαναέρθει στη γη, όχι για να συνεχίσει το έργο του, το οποίο το άφησε στη μέση επειδή απέθανε σε ηλικία 33 ετών, νέος, σε μια παραγωγική ηλικία, θα λέγαμε. Όχι για να συνεχίσει το έργο του, γιατί το έργο του Χριστού τελείωσε. Ολοκληρώθηκε. Τελείωσε από τη στιγμή που τα χείλη του Κυρίου επρόφεραν εκείνη τη λέξη και είπε «Τετέλεστε», καθώς σαν άνθρωπος παρέδωσε το πνεύμα στον πατέρα του. Πρέπει να ξέρουμε όλοι, αδελφοί, ότι με τη λέξη «τετέλεστη», την οποία είπε ο Κύριός μας επάνω στο Σταυρό,

0: Δεν εννοούσε ότι τελείωσε η ζωή του. Αυτή ήταν η ζωή του και τέλος. Όπως μερικοί αμελέτητοι άνθρωποι ή αποσκοπιμότητα θέλουν να προσδώσουν την έννοια αυτή, ότι τελείωσε πια η ζωή του Χριστού. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει. Το ίδιος το είπε, τετέλεστε. Όχι. Μεγάλο λάθος. Αν ήθελε να πει αυτό, θα έλεγε τετέλεσμε. Εγώ τελείωσα. Αλλά δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είπε τετέλεστε. Τη λέξη τετέλεστε, δηλαδή το έργο το οποίο μου ανέθεσες, Κύριε, Πατέρα μου, να πραγματοποιήσω στη γη, το ετελείωσα. Το ετελείωσα. Ποιο έργο τελείωσε ο Χριστός εδώ επάνω στη γη? Το έργο της σωτηρίας των αμαρτωλών ανθρώπων. Το έργο του εξυλασμού των αμαρτιών μας. Ο Χριστός, αν και ήταν, όπως ξέρουμε όλοι, αναμάρτητος, όμως χρειάστηκε αυτός να πληρώσει τις αμαρτίες τις δικές μας. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε πια να πληρώσουμε καμιά αμαρτία. Δεν είμαστε σε θέση. Δεν γινόταν δεκτό δικό μας τίμημα από τον Πατέρα, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Τι μπορεί να πληρώσει ένας αμαρτωλός για τις αμαρτίες του? Είναι τόσο μεγάλη η προσβολή του προσώπου του Θεού, που δεν είναι εις θέση ο αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει το παραμικρό για να εξευμενήσει την οργή του Θεού, τη δικαία οργή του Θεού. Αυτό το έργο της σωτηρίας μας ο Χριστός το τελείωσε πάνω στο Σταυρό, γιατί πρόσφερε τη ζωή του, ο αναμάρτητος, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Πρόσφερε το αίμα του, το Άγιο, το καθαρό, το αναμάρτητο. Και τώρα κάθε άνθρωπος που μετανοεί για τις αμαρτίες του, συναισθάνεται το βάρος των αμαρτιών του και ειλικρινά μετανοεί, ο Θεός τον δέχεται χάρη του Χριστού. Ανοίγει την αγκαλιά του, την πατρική του αγκαλιά, και του λέει: αν και είσαι ανάξιος, όμως σε δέχομαι χάρη του Χριστού. Γιατί ο Χριστός έκαμε έργο τέλειο και ολοκληρωμένο για τη σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου. Συνεπώς, δεν μπορεί να έρθει σήμερα μια εκκλησία, ένα δόγμα, μια θρησκεία και να πει, όπως ισχυρίζονται μερικές, ότι εγώ, η δική μου εκκλησία, η δική μας εκκλησία, συνεχίζομαι το έργο του Ιησού Χριστού. Ποιο έργο συνεχίζεις? Ο Χριστός το ετελείωσε το έργο του. Ο Χριστός δεν κάνει μισά πράγματα. Ο Θεός δεν κάνει ατελείωτα πράγματα. Κάνει τελειωμένα πράγματα. Εκείνος το ετελείωσε οριστικά και αμετάκλητα. Μάλιστα, για να αποδείξει ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ότι το έργο της σωτηρίας του αμαρτωλού το έκαμε τέλειο επάνω στο Σταυρό, στην υπόσχεση την οποία έδωσε στους μαθητές του ότι θα ξαναέρθει στη γη, δεν τους είπε ότι θα ξαναέρθω στη γη για να συμπληρώσω το έργο μου, το οποίο το άφησα μισό, ατελείωτο. Δεν τους είπε τέτοιο πράγμα, αλλά τους είπε και για ποιο λόγο θα ξανάρθει στη γη. Θα έρθω, τους είπε, για να σας παραλάβω. Γι' αυτό θα έρθω. Να σας παραλάβω μαζί μου, για να είστε κι εσείς εκεί όπου είμαι εγώ. Ακριβώς εκεί όπου είμαι εγώ, όχι παρακάτω από μένα, όχι αριστερά μου, αλλά ακριβώς όπου είμαι εγώ, εκεί που κάθομαι εγώ. Δηλαδή, στην παρουσία του Θεού, στην ουράνια χώρα. Μερικοί λένε, καλά, και πού θα μας βάλει εμάς όλους ο Θεός? Είμαστε 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή περίπου στη γη. Και άλλα 26, ξέρω εγώ, 36 που έζησαν μέχρι σήμερα επάνω στη γη, 50 δισεκατομμύρια άνθρωποι, και πού θα μας βάλει ο Θεός? Καημένοι άνθρωποι. Είσαι τόσο μικρός και κάνεις τόσο μικρές σκέψεις. Ο Θεός είναι άπειρος. Και τι είναι τούτη η γη μέσα στο άπειρο? Είναι σαν ένα μικρό πορτοκαλάκι μέσα στην άπειρη, την ασύλληπτη δημιουργία του Θεού. Άλλωστε τα πνεύματα, οι πνευματικές υπάρξεις και οι πνευματικές οντότητες δεν έχουν ανάγκη από χωράφια και από γη να κάθονται και να έχει καθένα στο σπίτι. Αν και υπάρχουν οικίματα, είπε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, πνευματικά οικίματα επάνω, εις τους ουρανούς. Στην οικία του Πατέρα μου, είπε ο Χριστός, στο σπίτι του ουράνιο υπάρχουν πολλά οικίματα. Υπάρχει τόπος και χώρος για όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι γεννήθηκαν και οι οποίοι μέλλον να γεννηθούν, ώστε ο καθένας που θέλει να απολαύσει την ουράνια χώρα, την ουράνια πατρίδα, την ομορφιά του ουρανού. Είναι εύκολο. Φτάνει να θελήσει μέσα σε εκείνη την άφθαρτη, την αμίαντη και την αμάραντη χώρα, την κληρονομία του Θεού. Εδώ στον Ψαλμό 45 που διαβάσαμε, περιγράφεται με ανθρώπινη γλώσσα όλη η δόξα η οποία θα περιβάλλει τον Κυριόν μας, τον Ιησούν Χριστόν. Και αυτή η ίδια η δόξα θα περιβάλλει και την Εκκλησία του, δηλαδή τους πιστούς, εσένα και εμένα και κάθε έναν αμαρτωλό που μετανόησε για τις αμαρτίες του με ειλικρίνεια, με ευθύτητα, και δέχτηκε τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό του σωτήρα. αυτή η εικόνα της δόξας, η οποία περιγράφεται εδώ στον 45 ψαλμό, είναι παρμένη από τη δόξα της βασιλικής οικογένειας του Δαβίδ, την οποία είχε μέσα στο ανακτορό του, μέσα στο παλάτι του, το επίγειο, όταν ζούσε. Είχε μια δόξα βέβαια σαν βασιλέας. Είχε αξιωματικούς, είχε στρατό, είχε αυλικούς, είχε υποστατικούς. Είχε μια δόξα, το απέδιδαν δόξα στο βασιλιά. Αλλά όλη αυτή η βασιλική δόξα, η επίγεια δόξα, δεν είναι ικανή να συγκριθεί με τη δόξα την μέλουσα να αποκαλυφθεί σε εμάς όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Εκείνη η δόξα, η ανθρώπινη, η επίγεια, είναι η σκιά της δόξας της πραγματικής για την οποία μας μιλάει εδώ ο Ψαλμός 45. Εκείνο το οποίο αξίζει να προσέξουμε σε αυτό το ψαλμό είναι τα εδάφια 6 μέχρι 8. 6 μέχρι 8. Μας λένε εδώ ότι σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμείς σας αδικίαν. Δια τούτο έχρισε σε ο Θεός ο έλεον αγαλιάσιος υπέρ τους μετόχους σου. Σμύρναν και αλόιν και κασίαν ευωδιάζουσι πάντα τα ηματιά σου όταν εξέρχεσαι εκ των ελεφαντίνων παλατίων δια των οποίων σε έφραναν. Στα εδάφια αυτά περιγράφεται η έξοδος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού όταν αυτός εξέρχεται από τα ελεφάντινα παλάτια του ουρανού για να συναντήσει την ύφη του, την εκκλησία του, εσένα, τον μετανοημένο αμαρτωλό, αυτόν που έχει τον Χριστό στην καρδιά του, αυτός που υπακούει στις εντολές και στις επιθυμίες του Χριστού, αυτόν που αγαπά τον Χριστό. Όλη η παρουσία του, λέει, ευωδιάζει από σμύρνα, αλόι και κασία. Τα τρία αυτά αρώματα ευωδιάζουν τα ημάτια του νυμφίου, του Κυρίου μας. Τα δύο από αυτά, η σμύρνα και η αλόι, μας θυμίζουν τον Νικόδημο, ο οποίος όταν ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός πέθανε σωματικά πάνω στο Σταυρό, ήρθε μαζί με τον Ιωσήφ και έκαναν τις τελευταίες εκδηλώσεις αγάπης τους προς το νεκρό σώμα του Κυρίου τους, προς τον Ιησού Χριστό δηλαδή. Ο Νικόδημος έφερε σμύρνα και αλόι και με αυτά διεπότισαν τα ημάτια, τα σεντόνια εκείνα με τα οποία περιτύλιξαν το νεκρό σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το τρίτο άρωμα ήταν η κασία. Όλα αυτά τα αρώματα προέρχονται από τα βότανα της γης. Την κασία την συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Εξόδου, όταν παρήγγειλε ο Θεός στο Μωυσή να κατασκευάσει, λέει, τη σκηνή του μαρτυρίου και την κιβωτό. Και εκεί αναφέρεται η κασία και η σμύρνα με τα οποία ο Μωυσής έχρισε την σκηνή του μαρτυρίου και την κιβωτό. Όλα αυτά ήταν απαραίτητα για να γίνει το χρίσμα. Το χρίσμα. Και η κασία εδώ πέρα αντιπροσωπεύει το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο ήταν διαποτισμένος ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός όταν άρχισε τη διακονία του και είπε, όπως μας αναφέρει ο Ισαΐας, «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε». Να ευαγγελίζουμε προς τους πτωχούς, να φέρω ελπίδα στους συντετριμμένους στην καρδιά, να ελευθερώσω τους αιχμαλώτους της αμαρτίας. Αυτά τα τρία αρώματα τα βλέπουμε, αδελφοί, να παρακολουθούν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό σε όλη τη ζωή του. Και με αυτά τα αρώματα θα είναι ντυμένος, αυτά τα αρώματα θα φοράει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός την ώρα εκείνη που θα εξέλθει από τα ελεφάντινα παλάτια του ουρανού για να συναντήσει εσένα και μένα, την εκκλησία του, τους πιστούς του, εκείνους που τον αγαπάνε σήμερα, εκείνους που κλείνουν γόνοι λατρείας και προσκύνησης ενώπιόν του. Θα εξέλθει να συναντήσει αυτήν την οποία αναζητεί η ψυχή του, την ύφη του. Η λέξη ελεφάντινα παλάτια μας θυμίζουν το ελεφαντοστούν. Τα δόντια δηλαδή του ελέφαντα, τα οποία όπως ξέρετε από φωτογραφίες, κανένας από εσάς φαντάζομαι να πάει, έχει πάει κανένας στα μέρη κάτω της Αφρικής που ζουν οι ελέφαντες, αλλά από τις φωτογραφίες που βλέπουμε είναι κάτι μεγάλα, στυλπνά, άσπρα, καθαρά δόντια, με τα οποία οι πλούσιοι του παλιού καλού καιρού στόλιζαν τα παλάτια τους. Εμείς που ζήσαμε στην Κέρκυρα μερικά χρόνια, συναντήσαμε εκεί κάποια κυρία, την κυρία Μέρλιν, της οποίας ο άντρας ήταν κυνηγός ελεφάντων και ο οποίος έκανε μια θαυμάσια βίλα έξω από την Κέρκυρα, παραθαλάσσια, και στόλισε τη βίλα του αυτή με ελεφαντόδοντα. Και πήγαμε μερικές φορές και μας ξενάγησε η κυρία του εκεί που ήταν χείρα τότε
1: και είχε γνώση του λόγου του Θεού, διότι είχε ευαγγελιστεί κάποιοι αδελφοί μας εκεί πέρα και αρέσκε τον να μελετά του λόγου του Θεού. Αλλά μας έκανε εντύπωση για πρώτη φορά όταν είδα εκείνου τους καβλιόδοντες, εκείνα τα μεγάλα άσπρα στυλπνά δόντια, ένα δεξιά και ένα αριστερά, να στολίζουν την πύλη εκεί πέρα της βίλας αυτής, κοντά στην πισίνα του. Και ήρθε στο νου μου, άθελα έτσι, αυτός ο ψαλμός του κυρίου, του Δαβίδ, που μιλούσε για τα ελεφάντινα παλάτια. Αλλά ο Κύριος μας όταν εξέλθει από τα ουράνια παλάτια για να συναντήσει εκείνη την οποία αναζητεί η ψυχή του, δηλαδή την εκκλησία του, την ύμφη του, την αγαπημένη, εκείνη την οποία αγαπάει, θα είναι στολισμένος με μια προσωπική δόξα. Και είναι προσωπική του δόξα αυτή, το ότι εξητά την ύφη του. Είναι η επιθυμία του αυτή, η επιθυμία του αυτή. Έχει μια επιθυμία μέσα να συναντηθεί μαζί της, όπως έχει ο επίγειος νυμφίος, να συναντηθεί με τη μέλουσα νύφη του, τη μέλουσα σύζυγό του. Αλλά είναι και δική μας προσωπική δόξα το να θέλουμε να συναντηθούμε με τον νυμφίο, με εκείνον τον οποίο αγαπάει η ψυχή μας. Γι' αυτό το σκοπό ζούμε, άλλωστε. Δεν έχει άλλο σκοπό ο πιστός πάνω στη γη παρά να φαίνεται ωραίος στα μάτια του νυμφίου. Η Εκκλησία αυτό θέλει. Αν είσαι στην Εκκλησία, πρέπει αυτό να επιθυμείς. Δεν εννοώ την Εκκλησία ότι γράφτηκες κάποτε σε κάποιο βιβλίο εκεί, σε κάποιο μητρό, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε κάποια Εκκλησία. Δεν είσαι απαραίτητα και σαν νύμφη. Δεν αποτελείς νύμφη του Χριστού. Πρέπει να τον αγαπάς τον Ιησού Χριστό για να αποτελείς νύμφη του Χριστού. Γι' αυτό το σκοπό ζούμε. Αυτή την επιθυμία έχουμε μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί. Και όχι άλλη επιθυμία, τις επιθυμίες του κόσμου. Προχτές περνούσα από τα Πατήσα προς το τέλος τέρμα Πατησίων και είδα σε έναν τοίχο «Για μια ΑΕΚ ζούμε όλοι μας». Αυτή ήταν η επιθυμία του ανθρώπου. Σπαταλάει τη ζωή του μέσα στα γήπεδα. Η χαρά του είναι εκεί. Να φωνάξει, να εκτονωθεί, να χειροκροτήσει, να σπάσει τα καθίσματα. Αυτός είναι ο σκοπός του. Αυτή είναι η επιθυμία του. Εμείς όμως λαχταρούμε την ώρα αυτή και στενάζουμε υπό το βάρος αυτής της ζωής, γιατί τον αγαπούμε τον Χριστό. Τον αγαπούμε και τον επιθυμούμε. Γιατί αν λες ότι αγαπάς τον Χριστό και δεν επιθυμείς να συναντηθείς μαζί του, τότε τι έννοια έχει αυτή η αγάπη σου που λες ότι τον αγαπάς, που λέμε ότι τον αγαπάμε. Ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του μας γράφει πως ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας μια κληρονομιά άφθαρτη, αμίαντη, αμάραντη, που είναι φυλαγμένη για μας, προσωπικά για μας τους ανθρώπους. Ποιους ανθρώπους? Τους αμαρτωλούς που μετανοήσαμε για τις αμαρτίες μας και δεχτήκαμε τον Χριστό στην καρδιά μας και τώρα είναι Κύριος της ζωής μας. Την έχει ετοιμάσει για μας που αγαπάμε τον Χριστό, αν και δεν τον έχουμε δει προσωπικά. Και αυτό είναι ένα θαύμα. Το να αγαπάς κάποιον που δεν τον είδες ποτέ. Είναι ένα θαύμα που ο Θεός πραγματοποιεί μέσα στη ζωή του καθενός μας. Το θαύμα της πίστεως. Το θαύμα της πίστεως. Γι' αυτό εκτιμά ο Θεός την πίστη μας. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Για τούτο δεν είναι δική σας ενέργεια. Θεού το δώρο είναι. Θεού το δώρο. Όμως τον αγαπάμε και απόδειξη της αγάπης του είναι ότι αισθανόμαστε αυτή την αγαλίαση και την εφροσύνη μέσα στην ψυχή μας. Μια φροσύνη, μια χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη. Γιατί τον περιμένουμε να ξανάρθει. Και ξέρουμε ότι δεν θα αργήσει πολύ να ξανάρθει ο Κύριος. Εδώ στο κεφάλαιο 9 που διαβάσαμε ότι η βασίλισσα στάθηκε εκ δεξιά του στολισμένη με χρυσίον οφύρ, λέει ο ψαλμός. Ποια είναι αυτή η βασίλισσα? Η Εκκλησία του Χριστού. Αυτή είναι η βασίλισσα, εσύ και εγώ, η αγαπημένη του. Αυτή είναι η βασίλισσα. Αυτή είναι στολισμένη, λέει, είναι στολισμένη με καθαρό χρυσάφι. Και το καθαρό χρυσάφι είναι ο πνευματικός πλούτος με τον οποίο μας έχει εφοδιάσει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, τον καθέναν από εμάς. Μας παραγγέλει ότι ο Λόγος του Θεού να κατοικεί μέσα σας πλουσίως. Αν δεν μελετούμε το Λόγο του Θεού, αν δεν συνερχόμαστε στην Εκκλησία να ακούσουμε το μήνυμα του Θεού που έχει ο εργάτης του Θεού, το όργανο του Θεού να μας μεταφέρει, αν δεν προσευχόμαστε, δεν έχουμε επικοινωνία με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δεν κατοικεί συνεπώς πλουσίως ο Λόγος του Θεού μέσα μας. Αδελφοί, το έχουμε προσέξει ότι ο Θεός μας έχει εξοπλίσει με όλο τον πλούτο της δόξας Του. Γι' αυτό μας έχει καθαρίσει με το αίμα Του, του Χριστού, για να μας κάνει καθαρό χρυσάφι, πολύτιμο, ώστε η ζωή μας να είναι άγια και καθαρή, που να Τον τιμά και να Τον δοξάζει. Η βασίλισσα μας, λέει, εστάθηκε στα δεξιά του στολισμένη. Αυτή είναι και η θέση μας. Η θέση του καθενός μας. Η δική σου η θέση είναι να στέκεσαι ντυμένος με την όμορφη, τη λευκή στολή που σου χάρισε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, δίπλα του, δεξιά του, να σε καμαρώνε, να σε χαίρεται, γιατί είσαι αγορασμένος με το αίμα του. Το κόστος ήταν πολύ μεγάλο το οποίο πρόσφερε ο Χριστός και σε αγόρασε. Έτσι μας θέλει ο Κύριός μας. Να φοράμε τη στολή μας καθημερινά λευκή με τα πολύτιμα κοσμήματά μας. Και μάλιστα μας το υπενθυμίζει στην Αποκάλυψη όταν μας λέει «Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι δεδοκιμασμένο δια του πυρός». Χρυσάφι, καθαρό χρυσάφι. Τι είναι αυτό το χρυσάφι? Βέβαια δεν είναι κάτι που λέτε στα κοσμηματοπολία έξω της αγοράς. Αλλά είναι ο χαρακτήρας του αναγεννημένου ανθρώπου, του πιστού ανθρώπου, όπως τον καλλιεργεί το Πνεύμα το Άγιο και τον περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 4, όταν μας λέει ότι είναι ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας, ο εστολισμένος, ο και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο είναι πολύτιμο εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Με αυτό το πράο, με αυτό το ήσυχο πνεύμα πρέπει να στολίζονται τα παιδιά του Θεού, είτε είναι άντρες, είτε είναι γυναίκες. Και πάλι μας υπενθυμίζει ο Απόστολος Πέτρος ότι η δοκιμασία της πίστεώς μας, όπως την κατεργάζεται ο Θεός μέσα μας, αυτή η δοκιμασία που πραγματοποιείται στη ζωή μας με διάφορους τρόπους, με αρρώστιες, ανίατες πολλές φορές, με διωγμούς, με θλίψεις, με πειρασμούς, τους οποίους με τη χάρη του Θεού υπέρνικούμε. Αυτή η δοκιμασία είναι πολύ πολύ πολυτιμότερη από το χρυσάφι το καθαρό, το οποίο αν και φθαρτό πρέπει να περάσει μέσα από τη φωτιά για να καθαρίσει. Αυτή η τωρινή δοκιμασία του καθενός μας μια μέρα θα βρεθεί, μας λέει, σέπαινον και δόξα και τιμή όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός στη Βασίλισσά Του. Και βλέπουμε τι μας λέει ο Ψαλμός 45 στο εδάφιο 13, μας λέει ότι όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Το ένδυμα αυτής είναι χρυσοήφαντο. Έτσι όλη η Εκκλησία, ο κάθε πιστός που θέλει να φανεί αρεστός μπροστά στα μάτια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ετοιμάζεται. Αυτός είναι ο σκοπός που μας αφήνει. Και βλέπουμε καμιά φορά κάποιον αδελφό που είναι 90 τόσο ετών και στο κρεβάτι κατάκητος και λέμε «Μα γιατί τον αφήνει ο Θεός και ζει?» Δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα ο αδελφός. Πρέπει να ετοιμαστεί. Και άλλος που φεύγει νωρίς, έχει πια γίνει σχεδόν τέλειος, έτοιμος να τον πάρει ο Κύριος. Τα χρόνια τα οποία μας χαρίζει ο Θεός στη ζωή μας, δεν μας τα δίνει να τα κατασπαταλήσουμε μπροστά σε μια τηλεόραση, δεν μας τα δίνει να τα σπαταλήσουμε σε κάποιο γήπεδο, σε κάποια κοσμική ασχολία, όσο καλή και να είναι, στις εκδρομές, ξέρω εγώ, κάπου αλλού, σε κάποιο επάγγελμα, μέρα και νύχτα. Το επάγγελμά μας είναι απλούστατα για να μπορούμε να ζούμε, να κερδίζουμε τα προς το ζήν, όπως ο Απόστολος Παύλος είχε μάθει ένα επάγγελμα και ήταν σκηνοποιός στην τέχνη. Έμαθε να κάνει το σκηνοποιό, να μην επιβαρύνει κανένα, και εργαζόταν, λέει, παράλληλα με τη διακονία του στην Κόρινθο, μαζί με τον Ακύλα και την Πρίσκυλα που ήταν συνάδελφοί του ομότεχνοι στην τέχνη αυτή. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης διαβάζουμε «Ας χαρούμε, ας αγαλιαστούμε και ας δώσουμε την δόξαν εις Αυτόν, γιατί έφτασε η ώρα για το γάμο του αρνίου και η νύμφη στολίστηκε και της δόθηκε να ντυθεί βύσσινο, λινό, καθαρό και λαμπερό, διότι το βύσσινο είναι τα δικαιώματα των Αγίων». Τα παλαιότερα χρόνια το ένδυμα αυτό το παράγγελνε ο νυμφίος για την νύμφη. Της έλεγε αυτό το ένδυμα. Αυτό το φόρεμα θα φορέσεις αν θέλεις να σταθείς αντάξια κοντά μου. Έτσι λέει ο Κυριός μας σε εμάς. Αυτό το φόρεμα θα έχεις καθαρό, λευκό, αν θέλεις να σταθείς αντάξια νύφη στο πλευρό μου. Όσοι ομολογήσαμε τον Ιησού Χριστόν σαν προσωπικό μας σωτήρα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, σε Αυτόν βαπτιστήκαμε και Αυτόν ντυθήκαμε. Τον Ιησού Χριστόν. Το δικό του το ένδυμα φορέσαμε. Και το ένδυμα αυτό είναι κεντητό και χρυσοήφαντο. Κάθε σταγόνα αίματός του πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά έχει μεταβληθεί σε πολύτιμο πετράδι και διαμάντι στολισμένο πάνω στη στολή που φοράς εσύ, που πρέπει να φοράς εσύ κι εγώ. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι εσωτερική. Λαμπρότητα απ' έξω, δόξα από μέσα. Έτσι πρέπει να είναι η Εκκλησία του Χριστού, η λυτρωμένη Του, η αφοσιωμένη Του. Εκείνοι που Τον αγαπούν, έτσι μας είπε ο Ιησούς Χριστός. Μας είπε ότι εσείς είστε το φως του κόσμου. Δεν μπορεί, λέει, τη λαμπάδα να την κρύψουμε κάπου, να τη βάλουμε κάτω υπό το μόδιον, αλλά πάνω στο λιχνοστάτη για να φέγει, για να φαίνεται σε όλους. Λαμπρότητα από έξω και δόξα από μέσα. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Και αυτό είναι που έχει αξία. Λαμπρότητα απ' έξω, δόξα από μέσα. Πόσο ένδοξη και ευλογημένη για μας θα είναι εκείνη η μέρα, αδελφοί, που θα έρθει ο νυμφίος, ο λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός, εξερχόμενος από τα ελεφάντινα παλάτια, για να συναντήσει εμάς την πανέμορφη αποδόξα νύμφη του, όπως λέγει στο άσμα των ασμάτων, το άνθος της Σαρών και το κρίνο των Κυλάδων. Τότε που θα ακούσουμε από το στόμα του αυτά τα λόγια: «Είσαι ωραία, αγαπητή μου, είσαι ωραία, και μόμως δεν υπάρχει σε σένα κανένας». Η ευφροσύνη και η αγαλίαση θα πλημμυρίσει την καρδιά μας όταν ο ουράνιος νυμφίος θα συνοδεύσει την Εκκλησία του, όπως μας λέει ο Ψαλμός 45, «και θέλωσε εισέλθει εις το παλάτιον του βασιλέως στην αιώνια δόξα». Χαιρόμαστε, λέει ο Πέτρος, με χαρά ένδοξη και ανεκλάλητη, γιατί απολαμβάνουμε το τέλος της πιστεώς μας, την σωτηρία της ψυχής μας. Χαιρόμαστε από τώρα, όταν μαζί με τον Χριστό θα ολοκληρωθεί αυτή η επιθυμία μας, και μαζί Του, δίπλα, στο πλευρό Του, κρατώντας μας από το χέρι, θα εισέλθουμε στην αιώνια δόξα του Πατέρα. Σε εκείνα τα πράγματα τα οποία μας λέει ο Παύλος, μάτι ανθρώπου δεν είδε και αυτή δεν άκουσε, και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε δια τους αγαπώντας Αυτόν. Και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Όχι λίγες στιγμές, όχι όπως συνέβαινε μέσα στην Εδέμ, όπου ο Θεός κατέβαινε το δειλινό και έκαμε συντροφιά με τους πρωτόπλαστους, λίγες στιγμές ή λίγες ώρες. Αλλά θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου, χωρίς διακοπή. Και τούτο γιατί μεσολάβησε ο γάμος του Αρνίου με την Εκκλησία. Εκκλησία του, η λυτρωμένη του, τους οποίους ο Χριστός αγόρασε με το αίμα του, θα γίνομαι νύμφη του Κυρίου. Και κατά την έκφραση του Κυρίου, όπως γίνονται οι δύο η σάρκα μία σε ένα γάμο, δύο άνθρωποι, έτσι και τότε θα επακολουθήσει η πνευματική ένωση, που θα γίνουμε τα δύο πνεύματα ένα πνεύμα, όχι δύο πνεύματα, ένα πνεύμα, όταν θα γίνει αυτή η πνευματική ένωση. Δεν θα είμαστε λοιπόν δύο πνεύματα, αλλά ένα. Έτσι θα πραγματοποιηθεί η επιθυμία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όταν προσευχόταν στον Πατέρα του και έλεγε: «Πατέρα μου, λέει, καθώς εσύ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, έτσι ακριβώς θέλω και αυτή να είναι ένα σε μας». Ένα. Δεν εννοούσε φυσικά σωματικά, εννοούσε πνευματικά ένα. «Τη δόξα, Πατέρα μου, την οποία μου έδωκες, έδωκα εις αυτούς», λέει, για να είναι καθώς εμείς είμαστε ένα. Εγώ εν αυτής και αυτή εν εμή. Ένα πράγμα. Τι θαυμάσιο πράγμα είναι αυτό. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό, αγαπητοί αδελφοί. Αυτή η δοξασμένη αλήθεια, όσο και αν ξεπερνάει τη φαντασία και του πιο πιστού ανθρώπου, θα πραγματοποιηθεί στην επουράνια βασιλεία του Θεού. Εκεί θα γίνει πραγματικότητα, γιατί το ζήτησε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός και ο Πατέρας. Δεν του είπε ποτέ όχι. Δεν του είπε όχι, δεν θα σου το δώσω αυτό. Είναι πολύ αυτό το οποίο ζητάς. Δεν του είπε τέτοιο πράγμα. Και για να μας βεβαιώσει άλλη μια φορά ο Κυριός μας ότι αυτή η πνευματική ένωσή μας με τον Πατέρα θα γίνει οπωσδήποτε, μας υπενθυμίζει μια φράση στην προσωπική του προσευχή, όταν έλεγε: «Σε ευχαριστώ, Πατέρα μου, ο Κυριός μας, διότι πάντοτε μου ακούεις, επειδή εγώ κάνω τα αρεστά ενώπιον σου. Πάντοτε μου ακούεις». Και τώρα του το ζήτησε, δεν θα το πει συνεπώς όχι, και εδώ θα τον ακούσει ο Κύριος, ο Πατέρας. Θα τον ακούσει, όχι γιατί απλώς του το ζήτησε ο Κύριος μας, αλλά γιατί εμείς οι λυτρωμένοι του είμαστε αγορασμένοι με πολύτιμο τίμημα, με ανεκτίμητο τίμημα. Μας έχει αγοράσει, μας έχει κάνει δικούς του. Είμαστε η καρπή του πόνου της ψυχής του. Είμαστε βγαλμένοι μέσα από την αγωνία και τα δάκρυα της Γεστημανή. Από εκεί είμαστε βγαλμένοι και δοσμένοι σε Αυτόν. Είμαστε βγαλμένοι μέσα από το αίμα της καρδιάς Του, από τα μαστιγώματα και από τα καρφιά τα οποία υπέστη ο Κύριος. Από εκεί είμαστε βγαλμένοι. Ναι, ναι. Ξεχνάτε, όταν λέμε μαστιγώματα, ότι ο Κύριος δεν μαστιγώθηκε μόνον μια φορά. Δηλαδή, δεν τον εκτύπησαν οι Ρωμαίοι μαστιγωτές με 2-3 βουρδουλιές στην πλάτη, αλλά τον έδεσαν εδώ, στον τοίχο, επάνω έτσι, σιδερένιους χαλκάδες, τον γυμνώσαν από τη μέση και πάνω, και στεκόταν ένας μαστιγωτής από τη μια μεριά και ένας από την άλλη, με ένα τεράστιο μαστίγιο, και το έδινε μια δυνατή βουρδουλιά ο ένας, και μια ο άλλος, μέχρι να φτάσει στις 40 βουρδουλιές. Και δεν ήταν 40, ήταν 39. Από λόγος φιλανθρωπίας, για να μην περάσει και γίνει καμιά φορά 41 και υπερβεί το όριο των 40 βουρδουλιών. Από εκεί μέσα, από αυτά τα μαστιγώματα είμαστε βγαλμένοι εμείς, από τον πόνο της ψυχής του, όχι μόνο του σώματός του. Ποιος θα μπορούσε από εμάς να υποστεί μια τέτοια ταπείνωση και ένα τέτοιο μαρτύριο? Γι' αυτό μας θέλει να είμαστε μαζί του, να βλέπουμε συνεχώς στους αιώνες των αιώνων από πού είμαστε βγαλμένοι και πώς είμαστε σωσμένοι. Αν τον καμαρώνουμε, είναι το καμάρι μας, αυτός που υπέφερε για μας μια τόσο μεγάλη αγάπη που μας αγάπησε. Τώρα, καθώς βρισκόμαστε σε τούτη τη ζωή, δεν μπορούμε να διεισδύσουμε μέσα σε όλο το βάθος της θυσίας του Χριστού, αδελφοί. Δεν έχουμε τις πνευματικές ικανότητες να διεισδύσουμε μέσα, να διακλαδωθούν μέσα στα σχέδια της αγάπης του Θεού. Το νιώθουμε όμως. Γι' αυτό το πιστεύουμε. Το κρατάμε μέσα μας. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε τις διαστάσεις της αγάπης του Θεού. Τώρα βλέπουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, διαμέσου του κατόπτρου ενηγματοδός, σαν σε ένα ένιγμα, θαμπά, σε ένα καθρέφτη της εποχής εκείνης που δεν ήταν όπως οι σημερινοί, οι αστραφτεροί καθρέφτες, αλλά από μέσα από μια χάλκινη επιφάνεια, η οποία λαμπύριζε. Τότε όμως θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, θα τον δούμε. Η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του καθενός μας, αδελφοί, θα είναι η μέρα που οι λυτρωμένοι του, εσύ και εγώ, θα παρασταθούμε στο πλευρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στο πλευρό του, όπου ο Χριστός και εμείς, θέλω πατέρα μου να είναι και αυτή όπου είμαι εγώ. Αυτό το θέλω. Έχει κάποια απέτηση? Το θέλω. Δεν λέει μόνο παρακαλώ. Με το παρακαλώ είναι, παρακαλείς εσύ, αλλά είναι πολύ αυτό που ζητάς. Αλλά το θέλω. Μιλάει με κάποιο δικαίωμα, είναι η αγορασμένη μου, είναι η δική μου. Θα παρασταθούμε στο πλευρό του, δίπλα, στο πλευρό εκείνο, το οποίο ετρύπησε η λόγχη του Ρωμαίου στρατιώτη. Για αυτή την ημέρα, αδελφοί, ας προετοιμαζόμαστε όλοι για τη μεγάλη ημέρα αυτή των γάμων μας. Ας ζούμε έτσι και ας διατηρούμε το ένδυμα, τη στολή που μας χάρισε ο Κύριος μας, καθαρή. Γι' αυτό ακριβώς μας μιλάει εδώ στο εδάφιο 10, ο Ψαλμός 45, και μας λέει, ακούστε, άκουσε θύγατε και δες και άνοιξε το αυτί σου και λησμόνισε τον λαόν σου και τον οίκο του πατρός σου. Και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλο σου. Διότι αυτός είναι ο Κύριός σου και προσκύνησον αυτόν. Αυτές τις συστάσεις και αυτές τις προτροπές δίνει ο Κύριος προς την εκκλησία του, η οποία κάθε μέρα προετοιμάζεται για αυτή τη σκηνή. Και μας λέει ο Κύριός μας, ανοίξτε τα μάτια σας και προσέξτε να ακούσετε καλά τα αυτιά σας τι έχω να σας πω. Θα εγκαταλείψετε το λαό σας. Το λαό αυτό στον οποίο ζούμε, τον ελληνικό λαό, να τον εγκαταλείψουμε. Και οι Ιταλοί τον ιταλικό λαό και οι Άγγλοι τον αγγλικό λαό. Όχι γιατί δεν αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους, αλλά να μην συμμορφωνόμαστε με τον τρόπο ζωής αυτού του λαού. Αυτό σημαίνει εγκαταλείπω το λαό, τις συνήθειες του λαού, τις αμαρτωλές, τις άνομες συνήθειες του λαού. Θα τον εγκαταλείψεις το λαό σου, όχι μονάχα, αλλά θα εγκαταλείψεις και τον οίκο του πατρός σου ακόμα. Θα τον εγκαταλείψεις. Θα πάψεις να ζεις όπως ζει το σπίτι σου, το κοσμικό, το άπιστο, το αμαρτωλό, εάν έχεις συγγενείς τέτοιους. Κυρίως μας Ιησούς Χριστός μας είπε, μην νομίσετε ότι ήλθα να βάλω ειρήνη στη γη. Δεν ήρθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Και να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και μητέρα κατά της θυγατρός αυτής. Και λοιπά και λοιπά. Και εχθροί του ανθρώπου θέλω σου είστε η οικιακή αυτού. Όλα αυτά, εάν τα αγαπητά μας πρόσωπα αυτά όλα προσπαθούν να σταθούν εμπόδιο στη σχέση μας αγάπης και επικοινωνίας με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Να τον λατρεύουμε. Πρέπει να τα λησμονήσουμε. Πρέπει να τα βάλουμε στην πάντα. Πρέπει να τα παραμερίσουμε. Και τότε θα επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλο σου και την ομορφιά σου. Τότε είσαι αυτός που πρέπει. Τότε είσαι αυτή που πρέπει για αυτόν που σε αγαπά και θέλει να σε δει, να σταθείς με τιμή και με δόξα κοντά του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Η περίπτωση αυτή μας θυμίζει την ιστορία της Ρεβέκας, αδελφοί. Που όταν ο πιστός εκείνος υπηρέτης του Αβραάμ, ο Ηλιέζερ, εστάλθηκε από τον κύριό του τον Αβραάμ για να βρει νύμφη για το γιο του, τον Ισαάκ. Επήγε λοιπόν στην οικογένεια της Ρεβέκας και είχε συζήτηση μαζί της και της λέει, άκουσε παιδί μου, θέλεις να εγκαταλείψεις το λαό σου και τον οίκο του πατέρα σου και να γίνεις σύζυγος ενός πιστού ανθρώπου του Θεού. Πηγαίνεις, πηγαίνω, είπε εκείνη. Και εγκατέλειψε το σπίτι του πατέρα της. Εγκατέλειψε το λαό της και τις συνήθειές της. Και μπήκε μέσα στην οικογένεια του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ο Χριστός μας καλεί να μην κολλάει η καρδιά μας στα πράγματα και τις απολαύσεις αυτού του κόσμου. Έχουμε, αδελφοί, άλλες χαρές πρωτόγνωρες να απολαύσουμε. Έχουμε τα αιώνια πλούτη τα οποία μας εξασφάλισε ο Θεός δια του Χριστού, την παρουσία του, την επουράνια, και μας περιμένουν. Αν η καρδιά μας είναι γεμάτη από Χριστό, τότε θα επιθυμήσει ο βασιλιάς την ομορφιά σου και το κάλο σου και θα σταθείς εντάξια κοντά του στην ουράνια πατρίδα, στα ουράνια παλάτια. Και η προτροπή μας είναι, ας ζούμε, αδελφοί, με αυτή την επιθυμία μέσα στην καρδιά μας. Πώς να είμαστε όμορφοι, ωραίοι στο Κύριό μας. Να ακούσουμε από το στόμα του, είσαι ωραία αγαπητή μου, είσαι ωραία, έτσι σε επιθύμησα, έτσι σε θέλησα, έτσι σε φαντάστηκα, και όμως δεν υπάρχει σε σένα κανένας. Τότε που ο Κύριός μας θα εξέλθει από τα ελεφάντινα παλάτια με τα αρώματά του για να συναντήσει την όμορφη νύφη του, την νύφη του Χριστού που είσαι εσύ και είμαι εγώ, που είναι ο κάθε αμαρτωλός που κατάλαβε την ενοχή του και έκλεινε γόνη μετανοίας μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και του είπε, Κύριε, δεν σε γνώριζα ποιος ήσουν. Τώρα που άκουσα, πόσο με αγάπησες, από εδώ και πέρα η ζωή μου πια αλλάζει. Εγκαταλείπω το λαό μου. Εγκαταλείπω τον οίκο του πατέρα μου και της μητέρας μου και θα ζω μονάχα για σένα. Μόνο για σένα και για κανέναν άλλον. Ήρθε ο Θεός, αδελφοί, να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας, ώστε εκείνη την ημέρα να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Αυτοί που επιθυμεί ο Κύριος να είμαστε για να δοξαστεί το όνομά του στους αιώνες των αιώνων και εμείς να απολαύσουμε τα αιώνια πλούτη τα οποία έχει ετοιμάσει για μας και κανένας από εμάς να μην κατεσχυνθεί. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα ήθελα να ψάλλουμε έναν ύμνο της ελεύσεως του Χριστού.

ξέρει αν ειλικρινά λαχταρούμε να φτάσουμε εκεί. Ένα αίτημα προσευχής που ήρθε για την αυριανή ημέρα. Πέρα μας, ουράνι, σε ευχαριστούμε για την όμορφη ημέρα που περάσαμε σήμερα, για την όμορφη ώρα. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου τον Άγιο που μας έδωκες, που μας στηρίζει, που μας οικοδομεί. Τα λόγια που λέχτηκαν ήταν ανθρώπινα, αδύναμα λόγια. Εσύ μπορεί να τα μεταβάλεις σε δυνατά λόγια μέσα μας για μια άγια, καθαρή ζωή, με τη λευκή στολή μας να πορευόμαστε με λαχτάρα και επιθυμία, όπως ψάλαμε, να συναντηθούμε μαζί σου. Γι' αυτό ζούμε. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας, να σου αρέσουμε. Να ακούσουμε από το στόμα σου, είσαι ωραία αγαπητή μου, είσαι ωραία και μου, όμως δεν υπάρχει σε σένα κανένας. Κύριε, ευλόγησέ μας, ευλόγησε τις οικογένειες αυτής της εκκλησίας, ευλόγησε τα παιδιά, φύλαξέ τα στη χάρη σου, μικρούς και μεγάλους. Κύριε, να μην μας επηρεάζει ο κόσμος. Κύριε, να εγκαταλείψουμε το λαό μας, να εγκαταλείψουμε τον οίκο του πατέρα μας, να εγκαταλείψουμε τις αμαρτωλές συνήθειες, όποιος τυχόν έχει κάποια από αυτές. Και να παραδοθούμε ολοκληρωτικά σε σένα, γιατί είσαι εσύ εκείνος τον οποίο επιθυμεί και αγαπάει η ψυχή μας. Κύριε, δώσε μας τη δύναμη αυτή που σου ζητάμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευγνωμονούμε και σε δοξάζουμε, γιατί άνοιξες την αγκαλιά του πατέρα και μας δέχτηκε. Χάρη στο αίμα το δικό σου και χάρη στο έργο που έκαμες, το θαυμάσιο έργο αγάπης πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Κύριε, αξίωσέ μας να μετράμε έτσι τις ημέρες της ζωής μας, ώστε να προσκολόμαστε περισσότερο και περισσότερο σε σένα, γιατί βλέπουμε τα γεγονότα της εποχής μας, ότι δεν πάει άλλο πια. Πόσο άλλο πλέον ο κόσμος θα αμαρτάνει και θα αποστατεί από σένα. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Κύριε, αξίωσέ μας πάντοτε να είμαστε έτοιμοι για τον ερχομό σου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Σε παρακαλούμε να θυμηθείς και το κρεβάτι της δοκιμασίας, του πόνου, της θλίψης, το νοσοκομείο, τους ορούς, Κύριε, την αγωνία, την αϊπνία, την ταραχή. Φύλαξέ μας και από σεισμούς, Πατέρα μας ουράνιε. Στα χέρια σου αισθανόμαστε ασφαλείς και ωραίοι. Δυνάμωσε την πίστη μας. Αύξανε μας τον αγιασμό μας. Και ευλογήσέ μας. Και απόλυσέ μας με την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά μας. Στο όνομα του οποίου προσευχόμαστε. Και σε ευχαριστούμε από το βάθος της ψυχής μας. Προς δόξα σου. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ίσως γιατί νιώθω βαριά την ευθύνη για αυτά που θα πω. Γιατί νέοι άνθρωποι σαν και εσάς διαμορφώνουν τις ιδέες τους τώρα. Και σε αυτά που αργότερα θα πιστεύουν, ίσως και εγώ σε κάτι να έχω συντελέσει. Και σε ένα μέρος από αυτά που αργότερα θα πιστεύουν και θα λένε, και θα διακηρύττουν τους άλλους, θα είμαι υπεύθυνος κι εγώ. Το θέμα μας, βίβλος και σχέση της με τη λογική, είναι απλό κατά βάση, όμως έχει πολλά προβλήματα και ίσως θα μπορούσε να έχει και μεγάλες παρεξηγήσεις. Ας δούμε ποιο είναι ακριβώς το νόημα. Έχουμε μπροστά μας το λογικό. Έχουμε ίσως μια αναρχία στη σκέψη. Δεν είναι λογικές οι σκέψεις μας. Μήπως έχουμε κάποιον ορθολογισμό. Μήπως έχουμε απλώς με το λογικό μια λογική. Μήπως έχουμε μια γλώσσα και την έκφρασή της. Έχουμε αμέσως παρακάτω τη βίβλο. Είναι η βίβλος ένα αξίωμα. Έχει κάποια σχέση με τη λογική. Ποια λογική. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λογική. Είμαστε παράλογοι. Είμαστε υπέρλογοι. Δεν έχουμε λογική. Όλα αυτά τα πράγματα, τα μπερδεμένα, ίσως, σε δύο ανεξάρτητες ενότητες, που η μία αφορά το λογικό και που η άλλη κατά κάποιο τρόπο επηρεάζεται από αυτή, θα δούμε, όπως ακριβώς τα έχουμε φτιάξει στο διάγραμμα, αν έχουν κάποια σχέση. Το λογικό και η βίβλος μπορούν να έχουν και ποια σχέση μπορούν να έχουν. Αυτό ακριβώς το μπέρδεμα θα προσπαθήσουμε ίσως με λίγα λόγια, με απλές λέξεις, να ξεμπερδέψουμε σήμερα. Στη μελέτη του προβλήματος άνθρωπος σε σχέση με την υπόλοιπη δημιουργία ξεχωρίζει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ο λόγος. Λόγος, αρχαία ελληνική λέξη που σήμερα είναι διεθνής, σημαίνει και τη σκέψη και την έκφρασή της με τη γλώσσα. Σκεπτόμαστε δηλαδή με λέξεις και οι λέξεις έχουν νόημα. Δηλαδή είναι προϊόντα και φορείς των σκέψεων. Γι' αυτό μερικοί χαρακτήρισαν τον άνθρωπο ζώο που σκέπτεται ή ζώο που μιλεί. Άλλοι τον είπανε «ον πρικισμένο με λόγο», δηλαδή που έχει λογικό. Και εννοούν με αυτό ότι μπορεί ο άνθρωπος και να σκέπτεται και να μιλεί. Σκέπτεται και μιλεί, επειδή σκέπτεται μιλεί και αφού μιλεί σκέπτεται. Όλα γύρω από τη σκέψη και την ομιλία που φτιάχνουν ουσιαστικά το λογικό. Ίσως θα μας χρειαστεί να κρατήσουμε τον τελευταίο ορισμό του ανθρώπου. «Ον πρικισμένο με λόγο». Λογικό. Το λογικό επομένως είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπου, συνδυασμένο, συνδεδεμένο αναπόσπαστα με τη φύση του. Δύο λόγια για να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι η λογική. Η λογική εξετάζει τη μία όψη του φαινομένου από αυτές που έχουμε παρουσιάσει. Εξετάζει τη σκέψη, τους τύπους της, τους κανόνες και τις αρχές της. Η γλωσσική επιστήμη εξετάζει την άλλη πλευρά του φαινομένου, τη γλώσσα, το λόγο, το συντακτικό, το πώς αυτή διαμορφώνεται. Η λογική διερευνά πάντοτε τη σκέψη συναρτήσει με τη γλωσσική της έκφραση. Η λογική εξετάζει τα προϊόντα της σκέψης και τα ξεχωρίζει σε ορθά ή σε λανθασμένα. Επομένως, μπορούμε να πούμε ευθύς εξ αρχής και να διαχωρίσουμε λιγάκι το λογικό από τη λογική, ότι η λογική είναι ουσιαστικά μια υπόθεση κανόνων. Μια επιστήμη που περιγράφει κανόνες. Δεν περιγράφει με ποιο τρόπο εκδηλώνεται η σκέψη, αυτό το δείχνει ίσως η ψυχολογία, αλλά δημιουργεί τις αρχές και τους κανόνες της σωστής σκέψης. Η λογική δηλαδή ουσιαστικά ελέγχει την αλήθεια. Εάν παραδείγματος χάρη κάποιος πει ότι ένα και ένα δεν κάνουν δύο, ο ψυχολόγος θα κοιτάξει να εξηγήσει πώς έφτασε σε αυτές τις σκέψεις, με ποια αφορμή, με ποια πρόθεση, με ποιο σκοπό, σε τι αποβλέπει. Τι έχει στο μυαλό του. Δεν τον ενδιαφέρει ουσιαστικά η ορθότητα της σκέψης του. Ο ασχολούμενος με τη γλώσσα θα κοιτάξει το συντακτικό ή το γραμματικό μέρος της όλης της υποθέσεως. Αν είναι σωστά τοποθετημένο το ρήμα, το υποκείμενο, το αντικείμενο κτλ. Αντίθετα με αυτούς, ο λογικός θα αγνοήσει τον άνθρωπο αυτόν που το είπε και τα προσωπικά του προβλήματα που εξετάζει ο ψυχολόγος, καθώς και τον τρόπο της έκφρασης που εξετάζει αυτός που ασχολείται με τη γραμματική. Και θα ερευνήσει εάν είναι δυνατόν να δοθεί στις λέξεις ένα και ένα, δεν κάνουν δύο, τέτοιο νόημα, ώστε ο τύπος αυτός να είναι αληθινός. Επομένως, με τη λογική μπορούμε να ελέγξουμε απίστευτα την αλήθεια. Σημειώνω εδώ ότι δεν λέμε ότι οδηγούμαστε στην απόλυτη αλήθεια, αλλά απλώς την ελέγχουμε. Και εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε λιγάκι για να διακρίνουμε την ουσιαστική από την τυπική αλήθεια. Παραδείγματος χάρη, αν πω την πρόταση, η γη έλκει όλα τα σώματά της. Αυτή είναι μια ουσιαστική αλήθεια. Γιατί έτσι πράγματι συμβαίνει, η γη έλκει τα σώματά της. Εάν πω την πρόταση, ο ενοχλητικός άνθρωπος είναι πάντα ευχάριστος σε μια παρέα. Είναι μια πρόταση τυπικά ψευδής. Διότι ακριβώς το γνώρισμα του ενοχλητικού ανθρώπου είναι να μην είναι ευχάριστος. Επομένως, εξ ορισμού η πρόταση περιέχει μια αντίφαση, άρα είναι ψευδής. Η λογική μπορεί να ελέγξει την τυπική αλήθεια των λεγόμενων και όχι την ουσιαστική αλήθεια. Την ουσιαστική αλήθεια την εξακριβώνουν και την ελέγχουν οι φυσικές και οι ιστορικές επιστήμες. Όσο δε αφορά τα πράγματα του Θεού, μας έρχεται σε εμάς από αποκάλυψη αξιωματικά δια του γραπτού λόγου του Θεού. Η λογική τώρα θα χρησιμοποιήσει αυτές τις ουσιαστικές αλήθειες, που για μας είναι ο λόγος του Θεού, για τους άλλους είναι ίσως τα διάφορα πράγματα της φύσεως, και θα βγάλει τα ορθά, τα συμπεράσματά της, χρησιμοποιώντας την τυπική αλήθεια. Κοιτάξτε ένα παραδειγματάκι. Έχουμε δύο ουσιαστικές αλήθειες. Η μία είναι ότι κάποιος άνθρωπος είπε ψέματα, εξακριβωμένα. Η άλλη είναι ότι η βίβλος είναι αληθινή. Αφού η βίβλος είναι αληθινή, κάθε ψέμα είναι από τον διάβολο, γιατί το λέγει η βίβλος. Και αφού κάθε ψέμα είναι από τον διάβολο, ο διάβολος έβαλε να πει τον άνθρωπο εκείνον ψέμα. Καταλαβαίνετε ότι μονάχα χρησιμοποίησα ότι η βίβλος είναι αληθινή και την ουσιαστική αλήθεια ότι ο άνθρωπος αυτός είπε ψέματα, για να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι ο διάβολος έβαλε τον άνθρωπο αυτό να πει ψέματα, που είναι μια τυπική αλήθεια. Μπορούμε να πούμε ότι η λογική διαμέσου των αιώνων συνετέλεσε για να δώσει ορθές κατευθύνσεις στον άνθρωπο και να τον αποτρέψει από την σύχηση και τις πλάνες. Λίγα λόγια ίσως για την ιστορία της λογικής, προτού μπούμε στο κυρίο μας θέμα. Πατέρας της θεωρείται ο Αριστοτέλης, 4ο αιώνας π.Χ. Αυτός προχώρησε βαθιά στην ανάλυση των θεμάτων της λογικής και συστηματοποίησε τις έννοιες της. Βέβαια, πριν από αυτόν, τα πρώτα βήματα έγιναν από τους Ίωνες, ιδίως τον Ηράκλητο, και τους Ελεάτας, τον Παρμενίδη, τον Ζήνωνα. Επίσης, μεγάλη όθηση έδωσαν στις λογικές έρευνες ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας, οι Μεγαρικοί, οι Κοινικοί φιλόσοφοι, και κοντά στον Πλάτωνα, ο μαθητής του ο Αριστοτέλης μοιήθηκε στη λογική. Ο Καντ, το 18ο αιώνα, λέει ότι έπειτα από τον Αριστοτέλη η λογική δεν σημείωσε καμία πρόοδο. Αυτό όμως δεν είναι τόσο αληθινό. Οι Στοικοί, ο Ζήνων, ο Κλεάνθης, ο Χρήσιπος, στα τέλη του 4ου και 3ου αιώνα επεξεργάστηκαν με πρωτοτυπία θέματα λογικής και είχαν ωραία συμπεράσματα. Ακόμα το 17ο αιώνα, ο Λάιπνιτς, ο Καντ, ο Χέγκελ, το 19ο αιώνα, ο Μιλ, χρησιμοποίησαν και άφηξαν ακριβώς αυτή τη λογική. Και σήμερα, για να τελειώσουμε, μπορούμε να πούμε ότι η μαθηματική λογική έχει συγχωνευτεί ουσιαστικά με την κοινή, την αριστοτέλεια λογική, και παρουσιάζουν ένα σύμπλεγμα το οποίο βοηθάει τις μαθηματικές σχέσεις, αλλά γενικά όλο το φυσικό κόσμο, και που δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου από την αριστοτέλεια λογική. Η λογική σαν επιστήμη έχει και αυτή τα αξιώματά της. Μερικές δηλαδή αρχικές έννοιες που τις χρησιμοποιεί για να προχωρήσει και να θεμελιώσει εκεί πάνω. Τα αξιώματα αυτά είναι απλή νόμη της έλογης σκέψης και ούτε δέχονται, ούτε χρειάζονται απόδειξη. Οποιαδήποτε απόπειρα να αποδειχθούν, τα προϋποθέτει. Και είναι αδύνατο να υπάρξει λόγος, σκέψη, σε οποιαδήποτε μορφή, που να μην διέπεται ή να κυβερνιέται και να ελέγχεται από αυτά τα αξιώματα. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι όλοι μας μέσα μας τα παραδεχόμαστε, έστω και αν δεν τα ξέρουμε, και μόλις κάποιος τα διατυπώσει, τότε αμέσως τα παραδεχόμαστε. Να τα διατυπώσω. Τα αξιώματα αυτά είναι πάρα πολύ απλά. Πρώτον είναι η αρχή της ταυτότητας, δεύτερον είναι η αρχή της μη αντίφασης και τρίτον είναι η αρχή του επαρκούς λόγου. Λίγα, πολύ λίγα λογάκια για αυτά. Η αρχή της ταυτότητας λέει ότι κάθε πλάσμα του νου ή της έλογης σκέψης προϊόν είναι παντού και πάντα το ίδιο με τον εαυτό του. Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά? Σημαίνει ότι αν ένα πράγμα το ονομάσω α, το α είναι α. Κάθε πράγμα είναι ίδιο με τον εαυτό του. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τόσο πολύ απλές αυτές οι έννοιες, που λες, μα είναι δυνατόν κανένας άνθρωπος να αμφιβάλλει ότι κάθε πράγμα είναι ίδιο με τον εαυτό του? Θα δούμε ότι αργότερα μερικοί αμφέβαλαν και σε αυτές ακριβώς τις έννοιες. Κάθε πράγμα λοιπόν είναι ίδιο ακριβώς με τον εαυτό του. Έχουμε αργότερα την αρχή της μη αντίφασης. Μια έννοια δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα στις ίδιες σχέσεις αντιφατική προς τον εαυτό της. Το α δεν είναι όχι α. Εάν ένα πράγμα είναι α, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι α. Και μια τρίτη αρχή είναι η αρχή του επαρκούς λόγου, που λέει ότι για κάθε απόφαση ζητείται και δίνεται λόγος επαρκής να δείξει και να στηρίξει την αλήθειά της. Για κάθε τι που ισχυριζόμαστε, πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Εάν αρνηθώ να δώσω εξηγήσεις πρώτα στον εαυτό μου και απαντήσω «έτσι είναι γιατί έτσι είναι», ούτε γνωρίζω ούτε με ενδιαφέρει να μάθω το γιατί, τότε η απόφανσή μου αυτή θεωρείται αυθαίρετη και εγώ παράλογος. Έτσι η αρχή δηλώνει ότι το σύμπαν του στοχασμού δεν ανασχείται. Θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι αυτές οι βασικές προτάσεις, αυτά τα αξιώματα, το α είναι α. Το α δεν είναι όχι α. Και χωρίς λόγο δεν δέχεται ούτε απορρίπτει τίποτα ανούς. Μπορούσαμε να ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποιος που στα αλήθεια μπορεί να τα αμφισβητήσει ή να μην τα παραδέχεται. Η παραδοχή τους και μόνο αυτών των τριών αξινωμάτων που είναι τόσο απλά στη σκέψη και που όλοι οι άνθρωποι μέχρι τώρα τα παραδεχόντουσαν, δημιουργεί τη βάση και σημαίνει ότι όλα τα λογικά που στηρίζει από εκεί και πάνω η λογική έχουν νόημα και έχουν σκοπό. Βέβαια θα πρέπει εδώ να πούμε σαν σημείωση, χωρίς να το αναπτύξουμε περισσότερο, ότι σήμερα η διαλεκτική στην προσπάθειά της να παρουσιάσει λογικά τα πάντα αμφισβήτησε αυτό ακριβώς το πρώτο αξίωμα του Αριστοτέλη, που όλοι οι άνθρωποι το έχουν μέσα στο μυαλό τους. Είπε δηλαδή ότι το α μπορεί να είναι α ή μπορεί και να μην είναι α. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να σταθεί στη σκέψη κανένας ανθρώπου εκτός αν έχει ορισμένο σκοπό που αυτό το κάνει και το επιδιώκει. Κάθε πράγμα είναι ακριβώς ίδιο με τον εαυτό του. Σκιαγραφίσαμε με λίγα λόγια τι είναι λογική. Να συνοψίσουμε. Είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Είναι ο τρόπος, οι κανόνες που σκεπτόμαστε ορθά. Και τα αξιώματά της είναι αυτονόητα και παραδεκτά με όλους. Επομένως, όταν λέμε λογική, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στη σκέψη μας ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Είναι οι κανόνες της ορθής, της καλής σκέψης. Είναι τα αξιώματα που μπορεί να μην τα γνωρίζουμε και μπορεί να μην τα γνωρίζετε μέχρι τώρα, εκτός αν μερικοί τα κάνατε στο γυμνάσιο, αλλά που όλοι τα παραδεχόμαστε μέσα μας. Όπως και να το κάνει κάποιος, όταν μιλάει με κάποιον άλλον, αυτόματα θα οδηγηθεί μέσα του να χρησιμοποιήσει αυτά ακριβώς που λέει η λογική. Και δεν υπάρχει άνθρωπος σήμερα που να τον έχουν έξω στον ελεύθερο κόσμο και να μην τον έχουν βάλει σε κάποιο τρελοκομείο, ο οποίος να μην μιλάει με αυτούς ακριβώς τις κανόνες ασυναίσθητα, χωρίς ο ίδιος να το καταλαβαίνει. Η Βίβλος τι σχέση έχει με τη λογική, όπως ακριβώς την περιγράψαμε? Ας δούμε τα προβλήματα που δημιουργούνται. Έχουμε πει και άλλη φορά, πέρσι ίσως, ότι η βάση μας είναι αξιωματική. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Για να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε σκέψη, οποιαδήποτε επιστήμη, χρειαζόμαστε μερικές βάσεις αρχικές. Μερικά πράγματα που πρέπει να τα παραδεχτούμε εκ των προτέρων και εκεί πάνω να χτίσουμε. Και όλες οι επιστήμες σήμερα είναι θεμελιωμένες αξιωματικά. Εμείς σαν άνθρωποι χριστιανοί, σαν άνθρωποι θεϊστές που πιστεύουμε στο Θεό, είναι υποχρεωτικό να έχουμε κι εμείς κάποιο αξίωμα, πάνω στον οποίο στηρίζουμε όλες μας τις πεπιθήσεις. Και έχω πει και άλλη φορά ίσως ότι το αξίωμά μας που αρκεί μονάχα για να θεμελιώσει όλα όσα πιστεύουμε είναι η Βίβλος είναι αληθινή. Από εκεί πηγάζουν όλα. Από εκεί πηγάζει ότι υπάρχει Θεός. Γιατί η Βίβλος λέει ότι υπάρχει Θεός. Από εκεί πηγάζει ο τρόπος ζωής μας, γιατί η Βίβλος λέει πώς θα ζούμε. Από εκεί πηγάζουν οι ιδέες μας, γιατί η Βίβλος λέει πώς ακριβώς θα σκεφτόμαστε. Από εκεί πηγάζει ίσως η ιστορία μας, το πώς έγινε ο κόσμος και το πώς θα εξελιχθεί. Γιατί η Βίβλος τα λέει όλα αυτά και η Βίβλος είναι αληθινή. Επομένως, το ότι η Βίβλος είναι αληθινή είναι, θα λέγαμε, η θεμελίωσή μας. Πέρα από αυτό όμως, χρειαζόμαστε λογικές παραγωγικές διαδικασίες για να προχωρήσουμε σε άλλα συμπεράσματα, προτάσεις θα μπορούσαμε να πούμε, θεωρήματα που να μην αντιφάσκουν μεταξύ τους, αλλά ούτε και προς το αρχικό αξίωμα ότι η Βίβλος είναι αληθινή. Με άλλα λόγια, ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι κάνουμε, όπως ενεργούμε, θα πρέπει πάντοτε, επιστρέφοντας πίσω στη Βίβλο, να μην συγκρούεται. Εάν πω ότι εγώ μπορώ να κλέβω στη ζωή μου, την πνευματική ζωή μου, αναφέρω ένα χοντρό απλώς παράδειγμα, αυτό είναι μια αντίφαση. Γιατί? Γιατί η Βίβλος μου λέει ότι είναι αληθινή. Η δέχομαι μάλλον ότι η Βίβλος είναι αληθινή. Και η Βίβλος μέσα μου λέει ότι δεν πρέπει να κλέβεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η ολόκληρη ζωή μας δεν ανάγεται πουθενά αλλού παρά μονάχα στο ότι όλα τα κάνουμε, όλα τα πιστεύουμε, όλα τα ενεργούμε, επειδή ακριβώς πιστεύουμε ότι η Βίβλος είναι αληθινή. Αλλά πέραν από αυτό, από αυτή τη θεμελίωσή μας, θα πρέπει κάποιος να βάλει μία λογική από αυτό το αξίωμα, να ξεκινήσουμε και να βγάλουμε άλλα συμπεράσματά μας που θα αφορούν ολόκληρη την πρακτική και τη θεωρητική ζωή μας. Πέρσι, ο φίλος και συνάδελφος, ο Τάκης Κολιόπουλος, είχε κάνει ακριβώς αυτή την ερώτηση. Δεν είναι βέβαια φέτος εδώ για να πάρει την απάντηση, την οποία σκεφτόμαστε ολόκληρο τον χρόνο. Καλά, έχουμε την Βίβλο, η οποία είναι αληθινή. Με ποια λογική όμως θα βγάλουμε τα συμπεράσματα από τη Βίβλο? Ποιες είναι οι παραγωγικές εκείνες διαδικασίες? Ερώτημα επομένως πρώτο. Ποια λογική, τρόπο σκέψης, με ποια λογική, ποιο τρόπο σκέψης θα αντλήσουμε τα συμπεράσματά μας από τη Βίβλο? Πώς η Βίβλος θα έρθει σε εμάς? Μια απάντηση μπορεί να είναι με τον τρόπο της σκέψης, τη λογική, που είναι γραμμένη η ίδια η Βίβλος. Ένα δεύτερο μπορούμε να πούμε είναι, έχει λοιπόν η Βίβλος σχέση με κάποια λογική? Ένα τρίτο που μπορούμε να ρωτήσουμε είναι, αν όχι, πώς την καταλαβαίνουμε? Εάν η Βίβλος δεν έχει σχέση με καμία λογική, τότε πώς έρχεται σε εμάς? Γιατί όπως είπαμε, η λογική δεν είναι τίποτα άλλο, κανόνες σκέψης, για να μπορείς να καταλάβεις και να συνομιλείς τον απέναντί σου. Εάν η Βίβλος δεν έχει καμία λογική, πώς έρχεται ο Λόγος του Θεού σε εμάς? Τέταρτον, εάν έχει σχέση, ποια είναι αυτή ακριβώς η λογική? Είναι η αριστοτέλεια λογική που περιγράψαμε? Και αν όχι, ποια λογική είναι? Είναι συνηθισμένες οι φράσεις ότι η Βίβλος είναι έξω από τη λογική. Εννοούν βέβαια ότι η Βίβλος λέει μερικά πράγματα ακατανόητα που δεν μπορείς να τα εννοήσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Βίβλος είναι έξω από τη λογική, ότι η Βίβλος είναι ένα παράλογο βιβλίο. Μερικά θέματα είναι πέρα από τις συνδυαστικές λογικές δυνατότητές μας και δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε με λόγο. Δεν είναι παράλογα. Μπορεί να είναι απλώς υπέρλογα. Όταν ο Ιησούς Χριστός είπε στον παραλυτικό «Άρον τον κράβατό σου και περιπάτη», συνέμενε ότι ο παραλυτικός μπορούσε να πάρει το κρεβάτι του. Αλλά δεν έχουμε εδώ πέρα μία αντίθεση. Παραλυτικός σημαίνει δεν μπορεί να κουνήσει τα μέλη του. Και η εντολή του Ιησού Χριστού σημαίνει ότι μπορούσε να κουνήσει τα μέλη του. Έχουμε εδώ ένα παραλογισμό ή όχι? Όπως είπα και προηγουμένως, η λογική ελέγχει την τυπική αλήθεια. Την ουσιαστική αλήθεια την ελέγχουν οι ιστορικές και οι φυσικές επιστήμες και για μας η Βίβλος, ο ίδιος ο Θεός. Για κοιτάξτε το συλλογισμό. Ξεκινήσαμε από το ότι η Βίβλος είναι αληθινή. Η Βίβλος λέει μέσα ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Άρα και αυτό είναι αληθινό. Παραλυτικός σημαίνει ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κουνηθεί μέχρι τώρα. Στατιστικά δεν αποκλείεται στο επόμενο λεπτό και αυτός να μπορέσει να κουνηθεί. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Άρα μπορεί να κάνει τον άνθρωπο αυτό να κουνηθεί. Άρα το άρον τον κράβατό σου και περιπάτη γίνεται. Και η πρόταση είναι λογικότατη. Γιατί? Διότι δεχτήκαμε το αξίωμα ότι η Βίβλος είναι αληθινή. Αλλά ας επανέλθουμε στα γενικά ερωτήματα που προηγουμένως θέσαμε. Έχει λογική η Βίβλος? Η απάντησή μας μπορεί να είναι ναι. Χωρίς λογική δεν θα μπορούσε να έρθει ποτέ σε εμάς. Γιατί επαναλαμβάνω, η λογική δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος σκέψης. Ο νους μας είναι από τη δημιουργία του Θεού φτιαγμένος να σκέπτεται με κανόνες. Με ποια λογική είναι γραμμένη η Βίβλος? θα μπορούσα να απαντήσω με την αριστοτέλεια λογική που ισχύει μέχρι σήμερα. Αν αυτό είναι σωστό, αληθινό και αποδειχθεί, σημαίνει ότι η αριστοτέλεια λογική είναι έγκυρη και αληθινή. Γιατί? Διότι αξιωματικά η δίβλος είναι αληθινή. Άρα η λογική που χρησιμοποιεί η ίδια μέσα της είναι και αυτή αναγκαστικά αληθινή. Θα δείξουμε παρακάτω από τυχαία σημεία μέσα από το Λόγο του Θεού την χρησιμοποίηση και την αποδοχή από τη βίβλο της αριστοτέλειας λογικής και μη σας ξενίζει η έκφραση ή μη σκέφτεστε τίποτα άλλο της λογικής που σήμερα χρησιμοποιούμε. Και αν θέλετε κάτι περισσότερο, της λογικής με την οποία σήμερα ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον. Και θα πω προκαταβολικά ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μεταχειρίστηκε λογικές μεθόδους ακριβώς αυτής της αριστοτέλειας λογικής που μέχρι σήμερα και εμείς μεταχειριζόμαστε. Εάν αυτό είναι σωστό, τότε οι μέθοδοι που μεταχειριζόμαστε είναι κατοχυρωμένες αξιωματικά και μπορώ και εγώ να τις χρησιμοποιήσω. Άρα, στην έρευνα και στη θεώρηση της αλήθειας μπορούν να χρησιμοποιούν λογικά στοιχεία γιατί ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τα χρησιμοποίησε. Άρα, όταν λέω ότι δεν μπορείς δια της λογικής να συμπεράνεις, τότε αυτό το πράγμα είναι άτοπο. Γιατί ακριβώς ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μεταχειρίστηκε ακριβώς αυτή την ίδια λογική για να βγάλει μερικά συμπεράσματα. Μπορούμε τώρα επομένως να αρχίσουμε αμέσως την εξέταση μερικών ενιών της λογικής και να ελέγξουμε αν η βίβλος μπορεί ή θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Η πρώτη έννοια που εμφανίζεται μέσα στη λογική είναι ο ορισμός. Πολύ συχνά στην πρακτική ζωή αλλά και στις θεωρητικές συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων οι μεταξύ των ανθρώπων διενέξεις οφείλονται όχι στη διαφωνία τους απάνω στην ουσία αλλά στις ασαφείς έννοιες και στις αόριστες εκφράσεις που μεταχειρίζονται. Η ανομαλία αυτή, όπως μας λέει η λογική, θεραπεύεται εάν ορίσουμε καλά τα πράγματα. Και θα γίνω σαφής αμέσως. Υπάρχει ο ορισμός κατά πλάτος, υπάρχει και ο ορισμός κατά βάθος. Ο ορισμός κατά πλάτος είναι όταν περιγράφει όλα τα αντικείμενα που θέλει να πει. Παραδείγματος χάρη, αν ρωτήσει κάποιος τι είναι πλοίο, μπορεί να το απαντήσει κάποιος. Να, πλοίο είναι η μαούνα του Μπαρμπανικόλα εκεί πέρα, είναι το πλοίο Ρέθυμνο που πηγαίνει στην Κρήτη, είναι επίσης κάποιο υπερωκεάνιο Βασίλισσα Φρυδερίκη, είναι κάτι. Να, αυτό είναι πλοίο. Αυτός είναι ένας ορισμός κατά πλάτος. Υπάρχει όμως και κάποιος άλλος ορισμός, κατά βάθος, ο οποίος είναι πολύ σύντομος, πιο σαφής και μπορεί κάποιος να τον καταλάβει καλύτερα. Πλοίο είναι σκάφος κατασκευασμένο και εξοπλισμένο για να κινείται στο νερό. Δηλαδή έχει συνενωμένα όλα τα κοινά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν ορισμοί στη βίβλο. Υπάρχουν ορισμοί στη βίβλο και αρκετοί. Παραδείγματος χάρη, πάρτε τον ορισμό της πίστης. Ένας ορισμός κατά πλάτος στη βίβλο είναι το ηρώον της πίστεως. Που λέει ότι δια της πίστεως έκανε εκείνος κάτι άλλο, δια της πίστεως, με την πίστη, επειδή επίστεψε και με όλα αυτά τα πράγματα περιγράφει ακριβώς το τι είναι πίστη. Αλλά επίσης η Γραφή μας δίνει και τον ορισμό κατά βάθος της πίστης. Πίστης είναι ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων, που συγκεφαλαιώνει όλα εκείνα τα οποία είπε προηγουμένως κατά πλάτος. Οι κανόνες του καλού ορισμού είναι ότι ο ορισμός πρέπει να είναι σύντομος, σαφής, όχι από το άγνωστο στο άγνωστο, όχι να δημιουργεί κύκλο, ούτε πλατύτερος ούτε στενότερος από όσο πρέπει. Και είναι γεγονός ότι η λογική ή μάλλον η βίβλος τέτοιους ορισμούς με αυτούς τους καλούς κανόνες χρησιμοποιεί. Πάτε ένα άλλο παράδειγμα. Τι είναι αγάπη? Η Αγία Γραφή μας δίνει τον ορισμό κατά βάθος. Μας λέει στον ύμνο της αγάπης ότι η αγάπη δεν κάνει αυτό, δεν κάνει το άλλο, κάνει αυτό, κάνει το άλλο και μας περιγράφει σε όλο εκείνο το ΙΓ στην προς Κορινθίους επιστολής τι ακριβώς είναι η αγάπη. Μπορούμε αν θέλουμε εμείς να συγκεφαλαιώσουμε όλα αυτά δίνοντας έναν ορισμό κατά βάθος. Και ένας θεολογικός ορισμός που μάλλον είναι σωστός και που το χρησιμοποιούν πολλοί αδελφοί είναι ότι μπορούμε να πούμε ότι αγάπη σημαίνει να θέλω να υπάρχει κάποιος εν ευτυχία ανεξάρτητα από μένα. Εάν πάρετε ολόκληρον αυτό το κεφάλαιο της αγάπης, καθώς και όπου αναφέρεται η Αγία Γραφή για αγάπη, θα δείτε ότι περικλείεται μέσα αυτό το πράγμα. Γιατί ο ορισμός της αγάπης, αγάπη δεν είναι τίποτα άλλο, παρά να θέλω ο άλλος και η συμπεριφορά μου πρέπει να είναι τέτοια και οι σκέψεις μου πρέπει να είναι τέτοιες, να είναι ευτυχισμένος ανεξάρτητα εάν εγώ είμαι ευτυχισμένος ή όχι. Η αγάπη δεν ζητείται αυτής. Και επίσης ο Θεός είναι αγάπη γιατί ακριβώς ο Θεός συγκεφαλαιώνει αυτά τα στοιχεία. Ένα άλλο παράδειγμα πιο πρακτικό είναι ο ορισμός του θαύματος που είχαμε πει πέρσι και που σε μια προηγούμενη ομιλία κάποιος τον ανέφερε. Ο κοινός ορισμός από όλα αυτά που μας λέει η Γραφή για τα θαύμα είναι: θαύμα είναι κάτι το υπερφυσικό που ο Θεός φτιάχνει και που το φτιάχνει έτσι ώστε να εκπληρώσει κάποιο σκοπό του. Ο ορισμός αυτός δεν αναφέρεται με στα Γραφή, είναι όμως τεσφαλμένος, γιατί δεν συμφωνεί με όλο το πνεύμα της Βίβλης. Γιατί ίσως θα πει κάποιος ότι δεσμεύεται ο Θεός να κάνει κάτι που να είναι με φυσικό τρόπο. Ο Θεός έχει στα χέρια του ολόκληρη τη δημιουργία και μπορεί να δημιουργήσει και να φτιάξει οτιδήποτε χρησιμοποιώντας και τη φύση και έξω από τη φύση. Θα μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι θαύμα είναι κάτι που ο Θεός το φτιάχνει. Κάτι ιδιαίτερο, με κάποιο ορισμένο σκοπό και που μπορεί να μεταχειριστεί οποιοδήποτε τρόπο. Άμα θέλει μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φυσική οδό, άμα θέλει μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπερβατική οδό έξω από τη φύση. Και μέσα στην Αγία Γραφή ο Θεός φαίνεται πάρα πολλές φορές να χρησιμοποιεί αυτή τη φύση. Και είναι κλασικό το παράδειγμα που λέει για την Ερυθρά Θάλασσα, εφύσηξε ανατολικός άνεμος και χωρίστηκαν τα νερά. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι ο Θεός, επειδή το ήθελε, χρησιμοποίησε έναν τρόπο της φύσεως για να ανοίξει τα νερά εκείνα ή και άλλες περιπτώσεις. Σε άλλη περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φύση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η αναγέννηση που γίνεται στην καρδιά μας γίνεται με την οδό της φύσεως ή ότι υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος μπορεί να μας αναγεννήσει, αλλά εάν πούμε ότι γίνεται έξω από τη φύση ή μόνο από τη φύση ή μόνο με υπερβατικά πράγματα, τότε έχουμε ένα λαθασμένο ορισμό. Και αν κάποιος ανακαλύψει μέσα στη βίβλο μία περίπτωση η οποία να διαφέρει, μπορεί να μας πει: α, εδώ δεν έχουμε θαύμα. Γιατί δεν έχουμε θαύμα? Γιατί ακριβώς ο Θεός χρησιμοποίησε, ή μάλλον δια της φύσεως έγινε αυτό το πράγμα. Και εφόσον έγινε δια της φύσεως και έχει κάποια ερμηνεία, τότε μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι θαύμα. Λάθος. Ορίζουμε λοιπόν ότι το θαύμα το φτιάχνει ο Θεός με όποιον τρόπο θέλει. Είτε με τη φύση, είτε έξω από τη φύση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι καλή σημασία έχει ο καλός ορισμός που θα δώσουμε στα πράγματα για να συνογιόμαστε. Λίγο παρακάτω για τις λογικές προτάσεις. Η φράση όταν έχει κάποιο ρήμα σαν άξονα που της εξασφαλίζει κάποια αυτοτέλεια νοήματος λέγεται στη γλωσσική επιστήμη πρόταση. Η λογική όμως είναι απαιτητικότερη και θεωρεί προτάσεις λογικές μόνο εκείνες τις οποίες μπορούμε να αποφανθούμε και να πούμε αν είναι σωστές, αληθινές ή όχι. Επομένως, μία πρόταση είναι ουσιαστικά μία απόφανση, εκφράζει μία γνώμη, κάποιο ισχυρισμό και διατυπώνεται με την αξίωση να είναι αληθινή. Επομένως, δέχεται τον έλεγχο και διατρέχει τον κίνδυνο να αποδειχθεί ότι είναι ψευδής. Κατά τον Αριστοτέλη, χρήση πρόταση είναι λόγος αποφαντικός, ενώ το αληθεύειν ψεύδεστε υπάρχει. Σημειώνουμε εδώ ότι τον ίδιο ορισμό για τη λογική πρόταση έχουν σήμερα και τα μαθηματικά. Η βίβλος είναι ολόκληρη, γεμάτη από αληθείς λογικές προτάσεις. Έχουμε το δικαίωμα εμείς να ερευνήσουμε και να αποφανθούμε στα πράγματα του Θεού. Βεβαίως. Αρκεί η πρότασή μας, η πρότασή μας, να είναι λογικές, αληθείς, όπως της βίβλου. Και να μπορούν να ελεγχθούν για την αλήθειά τους βάσει της αξιωματικά δοσμένης αλήθειας που είναι η βίβλος, που είναι η ουσιαστική ακριβώς αλήθεια. Επομένως, κάθε πρόταση, απόφανση για τα πράγματα του Θεού πρέπει να συμφωνεί με τη βίβλο για να είναι αληθινή. Γιατί το μόνο που ξέρουμε και μπορούμε να ελέγξουμε είναι ότι η βίβλος είναι αληθινή. Κοιτάξτε την πρόταση. Εάν έρθει στον Ιησού Χριστό, θα σε σώσει και θα σε ξεκουράσει. Είναι μια λογικά αληθής πρόταση. Γιατί? Η βίβλος είναι αληθινή. Η βίβλος μας λέει μέσα ότι ο Θεός θέλει όλοι να σωθούν. Μας λέει επίσης ότι ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι και εγώ θα σε ξεκουράσω. Άρα, εάν έρθει στον Ιησού Χριστό, θα σε σώσει και θα σε ξεκουράσει. Αυτό είναι αληθινό. Κοιτάξτε μια άλλη πρόταση τώρα. Μετανόησα και επέστρεψα στον Ιησού Χριστό. Αλλά αισθάνομαι το βάρος των παλαιών αμαρτιών να πιέζει τη συνείδησή μου. Είναι μια πρόταση, λογική, αλλά ψευδής πρόταση. Γιατί? Διότι η βίβλος είναι αληθινή και η βίβλος λέει μέσα ότι ο Κύριος δεν επιθυμείται πλέον τις αμαρτίες μας. Και λέει επίσης ότι ο Κύριος πήρε τις αμαρτίες μας και κατά συνέπεια εμείς δεν έχουμε κανένα βάρος. Να λοιπόν, με ποιο τρόπο σκέψης, αυτόν ακριβώς που μεταχειρίζεστε εσείς οι ίδιοι όταν μιλάτε σε κάποιον άλλο άνθρωπο, ή αυτόν ακριβώς που μεταχειρίζονται οι αιωκήρυκες, μπορούμε με τη λογική, όταν τηρήσουμε ακριβώς τους κανόνες, να βγάλουμε τα συμπεράσματα μέσα από τη βίβλο.

λόγια δεν είναι γλυκά, δεν έχουν ζάχαρη μέσα τους. Ο Κύριος δεν μπορεί να είναι σκέπη, δεν μπορεί να είναι μια σκεπή ενός σπιτιού. Αυτές οι προτάσεις θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι λογικές. Όμως είναι σωστές, είναι ψευδολογικές προτάσεις και η Βίβλος είναι γεμάτη από αυτές. Και η λογική θα μας πει ότι στις επιστημονικές εργασίες έχουν θέσει μόνο λογικές προτάσεις με σκοπό να δείξουν και να πείσουν. Βέβαια, είναι ανάρμοστο να υποβάλει κανείς τις ψευδολογικές προτάσεις των ποιητών και των άλλων που ασχολούνται με το λόγο στην ψυχρή βάσανο της αλήθειας, υπό το έλεγχο του λογισμού. Αλλά επίσης, είναι άτοπο να προσπαθεί κανένας να απαλλάξει τις λογικές προτάσεις από την υποχρέωση να δείχνουν το κύρος τους με κριτήρια αντικειμενικά. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προσέχουμε όταν μελετάμε τα λογοτεχνικά κείμενα που έχει μέσα η Βίβλος. Όχι στην αναζήτηση της αλήθειας, ψευδολογικές προτάσεις ή ρητορικά σχήματα. Αυτά είναι μόνο για να συγκινήσουν και να ενθουσιάσουν. Ένα ακόμα στοιχείο, όπως βλέπετε στον πίνακα, που είναι της λογικής και που η Βίβλος το μεταχειρίζεται, είναι οι διαλογισμοί. Η ακριότερη από τις λογικές κατασκευές είναι το επιχείρημα. Το επιχείρημα είναι μια σειρά συνδεδεμένων προτάσεων που σχηματίζεται για να κάνει φανερή να αποδείξει την αλήθεια μιας απόφασης. Η διαδικασία, η μέθοδος με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα, λέγεται διαλογισμός. Και έχουμε εδώ πέρα άμεσες προτάσεις, άμεσους διαλογισμούς, έμεσους διαλογισμούς, κατηγορικούς, υποθετικούς, διαζευτικούς, παραγωγικούς, επαγωγικούς διαλογισμούς που δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Άμεσους διαλογισμούς είναι γεμάτη Βίβλος και μπορείτε να βρείτε όσους θέλετε. Επίσης και έμεσους. Επίσης υπάρχουν και μερικοί πολύπλοκοι διαλογισμοί, έμεσοι, οι οποίοι λέγονται μέσα στη λογική σωρίτες. Υπάρχουν δηλαδή πολλές προτάσεις η μία πάνω στην άλλη για να βγάλει τελικά ένα τέτοιο συμπέρασμα. Ανοίχτε, αν θέλετε, Μανθαίος, ζήτα κεφάλαιο, 15 έως 20 εδάφιο, για να δείτε ένα τέτοιο σωρίτη. Ζήτα κεφάλαιο, 15 έως 20 εδάφιο. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, είτε να εισέρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Βάζει πρώτα το συμπέρασμα. Από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσι από ακαθόν στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα. Ούτω, παν δέντρο καλών, κάμνει καλούς καρπούς, το δε σαπρόν δέντρο κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δίνεται δέντρο καλών να κάνει καρπούς καλούς, ουδέ δέντρο σαπρόν να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο μην κάνουν καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άρα, από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Έχουμε εδώ την κλασική περίπτωση ενός σωρίτου. Και αν θέλετε, στο Μαθαίο Γιώτα, στο 28 εδάφιο 31. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, η δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτήνωση. Φοβήθητε δε μάλλον το δυνάμενον και ψυχήν και σώμα να απολέσει εν τη γέννη. Δύο στρουθία δεν πουλώνται διέν ασάριον, και ένα εξ αυτών δεν θέλει πέσει επί τη γη άνευ του θελήματος του πατρός σας. Ημών δε και οι τρίχες της κεφαλής είναι πάση ρυθμένε. Μη φοβηθείτε λοιπόν, πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς. Και συνεχίζει αμέσως παρακάτω. Επίσης, μία άλλη κλασική περίπτωση, μονάχα έτσι γενικά στην τύχη άνοιξε το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο και βρήκα όσες ήταν πρόχειροι, πρόχειρες σκέψεις, εσείς μπορείτε να βρείτε όσους θέλετε, είναι οι υποθετικοί διαλογισμοί, δεν θα ασχοληθούμε με αυτούς, παρά μονάχα με ένα χαρακτηριστικό σημείο, που είναι η πλάγια απόδειξη ή αυτό που ξέρετε από τα μαθηματικά, όσοι πήγατε στη Β' Λυκείου, που λέγεται άτοπος απαγωγή. Έχει μέσα η Βίβλος, μπορεί να έχει μέσα η Βίβλος άτοπος απαγωγή. Έχει, και μάλιστα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τη χρησιμοποιεί. Ανοίχτε Μανθαίος Ιωτα Β, 24 έως 26. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες είπων. Ούτως δεν εκβάλλει τα δαιμόνια η μύδια του Βελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων. Νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, είπε προς αυτούς, «Πάσα βασιλεία διαιρεθήσα καθεαυτής, ερημούτε, και πάσα πόλης οικία διαιρεθήσα καθεαυτής, δεν θέλει σταθεί. Και αν ο σατανάς τον σατανά εκβάλλει, διαιρέθη καθεαυτού. Πώς λοιπόν θέλει σταθεί η βασιλεία αυτού? Και αν εγώ δια του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, η ίσας διατείνωση εκβάλωση, δια τούτο αυτοί θέλουν είστε κριτές σας». Η άτοπος επαγωγή, όπως ξέρετε από τα μαθηματικά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά δέχεσαι κάτι

Δείχνει το από ό,τι θες να αποδείξεις και μετά αποδεικνύεις ότι καταλήγεις σε άτομο. Δέχεται εδώ Ιησούς Χριστός ότι πράγματι βγάζει δια τη δυνάμεις του Βελζεβούλ τα δαιμόνια. Και μετά λέει, κάθε βασιλεία που θα διαιρεθεί από τον εαυτό της δεν μπορεί να σταθεί. Επομένως, εάν ο Σατανάς είχε διαιρεθεί, δεν θα υπήρχε καν η βασιλεία του. Άρα εγώ, η βασιλεία όμως στέκεται. Και εγώ δεν βγάζω δια τις δυνάμεις του Βελζεβούλ τα δαιμόνια. Ή αν θέλετε ακόμα, Α Κορινθίους, ΙΕ, 12-19. Α Κορινθίους, ΙΕ, 12-19. Εάν δε ο Χριστός κηρύτεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς τιμές μεταξύ σας λέγουσι ότι η Ανάσταση νεκρών δεν είναι. Και αν Ανάσταση νεκρών δεν είναι, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα το κήρυγμα ημών, ματέ δε και η πίστη σας. Ευρισκόμεθα δε ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι αμαρτύρησαν περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησε, εάν καθ' υπόθεση δεν ανασταίνονται νεκροί. Διότι αν δεν ανασταίνονται νεκροί, ουδέ ο Χριστός ανέστη. Αλλά ο Χριστός δεν ανέστη, αλλά αν ο Χριστός δεν ανέστη, ματέα η πίστη σας, έτι είστε εν της αμαρτίας ημών. Άρα, και οι κινηθέντες σε Χριστό απολέστησαν. Και αν εν ταύτης ζωή μόνο ελπίζομαι στον Χριστόν, είμαστε ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέχθη εκ των νεκρών και έγινε απαρχή των και κινημένων. Δέχεται δηλαδή ότι ο Χριστός δεν ανέστηκε και σιγά σιγά προχωράει για να καταλήξει σε πολλά άτομα, όχι μόνο σε ένα άτομο, και να πει ότι όλα αυτά τότε είναι μάταια, η πίστη μας είναι μάταιη, άρα ο Χριστός ανέστη. Επίσης οι βίβλους είναι γεμάτες από αναγκαίες και ικανές συνθήκες, όπως λέμε στα μαθηματικά. Αν θα ανοίξετε Μαρθαίος για τα σίγμα 24-25, θα δείτε εκείνο το κλασικό εδάφιο που λέει, εάν κάποιος θέλει να έρθει από πίσω μου, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Και συνεχίζει παρακάτω. Και όποιος ζητήσει να σώσει τη ζωή του, αυτός θα την χάσει. Έχουμε εδώ πέρα την ευθεία και την αντίστροφη. Δηλαδή, εάν κάποιος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, πρέπει να κάνει εκείνα τα πράγματα. Εάν κάποιος δεν κάνει αυτά τα πράγματα, αν θέλει να σώσει τη ζωή του και δεν τον απαρνηθεί και δεν πάρει το σταυρό του, τότε θα χάσει ακριβώς αυτή τη ζωή που υπόσχεται ο Ιησούς Χριστός. Καθώς και άλλα, όπως στο Α Ιωάννης 2:3-4, που λέει, εν τούτο γνωρίζομεν ότι εγνωρίσαμεν αυτόν, το ότι φυλάτουμε τις εντολές αυτού. Και όποιος δεν φυλάτει τις εντολές αυτού, ψεύτης είναι και αλήθεια σε αυτόν δεν υπάρχει. Όποιος, για να ξέρεις αν γνώρισες τον Θεό, θα πρέπει να φυλάξεις τις εντολές του. Και όποιος λέει ότι τον γνώρισε και δεν φυλάτει τις εντολές του, είναι ψεύτης. Αυτά λέγονται στη λογική και στα μαθηματικά αναγκαίες και ικανές συνθήκες. Και ακόμα, κάτι για να τελειώσουμε, η επαγωγική απόδειξη που τη διαμόρφωσε ουσιαστικά ο Μιλ το 1806 με το 1873 έχει πολλά στοιχεία. Εμείς θα ασχοληθούμε μονάχα με τη μέθοδο της συμφωνίας. Η νόμος αυτή λέει, αν σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζεται ένα φαινόμενο υπάρχει ένας κοινός όρος, ενώ οι άλλοι είναι διαφορετικοί, ο όρος αυτός είναι το αίτιο του φαινομένου. Δηλαδή έχει πολλά φαινόμενα. Και όλα έχουν ένα κοινό όρο, αλλά τα υπόλοιπα είναι διαφορετικά. Τότε αυτός ο κοινός όρος είναι το αίτιο του φαινομένου. Κοιτάξτε πώς αποδεικνύει με τη μέθοδο αυτή στο ηρώων της πίστεως, ο συγγραφής προς Εβραίους επιστολής, ακριβώς αυτό ακριβώς που λέμε τώρα, με τη μέθοδο ουσιαστικά του Μιλ, ο οποίος βέβαια υπήρχε από παλιά, αλλά τη διαμόρφωσε πολύ αργότερα σήμερα, γύρω στο 1806. Το ηρώων της πίστεως λέει, δια της πίστεως έγινε εκείνο, δια της πίστεως έγινε εκείνο, δια της πίστεως έγινε το άλλο, δια της πίστεως έκανε ο Αβραάμ, δια της πίστεως έκαναν όλοι οι υπόλοιποι πατέρες, διαφορετικά πράγματα με ένα κοινό στοιχείο. Ποιο? Την πίστη. Άρα ποιο είναι το κινητήριο σε όλη αυτή την υπόθεση? Η πίστη. Είναι ακριβώς η μέθοδος της συμφωνίας, στην επαγωγική μέθοδο του Μιλ. Και τελευταία, ας ασχοληθούμε λιγάκι με τους παραλογισμούς. Παραλογισμοί λέγονται τα επιχειρήματα που αντιβαίνουν στον ορθό λόγο. Εν τούτης πολλά από αυτά, επειδή πολλοί συλλογισμοί, επειδή είναι διαμορφωμένοι έτσι κατάλληλα, φαίνονται ότι δημιουργούν παραλογισμό και επειδή έχουν κάποια λογικοφάνεια μπορούμε κάποιον να τον μπλέξουμε. Ο παραλογισμός προκύπτει από τη διασταύρωση ίσως πολλών επιχειρημάτων ή και από άλλα έτη που θα δούμε αμέσως. Αναφέρω το κλασικό παράδειγμα που το επιγράφουμε «κακού κόρακος κακόν όν», όπως εμφανίζεται στην αρχαία λογοτεχνία. Λέει ότι ο πρωταγόρας ήταν ένας δάσκαλος και ο έβαθλος ήταν ένας μαθητής του. Ο πρωταγόρας λοιπόν τον δίδαξε τη ρητορική και συμφωνήσανε όταν τελείωσαν τα μαθήματα
συμφωνήσανε να του πληρώσει τα μισά λεφτά και τα υπόλοιπα μισά λεφτά θα τα πληρώσει αφού κερδίσει την πρώτη του δίκη. Πήρε λοιπόν τα μισά λεφτά και του πρώτο θα κερδίσει την πρώτη σου δίκη, θα μου δώσει τα υπόλοιπα. Και σταματήσαν εκεί. Αλλά ο έπαθλος την άραξε σε ένα ράτζο, όπως φαίνεται, και δεν εξασκούσε τη ρητορική. Με αποτέλεσμα ο άλλος να ζητάει τα λεφτά του και να μην τα παίρνει. Επήγαν λοιπόν στο δικαστήριο και είπαν τα εξής. Ο έπαθλος είπε, είτε κερδίσω είτε χάσω τη δίκη, δεν έχω υποχρέωση να πληρώσω το δάσκαλό μου. Γιατί, εάν κερδίσω τη δίκη, τότε με απαλλάσσει το δικαστήριο από το να πληρώσω. Εάν χάσω τη δίκη, τότε είναι η πρώτη μου δίκη και επειδή την έχασα, δεν έχω καμία υποχρέωση να πληρώσω το δάσκαλό μου. Ο πρωταγόρας πήγε πίσω στο δικαστήριο και είπε τα εξής. Είτε κερδίσω είτε χάσω, εγώ πρέπει να πληρωθώ. Διότι αν κερδίσω, αυτό προστάζει το δικαστήριο. Εάν χάσω, τότε είναι η πρώτη δίκη που κερδίζει ο έπαθλος, άρα πρέπει να με πληρώσει βάσει της συμφωνίας μας. Τι συμβαίνει εδώ? Είναι λάθος. Λέγεται ότι σε άλλη περίπτωση αναφέρεται κόρακας αυτός ο δάσκαλος και ο πρόεδρος του δικαστηρίου, όταν είδε τη δυνότητα και του μαθητή και του δασκάλου, αναφώνησε ότι κακού κόρακος κακών οών, κακών αυγών. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Έχουμε ένα λάθος συλλογιστικής? Η λογική δηλαδή μας οδηγεί σε παραλογισμούς? Όχι. Όπως βλέπετε και στον πίνακα που έχω απάνω, στο διάγραμμα, οι άνθρωποι αυτοί φτάσαν σε αυτό το συμπέρασμα διότι ξεκίνησαν από δύο διαφορετικές βάσεις. Αντί να έχουν μία και μοναδική βάση. Οι βάσεις ήταν δύο. Μία ήταν η απόφαση του δικαστηρίου και η άλλη ήταν η βάση της συμφωνίας τους. Ο έπαθλος λέει, εάν κερδίσω, τότε βάσει της αποφάσης του δικαστηρίου δεν πληρώνω. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα οριζόντια. Και βάσει της συμφωνίας τους, τότε έπρεπε να πληρώσει. Δηλαδή, στη μία πληρώνει, την άλλη δεν πληρώνει. Επίσης, αν χάσει, θα πληρώσει. Αλλά βάσει της συμφωνίας τους, δεν θα πληρώσει. Ομοίως, επίσης και ο πρωταγόρας, εάν κερδίσει, θα πληρωθεί. Επίσης, βάσει της συμφωνίας τους, δεν θα πληρωθεί. Και εάν χάσει, τότε βάσει της αποφάσης του δικαστηρίου δεν θα πληρωθεί, ενώ βάσει της συμφωνίας τους, θα πληρωθεί. Η περιπλοκή λύγει αν δεχτούν οι άνθρωποι που πήγαν στο δικαστήριο να μία και μοναδική βάση. Δηλαδή, που δεν μπορεί να είναι καμιά άλλη από την απόφαση του δικαστηρίου. Επομένως, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία, αυτό ισχύει και για τα πράγματα του Θεού, όταν παίρνουμε δύο βάσεις για να κάνουμε το συλλογισμό μας. Μία βάση πρέπει να κάνουμε για να μην έρθουμε σε αντίφαση. Επίσης, ένα άλλο σημείο που μπορεί να δημιουργήσει παραλογισμό, το αναφέρει στην προστή των επιστολή ο Παύλος και γράφεται και στα αρχαία κείμενα. Κάποιος λέει Επιμενίδης, κριτικός, είπε ότι πας κρίση είναι ψεύτης. Και ο Παύλος λέει στην επιστολή ότι κάποιος από αυτούς είπε ότι κριτική είναι ψεύτης. Για κοιτάξτε ένα παραλογισμό που μπορούμε να δημιουργήσουμε εδώ. Εάν ανθεύει το απόφθεγμα, τότε ο Επιμενίδης είναι ψεύτης. Άρα αυτό που είπε ότι πας κρίση είναι ψεύτης, είναι ψεύτικο. Άρα οι κρίτες δεν είναι ψεύτες, είναι αληθινοί. Αλλά αν οι κρίτες είναι αληθινοί, επειδή ο Επιμενίδης είναι κριτικός, λέει την αλήθεια. Που σημαίνει ότι το αυτό που είπε ότι πας κρίση ψεύτης είναι σωστό. Άρα οι κρίτες είναι ψεύτες. Και μπορεί να συνεχίσει και να κάνει πάλι κύκλο. Αφού λοιπόν οι κρίτες είναι ψεύτες, πάρει το αξίωμα, είναι σε ισχύ το αντίστροφο, δεν ισχύει, είναι αληθινή και ούτω καθώς τον κύκλο. Πού είναι το λάθος εδώ? Πού είναι το λάθος του συλλογισμού? Υπάρχουν περισσότερες βάσεις και υπάρχουν και μερικά άλλα πράγματα που δεν υποσχέσει κανείς. Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι ψεύτης λέει πάντα ψέματα. Μπορεί να πείτε καμιά αλήθεια. Ψεύτες λέμε εκείνους που λένε ψέματα, αλλά μπορεί να πείτε κάποια αλήθεια. Και μπορεί αυτό να ήταν αληθινό. Επίσης θα έχετε ακούσει, το γνωστό σόφισμα που λέει «Ο Θεός μπορεί να φτιάξει μια πέτρα τόσο μεγάλη ώστε να μπορεί να τη σηκώσει». Και αν πεις ότι δεν μπορεί να τη φτιάξει, τότε δεν μπορεί να τη σηκώσει, άρα δεν είναι παντοδύναμη. Αν πεις ότι δεν μπορεί να φτιάξει μια τόσο μεγάλη, τότε δεν έχει τόση δημιουργική ικανότητα ώστε να φτιάξει μια τόσο μεγάλη πέτρα ώστε να μην μπορεί να τη σηκώσει. Αυτό βέβαια είναι ένα απλό σόφισμα και στηρίζεται, το λάθος του είναι, ότι έχει βάλει το Θεό στη θέση αυτή των ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι έχουν έναν πεπερασμένο τρόπο να σηκώσουν, σηκώνουν ξέρω εγώ 50, 400, 500 κιλά, και έχουν και έναν πεπερασμένο τρόπο, δυνατότητα να δημιουργήσουν κάτι. Ενώ αυτά δεν υπάρχουν στο Θεό.
Αυτό επομένως είναι σημαντικό για να μεταχειριζόμαστε δύο βάσεις και θα πρέπει πολύ να το προσέξουμε. Και όλες οι διαφωνίες μας που γίνονται πάνω στα γράμματα του Θεού είναι διότι έχουμε ισχυροποιηθεί απάνω σε αυτές τις δύο βάσεις. Κοιτάξτε τώρα κάτι άλλο που επίσης είναι εντυπωσιακό. Ο Ιησούς Χριστός στη σκέψη των Φαρισαίων δημιουργεί αναπάντητα ερωτήματα, δηλαδή παραλογισμούς, επειδή ακριβώς βλέπει ότι αυτοί βασίζονται σε δύο ακριβώς βάσεις. Δηλαδή το ίδιο τέχνασμα που κάνανε εκεί ο Πρωταγόρας και Έβαθλος το χρησιμοποιεί ακόμα και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η βίβλος μέσα έχει επομένως τέτοια τεχνάσματα και παραλογισμούς. Εάν ανοίξετε Μανθαίος 21-25 θα δείτε τα εξής.

Και ό,τι ήρθε στον ιερόν, προσήλθε προς αυτόν, ενώ δίδασκεν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντας. Εν ποια εξουσία πράτησε αυτά, και τι σε έδωκε την εξουσία τάφτη, αποκριθείς λέει ο Ιησούς, είπε προς αυτούς. Θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ ένα λόγο, τον οποίο...

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για το φως που μας έδωσες μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ έβαλες την πίστη τη δικιά σου μέσα στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα δεν είμαστε χωρίς ελπίδα, δεν είμαστε χωρίς Θεό. Δεν πάει στο βρόντο η ζωή μας, δεν είναι όλες οι προσπάθειές μας και οι αγώνες μας αγώνες χαμένοι και μηδενισμένοι. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδειξες ένα δρόμο ζωντανό και δοξασμένο. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδειξες το πρόσωπό σου. Μας έδειξες, Πατέρα μας, τις αιώνιες αλήθειες που απορρέουν από το πρόσωπο το δικό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδειξες την κατάστασή μας. Μας έδειξες, Πατέρα μας, την αμαρτωλότητά μας. Μας έδειξες τον δρόμο, το στραβό και τον ανάποδο που περπατούσαμε. Μας έδειξες, Πατέρα μας, ότι υπάρχει ένα αιώνιο και δοξασμένο σχέδιο το οποίο εσύ έχεις για κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε το Ευαγγέλιο σου, το Λόγο το δικό σου, ο οποίος δίνει πληροφορίες για όλα αυτά τα οποία μας αφορούν.

0: μονάχα σε τούτη τη ζωή, αλλά και μέσα στην αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό, το απάγνευμα της δόξας Σου, για τη μεγάλη προσφορά Του, για την αιώνια θυσία Του. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί Εσύ με το Πνεύμα Σου το Άγιο έβαλες μέσα μας την πίστη στις αιώνιες αλήθειες τις δικές Σου. Ζητάμε Εσύ και απόψε να μας ευλογήσεις. Ήρθαμε, Πατέρα μας, για να σκύψουμε στον αιώνιο Λόγο το δικό Σου. Ήρθαμε για να εφοδιαστούμε τις αιώνιες αλήθειες Σου και θέλουμε να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από Σένα. Θύμιζε την ώρα τούτη και σε άλλες ψυχές και παραμέριζε τα εμπόδια και σε ευχαριστούμε γιατί τα βήματά μας τα οδήγησες εδώ. Περιμένουμε τις ευλογίες Σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Μετά από την αγαθοσύνη, καθώς διαβάζουμε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, έρχεται η πίστης. Έρχεται η πίστης. Και διαβάζουμε από την Επιστολή προς Εβραίους, το 11 κεφάλαιο, από το 1 εδάφιο μέχρι και το 6. Μέχρι και το 6. Και παρακαλώ να διαβάσει.
1: Είναι δε η πίστης εμπιστευμένος δε πίστης, βεβαίως εις πραγμάτων μη βλεπωμένων. Διότι δια τάφτης έλαβον καλή μαρτυρία την πρεσβύτερη. Δια πίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με τον λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκφαινομένων. Δια πίστεως προάδε προσέφερε προς τον Θεό καλυτέρα θυσία παρά του Κάη, δια της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήταν δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρία περί των δώρων αυτού και δια αυτής και δια αποθανών έτη γαλή. Δια πίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δια να μη είδε θάνατο και δεν ευρίσκεται, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι επιρέστησε εις τον Θεό. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαριστήσει τι εις αυτό, διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεό πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν.
0: Μάλιστα. Το κεφάλαιο αυτό είναι ένα γνωστό κεφάλαιο, γιατί πολλές φορές έχουμε κάνει αναφορά, και διότι το θέμα της πίστεως είναι το πρώτο που μαθαίνει κάθε άνθρωπος όταν θέλει να πλησιάσει το Θεό. Και εκείνο που εμείς μελετάμε τώρα είναι ότι ο καρπός του Πνεύματος μαζί με όλα τα άλλα τα οποία έχει λέει και την πίστη. Και ξέρετε, εδώ που διαβάσαμε λέει ότι χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να αρέσει στο Θεό. Στη Γαλάτας που διαβάζουμε λέει ότι η πίστης είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και ένα ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Η πίστης πραγματικά είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου ή είναι λειτουργία της καρδιάς κάθε ανθρώπου? Όταν ο Λόγος του Θεού μιλάει για πίστη, δεν αναφέρεται στη λειτουργία της καρδιάς, της θέλησης, έτσι όπως είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος. Όταν αναφέρεται στην πίστη, ο Λόγος του Θεού μιλάει για την πίστη εκείνη η οποία έχει σαν κατεύθυνση και σαν στόχο και σαν αντικείμενο το Θεό και το θέλημα του Θεού και τις αλήθειες του Θεού. Ο άνθρωπος, παρόλο που είναι ένα όν που έχει δημιουργηθεί για να λειτουργεί η πίστη του, όταν ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στον άνθρωπο ο οποίος έχει μεν την λειτουργία της πίστης και δουλεύει η πίστη του, αλλά δεν έχει το αντικείμενο που το Πνεύμα το Άγιο θέλει να δώσει στην πίστη, τον άνθρωπο τον αποκαλεί άπιστο. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν ο Λόγος του Θεού ομιλεί για πίστη, δεν αναφέρεται στη φυσική λειτουργία του εαυτού μας. Η φυσική λειτουργία του εαυτού μας είναι ο άνθρωπος να πιστεύει. Και σήμερα δεν είναι απειλαγμένος ο άνθρωπος από πίστη. Έχει πίστη, αλλά δεν έχει την πίστη η οποία απορρέει από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν έχει την πίστη εκείνη η οποία είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Οι άνθρωποι σήμερα οπωσδήποτε ασκούνε πίστη. Κάθε άνθρωπος ασκεί πίστη. Αλλά όταν η Αγία Γραφή αναφέρεται στη λειτουργία της πίστεως που ασκούνε οι άνθρωποι, λέει ότι το αντικείμενό τους είναι τα είδωλα, το αντικείμενό τους είναι ο πονηρός, το αντικείμενό τους είναι έξω από την πίστη την οποία ζητάει ο Θεός από κάθε άνθρωπο. Οι άνθρωποι σήμερα, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν την απιστία την οποία δείχνουν προς το Λόγο του Θεού, προς το πρόσωπο του Θεού, προς τις υποσχέσεις του Θεού, λένε ότι ο άνθρωπος αρκεί να πιστεύει και το τι πιστεύει δεν έχει καμία αξία και καμία σημασία. Αυτό όμως είναι ένα σόφισμα του σατανά και είναι μια παγίδα μέσα στην οποία ο άνθρωπος, ο σατανάς ρίχνει τον άνθρωπο για να μην μπορέσει ποτέ στη ζωή του να αποκτήσει την πίστη εκείνη η οποία τον συνδέει με το Θεό και η οποία είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και είναι τόσο γελία αυτή η διακήρυξη, ώστε απορεί κανείς πώς είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται λογικά, άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπειρίες μέσα στη ζωή τους, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κανονίσει και έχουν μοντάρει τη ζωή τους σε πολλές πλευρές επιτυχίες, πώς είναι δυνατόν να έχουν τέτοιου είδους ανόητες και εξωπραγματικές αντιλήψεις. Για φανταστείτε να πιστεύει κανείς ένα πράγμα υποκειμενικά και όχι αντικειμενικά. Ξέρετε, η χριστιανική επιστήμη αυτό το πράγμα διδάσκει. Λέει, παραδείγματος χάρη, αν κάνει κρύο έξω και εσύ κρυώνεις, αυτό λέει εξαρτάται από την πίστη σου. Αν πιστεύεις ότι δεν κάνει κρύο έξω, δεν θα κρυώνεις. Επειδή πιστεύεις ότι υπάρχει κρύο έξω, γι' αυτό κρυώνεις. λέει ότι αρρώστια δεν υπάρχει. Η αρρώστια είναι αποτέλεσμα της άσκησης πίστεως που ασκεί κάποιος. Και αν ας πούμε δεν πιστέψεις ότι, αν πιστέψεις ότι δεν είσαι άρρωστος, δεν είσαι άρρωστος. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι η πίστης η οποία ενεργείται πρέπει να έχει μέσα το στοιχείο της αλήθειας. Πίστης η οποία δεν έχει μέσα το στοιχείο της αλήθειας, ο Λόγος του Θεού λέει ότι δεν είναι πίστης. Και εμείς ξέρουμε ότι ο Χριστός πριν στείλει το Πνεύμα το Άγιο είπε ότι το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει και θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν. Άρα όπου υπάρχει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου που είναι πίστης, αυτό σημαίνει ότι η πίστη αυτή είναι στραμμένη προς την αλήθεια. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο σαν καρπό έχει την πίστη, έχει σαν αντικείμενο η πίστη του να είναι μέσα στην αλήθεια. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού έρχεται και λέει ότι η πίστη είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και καρπός του Πνεύματος του Αγίου σημαίνει ότι η πίστη την οποία έχουμε πρέπει να είναι πίστη η οποία θα κινείται μέσα στην αλήθεια. Όταν διαβάζουμε στο ίδιο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής και αναφέρεται πριν από τον καρπό της πίστεως στα έργα της σάρκας, αφού αναφέρει ένα σωρό συμπτώματα και ένα σωρό καταστάσεις ανάμεσα στα αμαρτήματα στα οποία οδηγεί το πνεύμα της σάρκας τον άνθρωπο, είναι και οι αιρέσεις. Οι αιρέσεις είναι έργο της σαρκός. Περικλείεται μέσα στα έργα της σαρκός. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος έχει μέσα του το Πνεύμα το Άγιο και ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου ενεργεί στη ζωή του και είναι πίστης, δεν μπορεί ένας ο οποίος οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο και ενεργεί ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου μέσα στη ζωή του, δεν μπορεί να είναι στο χώρο της αίρεσης. Πρέπει να είναι στο χώρο της αλήθειας. Μα θα μου πείτε, δεν υπάρχει φόβος μέσα στη ζωή μας να έχουμε πιάσει μια αλήθεια λαθεμένη? Υπάρχει αυτός ο φόβος. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την επιστολή προς Φιλιππησίους λέει «Εκείνο εις το οποίον εφθάσαμε ας περιπατούμε, και αν κάποιος σκέφτεται διαφορετικά και αυτό ο Θεός θα το αποκαλύψει». Μπορούμε να έχουμε λαθεμένες αντιλήψεις σε ορισμένα σημεία. Όταν όμως οι αντιλήψεις αυτές μπαίνουν μέσα στο χώρο της αίρεσης, από εκεί και πέρα πλέον έρχεται το μεγάλο ερώτημα, εάν η πίστης μου αυτή είναι πίστης η οποία καθορίζεται από το Πνεύμα το Άγιο ή είναι πίστης η οποία καθορίζεται από τη σάρκα μου. Και ξέρετε, η πίστη στην οποία ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο είναι μια πίστη η οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να μας οδηγεί στην αλήθεια. Στην αλήθεια. Εάν οποιαδήποτε πίστη που ασκούμε δεν μας οδηγεί στην αλήθεια, όσο δυνατή και αν είναι, όσο ζήλο και αν περιέχει μέσα, είναι μια πίστη η οποία δεν εκφράζεται από το Πνεύμα το Άγιο. Και είναι, ξέρετε, σημαντικό αυτό το πράγμα. Όταν εδώ πέρα διαβάζουμε, λέει, χωρίς πίστη κανένας δεν μπορεί να αρέσει στο Θεό, δεν εννοεί την πίστη της φυσικής λειτουργίας του εαυτού μας, αλλά εννοεί την πίστη σαν καρπό του Αγίου Πνεύματος που μας οδηγεί σε όλες τις αλήθειες. Και εκείνο που εμείς θα πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Να αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να δουλεύει στη ζωή μας. Πολλές φορές, ξέρετε, η πίστη μας έχει λαθεμένα στοιχεία, διότι υπάρχει η άγνοια, η οποία όμως άγνοια προέρχεται από το ότι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου δεν δουλεύει μέσα στις καρδιές μας. Όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στον άνθρωπο τον αμαρτωλό, το χαμένο, εκεί που τοποθετεί την αιτία δεν είναι πουθενά αλλού παρά μονάχα στην πίστη. Και επειδή είπαμε ότι η πίστη ή έξω από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου ο Λόγος του Θεού την χαρακτηρίζει απιστία και όχι πίστη, γι' αυτό αναφερόμενος σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων λέει «απίστων όντων επειδή είναι άπιστοι, ο Θεός του κόσμου τούτο ετύφλωσε τη διάνοιά τους για να μην λάμψει το φως του Ευαγγελίου». Μέσα στην Αγία Γραφή καλούμεθα εμείς να ασκούμε πίστη σε ό,τι έχει ο Λόγος του Θεού, σε οποιαδήποτε υπόσχεση, όσο κι αν μας φαίνεται άπιαστη, όσο κι αν νομίζουμε ότι είναι εξωπραγματική, όσο κι αν νομίζουμε ότι δεν μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί, από τη στιγμή που βγαίνει από το στόμα του Θεού, από το Λόγο του Θεού, εμείς καλούμεθα να ασκούμε πίστη. Και αυτή την πίστη μας την δίνει το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα στις καρδιές μας. Πολλές φορές είναι αλήθεια, οι άνθρωποι του Θεού έχουν βρεθεί σε τέτοιο σημείο ώστε αυτό το οποίο υπόσχεται ο Θεός να μην χωράει μέσα στην καρδιά τους για να ασκήσουν πίστη. Ένα παράδειγμα έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο λαός Ισραήλ ζητούσε κρέας στην έρημο και 1.200.000 άνθρωποι έκλαιαν και όλοι με μια φωνή φώναζαν «κρέας θέλουμε, κρέας θέλουμε». Και η απέτηση αυτή ήταν μια παράλογη και εξωπραγματική απέτηση στην έρημο, να θέλουνε κρέας. Είναι σαν εκείνο που λένε ότι κάποτε μία υπηρέτρια η οποία δεν έκανε το χατήρι του γιου της οικογένειας την κατσάδιαζαν, γιατί έκλαιγε το παιδί και χτυπιότανε, και αυτό που ζητούσε να του δώσει η υπηρέτρια αυτή έλεγε «Δεν μπορώ να σου το δώσω». Και ποιο ήταν αυτό που ζητούσε? Το παιδί είδε μέσα στην στέρνα, είδε το φεγγάρι μέσα εκεί και ζητούσε και έλεγε «Δώσε μου το φεγγάρι, βγάλε μου το από το πηγάδι και δώσε μου το». Κάτι τέτοιο ένιωθε και ο Μωυσής όταν όλο αυτό το πλήθος ζητούσε κρέας. Πήγε ο Μωυσής το πρόβλημά του να το φέρει μπροστά στο Θεό, ταραγμένος μέσα σε αυτό το τη σύγχυση που ήταν και σε αυτή την αγωνία και σε αυτή την τρελή θα λέγαμε απέτηση του λαού Ισραήλ. Και το περίεργο που ήταν το εξής, ότι ο Θεός αντί να πάρει το μέρος του Μωυσή πήρε το μέρος του λαού. Κρέας λέει θέλουνε. Ναι λέει κρέας λέει θέλουνε. Πες τους λέει ότι αύριο θα έχουνε κρέας. Δηλαδή συντονίστηκε ο Θεός με την απέτηση του λαού. Την τρελή αυτή απέτηση που το μυαλό του Μωυσή δεν μπορούσε να τη χωρέσει. Και όταν ο Μωυσής έφερε τις αντιρρήσεις του, λέει «Κύριε, όλα τα σφαχτά που έχουμε πάρει μαζί μας και μας χρειάζονται απόλυτα, εάν τα σφάξουμε, ούτε από ένα κομματάκι δεν πέφτει στον καθέναν. Και αν όλα τα ψάρια της Μεσογείου πεταχτούν στη στεριά, πάλι δεν μπορούν να φάνε, φτάνουνε». Και όμως του λέει «Πήγαινε και πες τους ότι αύριο θα έχουνε κρέας». Και στην δυσκολία του Μωυσή του λέει «Είναι τίποτε αδύνατο στο Θεό». Εκεί ακριβώς μας οδηγεί αγαπητοί το Πνεύμα το Άγιο. Να ασκούμε πίστη σε ό,τι ο Λόγος του Θεού λέει και είναι αληθινό. Ένα δεύτερο παράδειγμα έχουμε στην Καινή Διαθήκη, όταν πήγε ο άγγελος να πει στη Μαριάμ ότι θα γεννήσει ένα αγόρι, θα γεννήσει τον σωτήρα του κόσμου. Εγώ λέει άντρα δεν γνώρισα και πώς θα γίνει αυτό. Δεν μπορούσε να το χωρέσει, δεν μπορούσε να το πιστέψει. Δεν ήταν μέσα στην εμπειρία. Και όμως τι της λέει ο άγγελος? Είναι τίποτε λέει αδύνατο στο Θεό. Και αυτή το πίστεψε να γίνει λέει στη δούλη του όπως ακριβώς είπες. Η πίστη μας αγαπητοί πρέπει να είναι μία πίστη η οποία να ενεργείται από το Πνεύμα το Άγιο. Να είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε η πίστη μας αυτή έχει τη δυνατότητα να δεχθεί οτιδήποτε υπόσχεται ο Θεός μέσα στο Λόγο Του, ό,τι είναι αληθινό και ό,τι είναι αντικειμενικό. Και εμείς να ξέρουμε το εξής, ότι μια τέτοια πίστη είναι εκείνη την οποία θέλει ο Θεός. Και αν θέλουμε να αρέσουμε στο Θεό, να ασκούμε μια τέτοια πίστη. Την πίστη η οποία απορρέει από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά είχα εγώ να πω και τώρα μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Λέγε από εδώ.
2: Στην κυρία διαβάζει το λέω, γιατί το πνεύμα του Άγιου μπαίνει στον άνθρωπο την ώρα που μεταλλεί και πιστεύει. Εδώ όμως έχουμε την πίστη να αποσάσει σαν καρπό στο πνεύμα του Αγίου, δηλαδή κάτι με υστερότερο γεγονός. Άρα δεν πρέπει να είναι η πίστη για το οποίο είναι εισάγος. Δεν είναι ισόζουσα πίστη, είναι κάτι άλλο.
0: Κοίταξε. Όταν αναφέρεται ο Χριστός στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, να το διαβάσουμε στο 16 κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Λέει το εξής.

0: το εδάφιο. Και ελθόν εκείνος, εννοεί το Πνεύμα του Άγιο, θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν διότι δεν πιστεύουσιν σε με, περί δικαιοσύνης δε διότι υπάγω προς τον Πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε, περί δε κρίσεως διότι ο άρθρος του κόσμου τούτου εκρίθη. Πράγμα που σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο δουλεύει στον άνθρωπο πριν ακόμα ο άνθρωπος δεχτεί τη χάρη του Χριστού. Διότι και η μετάνοια ακόμα πρέπει να γίνει, πρέπει να ενεργήσει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή μου. Δεν μετανιώνει ο άνθρωπος όποτε θέλει, όποτε του γουστάρει, όποτε νομίζει. Γι' αυτό, όπως λέει το Πνεύμα το Άγιο, γράφει στην Επιστολή προς Εβραίους, σήμερα, εάν ακούσετε τη φωνή, μη σκέλετε τις καρδιές. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ζωή μας. Και το ότι η αναγνώριση της αμαρτωλότητός μου, και αυτό είναι αποτέλεσμα του Πνεύματος του Αγίου, το Πνεύμα του Άγιο θα ελέγξει, λέει, τον κόσμο για αμαρτία. Πώς εγώ καταλαβαίνω ότι είναι αμαρτία, πώς ο άλλος δεν καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτία. Μου είπε εντύπωση προχτές, ξέρετε, είχαμε πάει σε ένα σπίτι αδελφικό και ο άντρας, έλεγε η αδελφή, δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός. Νομίζει ότι είναι καλός και ότι δεν έχει ανάγκη από σωτηρία και δεν έχει ανάγκη από σωτήρα. Και πράγματι, εγώ, λέει, μία φορά, λέει, με έσωσε ο Θεός και είμαι, λέει, σωσμένος. Και τι εννοούσε. Όταν, λέει, ήταν, λέει, νέος και ήταν στο στρατό, ένα βράδυ τον είχα, ήταν δεκανίας και τον είχαν βάλει να βάζει τις βάρδιες. Και κάποια στιγμή πήγε σε κάποιο φυλάκιο και δεν βρήκε κανένα. Άρχισε λοιπόν να φωνάζει. Θα τον φωνάζει, πού είσαι. Και κάποια στιγμή αυτός κάπου ήταν εκεί, κοιμότανε και σηκώνεται και μόλις λοιπόν σηκώνεται οπλίζει το όπλο του και του ρίχνει μία σφαίρα. Ευτυχώς, λέει, η σφαίρα πέρασε δίπλα μου και το μόνο, λέει, που μου χτύπησε ήταν το γάντι μου, λέει, κάτι γάντια που ήταν πιο μεγάλα από τα δάχτυλά μου και τρύπησε το γάντι. Και ξαναοπλίζει και εκείνη την ώρα πέφτω απάνω του και τον πιάνω και του λέω, εγώ είμαι, εσύ δεν είσαι ο τάδε και ξέρω εγώ τι. Ναι, λέει, την ώρα, λέει, που κοιμόμουν και με ξύνεψε, έτσι σκεφτόμουν, έβλεπα ένα όνειρο, ότι ήρθαν, λέει, οι Αιγύπτιοι και έκλεβαν, λέει, τα πυρομαχικά τα οποία φύλαγα. Και εκείνη την ώρα λοιπόν σηκώθηκα και άρχισα ένα πυροβολό. Και έλεγε, αυτή είναι η σωτηρία Αιγυπτιά μου. Σωτηρία αμαρτίας. Δεν καταλαβαίνω. Το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να μας δώσει. Να καταλάβουμε τι είναι αμαρτωλή.
1: Να διαβάσω ένα εδάφιο, ναι. Το τρίο εδάφιο, 12 κεφάλαιο Ρωμαίους.
0: Ναι.
1: Διότι λέγω δια της χάριτος της συμμέτου φύσης, προς πάντα ό,τι είναι μεταξύρες. Να μην φρονεί υψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σου φρονεί κατά το μέσο της πίστος, το οποίο ο Θεός εμίλες εις έκαμε. Ναι. Μήπως εννοεί αυτή την πίστη, λέω το εγώ.
0: Ναι, υπάρχει και αυτή η αντίληψη. Γι' αυτό και μερικοί όταν μεταφράζουν, όταν αναφέρονται στην πίστη, ο καρπός του Πνεύματος, το λένε εμπιστοσύνη. Λένε εμπιστοσύνη.
2: Τώρα δεν ακούγεσαι, Απόστολο.
0: Ναι, λέω ότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι τη λέξη καρπός του πνεύματος πίστης τη μεταφράζουν εμπιστοσύνη. Εγώ νομίζω ότι αφορά την πίστη, η οποία βέβαια πίστης μπορεί να έχει μία ενίσχυση η πίστης μου, η οποία όμως πάλι και αυτή προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αυτό που είπε ο πατέρας εκείνος όταν τον ρώτησε ο Χριστός, πιστεύεις που έφερε το γιο του το δαιμονιζόμενο? Λέει, πιστεύω, αλλά βόηθα στην απιστία μου. Νομίζω ότι εκεί είναι αυτό που αναφέρεται στην επιστολή προς Εβραίους, προς Ρωμαίους, ότι ο Θεός όταν σε καλεί για να κάνεις κάτι και αυτό το κάτι θέλει να το κάνεις, ο Θεός δεν είναι εκείνος ο οποίος αποσύρει την πίστη την οποία χρειάζεσαι για να κάνεις αυτή τη δουλειά, αλλά σε ενισχύει σε αυτή την πίστη, ενισχύει την πίστη ώστε να μπορεί να σε ικανώνει να κάνεις αυτή τη δουλειά που κάνεις. Όπως είναι και η ενθάρρυνση. Έχει κανείς θάρρος, αλλά σε ένα συγκεκριμένο γεγονός χρειάζεται λίγο περισσότερο θάρρος να του δώσει ο Θεός και του το δίνει αυτό το θάρρος. Αυτή την εντύπωση έχω. Είναι το εξής, ότι εκεί πέρα ο αγώνας σημαίνει, αυτό σημαίνει το εξής, ότι υπάρχει κάποιος εχθρός ο οποίος θέλει να την πίστη μας, την πίστη την οποία το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει, αυτή ή να την μειώσει ή να την ελαττώσει ή να την αφαιρέσει. Και εγώ τώρα έρχεται η εισήγηση του πονηρού. Έρχεται παραδείγματος χάρη ο λόγος του και μου δίνει μια υπόσχεση. Και έρχεται ο πονηρός για να μου ανατρέψει αυτή την υπόσχεση. Εγώ τώρα αυτή την πίστη την οποία λέει το Πνεύμα το Άγιο ότι πρέπει να έχω, εγώ αγωνίζομαι να τη διατηρήσω. Αυτό το πράγμα.
2: Η θέληση του ανθρώπου, δηλαδή πού φέρει την ευθύνη που όταν δεν έχει μια ανάλογη έκφραση.
0: Όταν δεν υπακούει στο Πνεύμα του Άγιου και δεν οδηγείται από το Πνεύμα του Άγιου, εκεί είναι η ευθύνη του. Σε αυτό το σημείο. Στάσου να πει αυτό και μετά εσύ. Λέγε, Κούλα.
3: Η λέξη πίστης αναφέρεται πάρα πολλές φορές και στα Ευαγγέλια με το στόμα του Κυρίου και τις επιστολές με τον Παύλο, με τον Πέτρο και
0: μάλιστα
3: την επιστολή. Έχει την ίδια σημασία πάνω. Ισότουσα πίστης είναι λίγια. Όταν λέει ο Παύλος κατά χάρη πίστευσα εσωτέν, δια της πίστευσης.
0: Ναι.
3: Εδώ είναι ισότουσα πίστης. Θυμάμαι Απόστολε.
0: Η πίστη, εδώ ο καρπός του Πνεύματος του Άγιου που είναι πίστης, τι πίστης είναι?
3: Στο 12ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, μέσα σε όλα τα χαρίσματα, σωτηρίας, γνώσεως, έχει και την πίστη.
0: Ναι, έχει και την πίστη. Κάτω από την κάτω από ποια έννοια? Ότι το Πνεύμα το Άγιο βεβαιώνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ότι πρέπει να ασκεί πίστη σε ένα συγκεκριμένο γεγονός που έρχεται μέσα στη ζωή του. Πρέπει να ασκεί πίστη ο άνθρωπος.
3: Μάμε, δεν ξέρω αν είναι άλλοι παρόντες εγώ από τους πανελούς αδελφούς. Όταν στο Σούνιο άρχισαν να γίνονται τα έργα και ζούσε ο Μεταλλινός, αφού ο Θεός μας έδωσε αυτό το χώρο, εγώ πιστεύω ότι είναι και νερό εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
3: Και το πίστευε μόνο αυτός. Και νερό πρέπει.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι άλλη πίστη από τη σώζουσα πίστη. Που σωζό με τα γλιά της πίστης.
0: Κοίταξε, εμείς μπορεί να κάνουμε το χωρισμό, αλλά και η σώζουσα πίστης είναι πίστης η οποία ενεργείται από το Πνεύμα το Άγιο. Είναι έτσι. Η σώζουσα πίστης δηλαδή είναι έξω από την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό το ερώτημα πρέπει να το θείτε. Καλά, τα αποτελέσματα είναι άλλο πράγμα. Εδώ μιλάμε ότι η πηγή από την οποία η πίστης διοχετεύεται μέσα στην καρδιά μας με αντικείμενο την αλήθεια προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα, εάν ας πούμε είναι σε αυτόν τον τομέα ή σε εκείνον τον τομέα ή σε εκείνον τον τομέα, αυτό είναι άλλο θέμα. μπορεί ας πούμε να τη λέμε σώζουσα πίστη, αλλά δεν σημαίνει αυτή ότι δεν είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου η σώζουσα πίστη, όπως και η άλλη πίστη η οποία έχει μέσα να μετατοπίζει όρη και τα βουνά, και πάλι και ο κόκκος πίστης πάλι και αυτός είναι.
3: Ο Μίλα τι πίστη είχε, τη σώζουσα πίστη την είχε, αλλά είχε πίστη ότι μπορούσε να επιτύχει στα ορφανοτροφία.
0: Ναι, ναι, σωστό αυτό, αλλά ερωτάω εγώ, όχι η ίδια, δεν μιλάμε για ίδια πίστη, μιλάμε για την πηγή της πίστεως. Η σώσα πίστη την οποία είχε ο Μίλλερ, προτού ας πούμε, δεν προήρχε το από το Πνεύμα το Άγιο.
3: Ναι.
0: Αυτό. Η πίστη η οποία είχε αυτήν μετά ας πούμε, δεν προήρχε το από το Πνεύμα το Άγιο. Προήρχε το από το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα.
3: Είχε σωθεί.
0: Τώρα.
3: Είχε την πίστη. Ήταν σεσωσμένος άνθρωπος. Άνθρωπος του Θεού.
0: Ναι, ήταν σεσωσμένος, αλλά...
3: Αυτή την πίστη δεν την είχα εγώ αν ζούσα τότε. Όπως την είχε ο
0: Μίλλερ. Εσύ δεν την είχες αυτή την πίστη, αλλά η πηγή από την οποία θα ξεκινούσε και αυτή η πίστη και η οποιαδήποτε άλλη είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή εμείς τώρα δεν εξετάζουμε τις μορφές και τις κατευθύνσεις της πίστεως, εξετάζουμε την πηγή από την οποία η πίστη ενεργείται μέσα στην καρδιά μας. Τώρα, εκείνο το οποίο γίνεται είναι το εξής. Υπάρχει πίστης η οποία έχει αυτό το περιεχόμενο, τη σώζουσα που λένε. Υπάρχει πίστης η οποία έχει μια περισσότερη επίδραση και περισσότερη ενέργεια μέσα στη ζωή μου. Και αυτή είναι πάλι από το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα, εάν ας πούμε... Υπάρχει πίστη η οποία δεν προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτό το πράγμα εξετάζουν. Δεν υπάρχει τέτοια πίστη η οποία δεν προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο.
3: Όταν λέει ο Κύριος ότι αν έχετε πίστη σαν κόκκους ή
0: ναι,
3: θα μετακινήσετε τα όρια.
0: Ναι.
3: Αυτή,
0: ναι. Αυτή είναι πίστη, κάθε πίστη η οποία είναι τυλιγμένη μέσα στις αλήθειες του Λόγου του Θεού, προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα εάν ας πούμε το Πνεύμα το Άγιο θέλει να δώσει μια ειδική πίστη σε κάποιον για να κάνει ένα πράγμα, μια αλήθεια, ένα γεγονός κτλ, αυτό είναι άλλο πράγμα.
3: Έχουμε πολλές πίστες ή μία?
0: Δεν έχουμε πολλές πίστες, έχουμε μία... Όχι, έχουμε μία πηγή από την οποία ενεργείται η πίστη, η οποία έχει διάφορες κατευθύνσεις. Ακριβώς. Αλλά είναι από το Πνεύμα το Άγιο η πίστη αυτή. Λέγε Εφή.
2: Εγώ ήθελα να πω ότι μια στιγμή μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι μιλούσαμε για διάφορες πίστες. Αλλά εδώ πέρα στο πρώτο εδάφιο λέει την παραφή πίστης. Ακούγοντας μια άλλη κασέτα που έγινε εδώ πέρα, μια συμμελέτη στο παρελθόν, αυτά που λέτε τώρα είναι στο περιεχόμενο της πίστης, τι περιέχει πίστης. Και είχες πει σε αυτή την κασέτα ότι η πίστη περιέχει αγάπη, καθαρή συνείδηση, υπακοή, μακροθυμία, καλά έργα, νίκη κατά του κόσμου. Δεν έχει προσωποληψία, είναι ανυπόκριτο, δεν έχει δισταγμό, έχει επιμονή, καθαρίζει καρδιά. Είναι απαλλαγμένη από ανθρώπινη σοφία και περιέχει αντίσταση, αποδοχή, επανάπαυξη, ειρήνη. Επίσης, δεν έχει και υγιή έξω διδασκαλία. Όλα αυτά, από ό,τι έχω ακούσει το παρελθόν με κασέτες και από ό,τι είναι τεράστια, είναι μία η πίστη, αλλά η πίστη έχει ένα περιεχόμενο, ένα παρκέτο, όπως είναι και η αγάπη, έχει και αυτή ένα περιεχόμενο.
0: Μάλιστα. Ναι. Λέγε.
2: Εκείνο που με είχε βοηθήσει στο παρελθόν, καθώς προβληματιζόμουν για τη σωστή έτσι πίστη, κάπου λέει ο Χριστός, έχετε πίστη Θεού.
0: Ναι.
2: Πρώτον, και το άλλο, ακριβώς δεν θυμάμαι που λέει, είσαι υπακοήν πίστεως. Και αυτό δείχνει πώς δηλαδή, ότι ναι μεν η πίστη είναι με την εκλογή της θέλησής μου, εγώ εκλέγω να κάνω, να πιστέψω, αλλά δεν είναι ανεξάρτητη αυτή η πίστη από το Θεό και την ενέργειά του κάπου. Υπάρχει, ο Θεός οδηγεί και εγώ ανταποκρίνομαι, δέχομαι, εμπιστεύομαι, όπως κάνει. Έχετε πίστη Θεού.
4: Μάλιστα.
2: Δεν είναι δηλαδή...
4: Πάντως, εάν είναι η φυσική λειτουργία, ο Λόγος του Θεού, γιατί με χαρακτηρίζει τότε άπιστο? Είναι η λειτουργία η οποία, για στιγμή να τελειώσω, η λειτουργία η οποία έρχεται σαν αποτέλεσμα του Πνεύματος του Αγίου μέσα στη ζωή μου και μέσα στην καρδιά μου. Λέγε Στέφανε.
5: Εδώ κάτι μας λέει ο Ιάκωβος. Εγώ πιστεύω ότι πίστη, όταν θα τα το πω, το Άγιο, που έχουμε μέσα μας, μας οδηγεί πάσα την αλήθεια. Εδώ καλούκαθα να ασκήσουμε πίστη και υπακοή στο Πνεύμα το Άγιο, ώστε να έρθει ο κακός της πίστης. Γιατί εδώ η Άγιος μας λέει ότι υπάρχουν δύο είδων πίστης. Υπάρχει η πίστη σώσα και υπάρχει και η πίστη η οποία νεκρά. Θα διαβάσω τι γράφει ο Άγιος.
4: Ναι. Ναι.
5: Λέει εδώ, στον Ιάκω, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει πίσω ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει? Μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν? Άρα η άσκηση της πίστης, όταν δεν είναι συνδεδεμένη με τα έργα, με ο καρπός της πίστης, δεν είναι νεκρά η πίστη. Κι άλλο ένα εδάφιο. Συ λέει πιστεύεις, στο 19 λέει, συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι Ιης, καλός ποιείς, και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουσαν. Αυτή είναι η πίστη νεκρά. Γιατί είναι νεκρά πίστη? Γιατί δεν μετανοούνταν εκπέρα. Εάν δηλαδή με λίγα λόγια μία πίστη που έχει και είναι έμφυτο στον άνθρωπο, να έχει μία πίστη ο κάθε άνθρωπος, αλλά δεν έχει σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που μπορεί να τον βοηθήσει, είναι νεκρά η πίστη.
4: Αυτό αναφέρεται στην πίστη η οποία δεν ασκείται και δεν είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Μία τέτοια πίστη μπορεί, ας πούμε, να διακηρύσει κάποιος ότι έχει, μπορεί, ας πούμε, να είναι υπερήφανος γιατί την έχει, μπορεί, αλλά επειδή δεν είναι η πίστη η οποία απορρέει από το Πνεύμα του Άγιου και δεν είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου, δεν λέει τίποτα. Απλώς είναι ένα όνομα, μια συνωνυμία, χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
5: Για να συμπληρώσω, να γίνουμε πιο σαφείς από αυτό. Ναι. Έχω τύχει άνθρωπο που έχω συζητήσει μαζί του και μου λέει τι, μόνο εσείς δεν πιστεύετε και εμείς πιστεύουμε. Ασκεί μια πίστη. Όταν όμως του είπα για αναγέννηση, εκεί λέει τι να πω. Αυτή η πίστη που είχε δεν ήταν η γεωδική στο Σταυρό του Χριστού.
4: Ναι, αλλά εδώ πέρα στον Ιάκωβο είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί αναφέρεται σε ανθρώπους που είναι μέσα σε χώρο που έχουν γνώση του Λόγου του Θεού, αλλά δεν έχουν την πίστη εκείνη η οποία απορρέει από την πίστη που είναι σαν καρπός του Πνεύματος του Αγίου, που το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί τον άνθρωπο σε όλες τις αλήθειες και σε καλά έργα και σε οτιδήποτε. Έργα καλά, λέει, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε σε αυτά. Λέει η Απόστολη.
6: Θα διαβάσω το ένα εδάφιο.
4: Ναι.
6: Είναι δε η πίστη της ελπιζομένης πεποίθησης βεβαίως πραγμάτων ή υπομένων. Τώρα οι άνθρωποι έξω λένε ότι υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη που μας έσωσε. Αυτή είναι πιστή.
4: Δεν είναι πιστή, διότι η πίστης είναι στο Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού δεν λέει ότι υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη ή ότι βγαίνει μέσα από το δικό μου το μυαλό, από τη δικιά μου τη σκέψη. Ο Απόστολος Παύλος όταν αναφέρεται σε αυτόν τον τομέα, στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, λέει το εξής ότι «και εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένεια και με φόβον και με τρόμον πολλήν, και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνετο δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

46. Thank you.

Πατέρα μας Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, ενώ μέχρι προλίγου στεκόμασταν μπροστά στα άφωνα είδωλα και σερνόμασταν από αυτά, εσύ Πατέρα μας έδειξες τον ζωντανό Χριστό, τον Αναστημένο, τον Κύριό μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί το μήνυμα αυτό πραγματικά ήρθε και έφερε ένα δοξασμένο και αιώνιο αποτέλεσμα στη ζωή μας. Ελευθερωθήκαμε από τα είδωλα για να λατρεύουμε εσένα τον ζωντανό Θεό και να περιμένουμε τον Ιησού Χριστό από τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί ήρθες μέσα στη ζωή μας για να μας δώσεις φως, για να μας δώσεις απελευθέρωση, να μας βγάλεις από την εξουσία του σατανά, να ξεφρακάρεις το νου και την καρδιά μας, να μας δώσεις έναν ορίζοντα πλατή και δοξασμένο και αιώνιο, να μας βγάλεις από την εφημερότητα, να μας βγάλεις από τα μηνύματα και από τα συνθήματα αυτού του κόσμου, να μας φέρεις αντιμέτωπους μπροστά στην αιώνια σου αγάπη. Και σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί αυτή σου η αγάπη πραγματικά μας ήλκυσε. Θέλουμε τώρα η αγάπη σου αυτή να γεμίζει ολόκληρο το είναι μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας λες ότι εν Χριστώ Ιησού είμαστε πλήρεις. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας εχάρισες τον Ιησού Χριστό και μας λες πως μαζί με Αυτόν δεν θα μας χαρίσεις και τα πάντα. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο σου τον Άγιο που μας έδωσες και μέσα σε Αυτόν μπορούμε να δούμε τις θέσεις τις δικές σου, τις αλήθειες σου και να δούμε χαραγμένο το δρόμο που πρέπει να περπατήσουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί έβαλες το Πνεύμα σου το Άγιο μέσα στις καρδιές μας, δια του οποίου κράζουμε Αβά ο Πατήρ, και αυτό μας βεβαιώνει ότι είμαστε δικά σου παιδιά, και αυτό είναι εκείνο που μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, και αυτό είναι εκείνο που ερμηνεύει τις αλήθειες τις δικές σου μέσα στις καρδιές μας. Και σε ευχαριστούμε και για την ώρα τούτη που μας χαρίζεις. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις αυτές τις ευκαιρίες. Βάλε μέσα στην καρδιά μας πόθο και αγάπη για το πρόσωπο το δικό σου, για το Λόγο σου, για την Εκκλησία σου που ο Χριστός την αγάπησε και θυσίασε τον εαυτό του για αυτήν. Βάλε πόθο Πατέρα μας για να κάνουμε το θέλημά σου το Άγιο, ώστε να είμαστε παιδιά αμόμητα μέσα σε μια γενεά σχολιά και διεστραμμένη, για να λάμπουμε σαν φωστήρες. Βάλε μας μέσα το πνεύμα της αντίστασης ενάντια σε όλες τις σκοτεινές δυνάμεις και στις εισηγήσεις του σατανά. Και παρακαλούμε ό,τι έχεις και τούτο το βραδινό να μας δώσεις, το περιμένουμε και εσύ να μιλήσεις με τον τρόπο που ξέρεις τον καθένα μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω ένα κομμάτι από την επί του όρους ομιλία του Ιησού Χριστού. Είναι το ζήτα κεφάλαιον και το 15 εδάφιο και κάτω. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθε νόμος, είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς, μήποτε συνάγωση από ακανθών στα φύλια ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δέντρων καλών κάμνη καλούς καρπούς, το δε σαπρών δέντρων κάμνη κακούς καρπούς.
δεν δύναται δέντρον καλό να κάνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρον σαπρό να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρον μη κάμουν καρπών, εκόπτεται και εισπύρ βάλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Το θέμα μας απόψε είναι οι κίνδυνοι που απειλούν τον άνθρωπο του Θεού. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος του Θεού έχει να αντιμετωπίσει πολλούς κινδύνους. Μέσα στην πορεία του την πνευματική έχει να συναντήσει ένα σωρό επιθέσεις του σατανά και ένα σωρό μεθοδίες που αυτός μεθοδεύεται με ένα και μοναδικό σκοπό. Κι αν ακόμα δεν παραπλανήσει τον άνθρωπο, κι αν ακόμα δεν του φράξει το δρόμο για τον ουρανό, τουλάχιστον να τον μειώσει μπροστά στην παρουσία του Θεού. Να τον μειώσει. Και επειδή η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή, γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού δεν αφήνει τον άνθρωπο τον δικό του απληροφόρητο για όλους εκείνους τους κινδύνους που έχει να συναντήσει μέσα στη ζωή του. Όσοι έχετε διαβάσει το Χριστιανό Αποδημητή ή στην καινούρια του έκδοση το μεγάλο ταξίδι, εκεί θα δείτε πόσους κινδύνους είχε να αντιμετωπίσει ο χριστιανός και πόσο εχρειάζεται διαρκώς να έχει το Λόγο του Θεού και να έχει τους ανθρώπους του Θεού οι οποίοι θα τον βοηθούν. Έτσι λέω, μέσα στην πνευματική μας ζωή έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σωρό κινδύνους. Ο μεγαλύτερος όμως κίνδυνος είναι να αλλοιωθεί ή να διαστρεβλωθεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και η θυσία του Ιησού Χριστού. Διότι εάν καταφέρει ο σατανάς και αχριστεύσει τη θυσία του Ιησού Χριστού και ανατινάξει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, από εκεί και πέρα λέει δεν υπολείπεται πλέον τρόπος σωτηρίας. Γι' αυτό ξέρετε, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να προσέχει είναι να μην υπάρξει καμία διδασκαλία η οποία να μειώσει ή να αχριστέψει τη θυσία του Ιησού Χριστού. Παραδείγματος χάρη, μέσα στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων στο 15 κεφάλαιο ότι εδίδασκαν τους χριστιανούς ότι εάν δεν κάνετε την περιπτωμή σύμφωνα με τον τρόπο που ο Μωυσής είχε διατάξει, δεν μπορείτε να σωθείτε. Όλοι μας όμως ξέρουμε από το Λόγο του Θεού ότι δεν υπάρχει με κανέναν άλλον τρόπο η σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο όνομα δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο και δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από το Γολγοθά,
από τη θυσία του Χριστού και εκτός από το πρόσωπο του Χριστού. Και δεν είναι τωρινό φαινόμενο, αν και σήμερα στην εποχή που ζούμε έχουν πολλαπλασιαστεί οι κίνδυνοι, αλλά λέω δεν είναι τωρινό φαινόμενο ο κίνδυνος αυτός που απειλούσε και απειλεί τους ανθρώπους του Θεού, αλλά ήταν ακόμα από το πρώτο ξεκίνημα. Θυμόσαστε ότι ο Σατανάς έκανε οτιδήποτε για να τον ανεβάσει το Χριστό απάνω στο Σταυρό. Και αφού τον ανέβασε απάνω στο Σταυρό, προσπαθούσε μετά να τον κατεβάσει. Και αυτό δείχνει ότι εκεί που πολεμάει και εκεί που στοχεύει και εκεί που χτυπάει ο Σατανάς είναι ο Σταυρός του Χριστού. Είναι η θυσία του Χριστού, είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο έδωσε αιώνια λύτρωση, που άνοιξε τον ουρανό, που έδειξε το δρόμο το σωστό, που αφήρεσε το εμπόδιο, την αμαρτία, που σύντριψε το Σατανά, που έδωσε στον άνθρωπο τις δυνάμεις τις ακατάλυτες του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά προχωρώντας ο λόγος του Θεού δεν περιορίζεται μονάχα σε αυτό το σημείο. Εδώ πέρα καθώς διαβάζουμε λέει το εξής: προσέχετε τους ψευδοπροφήτες. Προσέχετε τους ψευδοπροφήτες. Και λέει γιατί να τους προσέχουμε τους ψευδοπροφήτες. Διότι αυτοί έχουν ένα στόχο. Να μας βγάλουν από τη σωστή πορεία. Όταν ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται ακριβώς αυτό το σημείο στη δεύτερη επιστολή του, εκεί πέρα λέει το εξής: οι ψευδοπροφήτε στην Εκκλησία του Χριστού είναι οι ψευτοδιδάσκαλοι. Οι ψευτοδιδάσκαλοι. Λέει λοιπόν στην επιστολή τη δεύτερη, το δεύτερο κεφάλαιο, υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτε μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είστε ψευτοδιδάσκαλοι, ήτινες θέλουσι παρισάξει αιρέσεις απολίας. Δεν είναι απλώς δίνει μια στραβή διδασκαλία, δίνει μια διδασκαλία η οποία σε οδηγεί σε απώλεια, αιρέσεις απολίας. Και προχωρεί, αρνούμενοι, είδατε λοιπόν, και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις αυτούς ταχείαν απώλειαν. Και λέει σε συνέχεια, είναι ωραίο αυτό το κεφάλαιο, και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απολίας αυτών, δια τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημιστεί. Και λέει μετά και έρχεται και λέει τι στόχους έχουν αυτοί οι ψευδοπροφήτε ή και οι ψευτοδιδάσκαλοι. Γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Έχουνε κανένα όφελος. Έχουνε λέει όφελος. Και δια πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθεί με πλαστούς λόγους, τον οποίον η καταδίκη έκπαλε δεν μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν ιστάζει. Έχουν κάποιο στόχο. Έρχεται λοιπόν και λέει ο πρώτος κίνδυνος που απειλεί τον άνθρωπο του Θεού είναι ο ψευδοπροφήτης, η ψευδοπροφήτε και η ψευδοδιδάσκαλη. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: πώς εγώ θα τον γνωρίσω. Αν διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη
θα δούμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία απασχολούσαν το λαό Ισραήλ ήταν οι ρίσεις των ψευδοπροφητών. Αλλά ξέρετε, ο ψευδοπροφήτης μπορεί να έχει επίδραση απάνω μας κάτω από τους εξής όρους. Πρώτα απ' όλα να υπάρχει άγνοια. Άγνοια. Ο λαός μου λέει χάνεται γιατί του λείπει γνώσης. Και ο λόγος του Θεού όταν έρχεται και αναφέρεται στην Εκκλησία του Χριστού, ένα πράγμα δυσάρεστο που επισημάνει είναι ακριβώς αυτό που επισημαίνει. Λέει, προς εντροπή σας λέω ότι έχετε αγνωσίαν Θεού. Σήμερα ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία μέσα στη ζωή του ανθρώπου του Θεού και της Εκκλησίας του Χριστού είναι η πλατιά γνώσης του Λόγου του Θεού. Λείπει η πλατιά γνώσης του Λόγου του Θεού. Ενώ λέει έπρεπε ως προς τον καιρό να παίρνετε λέει τροφή, στερεά, έχετε ανάγκη από γάλα. Η μη πλατιά γνώσης του Λόγου του Θεού οπωσδήποτε ενισχύει τη δράση των ψευτοπροφητών και των ψευδοδιδασκάλων και οι άνθρωποι του Θεού παρασύρονται. Γι' αυτό υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η γνώση του Λόγου του Θεού και το άλλο είναι η ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Σωστά να καταλαβαίνεις, σωστά να εννοείς αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και ξέρετε, το κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων αυτών, ξέρετε ποιο είναι? Ότι πάντοτε μας μεταφέρουν σε διδασκαλίες, σε εδάφια τα οποία δεν είναι τόσο ξεκαθαρισμένα και εκεί ποντάρουνε. Και ο Απόστολος Πέτρος απάνω σε αυτό το σημείο λέει το εξής. Λέει, και νομίζετε σωτηρίαν την μακροθυμίαν του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατ' την δοθήσαν εις αυτόν σοφίαν, ως και εν πάσεστες επιστολές αυτού λαλών εν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι μερικά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι διαστρεβλώνουσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Στα θολά νερά δηλαδή ποντάρουνε. Οπότε ένας κίνδυνος είναι ο ψευδοπροφήτης και ο ψευδοδιδάσκαλος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ τη διδασκαλία την οποία ακούμε. Και ο Λόγος του Θεού το συνιστά αυτό, λέει, προσέχετε πώς ακούτε. Προσέχετε πώς ακούτε. Γι' αυτό όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, το βιβλίο αυτό που διαβάζετε πολύ να το προσέχετε. Διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχουν πολλά βιβλία τα οποία δεν λένε σωστά πράγματα. Και επειδή από μέρους ημών υπάρχει η άγνοια των γραφών, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την στροφή στην οποία παρεκκλίνουμε. Και ας προσέξουμε ποιο είναι το περιεχόμενο των ψευδοπροφητών και των ψευδοδιδασκάλων. Αιρέσεις απολίας, δηλαδή
διδασκαλίες τέτοιες οι οποίες δεν είναι μέσα στον υγιή Λόγο του Θεού και διδασκαλίες οι οποίες μας οδηγούν σε μονοπάτια έξω από την πίστη και έξω από την Αγία Ζωή. Αυτό είναι ένα σημείο. Άλλος κίνδυνος είναι να μην βαρυνθούν οι καρδιές σας από κρεπάλι και μέθη και από μέριμνες βιωτικές. Έχει ο Σατανάς τα συνθήματά του. Έχει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μας ξεγελάσει. Όλοι μας σήμερα θέλουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας. Και όλοι μας σήμερα θέλουμε να δώσουμε εφόδια στα παιδιά μας, όλοι μας. Αλλά ένα πράγμα θα πρέπει να προσέξουμε. Μήπως αυτά μας μπρόχνουνε προς τις μέριμνες τις βιωτικές και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό μέσα στη ζωή μας. Θυμάμαι ένας αδελφός είχε ένα κάφημα, είχε ένα γιο και το γιο λέει ήθελε να τον κάνει Ιεραπόστολο. Αλλά λέει για να τον κάνω Ιεραπόστολο πρώτα λέει να του δώσω μία δυνατή μόρφωση. Και πράγματι του έδωσε δυνατή μόρφωση, αλλά μέσα στη δυνατή μόρφωση έσβησε αυτός ο οραματισμός. Και όταν τελείωσε στο εξωτερικό τις σπουδές του και γύρισε, ήτανε άθεος. Άθεος. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, προσέχετε, υπάρχει ένας κίνδυνος, οι μέριμνες ιδιωτικές. Άσε το Θεό μέσα στη ζωή σου να σου ανοίξει το δρόμο. Άσε το Θεό μέσα στη ζωή σου να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Θεός ξέρει τι ανάγκες έχουμε και ο Θεός υπόσχεται ότι θα πληρώσει όλες μας τις ανάγκες. Και είναι ένας φοβερός κίνδυνος αυτός, διότι έχει δημιουργήσει τα μεγαλύτερα προβλήματα μέσα στις καρδιές των πιστών ανθρώπων. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, τα περισσότερα δάκρυα που έχουν χυθεί, οι περισσότερες αποτυχίες που έχουν εμφανιστεί είναι σε αυτή τη βάση, στις μέριμνες, στις βιωτικές. Δεν είναι ο Χριστός προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν λέει μονάχα για τούτη τη ζωή ελπίζουμε στο Χριστό, είμαστε οι πιο ελεηνοί άνθρωποι του κόσμου. Είναι ένας κίνδυνος αυτός που απειλεί κάθε μέρα τον άνθρωπο του Θεού. Τον άνθρωπο τον κάνει εγωκεντρικό. Τον κλείνει μέσα στον εαυτό του. Τον κλείνει μέσα στο σπίτι του. Τον αχριστεύει από του να κινείται και προς άλλες κατευθύνσεις του θελήματος του Θεού. Οι μέριμνες ιδιωτικές. Και όταν λέμε μέριμνες βιωτικές εννοούμε κάθε τι που προσφέρει αυτός ο κόσμος και αυτό που προσφέρει με σκλαβώνει. Αυτό που προσφέρει με παγιδεύει. Αυτό το πράγμα. Ένα άλλο πράγμα που ο Λόγος του Θεού λέει είναι το εξής.
οι μύθοι, τα παραμύθια. Μα θα μου πείτε τι σχέση έχουν τα παραμύθια με μας; Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, μεστομένοι. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει τα παραμύθια, τους μύθους, εννοεί στον τομέα τον πνευματικό. Στον τομέα τον πνευματικό. Σήμερα, ο περισσότερος χριστιανικός κόσμος βρίσκεται μέσα στον κύκλο των μύθων. Με παραμύθια ζει. Πηγαίνετε και κουβεντιάστε με οποιονδήποτε. Θυμάμαι όταν στη Νέα Ερυθρέα ευαγγελίζαμε μία οικογένεια. Με είχανε τρελάνει με τα παραμύθια τους. Και όταν τελικά πίστεψαν στο Χριστό, ρωτάω μία μέρα την αδελφή, δεν μου λες, της λέω, έχω μία απορία. Όταν έλεγες εκείνο εκεί το περιστατικό, έλεγε το εξής: το λάδι του Αγίου Νεκταρίου είναι λάδι θαυματουργικό. Ό,τι δυσκολία έχεις και θέλεις να τη λύσεις, χρησιμοποίησε το αυτό. Και λέει, εγώ λέει είδα μία γυναίκα η οποία είχε το λάδι αυτό στο χέρι της και λίγο πιο πέρα ήταν ένας άνθρωπος που είχε ένα πρόβλημα. Είχε κλειδώσει τα κλειδιά του αυτοκίνητου μέσα στο αυτοκίνητο και δεν μπορούσε να βγει ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να πάει στη δουλειά του. Και φώναζε και διαμαρτύρεται και τα λοιπά. Και πέρασε, λέει, αυτή και έριξε λίγο λάδι, λέει, εκεί στην κλειδαριά που ήταν κλειδωμένη και τσουπ, άνοιξε. Όταν τη ρώτησα μετά που πίστεψε στον Χριστό, για πες μου, λέω, αυτό το πράγμα, γιατί το έλεγες, ήταν έτσι; Ούτε κι εγώ, λέει, ξέρω γιατί το έλεγα. Το έλεγα. Μια άλλη αδελφή, πριν πιστέψει στον Χριστό, καθώς μιλούσαμε, μου λέει, εγώ λέει, έχω δει την Παναγία όλο ζώντανη μπροστά μου, μάλιστα, λέει, μου έδωσε και μια γροθιά και μου μαύρισε το μάτι. Όταν πέρασε καιρός και κάποτε πίστεψε στον Χριστό και έκανε την ομολογία της, αναφέρθηκε σε αυτό το περιστατικό. Και κοιτάξτε πως ήταν ουσιαστικά το περιστατικό. Αυτή ήταν στην Ελευσίνα σε μία εκκλησία καντιλανάφτισα. Και ήθελε κάποια άλλη να της πάρει τη δουλειά. Και μέμενε σε ένα σπίτι, τα παλαιά σπίτια θυμόσαστε, ήταν μια πολύ μεγάλη αυλή και ήταν σπιτάκια και τα νίκηζαν 5-6 πολυκατοικίες, τότε δεν ήταν σε ύψος, ήταν σε πλάτος. Και έκανε, λέει, ζέστη και ήταν ανοιχτά τα παράθυρα και η πόρτα μου. Και κάποια στιγμή, λέει, ακούω, λέει, βήματα και ξυπνάω και τι να εδώ, κοιτάω αυτήν η οποία ήθελε να μου πάρει τη δουλειά. Ήρθε, λέει, γλίστρησε, λέει, ήρθε στο κρεβάτι μου και μπα μου δίνει μία γροθιά. Και από τότε αρρώστησα και δεν πήγα και την πήρε αυτή τη δουλειά μου. Φανταστείτε τι διαστρέβλωση έκανε ο Σατανάς μέσα στη συνείδησή της και μέσα στη σκέψη της. Και ο Λόγος του Θεού λέει να προσέχουμε τα παραμύθια. Και σήμερα και μέσα στο χώρο της διαμαρτύρησης υπάρχουν ένα σωρό παραμύθια. Ένα σωρό υποκειμενικές αντιλήψεις. Ένα σωρό υποκειμενικές διδασκαλίες. Και υπάρχει ένα σπρώξιμο προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ, παραδείγματος χάρη, θυμάμαι μία φορά ήταν μία κυρία στην Αλκιβιάδου και είχε ζαλίσει όλους.
Είδα ένα όνειρο και το όνειρο να μου το εξηγήσετε. Είδε ότι κάποιος της έδινε νερό. Έτσι λέω και όταν ήρθε σε εμένα, λέω θα διψούσες, λέω και ήθελες νερό. Όχι, λέει, δεν διψούσα. Γιατί λέω, νηστικός καρβέλια ονειρεύεται. Όχι, λέει, δεν διψούσα. Και προσπαθούσε λοιπόν να ψάξει, να βρει τι σημαίνει το όνειρο ότι της έδωσαν να πιει νερό. Και τελικά της λέω και εγώ, κοίταξε, της λέω, ο Λόγος του Θεού βέβαια δεν λέει στο όνειρο αν είδες νερό τι σημαίνει αυτό το πράγμα, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι το Πνεύμα του Άγιο είναι το ζωντανό νερό. Είπε στη Σαμαρίτιδα, θα σου δώσω νερό που δεν θα διψάσεις ποτέ και αυτό θα αναβλύζει μέσα στην καρδιά σου. Και το πήρε αυτό και λέει, αυτό λέει ήτανε. Αυτό λέει, ψάχνε και ρωτούσα τον κάθε έναν. Θέλω να πω το εξής, είτε με όνειρα, είτε με φαντασίες, είτε με ρίσεις δικές μας, είτε με οτιδήποτε, να προσέξουμε τα παραμύθια. Είτε έρχονται σε εμάς, είτε μας τα λένε οι άλλοι. Προσέχετε, λέει, τους μύθους. Και σήμερα η Εκκλησία του Χριστού δυστυχώς τραβάει προς αυτή την κατεύθυνση. Τα παραμύθια μας τραβάνε. Ο υγιής λόγος του Θεού δεν μας συγκινεί. Και είναι ένα σημείο των εσχάτων ημερών και αυτών. Και αυτό. Όταν λέει η αγάπη των προώρων θα ψυχρανθεί, τι νομίζετε, δεν είναι αυτό που λένε η αγάπη του ενός προς του άλλου. Η αγάπη στο Χριστό, αυτή είναι η αγάπη η οποία θα ψυχρανθεί. Γιατί μεταξύ μας άμα έχουμε φιλικές σχέσεις και άμα πούμε ταιριάζουν τα χνότα μας, αγαπιόμαστε μια χαρά. Δεν είναι εκεί το πράγμα. Η αγάπη στο Χριστό θα ψυχρανθεί. Και πώς θα μπουν αυτά τα μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα θα μπουν. Και ένα άλλο που λέει ο Λόγος του Θεού είναι τα πνεύματα πλάνης. Ω, μας έχουν ζαλίσει αυτά. Πνεύματα πλάνης. Τα οποία αυτά στοχεύουν σε ένα σημείο. Τον άνθρωπο να τον βγάλουνε από τη ζωντανή του πίστη στο Χριστό, να τον κάνουνε θρησκευόμενο, αλλά να ζει μέσα σε μία κατάσταση νέκρας. Είναι εκείνο που λέει στην Αποκάλυψη, το όνομα έχεις ότι ζεις και όμως είσαι πεθαμένος. Πνεύματα πλάνης. Και όταν το λέει αυτό προχωρεί και λέει διδασκαλίες δαιμονικές. Και όταν το λέει αυτό προχωρεί από χιβρωμάτων. Σήμερα υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι σου λένε, κοίταξε μη φάσε τούτο εδώ κάηκες, κοίταξε μη φάσε εκείνο την πάτησες. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος να προσέχει την τροφή του. Ο Λόγος του Θεού δίνει οδηγίες πώς. Αλλά από τη στιγμή που αυτό γίνεται το επίκεντρο, και σου λέω άμα το κάνεις αυτό κάηκες, άμα το κάνεις έτσι αλλιώς. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όλο το μυαλό τους είναι εκεί πέρα. Θυμάμαι όταν είχε πρωτό πιστέψει ο αδελφός ο Χάντζος που ήταν σε αυτό το κανάλι και αυτός κινείται μαζί με τη γυναίκα του, έλεγε το εξής η γυναίκα του: ο Χριστός είναι για την ψυχή και ο Χρόνης για το σώμα. Ο Χρόνης ήταν ένας φυσιοθεραπευτής. Ο Λόγος του Θεού λέει θα μπουν πνεύματα πλάνης και δαιμονικές διδασκαλίες.
προσέχουμε. Ο λόγος του Θεού, το τι θα φας, το λέει. Σήμερα υπάρχουν άλλοι, θυμάμαι πήγα τελευταία σε έναν συγγενή μου, είναι από το σόι της μάνας μου, ζει μία αδελφίζη, η τελευταία των Μοϊκανών, τη λέω εγώ αυτήν, είμαι 76 χρονών τώρα. Αυτή λοιπόν είναι της 7ης ημέρας. Τίποτε, λέει. Ψάρια, λέει. Ούτε στο στόμα σου. Κρέας, λέει. Ούτε να το αναφέρεις. Α, λέει, έχω κάνει, λέει, και μία λαδιά, λέει. Το άντρα μου, λέει, κάθε 15 μέρες του κάνω και ένα μπιφτέκι. Για να είναι δυναμωμένος. Ο λόγος του Θεού, λέει, αυτά είναι πνεύματα πλάνης. Ένα πράγμα θα πρέπει να ζητάμε, ο λόγος του Θεού να κατοικεί πλούσια μέσα στις καρδιές μας. Αυτό να ζητάμε. Και ένα τελευταίο λέει το εξής. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο 2 κεφάλαιο, στο 1 εδάφιο, λέει εμείς, λέει, να προσέχουμε αυτά που έχουμε ακούσει. Πού τα έχουμε ακούσει, να εδώ πέρα. Αυτά που έχουμε ακούσει από το Λόγο του Θεού, αυτά που διαβάζουμε και στον Ιησού του Ναβί, τι λέει, πρόσεχε, πρόσεχε το βιβλίο αυτό, δεν θα λείψει από το χέρι σου ούτε μέρα ούτε νύχτα, για να κάνεις τι, για να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γραμμένα. Αυτό είναι το μήνυμα. Κατά πάντα όσα είναι γραμμένα. Και επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι, εμείς να είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να κάνουμε κατά πάντα όσα είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο Του και να μην ξεφεύγουμε καθόλου από το Λόγο Του, για να μπορούμε να μην πλανηθούμε. Και ο Θεός να μας βοηθήσει μέσα σε αυτές τις φάσεις της ζωής μας να προσέξουμε ώστε να μην μπούμε σε αιρέσεις πλάνης, σε αιρέσεις απολίας, σε διδασκαλίες και γενικώς σε πλανεμένους δρόμους που μας ανοίγει ο Σατανάς. Τελείωσε. Δάσκαλο, στην επιστολή προς Κορινθίους στη δεύτερη λέει το εξής. Διότι ήτι ούτι είναι ψευδαπόστολοι, εργάτε δόλοι, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού και ουδέν θαυμαστών, διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Δεν είναι λοιπόν μέγα αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται εις διακόνους δικαιοσύνης, τον οποίον το τέλος θελείστε κατά τα έργα αυτό. Άντε και πιάστε τον άγγελο. Και ο Απόστολος Παύλος όταν λέει στους Γαλάτας, τι λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Κι αν λέει εμείς οι άγγελος από τον ουρανό σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Άγγελος θα είναι. Και εκείνος ο προφήτης από την Ιουδαία που πήγε να ελέγξει τον Ιεροβουάμ και τελικά παρέβη την εντολή του Θεού. Πώς την παρέβη, και ο Θεός του είπε, φύγε από την Ιουδαία, πήγαινε στη Σαμάρια, έλεγξε τον προφήτη, γύρισε από άλλο δρόμο, πουθενά δεν θα σταθείς παρά από το σπίτι σου εκεί στο βασιλιά και από το βασιλιά στο σπίτι σου. Και όταν παρουσιάστηκε ο άλλος ο προφήτης, του είπε ψέματα, τι του. Έλα, λέει, στο σπίτι μου, λέει, και εγώ είμαι προφήτης του Θεού και τα λοιπά. Ναι, ναι, αλλά μου είπε ο Θεός να μην πάω. Εμένα, λέει, ο άγγελος μου είπε να έρθεις. Και μπήκε. Γι' αυτό όταν ο λόγος του Θεού λέει υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι, υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι, μην κάνουμε το λεονταρί εμείς ότι δεν μπορούμε,
δεν είμαστε εμείς από εκείνους που πέφτουμε και τα λοιπά. Είναι όπως είναι τα μικρά παιδιά που κάνουν πολύ τον έξω, ξέρω εγώ τι. Και κάνουν τον παλικαρά και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει σε όλους μας. Προσέχετε, λέει. Και αυτός ο κίνδυνος υπάρχει, σε κάθε χριστιανό υπάρχει. Δεν μονάχα από σε σένα και σε μένα υπάρχει. Εγώ τουλάχιστον τρέμω προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω εσείς αν είστε τόσο γενναίοι και τόσο ικανοί ώστε να τα βλέπετε και να τα ξεχωρίζετε και να τα αντιμετωπίζετε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με τη δοξολογία μας, μαζί με τη λατρεία και την προσκύνησή μας, μαζί με τον ύμνο της καρδιάς μας, παρακαλούμε άκουσε τώρα εσύ την παράκληση και την προσευχή μας και χάρισέ μας σήμερα το πρωί σε αυτήν την ταπεινή σύναξη με μια επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Παρακαλούμε Κύριε στ' όνομα του Χριστού, έλα εσύ ανάμεσά μας και κατά την υπόσχεση του Κυρίου μας, με τη δύναμη και την ενέργεια του Θείου Παρακλήτου, άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στ' όνομα του Χριστού. Αμήν. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 44, μη δέλτα. Θα τον διαβάζω όμως στη μετάφραση στην νεοελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός μη δέλτα 44. Με τα ίδια τα αυτιά μας ακούσαμε, Θεέ, όσα μας εξιστόρησαν οι προγονείς μας, τα έργα που έκανε στις μέρες τους σαλωτινούς καιρούς. Εσύ με τη δική σου δύναμη αλόπιστους ξερίζωσες αυτούς για να φυτέψεις. Για να τους δώσεις άνεση κατέστρεψες λαούς. Δεν κατακτήσανε τη χώρα αυτή με τα σπαθιά τους και ούτε τους βοήθησαν τα μπράτσα τους. Αλλά η ευνοϊκή σου δύναμη και ισχύς, το φως της παρουσίας σου, επειδή τους ευνόησες. Εσύ είσαι βασιλιάς μου, Θεέ μου, δώσε την νίκη σου στον Ιακώβ. Μαζί με σένα συντρίψαμε τους αντιπάλους μας. Με τη δική σου ύπαρξη κατανικήσαμε αυτούς που μας επιτεθήκαν. Εγώ δεν εμπιστεύομαι το τόξο μου, ούτε και το σπαθί μου για να με σώσει. Εσύ μας έσωσες από τους αντιπάλους μας. Εσύ εξουθενώνεις τους εχθρούς μας. Όλη τη μέρα θα σε ξυπνούμε, Θεέ, την ύπαρξή σου αιώνια θα δοξάζουμε. Εσύ όμως μας απέρριψες, μας ντρόπιασες και πια δεν συμπορεύεσαι με το στρατό μας. Μας έκανες να φύγουμε μπροστά στους αντιπάλους μας και μας λέει λατίσαν οι εχθροί μας. Μας παραδίνει σαν αρνιά για τη σφαγή. Μέσα στα έθνη μας διασκορπίζεις. Πούλησες το λαό σου δίχως τίμημα και δεν κέρδισες τίποτε από αυτόν. Μας άφησε στη χλέβη των γειτόνων μας, στο όνειδο όσων μας τριγυρίζουν. Μας έκανες περίγελο στα έθνη, για μας κούνανε το κεφάλι ηρωνικά οι λαοί. Ολιμερής θωρώ την καταφρόνια μου, το πρόσωπο μου το σκεπάζει ντροπή, στάκουσμα της φωνής του χλεβαστή, του βλάσφημου, στην παρουσία του εχθρού και του εκδικητή. Αυτά όλα μας βρήκανε και εμείς δεν σε ξεχάσαμε, ούτε τη διαθήκη σου προδώσαμε και δεν άλλαξε φρόνημα η καρδιά μας και δεν ξεστράτησαν τα βήματά μας από τα μονοπάτια σου τότε που εσύ μας σύντριψες στον τσακαλιόν τον τόπο και με σκοτάδι θανατερό μας σκέπασες. Αν είχαμε ξεχάσει του Θεού μας την ύπαρξη και είχαμε επικαλεστεί ξένους θεούς, μη δεν θα το έχεις μάθει, Θεέ, εσύ που της καρδιάς τα μυστικά γνωρίζεις. Για σένα καθημερινά μη δε μας εξοντώνουνε, μας λογαριάζουν σαν αρνιά για τη σφαγή. Σήκω, γιατί ησυχάζεις, Κύριε, δράσε, για πάντα μη μας αποθείς. Την παρουσία σου γιατί την κρύβεις και λησμονάς τη δυστυχία και την ανάγκη μας. Δες, η ζωή μας έπεσε στο χώμα και το κορμί μας κόλλησε στη γη. Σήκω, βοήθησέ μας και λύτρωσέ μας, εσύ που μας αγαπάς. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει στα υμνολόγια μας, αριθμό 83. Πίστευσον εις τον Σωτήρα, ώστις επί του Σταυρού, διημών της αμαρτίας, έχισε το αίμα αυτού. Πίστευσον εις τον Σωτήρα, σωτηρίαν εν τελεί, αληθώς νυν σοι προσφέρει, με αγάπην σε καλεί. Ύμνος 83.

πατέρα μας ουράνιε, μέσα από τις καρδιές μας ευχαριστούμε για το μέγιστο προνόμιο που μας χαρίζεις εσύ και το ασκούμε με χαρά την ώρα αυτή να είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του ευλογημένου του Κυρίου Ιησού Χριστού και να θυμόμαστε την υπόσχεση τη δική του που εκείνος είπε ότι όπου είναι συνδυγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά του μαζί τους παρευρίσκεται και ο Χριστός. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για το ενδιαφέρον σου, για τη φροντίδα σου για καθέναν από μας. Σε ευγνωμονούμε για το μεγάλο δώρο, τον Κύριο Ιησού Χριστό, γιατί εκείνος, ο Γιος ο δικός σου, ήρθε στον κόσμο μας και πήρε ανθρώπινη μορφή σαν και εμάς και πήρε μέρος σε όλη την ταλαιπωρία, την αγωνία, τον αγώνα μας και φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία μας, δέξου την ευγνωμοσύνη μας για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε στα λαγματιά και μας έπλυνε και μας καθάρισε και μας αγίασε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εκεί που ήμασταν πεσμένοι και χαμένοι ήρθε και μας βρήκε ο Χριστός και δεν είχαμε τίποτα εμείς να δώσουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη και μας χάρισε συγχώρηση και μας έδωσες δικαίωση και μας πρόσφερες υιοθεσία και διαβάζουμε τώρα στον Άγιο Λόγο σου ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θελομενείστε. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας, δέξου την ευχαριστία μας, δέξου τη λατρεία και την προσκύνησή μας την ώρα αυτή. Καθώς συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, θυμόμαστε το θαύμα το δικό σου και ψάλλουμε μέσα από τις καρδιές μας στο λυτρωτή μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, ακόμη για τον Άγιο Λόγο σου που κρατούμε στα χέρια μας την Αγία Γραφή και καθώς έχουμε την πρόθεση τώρα και πάλι να ανοίξουμε τις σελίδες της, παρακαλούμε να είναι ο Θείος Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα που θα επισκεφθεί την καρδιά και τη σκέψη καθενός από μας. Θέλουμε στην Άγια Παρουσία σου να εξομολογηθούμε και θέλουμε να σου πούμε ότι έχουμε προβλήματα, έχουμε απορίες, έχουμε αδυναμίες, πολύ συχνά σκοντάφτουμε, όχι σπάνια μπερδευόμαστε. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, άπλωσε εσύ το χέρι σου το παντοδύναμο και στήριξε τις καρδιές μας. Κάνε η ώρα αυτή να είναι πραγματικά ώρα Αγίου Πνεύματος. Επισκέψου καρδιές που είναι ακόμα κλεισμένες. Επισκέψου κάποιους που ξεκίνησαν μαζί σου αλλά πέσαν και σκοντάψαν. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και στο ελαιό σου όλους εκείνους ανάμεσά μας που είναι χτυπημένοι, που είναι πονεμένοι, που είναι άρρωστοι, που είναι δακρυσμένοι, που υψώνουν το βλέμμα τους και δεν αντικρίζουν παρά μόνο σκοτάδι και σύννεφα. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι σου το στοργικό, το θεραπευτικό, το παντοδύναμο. Σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε χαμόγελα σε πρόσωπα. Κάνε στη μέρα τη σημερινή το φως του Ιησού Χριστού να γεμίσει σκοτισμένες καρδιές. Κύριε, μας παρακαλούμε, στείλε μας τώρα εσύ μέσα από τον Άγιο Λόγο σου ένα μήνυμα δική σου αλήθειας και δικού σου φωτός. Ένα μήνυμα γνήσιου, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και μόνον. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Είναι αυτό που πρέπει να τυχήσει ανάμεσά μας. Κυρία μας, παρακαλούμε για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα μέσα μας, γύρω μας, ανάμεσά μας. Δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Καταλαβαίνουμε πως μόνοι μας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Νιώθουμε την ανάγκη το χέρι το δικό σου, η στοργή η δική σου, η σκιά η δική σου να πέσει πάνω μας. Χάρισέ μας, παρακαλούμε, σήμερα το πρωί αυτή την ευλογία σου. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε, τη θέηση και την προσευχή μας, καθώς την ώρα αυτή δεόμαστε και προσευχόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

θυμάστε, αδελφοί, υποθέτω ότι είχαμε την περασμένη Κυριακή μια λογία, μια συνεισφορά, προκειμένου να βοηθήσουμε στο Χριστιανικό Κέντρο Ελπίδα που έχει δημιουργηθεί στο Φιλήρο να υπάρξει μια λειτουργική και σύγχρονη κουζίνα. Και στην συνεισφορά που είχε γίνει εδώ στην Εκκλησία την περασμένη Κυριακή συγκεντρώθηκε το ποσό των 3.000 ευρώ, το οποίο όμως δεν είναι ακόμα αρκετό. Θα έχουμε λοιπόν μια δεύτερη λογία την ώρα αυτή. Και για να πάρουν μέρος όσοι αδελφοί δεν τα κατάφεραν την προηγούμενη φορά και για να πάρουν μέρος όσοι αδελφοί θέλουν να δώσουν κάτι επιπλέον. Είμαι βέβαιος ότι ο σκοπός είναι πραγματικά για τη δόξα του Χριστού και είμαι βέβαιος ότι ο Κύριος θα δώσει τα μέσα ώστε να γίνει μια κουζίνα αντάξια του σκοπού. Η κίνηση για την χριστιανική διαπαιδαγώγηση των παιδιών συγκεντρώνει εκεί παιδιά κατά καιρούς, οργανώνει σεμινάρια, συνέδρια, συγκεντρώσεις ποικίλες και πέρα από όλα τα άλλα πρέπει τα παιδιά να έχουν καλό φαγητό, είναι απαραίτητο. Λοιπόν, όσοι από εμάς δεν έχουμε την δυνατότητα να κινηθούμε αλλιώτικα ιεραποστολικά, πηγαίνοντας, δουλεύοντας, έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε μέρος προσφέροντας. Και αυτό θα κάνουμε τώρα, παρακαλώ. Θα κάνουμε μια λογία πάλι, καθώς θα ψάλουμε τον ύμνο που έχει ρυθμό 165. Λατρεύω ένα σωτήρα που ζει στους ουρανούς και είναι όλος αγάπη για τους αμαρτωλούς. Γεμάτος καλοσύνη, εδέχθηκε με στη στοργική του αγκάλι και με έσφιξε. Ναι ζει, ο λυτρωτής μου ζει και με αγαπά και με ευλογεί σε τούτη τη ζωή. Ναι ζει και πάντα μου οδηγεί, ώσπου μια μέρα θα τον δω εκεί στον ουρανό. Ύμνος 165 και ταυτοχρόνως κυκλοφορεί η λογία.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί εσύ στο έλεος και στη συγκατάβασή σου αποδέχεσαι τη δική μας συμμετοχή στο έργο το θαυμαστό το δικό σου. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα εμείς γιατί την ώρα αυτή μας έδωσες το προνόμιο να συμμετάσχουμε σε μια προσπάθεια που γίνεται για τη δόξα του Χριστού. Παρακαλούμε, Κύριε, το προϊόν αυτού του εράνου, ευλόγησε το εσύ, πολλαπλασίασέ το, χρησιμοποίησέ το για τη δόξα του Χριστού. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε στο όνομα το δικό του. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Φιλιππισίους, από το πρώτο κεφάλαιο και από το εδάφιο 21. Πριν προχωρήσω στο βιβλικό ανάγνωσμα, θέλω να ανακοινώσω στην Εκκλησία ότι το προϊόν του Εράνου ήταν 2.269 ευρώ. Επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 21. Διότι εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Αλλά αν το να ζω εν σαρκή του το συμβάλλει εις καρποφορίαν του έργου μου, και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω. Διότι στενοχωρούμε υπό τον δύο, έχουν μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον. Το να μένω όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερον δια σας. Και τούτο εξεύρω εν πεποιθήσει ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει με τα πάντων ημών δια στην πίστην προκοπήν σας και χαράν, δια να περισσεύει διε μου το καύχημά σας εις τον Ιησού Χριστόν, δια της εμείς πάλιν παρουσίας προς εσάς. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, δια να ακούσω, είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μία ψυχή δια την πίστην του Ευαγγελίου, και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίον εις αυτούς μεν είναι ένδειξης απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας, και τούτο από Θεού. Διότι εις εσάς εχαρίστη το υπερ Χριστού, ου μόνον το να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπερ Αυτού, έχοντες τον Αυτόν αγώνα, τον οποίον είδετε εν εμή, και τώρα ακούετε εν εμή. Συναδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που τα λόγια αυτά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το εδάφιο 27 του πρώτου κεφαλαίου της επιστολής του Αποστολού Παύλου προς Φιλιππισίους. Αυτή τη φορά το διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. «Μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε, είναι είτε ελθόν και ειδών ημάς, είτε απόν ακούσω τα περί ημών, ότι στήκεται εν ενή πνεύματι, μία ψυχή συναθλούντες την πίστη του Ευαγγελίου». Είναι σήμερα, αδελφοί, η Τρίτη Κυριακή που στεκόμαστε μπροστά σε αυτό το εδάφιο το θαυμαστό του Λόγου του Θεού. Είναι ένα εδάφιο που σε εκείνο ο Απόστολος Παύλος δίνει ορισμένες διευκρινήσεις, παρέχει ορισμένες εντολές και εκφράζει την βεβαιότητα ότι οι πιστοί του Χριστού θα σταθούν στο ύψος των προσδοκιών του Κυρίου από εκείνους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι το εδάφιο αυτό είναι επίκαιρο, ειδικά στις μέρες τις δικές μας και μάλιστα για μας. Πάρα πολύ απλά ο Απόστολος Παύλος λέει εδώ στους Φιλιππισίους, και τους το είπε αναλυτικά πιο πριν, ότι είναι ενδεχόμενο εγώ να φύγω ή να μείνω, αυτό θα το αποφασίσει ο Κύριος. Εγώ προτιμώ να φύγω, γιατί εκεί είναι πολύ πλέον καλύτερον. Πιθανότατα ο Κύριος θα με αφήσει ακόμα, γιατί αυτό είναι πολύ χρησιμότερο για σας, έτσι λέει ο Παύλος. Αλλά προσθέτει αμέσως ύστερα ότι υπάρχει ένα καθήκον. Υπάρχει κάτι που εσείς πρέπει να κάνετε, κάτι που δεν πρέπει να το ξεχάσετε και που είναι το μοναδικό που πρέπει να θυμάστε. Γι' αυτό του πολιτεύεστε. Είδαμε ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος βηματισμός. Όλοι εκείνοι που είναι πιστοί του Ιησού Χριστού πρέπει να έχουν μία διαφορά από τους άλλους. Πρέπει οτιδήποτε γίνεται στη ζωή τους να είναι σε αναφορά προς τον Κύριο και πρέπει να εντυπωσιάζουν με τη συμπεριφορά τους. Γιατί απλούστατα είναι άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού. Μετά τον βηματισμό είδαμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένος προβληματισμός για τις λεπτομέρειες, για τα καθημερινά. Είδαμε ότι πρέπει στη ζωή να υπάρχει καθημερινός μετάνοια. Είδαμε ότι το πρώτο στοιχείο που αγγίζει το Πνεύμα του Θεού σε μας είναι η διάνοια. Αλλά σταθήκαμε προβληματισμένοι στο ενδεχόμενο κάποιοι που ισχυρίζονται ότι είναι άνθρωποι του Ιησού Χριστού να παρουσιάζουν φαινόμενα παρανοϊκά στην πορεία τους, όπως γινόταν τότε και όπως γίνεται και τώρα. Και τέλος είδαμε ότι εκείνο που περιμένει ο Κύριος από τους δικούς του είναι ο αγιασμός. Ένας αγιασμός όπου υπάρχει μια πνευματικότητα, όπου διακρίνεται μια πρακτικότητα. Όπου το να είναι κανένας Άγιος δεν σημαίνει μόνον Κυριακή, αλλά σημαίνει καθημερινότητα. Την δεύτερη φορά σταθήκαμε σε μια δεύτερη λέξη κλειδί. Μετά το πολιτεύεστε, είδαμε το στέκεστε. Είδαμε ότι υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα σε αυτούς που είναι του Χριστού και εκείνους που δεν είναι. Είδαμε ότι η αντίθεση αυτή είναι πρώτον διανοητική, δεύτερον ηθική, τρίτον ακόμη και σωματική. Είδαμε ότι από μέρους του εχθρού εναντίον των πιστών διοργανώνεται μία επίθεση που τα κύρια χαρακτηριστικά είναι πρώτα απ' όλα ο πειρασμός, δεύτερον σας το χωρός ο κλονισμός και τρίτον εν αμέσω στον καιρό το δικό μας ο συγκριτισμός, δηλαδή η μείωση της λάμψης του κηρύγματος του Ιησού Χριστού. Και τέλος θυμηθήκαμε ότι ο Κύριος θέλει να έρθει μέσα στη ζωή μας και να δημιουργήσει μία σύνθεση, να έχουμε σωστή πνευματική αφετηρία, να έχουμε κατά Χριστόν οδηπορία και το κύριο χαρακτηριστικό να είναι η ελευθερία που χαρίζει ο Χριστός. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να προχωρήσω στο ίδιο αυτό εδάφιο σε μία τρίτη λέξη κλειδί. Μετά το πολιτεύεστε και το στέκεστε,
Σήμερα θέλω να δούμε τη λέξη συναγωνιζόμενη. Σας θυμίζω για ακόμη μια φορά τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, δια να ακούσω και λοιπά, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή δια την πίστη του Ευαγγελίου. Και ξέρετε, αυτό το συναγωνιζόμενοι είναι η μετάφραση του Βάμβα. Το αρχαίο κείμενο, αν προσέξατε πιο πριν, μας είπε συναθλούντες. Ο Απόστολος Παύλος βλέπει τον αγώνα αυτόν σαν ένα αγώνα αθλητικό, στον οποίο καλούνται να πάρουν μέρος όλοι οι πιστοί του Ιησού Χριστού, έτσι ώστε συναγωνιζόμενοι, συναθλούντες, να έχουν στο μυαλό τους την πίστη του Ευαγγελίου, που πρέπει και να την εκπληρώσουν και να την εφαρμόσουν και να την διακηρύξουν. Με άλλα λόγια, ο Απόστολος Παύλος δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος από πιστούς του Ιησού Χριστού που είναι αργοί, που είναι αδρανείς, που είναι κοιμισμένοι, που ασχολούνται με άλλα πράγματα. Θυμάστε, υποθέτω, ότι γράφοντας στους παλιούς πρόγονους μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 3, εδάφιο 11, λέει: ακούμεν ότι περιπατούσι μεταξύ σας την εσ ατάκτος, μη εργαζόμενοι, αλλά περιεργαζόμενοι. Και παραγγέλωμεν εις τους διούτους και προτρέπομεν να τρόγωσι των άρτων αυτών, εργαζόμενοι με τα ησυχίας. Με άλλα λόγια, συναγωνιζόμενοι. Ακόμη απλούστερα, συναθλούντες. Ξέρετε, ο αγώνας είναι μια λέξη, ένα φαινόμενο που είναι διαρκώς μέσα στη σκέψη και την καρδιά του Αποστόλου Παύλου. Σας θυμίζω στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 12, αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως. Και θυμίζω ακόμη ότι αυτήν τη λέξη, το αγωνίζομαι, χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός κατά Λουκάν Ιωταγάμα, εδάφιο 24, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Επομένως, η λέξη συναγωνιζόμενοι, συναθλούντες, έχει ορισμένα μυστικά να μας αποκαλύψει. Και θα ήθελα σήμερα το πρωί, αδελφοί, να δούμε αυτόν τον αγώνα, να δούμε πρώτον ποιος είναι ο σκοπός, να δούμε δεύτερον πώς πραγματοποιείται αυτός και να δούμε τρίτον πότε μπορεί ο πιστός να τον πετύχει. Θα δώσω από έναν τίτλο, όπως συνηθίζω, στα τρία αυτά σημεία. Το πρώτο θα το ονομάσω «Ο στόχος τους», το δεύτερο θα το ονομάσω «Ο τρόπος τους», το τρίτο θα το πω «Ο χρόνος τους». Πρώτα λοιπόν «Ο στόχος τους». Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ο Λόγος του Θεού μας το λέει επανειλημμένα, η χριστιανική ζωή είναι αγώνας. Και αυτό το ξέρουμε και το δοκιμάζουμε όλοι μας καθημερινά. Σας υπενθυμίζω και πάλι από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 2, όταν θυμάται ο Παύλος πως πρωτοήρθε στη Θεσσαλονίκη, προπαθώντες και υβριστέντες εν Φιλίππης, ελάβομεν θάρρος εις τον Θεόν ημών, αλλά λύσομεν προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολλήν αγώνα. Αυτός ήταν ο στόχος του, ο αγώνας. Και είναι αυτό μια υποχρέωση όλων των πιστών του Ιησού Χριστού. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο 2β κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, διαβάζουμε «αστρέχομεν μεθ' υπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα». Αυτός λοιπόν ήταν για τους πιστούς και είναι ο στόχος τους. Αλλά ας δούμε λίγο κάτω από ποιες συνθήκες καλούνται οι πιστοί να πετύχουν αυτόν τον στόχο. Η πρώτη συνθήκη είναι αυτή που θα την πω εγώ, η απήθεια. Είναι το μόνιμο κλίμα που υπάρχει γύρω μας.
απήθεια των ανθρώπων ως προς τον Θεό. Απήθη σημαίνει ανυπότακτος, ανυπάκουος. Έτσι είναι ο φυσικός άνθρωπος. Έτσι ήμασταν όλοι εμείς. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή προς τον Τίτο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15, μιλάει για κάποιους που είναι μεμιασμένοι, άπιστοι. Ο νους αυτών και η συνείδηση είναι μεμιασμένα. Ομολογούσε ότι γνωρίζουν τον Θεό, με τα έργα μου όμως αρνούνται, βδελικτιώντες και απηθείς. Εις των έργων αγαθών αδόκιμοι. Το χαρακτηριστικό του φυσικού ανθρώπου, η απήθεια. Και στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3 προσθέτει ο Παύλος, είμεθα ποτέ και εμείς ανόητοι απηθείς, πλανόμενοι, δουλεύοντες εις διαφόρους επιθυμίες και ειδονάς, ζώντες εν κακία και φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Αυτό είναι το κλίμα, αυτή είναι η απήθεια. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον καλούνται οι πιστοί του Ιησού Χριστού να δώσουν τη μαρτυρία τους και να πορευθούν. Θυμίζω ακόμη στην επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος τους θυμίζει τους πιστούς ποιοι ήταν, περιεπατήσατε ποτέ σε αμαρτίες, κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας, του πνεύματος, το οποίο ενεργεί την σήμερον εις τους ιούς της απηθείας. Μέσα τους ενεργεί ο σατανάς. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Η πρώτη λοιπόν συνθήκη γύρω μας, η απηθεία. Η δεύτερη συνθήκη μέσα μας, η αλήθεια. Μια αλήθεια που είναι πάντοτε εν Χριστώ. Δείτε εκεί στον Τίτο που διαβάσαμε, που του θυμίζει ποιοι ήμασταν και εμείς οι ίδιοι, εδάφιο 4 στο τρίτο κεφάλαιο. Αλλότε φανερώθη η Χριστώτης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, ουχή εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς. Εδάφιο 6, το οποίο εξέχε πλουσίως εφ' ημάς, δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Επομένως, η αλήθεια του Ιησού Χριστού που πρέπει να υπάρχει μέσα μας αν είμαστε άνθρωποι δικοί του, που πρέπει να ακτινοβολείται γύρω μας εάν μέσα μας έχει έρθει το Πνεύμα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στους Γαλάτες και θυμάται τους δικούς του αγώνες στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, θυμάται κάποιους που προσπαθούσαν να νοθεύσουν το Ευαγγέλιο και λέει στους οποίους είπε, ουδε προσώραν υπεχωρήσαμεν υποτασσόμενοι, διαμείνει εις εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Και θα θυμίσω και κάτι άλλο, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν προσεύχεται στον Πατέρα Του στο Γιοντασίτα κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και μιλάει για τους δικούς Του στο εδάφιο 17, αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Ώστε συνθήκη γύρω μας η απήθεια, συνθήκη μέσα μας η αλήθεια και συνθήκη από πάνω μας και γύρω μας η βοήθεια που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Βλέπετε, το Άγιο Πνεύμα συνεπικουρεί στην προσπάθειά μας. Συναθλούντες, είπε ο Απόστολος Παύλος, συναγωνιζόμενοι όλοι εσείς μεταξύ σας, αλλά εάν αντλήσουμε από τον εαυτό μας δεν θα έχουμε τίποτα απολύτως. Πρέπει να μας βοηθήσει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, και πάλι βέβαια ο Απόστολος Παύλος κάνει μια αποκάλυψη ή μάλλον βάζει σε λόγια κάτι που το ξέρουμε όλοι μας, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Έψιλον κεφάλαιο, εδάφιο 11. Τους μεν ανθρώπους καταπίθομεν εμείς, εξεύροντες τον φόβο του Κυρίου. Δηλαδή τους παίρνουμε από την απήθεια και τους φέρνουμε στην πεποίθηση, στην κατάπιση. Και αυτό το κάνουμε με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Μόνοι μας είναι αδύνατο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτήν τη συνέστηση της αδυναμίας φαίνεται ότι ο Απόστολος Παύλος την είχε έντονη.
Και όταν γράφει στους Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 26, τους λέει «Το Πνεύμα συμβοηθεί εις τας ασθενίας ημών». Επειδή ούτε το τι να προσευχηθόμενος πρέπει, δεν εξεύρωμεν. Να λοιπόν εδώ ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να διακηρυχθεί η αλήθεια του Θεού. Γύρω μας υπάρχει απίδεια. Η αλήθεια του Θεού είναι αυτή που πρέπει να ακουστεί. Αλλά χωρίς τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Το πρώτο λοιπόν, ο στόχος τους. Το δεύτερο, ο τρόπος τους. Ο αγώνας, συναγωνιζόμενοι, συναθλούντες, δια την πίστη του Ευαγγελίου, όχι με ανθρώπινα μέσα, αλλά με λογική από την ανθρώπινη πλευρά, με ακτινοβολή Αγίου Πνεύματος από τη Θεία πλευρά. Θυμάστε όταν ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται μπροστά στο βασιλιά τον Αγρίπα και απολογείται, στο 26ο κεφάλαιο των Πράξεων, ο Φίστος ο ηγεμόν που είναι παρόν, στο εδάφιο 24, και ακούει τον Παύλο. Τον διακόπτει. Μένε σε Παύλε. Τα πολλά γράμματα σε καταφέρουν στην Ισμανία. Δηλαδή, Παύλε, σου στρίψε. Ο δε δεν μένουμε, είπε, κράτηστε φίστε. Αλλά προφέρω λόγους αληθείας και νοός υγιένοντος. Δείτε ότι υπάρχει βεβαιότητα, χωρίς να υπάρχει υπεροψία. Ξέρετε, αδελφοί, είναι κάτι που συχνά λέγεται και νομίζω πρέπει να επαναλαμβάνεται. Σε όλα τα πράγματα υπάρχει ο τρόπος ο χριστιανικός και ο τρόπος ο μη χριστιανικός. Ακόμη και στα απλούστερα καθημερινά πράγματα της ζωής, όπως φυσικά και στα σημαντικότερα και υψηλότερα. Άλλος είναι ο τρόπος του Χριστού και άλλος είναι ο τρόπος του κόσμου. Και κάποιοι που έχουν πνευματικά αισθητήρια το διακρίνουν σε πολλούς από εμάς. Και πότε-πότε, ελπίζω μόνο πότε-πότε, συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας μετά από κάποιαν αντίδραση, από κάποιαν ενέργεια, από κάποιο φέρσιμο και λέμε «Για στάσου, αυτό που έκανα, αυτό που είπα δεν ήταν ο τρόπος του Χριστού. Έπρεπε να συμπεριφερθώ διαφορετικά». Ο τρόπος τους, η παρουσίαση του Ευαγγελίου του Χριστού, κάτι που πρέπει ποτέ να μην το ξεχάσουμε. Δείτε πως παρουσίαζε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ο Απόστολος Παύλος. 1 προς Κορινθίους κεφάλαιο 2, εδάφιο 3. «Ήλθον προς εσάς με ασθένειαν, με φόβον και τρόμον πολλήν, και ο λόγος μου και το κηρυγμά μου δεν εγίνετο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Δια να είναι η πίστη σας, ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού». Ο τρόπος τους. Να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που έχει μεγάλη σημασία είναι αυτό που θα το πω εγώ, η προβολή. Ο μόνιμος και σταθερός σκοπός. Να προβληθεί, να μεγαλυνθεί το όνομα του Χριστού. Γιατί το λάθος που γίνεται πολλές φορές είναι να κηρύττουμε την Εκκλησία μας, να κηρύττουμε τη συντροφιά μας, να κηρύττουμε τον εαυτό μας και να ξεχνούμε ότι πρέπει να κηρύξουμε Χριστόν. Σε αυτήν την επιστολή προς Φιλιππησίους και σε αυτό το ίδιο κεφάλαιο από που διαβάσαμε πιο πριν, ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 20 τους λέει «Όπως πάντοτε είμαι βέβαιος ότι δεν θέλω εσχυνθεί, αλλά θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σωματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου». Αυτό, ξέρετε, η προβολή του ονόματος του Χριστού είναι ένα αλάθευτο κριτήριο. Έρχονται καμιά φορά και με ρωτούν. Ακούσαμε για ένα καινούργιο κίνημα. Ακούσαμε μια καινούργια διδασκαλία. Κάποιοι κάπου αρχίζουν, κάνουν κάτι. Το ερώτημα είναι, είναι ή δεν είναι του Χριστού. Το κριτήριο το δίνει ο Λόγος του Θεού. Εάν προβάλλεται ο Χριστός, εάν μεγαλύνεται ο Χριστός, εάν δοξάζεται ο Χριστός, είναι δικό του αυτό που γίνεται. Εάν τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει, μη γελιέστε. Όσο κι αν λάμπει. Δεν είναι του Χριστού. Θυμάστε τι ωραία το είχε πει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής
όταν πήγαν κάποιοι μαθητές του και του είπαν, ξέρεις, βγήκε κάποιος κλπ. Στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο εδάφιο 30, εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δε να ελαττώνομαι. Το πρώτο λοιπόν, η προβολή. Το δεύτερο, η συμβουλή που πρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους του κόσμου, που είναι μία και μόνη, η ίδια εκείνη που έδωσε ο Απόστολος Παύλος εκείνη τη νύχτα στο δεσμοφύλακα των Φιλίππων. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 16, εδάφιο 31, όταν του λέει αυτός τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, πίστευσον εις τον Κύριο.

Πέτρος είπε, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών. Συμβουλή απλή, ξεκάθαρη, ξεκομμένη, χωρίς ανθρώπινα στολίδια. Έχουμε ένα ελάττωμα εμείς οι Ευαγγελικοί Χριστιανοί. Λέμε πολλά και βάζουμε στολίδια και βάζουμε δικά μας και προσθέτουμε αυτό και προσθέτουμε εκείνο και τον ζαλίζουμε τον απέναντι και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δείτε πόσο απλός είναι ο λόγος του Θεού, αλλά πόσο σημαντική είναι η συμβουλή. Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν, μετανοήσατε και βαπτιστείτε εις άφεσιν αμαρτιών. Τελειώσαμε. Το πρώτο η προβολή, το δεύτερο η συμβουλή, το τρίτο σημαντικότατο η κεφαλή, βασικό και απαραίτητο. Στην Εκκλησία του Χριστού ο μόνος που έχει το δικαίωμα να είναι κεφαλή είναι ο Χριστός. Μην ακούτε και μην διαβάζετε και μην κοιτάτε τηλεοράσεις αυτές τις μέρες, θα σκανδαλιστείτε. Κεφαλή είναι ο Χριστός. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι φασαρίες, γιατί δεν το κατάλαβαν κάποιοι. Και διαβάζετε στην εφημερίδα η κεφαλή της Καθολικής Εκκλησίας. Ποιος το είπε αυτό? Ή είναι Εκκλησία του Χριστού και κεφαλή είναι ο Χριστός, ή δεν είναι Εκκλησία του Χριστού. Και τότε ας έχει όποια κεφαλή θέλει, ούτε και με ενδιαφέρει. Ο λόγος του Θεού είναι απόλυτα ξεκάθαρος πάνω σε αυτό. Και οι δικοί του πρέπει να το ξέρουν, να το θυμούνται, να το λένε και να το ξαναλένε και να μην τους ξεφύγει καμιά φορά. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο Α, εδάφιο 22. Πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Τελεία και παύλα. Αυτός είναι η κεφαλή. Δεν μπορεί να βάλεις άλλον. Όταν βάζουν άλλη κεφαλή, δεν είναι πια Εκκλησία του Χριστού. Μπορεί να είναι ανθρώπινο σύνολο, μπορεί να είναι σωματείο, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε, αλλά δεν είναι Εκκλησία του Χριστού. Εκκλησία του Χριστού θα μπει η κεφαλή, ο Χριστός. Στο τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους, στο εδάφιο 15. Αληθεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσομεν εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή, ο Χριστός. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα των ανθρώπων σήμερα γύρω μας, των θρησκευομένων ανθρώπων εδώ? Δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή. Εάν διάβαζαν την Αγία Γραφή δεν θα είχαν πρόβλημα. Η Αγία Γραφή δεν επιδέχεται τροποποίηση, τροπολογία, ερμηνεία, ανάποδο διάβασμα, αυτά όλα δεν γίνονται, είναι ξεκάθαροι. Κεφαλή, ο Χριστός. Έτσι μόνο μπορούν συναγωνιζόμενοι οι πιστοί στην πίστη του Ευαγγελίου να τα βγάλουν πέρα. Έτσι μόνο μπορούν συναθλούντες να δώσουν στον κόσμο μήνυμα Ιησού Χριστού. Το πρώτο ο στόχος τους, το δεύτερο ο τρόπος τους, το τρίτο και τελευταίο ο χρόνος τους. Ξέρετε, σε αυτό το συναθλούντες ο παράγων χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος έχει μια έκφραση που τη λέει δύο φορές. Προς Εφεσίους έψιλον 16, εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η μέρα είναι πονηρέ. Και προς Κολοσσαΐς, τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 5, περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Να το πούμε λίγο απλά στη γλώσσα μας τη σημερινή. Μη χάνετε τον καιρό σας σε ανοησίες. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας, είναι πολύτιμος. Αυτό λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Μη μένετε αργοί, τεμπέληδες, αδιάφοροι, άνεργοι. Αργός πιστός σημαίνει μπερδεμένος πιστός. Ήταν και είναι πολύτιμος ο χρόνος τους. Και θέλω, αδελφοί, πάνω στον χρόνο να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις και θα κλείσω. Η πρώτη παρατηρήσή μου είναι αυτή που θα την πω, η οδηγία, την οποία ο Απόστολος Παύλος δίνει ξεκάθαρα όταν γράφει στον Τιμόθεο στη δεύτερη επιστολή του, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 2. Κήρυξον των λόγων, επίμενε εν καιρός ακέρος. Αυτή είναι η οδηγία. Δηλαδή και όταν υπάρχει ευκαιρία, άρπαξε την, και όταν δεν υπάρχει ευκαιρία, δημιούργησε την. Αυτό θα πει εν καιρός ακέρος. Ευκαιρός ακέρος, όπως λέει στο κείμενο.

Είναι πάρα πολύ σημαντική η οδηγή αυτή και είναι για όλους τους πιστούς. Ιστεί ο ίδιος κανόνας για όλους. Πρέπει να μάθουμε να αξιοποιούμε τον χρόνο μας. Εξαγοραζόμενοι των καιρών, μόνο τότε μπορούμε να συναγωνιζόμεθα εις την πίστη του Ευαγγελίου, να συναφλούμε. Αλλιώτικα είμαστε αργοί και άκαρποι. Το πρώτο λοιπόν η οδηγία. Το δεύτερο η χορηγία. Ακούω πολλούς πιστούς που μου λένε «Δεν έχω χρόνο». Θυμάμαι έναν αδελφό που έλεγε «Αν θέλεις κάτι να γίνει, φόρτωσέ τον σε αυτόν που είναι ο πιο φορτωμένος. Θα το κάνει». Αυτό το «Δεν έχω χρόνο», ξέρετε, είναι μία έκφραση που επανέρχεται σαν εποδός συνεχώς. Κανένας δεν έχει χρόνο. Ναι, αλλά αν δεν έχεις χρόνο, πρέπει να μάθεις να βρίσκεις χρόνο. Ή να κάνεις χρόνο. Και ας μην φανεί περίεργη η φράση. Φαίνεται ότι ο Ιάκωβος το είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό το μυστικό. Κοιτάξτε τι γράφει στο πρώτο κεφαλαιό του, στο εδάφιο 16. Μη πλανάστε αγαπητοί μου αδελφοί, πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνων από του Πατρός των Φώτων. Δεν έχεις χρόνο. Ζήτα άνωθεν χρόνο. Και μη μου πεις ότι λέω ανοησία, γιατί αν ζητήσεις θα σου βρει χρόνο ο Θεός. Θυμάστε ο ίδιος ο Ιάκωβος τι λέει για αυτούς που συναισθάνονται ότι δεν έχουν σοφία στο πέμπτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Εάν τις από εσάς είναι λυπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ειδίζοντος και φεριδοθεί εις αυτόν. Εκείνος χορηγεί χρόνο. Πολλές φορές έχουμε χρόνο για όλα εκτός από την υπόθεση του Χριστού. Έχω χρόνο να πάω εδώ, εκεί, αλλού. Δεν έχω χρόνο να πάω στην εκκλησία. Έχω χρόνο να διαβάσω την εφημερίδα, να δω την τηλεόραση, να ενημερωθώ για τα πάντα. Δεν έχω χρόνο να διαβάσω την Αγία Γραφή. Ποιος τα λέει αυτά? Δεν είναι έτσι? Αυτά είναι λόγια. Πρώτον λοιπόν η οδηγία. Δεύτερον η χορηγία. Τρίτο και τελευταίο η ευλογία. Για εκείνους που επιμένουν στην πίστη του Ευαγγελίου. Για εκείνους που συναγωνίζονται δια την πίστη του Ευαγγελίου. Για εκείνους που συναθλούν εν την πίστη του Ευαγγελίου. Και ξέρετε, ο λόγος του Θεού πάντοτε επαληθεύεται. Στην επιστολή προς Εβραίους, το 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 36, κοιτάξτε τι λέει ο λόγος του Θεού. Έχετε χρίαν υπομονής δια να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την Ευαγγελία. Για να εκπληρωθεί η υπόσχεση. Εμείς καμιά φορά μας πιάνει η βιασύνη. Ζούμε και στην εποχή της ταχύτητας. Όλα γίνονται αστραβιαίως. Τα πνευματικά γεγονότα δεν γίνονται αστραβιαίως. Όταν θέλει ο Θεός μπορεί να γίνουν αστραβιαίως. Αλλά πολλές φορές χρειάζεται υπομονή. Και για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και για να λάβουμε την Ευαγγελία. Πιστεύω αδελφοί ότι σήμερα το πρωί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού δίνει ένα σάλπισμα, ένα προσκλητήριο, ένα εγερτήριο μήνυμα. Συναγωνιζόμενοι στην πίστη του Ευαγγελίου, συναφλούντες, σαν να μας λέει σηκωθείτε πάνω και αρχίστε να κάνετε ζέσταμα, γιατί έχετε να κάνετε αγώνα. Μην κάθεστε αργοί και άκαρποι. Μην τεμπελιάζετε, μην κοιμάστε, μη σας πιάσει ο ύπνος. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Για να ακούσω, είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν, την κατάστασή σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή, δια την πίστη του Ευαγγελίου. Ενθουσιώδης ο Απόστολος Παύλος, χυμαρώδης. Δεν ξέρω αν οι Φιλιππίσοι όταν τα διαβάζαν αυτά, σκυθρόπασαν. Είπαν, άρχισε πάλι τις υπερβολές του. Θέλω να ελπίζω ότι δεν είπαν κάτι τέτοιο. Θέλω να κλείσω με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου. Δείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχοντες τον αυτόν αγώνα, τον γνωστό, τον οποίον είδετε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή. Όπως εγώ, έτσι κι εσείς. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Συναγωνιζόμενοι, συναθλούντες, δια την πίστη του Ευαγγελίου.
για τη δόξα του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Να μας μιλήσει ο αδελφός, ο αγαπητός, ο κύριος Γιάννης Κρεμίδας, αλλά εκτάκτως ασθένησε και μου τηλεφώνησε, με παρακάλεσε να τον αντικαταστήσω. Ελπίζω όμως σε μια σύντομη Κυριακή μετά από τούτη να αξιωθούμε να ακούσουμε το μήνυμα που ο Θεός είχε να μας δώσει σήμερα. Να επαναλάβω ότι σήμερα ήταν να μιλήσει ο αδελφός Γιάννης Κρεμίδας, αλλά λόγω ασθενείας δεν είναι εδώ. Θα τον ακούσουμε μια άλλη φορά. Θα παρακαλέσω από τα μαύρα υμνολόγια να ψάλουμε τον ύμνο υπαριθμών 4 και να σηκωθούμε όρθιοι.

να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, υψωνόμαστε την ώρα αυτή νοερά πνευματικά και πλησιάζομαι τα κράσπεδα του ιματίου της δόξας Σου επάνω στο θρόνο, όπου βρίσκεσαι και αποκαλύπτεσαι, μεγάλος, θαυμαστός. Και για μας ιδιαίτερα με τις γραμμές της αγάπης, του ελέους, των νυκτυρμών, κάθε παρηγοριάς, της επιθυμίας της βαθιάς που έχεις να συναντήσεις τον καθένα μας, στην κατάσταση που βρίσκεται, να του μιλήσεις βαθιά, να τον αγγίξουν τα λόγια Σου, για να τον βοηθήσεις να ανέβει από τα προσωρινά και εφήμερα στα αιώνια, στα μόνιμα, στα δοξασμένα, στην αληθινή της ζωή που είσαι εσύ. Σε ευχαριστούμε για αυτό το πρωινό που μαζευτήκαμε. Ήθε κανένας από μας να ήρθε εδώ τυχόν από συνήθεια ή επειδή η μέρα αυτή είναι Κυριακή, αλλά από μια βαθύτερη, εσωτερική, ενδόμηχη, βαθιά επιθυμία της καρδιάς να σε ακούσει. Και όλοι μαζί να ακούσουμε το λόγο Σου, να ακούσουμε τα μηνύματά Σου, να ακούσουμε τη φωνή της παρηγοριάς και της ευλογίας που έχεις να μας δώσεις. Πατέρα, σε ευχαριστούμε που μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες τόσο πολύ, ώστε τον Υιόν Σου το μονογενή δεν τον λυπήθηκες, αλλά τον έστειλες και τον παρέδωσες στον στιγερό σταυρό για τη δική μας τη σωτηρία. Και ο δρόμος τώρα άνοιξε. Γι' αυτό και μπορούμε να Σου μιλάμε. Και μάλιστα με αναπεπταμένα τα φτερά της πίστης και της ελπίδας να σε αγγίζουμε. Αυτό το πρωινό λοιπόν σε παρακαλούμε κατά την υπόσχεσή Σου, όπου δύο ή τρεις θα είσαι ανάμεσά τους, εάν μαζεύονται στο όνομά Σου, Κύριε, τίμησέ μας με την παρουσία Σου και ευλόγησέ μας. Σίγουρα υπάρχουν ανάμεσά μας καρδιές που έχουν βάρη, θλίψεις, ανάγκες, προβλήματα. Σήκωσέ τα, δώσε τη λύση, δώσε φως από το λόγο Σου. Ακόμα θα υπάρχουν ψυχές που έχουν ανησυχίες υπαρξιακές, έχουν ανάγκη να γνωρίσουν αυτό το πιάσιμο, το σίγουρο, για να φύγουν από την αβεβαιότητα και να μπουν στη χαρά και στη ζωή τη δική Σου. Βοήθησε τέτοιες ψυχές. Περίλουσέ μας σήμερα, σε παρακαλούμε, με όλες Σου τις ευλογίες, με τον πλούτο της χάρης του Ιησού Χριστού. Και μαζί με εμάς, κάθε συνάθρηση, δώσε να έχει τη δική Σου την παρουσία και την ευλογία εκεί που κηρύσσεται το Ευαγγέλιο καθαρό. Ελέησε το λαό μας. Στρέψε τις καρδιές μέσα στην εξήτηση του λόγου Σου. Ακόμα και εκείνους που μας κυβερνούν, τους παραδίδομαι στη χάρη τη δική Σου, να κάνεις έλεος απάνω τους. Κύριε, τα ζητήματα δεν είναι οικονομικά ούτε πολιτικά σε πρώτη φάση, αλλά είναι πνευματικά. Βοήθησέ τους να σε εξητήσουν. Και ακόμα, καθώς τα ψάλλουμε όλοι μαζί, οι καρδιές μας να είναι έτοιμες να σε λατρεύσουν. Τη χοροδία μας να την ευλογήσει ιδιαίτερα στους ύμνους που θα ακούσουμε, ώστε οι ύμνοι να μιλήσουν στην καρδιά μας. Κύριε, ο Θεός, σε περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

Θα διαβάσω τα δύο πρώτα εδάφια από τον Ψαλμό Ιώτα Ήτα, σελίδα 519, αν θέλετε να ανοίξετε τις γραφές που είναι μπροστά σας. Σελίδα 519, Ψαλμός Ιώτα Ήτα, εδάφια 1 και 2. Και επίσης το τελευταίο εδάφιο από την απέναντι σελίδα, τον Ψαλμό 16, Ιώτα Σίγμα Τάφ, ή Ιώτα Στίγμα, 11. Επαναλαμβάνω, σελίδα 519, Ψαλμός Ιώτα Ήτα 1 και 2 και σελίδα 518, Ψαλμός Ιώτα Σίγμα Τάφ, εδάφιο 11. Θέλω σε αγαπά, Κύριε, η ισχύς μου. Ο Κύριος είναι πέτρα μου και φρούριό μου και ελευθερωτής μου, Θεός μου, βράχος μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Η ασπής μου και το κέρας της σωτηρίας μου, υψηλός πύργος μου. Και το 11 απέναντι. Εφανέρωσας εις εμέ την οδόν της ζωής. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπον σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Το ξαναδιαβάζω το τελευταίο. Εφανέρωσας εις εμέ την οδόν της ζωής. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπον σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Το σημερινό μας θέμα, τη χάρη του Θεού, είναι ο Θεός σε αναζήτηση του ανθρώπου. Πιο απλά, ο Θεός σε αναζήτηση σου και εμού, του καθενός μας. Και κάτω από αυτό το πρίσμα θα ήθελα να ακούσουμε ό,τι ο Λόγος του Θεού σήμερα έχει να μας πει. Ο Θεός μας έφερε σήμερα το πρωί εδώ γιατί μας αναζητάει χρόνια πολλά, ακόμα και αν είμαστε πιστοί άνθρωποι του Θεού. Μας αναζητάει για να μας μιλήσει και να μας πει ένα μυστικό και να μας δείξει το δρόμο. Το δρόμο ο οποίος θα μας βγάλει μέσα από τα δεσμά της προσωπικής μας δουλείας. Τα δεσμά της ανελευθερίας μες την οποία κινούμαστε. Τα δεσμά τυχών παθών, άγχους, στενοχώριας, απελπισίας, αγνωστικισμού, για να μας οδηγήσει μέσα στη δική του την ελευθερία. Ο Θεός λοιπόν είναι σε αναζήτηση του καθενός μας, τη δική σου και τη δική μου. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τον Θεό και επειδή ο Θεός, όπως θα δούμε, βρίσκεται μέσα σε μία διεργασία κινώντας ολόκληρο το πνευματικό σύμπαν και μπαίνει μέσα στη ζωή των ανθρώπων, λέγω, παρόλο που αυτό πολλοί από εμάς δεν το ξέρουν, εμείς προσπαθούμε από τη δική μας την πλευρά να βρούμε τρόπους και δρόμους ώστε να βγούμε από αυτή την κατάσταση η οποία μας πιέζει. Δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τον ορίζοντα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό. Εκείνο όμως το οποίο γνωρίζουμε πέρα για πέρα καλά και σωστά είναι ότι βρισκόμαστε δούλοι, καταπιεζόμενοι συνεχώς από καταστάσεις, από εσωτερικά συναισθήματα, από φόβους του μέλλοντος, από πράγματα τα οποία δεν μπορούμε και να τα εξηγήσουμε πώς μέσα μας έχουν δημιουργηθεί, και είμαστε ανασφαλείς, ανελεύθεροι, δούλοι, δέσμοι, κλεισμένοι μέσα σε δεσμά τα οποία δεν σπάζουν. Από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα ο άνθρωπος αναζήτησε ποικίλους δρόμους για να βγει από αυτή την κατάσταση, επειδή δεν γνώρισε στο πλάτος όλος ο κόσμος, εκτός ολίγων ανθρώπων, δεν γνώρισε τον ίδιο τον Θεό και την αποκάλυψη του Θεού. Θέλησε με τη σκέψη, με το λογικό, με τη διάνοια να σκάψει μέσα στους πνευματικούς ορίζοντες όπου θα μπορούσε τάχα να διερευνήσει το εσωτερικό του ανθρώπου, να πιάσει, να μάθει μήπως υπάρχει κάποιος δρόμος, κάποια πόρτα, ένα παράθυρο έστω, για να γνωρίσει τον Θεό. Και δημιουργήθηκαν, όπως ξέρουμε, μέσα στους αιώνες ποικίλοι δρόμοι, φιλοσοφικά συστήματα, σκέψεις, πολιτικά, κοινωνικά συστήματα. Όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά να δώσουν στον άνθρωπο μια προσωρινή ασφάλεια για το τώρα και να διερευνήσουν το μέλλον, το σκοτεινό, το ασαφές για αυτούς. Άλλοι πάλι που η συνείδησή τους έντονα τους ελέγχει, επειδή η κατάσταση ηθική μες την οποία βρίσκονται τους
καταπιέζει και τους δημιουργεί προβλήματα και μέσα τους ξυπνάει αυτή η φωνή η οποία τους καταθλίβει και τους λέει «Δεν πας καλά, δεν πάτε καλά, δεν προχωράτε σωστά». Προσπαθεί και προσπάθησαν πολύ αυτές τις ανησυχίες, τις συνείδησεις, να τις κατευνάσουν με κάποια έργα καλά, όπως ονομάζονται, για να δώσουν ένα καθησυχασμό, έναν εφησυχασμό μέσα στις τρομερές τύψεις. Αλλά ο δρόμος δεν βρέθηκε. Ακόμα υπήρξε κατηγορία, μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, και μάλιστα ύστερα από έρευνα βαθιά στη ζωή και στο νόημα της ζωής, να τα παρατήσει όλα. Να πει δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχει λύση. Ας τα να κυλήσουν έτσι όπως κυλάνε, διότι δεν υπάρχει κάτι που να μου δείξει τον αληθινό δρόμο της ζωής. Άλλοι πάλι από αυτή τη θέση ξεκίνησαν ένα κύμα, και ιδιαίτερα στην εποχή μας, αλλά και στην παλιά εποχή, την αρχαία εποχή των φιλοσόφων των Ελλήνων ειδικά, οι οποίοι ονομάστηκαν με τη γνωστή σε όλους μας λέξη οι αγνωστικιστές. Δεν θέλω, δεν γνωρίζω, δεν υπάρχει γύρω μου τίποτα. Τέτοιοι, ένας Καζαντζάκης στην εποχή μας, ένας Ράσελ μαθηματικός με Νομπέλ, ο οποίος λέει κάθομαι στην ακρογιαλιά και φωνάζω να βρω τον εαυτό μου, φωνάζω να μου πει εκείνος μέσα στο σκοτάδι ποιος είναι, αν είναι κάποιος. Και η απάντηση δεν έρχεται. Όταν βρεθήκαμε μια μέρα σε ένα διήμερο σεμινάριο που υπήρχε για την αδικία στα ατομικά δικαιώματα του ανθρώπου και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η καθηγήτρια γνωστή Μαραγκοπούλου, την οποία την ξέρετε, ενώπιον πάντων είπε, ακούστε αγαπητοί μου, εγώ μάχομαι μεν υπέρ των ελευθεριών του ανθρώπου, αλλά η ίδια είμαι αγνωστικίστρια. Δεν πιστεύω τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν θέλω να υπάρχει τίποτα. Ο άνθρωπος μέσα στην απελπισία του ή ενδεχομένως μέσα στον προσωπικό του αγώνα να βρει κάτι, στάθηκε μπροστά του ένα χάλκινο τείχος, αδιαπέραστο. Δεν μπόρεσε να το προσπεράσει. Και έχασε κάθε ελπίδα, σαν τον μύθο το γνωστό του Αετού, ο οποίος, καθώς ξέρετε, έλεγε ότι δέθηκε κάποτε το πουλί αυτό το δυνατό που πετούσε ψηλά και είχε τη δυνατότητα να πετάει ψηλά, δέθηκε με μια χοντρή αλυσίδα και προσπάθησε πάρα πολλές φορές να ξεφύγει, να ελευθερωθεί, αλλά ήταν αδύνατο. Μέχρι ότου πήρε την απόφαση και είπε: αυτή είναι η τύχη μου. Δεν πρόκειται ποτέ να βγω από τη σκλαβιά αυτή. Είμαι ένας δούλος. Αλλά ο μύθος συνεχίζει ότι κάποιος κρίκος της αλυσίδας αυτής κάποτε έσπασε και μπορούσε τώρα να κάνει χρήση τις δυνατότητες που είχε να πετάξει. Αλλά έμεινε μέσα σε αυτή την απελπισία του, χωρίς να πετάξει ποτέ. Και θα δούμε ότι ο Θεός σπάζει τους κρίκους των ανθρώπινων αλυσίδων και δίνει στον άνθρωπο τεράστια ελευθερία. Τράβηξε πίσω ο άνθρωπος άλλους δρόμους. Να ψάξει μέσα στη φύση, μήπως αυτή μπορεί να του μιλήσει για την αιτία που βρίσκεται, που υπάρχει αυτή και ο ίδιος. Αλλά η φύση έμεινε βουβή και μένει βουβή, παρεκτός μιας φωνής την οποία δίδει ότι ένας άλλος με έχει φέρει στην ύπαρξη, με δημιούργησε. Ακόμα δεν μπόρεσε να εξηγήσει ο άνθρωπος γύρω του τα παράδοξα φαινόμενα. Δυνάμεις στη φύση πολλές, συμπτώσεις τρομακτικές. Στην παλιά εποχή, μάλιστα στην αρχαία Ελλάδα, οι άνθρωποι ζούσαν κάτω από την έντονη αυτή πίεση των μυστηρίων, των δελφικών, κυρίως των ελευσινίων μυστηρίων, και ζούσαν σε εμπειρίες και βιώματα άμεσα. Δυνάμεις έμπαιναν μέσα στη ζωή τους. Και αυτοί οι Έλληνες, αλλά και οι Αιγύπτιοι και άλλοι λαοί γύρω από τη Μεσόγειο και πιο μακριά, όλοι προσπαθούσαν μέσα από αυτά τα βιώματα, από αυτά τα ανεξήγητα εξωτερικά φαινόμενα, και κατέληξαν στο να λατρεύουν δυνάμεις άγνωστες για αυτούς, υπερβατικές, δαιμόνια καθαρά κατά τη Βίβλο, ή να προσκυνούν τα αστέρια, τον ήλιο, το φεγγάρι και οποιαδήποτε άλλα φαινόμενα περίεργα μέσα στη φύση. Ο άνθρωπος θέλησε να βρει τρόπους να ανακαλύψει τον σκοπό και το νόημα αυτής της ζωής, να βρει έναν δρόμο για να πλησιάσει τον Θεό. Αλλά διαβάσαμε σήμερα το πρωί ότι η πορεία είναι αντίστροφη. Μας λέγει «Εφανέρωσας εις εμέ την οδόν της ζωής». Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος φανερώνει την οδόν της ζωής. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος είναι έτοιμος και είναι σε αναζήτηση, όπως είπαμε, του ανθρώπου, και έρχεται και βάζει μπροστά του τον δρόμο της ζωής, ξεκάθαρα. Και μάλιστα λέει: μπροστά σας έβαλα σήμερα την οδό της ζωής και την οδό του θανάτου. Διαλέξτε, τι από τα δύο θέλετε.
Αν θέλετε να διαλέξετε το θάνατο, θα έχετε τις συνέπειες. Αν θέλετε να διαλέξετε τη ζωή, θα απολαύσετε τη ζωή, θα χαρείτε τη ζωή, θα ζήσετε μέσα στην ελευθερία. Δεν μπορεί να υπάρχουν πολλοί δρόμοι σωστοί. Δρόμοι υπάρχουν πολλοί, αλλά ένας πρέπει να είναι από αυτούς όλους ο σωστός, ο αληθινός. Και ο Ιησούς Χριστός διακήρυξε και είπε: «Εγώ είμαι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή». Εφανέρωσας, λέει ο άνθρωπος αυτός που διαβάσαμε μέσα στην Αγία Γραφή, εις εμέ την οδόν της ζωής για να προχωρήσει. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μια πρώτη απόλαυση είναι ο χορτασμός της ζωής. Μια δεύτερη σε μάκρος, όσο παίρνει το μήκος της ανθρώπινης ζωής. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου, σε όλο το μήκος της ζωής μου να έχω αυτή την απόλαυση, τη χαρά. Να έχω αυτή την εφροσύνη την πνευματική, η οποία ασφαλώς δεν σταματάει στον τάφο, στο μνήμα, αλλά συνεχίζει και πέρα από τον τάφο, μέσα στην αιωνιότητα. Θυμάμαι έναν γιατρό ο οποίος κλήθηκε επιγόντως σε ένα σπίτι. Ένα κορίτσι μονάκριβο μέσα στην οικογένεια αρρώστησε πολύ σοβαρά. Και όταν πήγε ο γιατρός να το εξετάσει το παιδί, διαπίστωσε ότι έπασε από μια ειδική ασθένεια και ότι μόνο ένα φάρμακο ήταν δυνατό να το σώσει. Έγραψε λοιπόν στη συνταγή αμέσως τη μητέρα και την παρακάλεσε να τρέξει στο φαρμακείο να πάρει το φάρμακο και να κάνει χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσε, ώστε το παιδί της να σωθεί. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα, της είπε. Και το πρωί ο γιατρός την άλλη μέρα, ανήσυχος, πέρασε να μάθει πώς πηγαίνει το παιδάκι αυτό. Και η μητέρα, κλαμμένη, βγήκε από την πόρτα και λέει: «Δυστυχώς το παιδί μου πέθανε». «Μα δεν είναι δυνατόν», λέει ο γιατρός. «Τι έγινε?» Μπήκε μέσα. Άρχισε να ρωτάει πώς έλαβε χώρα όλο το γεγονός, πώς δόθηκε το φάρμακο, και σε μια στιγμή βλέπει στο κομωδίνο επάνω το φάρμακο. Το παίρνει στα χέρια του και διαπιστώνει ότι ήταν ανέγκυχτο, αχρησιμοποίητο. Δεν το είχε δώσει η μητέρα στο παιδί. Και αμέσως ο γιατρός εξανέστηκε και της λέει: «Μα τι έκανες, δολοφόνησες το παιδί σου, γιατί δεν το έδωσες?» Και εκείνη είπε: «Να σου πω, γιατρέ μου, φταίω, αλλά ήρθαν οι γειτόνισσες εδώ. Μου ανέφεραν για μια περίπτωση παρόμοια σαν του παιδιού μου και μου συνέστησαν ένα φάρμακο που είχε θεραπευτεί κι άλλο παιδί στην ίδια αυτή περίπτωση. Και προτίμησα να χρησιμοποιήσω αυτό και να μην το δώσω. Τώρα καταλαβαίνω ότι έκανα πάρα πολύ άσχημα». Αγαπητοί μου, υπάρχουν πολλά φάρμακα. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Αλλά ένας είναι ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή. Μάλιστα, ο Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι η ζωή. Εφανέρωσας εις εμέ την οδόν της ζωής». Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου, αλλά και τώρα χορτασμός εφροσύνης στο πρόσωπό σου. Ή ακόμα να αναφέρουμε δυο ανθρώπους από την επαρχία που επισκέφτηκαν την πρωτεύουσα, τη Μεγαλούπολη, για δουλειές, όπως συνήθως συμβαίνει. Και αφού τελείωσαν όλες τις δουλειές τους, έφτασαν στο σταθμό του τρένου για να γυρίσουν πίσω στον προορισμό τους. Και μπήκαν σε ένα βαγόνι που ήταν εκεί στο σταθμό, μάλιστα το τελευταίο στη σειρά, και περίμεναν, πιάνοντας τη συζήτηση για διάφορα θέματα, εκείνα που είδαν, εκείνα που πρόκειται να τακτοποιήσουν, στον τόπο που θα γυρίσουν κτλ. Αλλά η ώρα περνούσε πάρα πολύ, αδικαιολόγητα. Κοίταζαν το ρολόι του στο τρένο, δεν έφευγε. Τι συμβαίνει? Βγαίνουν και οι δυο έξω από το παράθυρο να κοιτάξουν και τι διαπίστωσαν? Ότι το τρένο είχε φύγει, αλλά το βαγόνι τους ήταν εκεί στη θέση, ακίνητο. Έτρεξαν αμέσως στους σταθμάρχες να ρωτήσουν. Τους είπε: «Ήταν το τελευταίο τρένο. Δεν έχετε άλλη ευκαιρία να φύγετε». Είχαν δηλαδή μπει πραγματικά στο βαγόνι. Αλλά το βαγόνι δεν ήταν το σωστό. Όλα τα βαγόνια δεν οδηγούν στον προορισμό. Πρέπει να προσδεθούν με τη μηχανή που τα τραβάει και τα οδηγεί στον προορισμό και να είναι η σωστή μηχανή που πηγαίνει στον προορισμό εκεί που θέλεις να πας. Μην κάνουμε, αγαπητοί μου, αυτό το λάθος. Σίγουρα όλοι όσοι είμαστε σήμερα το πρωί εδώ αναζητήσαμε ποικίλους, διάφορους δρόμους. Αλλά όλοι οι δρόμοι δεν οδηγούν στη Ρώμη. Όλοι οι δρόμοι δεν οδηγούν στον ουρανό. Όλοι οι δρόμοι δεν έχουν μέσα τους τη βεβαιότητα, τη χαρά, τη λύτρωση, τη σωτηρία. Ένας είναι ο δρόμος. «Εγώ είμαι ο δρόμος», είπε ο Ιησούς. Το πρόσωπο του Χριστού, αυτός είναι που έρχεται να σε αναζητήσει. Γιατί είπε: «Εγώ ήρθα να ζητήσω και να σώσω το απολωλός». Γι' αυτό κατέβηκε τον ουρανό, για να ζητήσει έναν από εμάς τα χαμένα πρόβατα, που τα πρόβατα, όπως ξέρετε, χάνουν εύκολα τον προσανατολισμό τους. Και μέσα στα βράχια, μέσα στα επικίνδυνα σημεία, μέσα στους βράχους εκείνους, τους απόκριμνους, να μας περισσώσει
και να μας ελευθερώσει και να μας φέρει μέσα στο κοπάδι να ζήσουμε και να απολαύσουμε τη ζωή. Γι' αυτό ο δρόμος αυτός φανερώνεται. Ο δρόμος αυτός αποκαλύπτεται. Συ φανέρωσες σε με την οδόν της ζωής. Και η φανέρωση αυτή γίνεται μέσα από τις Άγιες Γραφές, μέσα από το Λόγο του Θεού. Μόνο η Βίβλος μπορεί να σου δείξει τον αληθινό δρόμο και αυτή να σε βοηθήσει να κάνει συγκριτική εργασία για να αποκλείσει όλους τους άλλους δρόμους οι οποίοι δεν οδηγούν πουθενά, όπως το βαγόνι αυτών των επαρχιωτών που δεν τους οδήγησε πουθενά. Πριν προχωρήσουμε, θα παρακαλέσουμε η χοροδία να ψάλει τον πρώτο της ύμνο.

σε αυτή την κατάσταση, μέσα στην ανθρώπινη αγωνία, το αδιέξοδο και το σκοτάδι, η προσφορά του Θεού, την οποία κάνει προσωπικά στον καθένα, μέσα στην προσωπική αναζήτηση για σένα και για μένα στην ζωή μας και στην πορεία μας, είναι η μεγάλη διακήρυξη του Ιησού Χριστού που σε καλεί και σου λέει: «Ελάτε σε μένα, όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω». Μάλιστα, στο αρχαίο κείμενο, όπως ξέρετε, λέγει: «Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες», που σημαίνει την κατάσταση του ανθρώπου μέσα στον διαρκό του αγώνα που το φορτάνει κόπο, αγωνία και βάσανα. Και είπε: «Φορτωμένοι, που έχετε σωρεύσει απάνω σας και εξακολουθείτε να σωρεύετε συνεχώς φορτία, αβάσταχτα, δυσβάσταχτα, τρομερά, που σας κατοπιέζουν και δεν σας αφήνουν να ξανασάνετε και να απολαύσετε τη ζωή. Ελάτε σε μένα», είναι η φωνή του Ιησού Χριστού. «Όλοι οι κουρασμένοι, όλοι εσείς που κοπιάζετε και όλοι εσείς που είστε φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω». Ο Θεός έρχεται σε προσωπική αναζήτηση δική σου. Θυμόσαστε όταν μέσα στον κήπο της Εδέμ όλα ήσαν αγνά και αθώα. Η αμαρτία δεν είχε ακόμα εισχωρήσει. Σε κάποια στιγμή ο άνθρωπος δέχθηκε την επίθεση, τον πειρασμό, την πρόκληση. Και μπροστά στην πρόκληση αυτή, η οποία ήταν δυνατή, γιατί περιείχε 4 δυνατά στοιχεία που ήσαν η εσωτερική πόθη του ανθρώπου να γνωρίσει, να αποκτήσει βιώματα γρήγορα, άμεσα, και να ανυψωθεί και να ανέβει να γίνει σαν τον Θεό. Ήταν τόσο έντονος ο πειρασμός, τόσο δυνατή η πρόκληση, που ο άνθρωπος δεν έμεινε σε υπακοή και ξέπεσε. Αλλά την ώρα που ξέπεσε, μας λέει η Αγία Γραφή, κατάλαβε και εκείνος και η γυναίκα του ότι ήσαν γυμνοί. Και μέσα στην καρδιά τους διέτρεξε στα βάθη της ψυχής τους φόβος δυνατός, και πήγαν να κρυφτούν. Και ο Θεός τους αναζήτησε και φανάζει τον υπεύθυνο, εκείνον ο οποίος είχε και έπρεπε να έχει το κομάντο. Του λέει: «Αδάμ, πού βρίσκεσαι, πού είσαι?» Η αναζήτηση του Θεού. Και ο Αδάμ, φοβισμένος, λέει: «Εδώ είμαι και κρύφτηκα». «Γιατί κρύφτηκες?» «Φοβάμαι να σε αντικρίσω». Τα αποτελέσματα της αποκοπής, της αποστασίας, της απομάκρυνσης του ανθρώπου από τον Θεό. Αλλά η αγάπη του Θεού τον αναζήτησε μέσα στην πτώση. «Αδάμ, πού είσαι? Αδάμ, πού κρύβεσαι? Αδάμ, πού ζητάς την ευτυχία σου και τη χαρά σου μακριά από μένα?» Και στη λέξη «Αδάμ» βάλε το όνομά σου. «Γιώργο, πού είσαι? Αλίκη, πού είσαι? Νίκο, πού είσαι?» Ο Θεός σε αναζητεί προσωπικά, όχι για να σε κρίνει, όχι για να σε τιμωρήσει, αλλά σε μένα, όλοι οι κοπιώντες και οι υπεφορτωμένοι, για να σας δώσω ανάπαυση, για να σας δώσω λύτρωση. Η ανάπαυση που προσφέρει ο Χριστός βασίζεται στη θυσία του Γολγοθά, που καθαρίζεται το παρελθόν και σβήνει. Οι αμαρτίες σου τακτοποιούνται. Ο Άβελ και ο Κάιν δημιουργήθηκε μεταξύ τους κάποια ζήλια, ένας φθόνος. Και ο πιο δυνατός, ο πιο σκληρός από τους δύο, σηκώθηκε ο Κάιν και χτύπησε κατά κέφαλα τον αδελφό του και τον σκότωσε και τον έκρυψε, να μην υπάρχει κανένα ίχνος. Εκείνα τα οποία κάνουμε θέλουμε να είναι μέσα στο σκοτάδι, να μην τα ξέρει κανένας. Αλλά όμως σε βλέπει το μάτι του Θεού, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, με τον τρόπο που φέρεσαι στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, στον συναδελφό σου, στην παρέα, στους φίλους σου, την ώρα που είσαι μόνος σου στο σκοτεινό σου δωμάτιο, ακόμα και τα μύχια, τα βαθιά της καρδιάς, ο Κύριος τα βλέπει, γιατί στο φως του προσώπου του είναι όλα φως. Τι είναι σκοτάδι? Λένε οι φυσικοί, σκοτάδι είναι η έλλειψη του φωτός. Εάν μπει το φως του Θεού μέσα σου, τα είδε όλα και τα βλέπει όλα. Και φωνάζει, αναζητάει ο Θεός τον Κάιν. Και τον Κάιν ακόμα τον αναζητάει ο Θεός και του λέει: «Κάιν, πού είσαι? Πού είναι ο αδελφός σου? Ποια είναι η ζωή σου, Κάιν? Πώς κινήθηκες έτσι, Κάιν? Πώς έζησες έτσι? Πού είναι
ο αδελφός σου, πού είναι η αδελφή σου, πού είναι η ζωή την οποία έπρεπε να ζήσεις. Γιατί είσαι έτσι, Κάιν, οποιοδήποτε Κάιν. Η αναζήτηση του Θεού προσωπικά με το όνομά σου. Για να έρθει ο Ισαΐας σε μια δυνατή διακήρυξη και να πει, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών μου, και ο βραχίον του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη. Εδώ έχει μια τόσο δυναμική διακήρυξη που μόνο αν εγκύψει κανείς μπορεί να τη συλλάβει. Για να αποκαλυφθεί η δεξιά του Κυρίου, ο βραχίον του Κυρίου, η δύναμη, η παντοδυναμία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου, χρειάζεται να πιστέψεις. Τι σε πίστευσε στο κήρυγμα ημών, σε αυτή την απλότητα του Ευαγγελίου, το απλό μήνυμα του Ευαγγελίου, θα το πιστέψεις, ώστε ο βραχίον του Κυρίου να αποκαλυφθεί. Για να αποκαλυφθεί ο βραχίον του Κυρίου, πρέπει να πιστέψεις. Ο Κύριος σε αναζητά, σου προσφέρει το Ευαγγέλιο, σε καλεί προσωπικά με το όνομά σου και σου λέει, έλα, δίνω χάρη. Δίνω χάρη στη ζωή σου. Έκαμε έργο σωτηρίας τεράστιο, μοναδικό, ανεπανάληπτο, επάνω στο σταυρό του Γολγοθά για σένα. Έλα, να το δεχθείς και να σωθείς. Πριν από μερικά χρόνια στην Αμερική, συνέλαβαν δύο ληστές που σε μια χρηματαποστολή του ταχυδρομείου είχαν πάρει ένα μεγάλο ποσό χρημάτων, αλλά τους έπιασαν τελικά. Ήταν ο Βίλσον και ο Πόρτερ. Καταδικάστηκαν και οι δύο εις θάνατον. Στην πολιτεία που ήσαν έπρεπε να εκτελεστεί η ποινή. Ο ένας, ο Πόρτερ, εκτελέστηκε αμέσως το επόμενο πρωινό. Ο δεύτερος όμως αναβλήθηκε γιατί μεσολάβησε η αίτηση κάποιου δικηγόρου για να ζητήσει χάρη από τον κυβερνήτη της χώρας. Πράγματι, έγινε το βήμα αυτό. Η χάρη του δόθηκε και όταν πλησίασαν στο κελί του να του το ανακοινώσουν ότι έχεις πάρει τη χάρη από τον κυβερνήτη, μπορείς να ζήσεις, δεν θα θανατωθείς. Εκείνος την απέρριψε. Λέει, δεν τη δέχομαι, δεν τη θέλω. Μα καλέ μου, μα χρυσέ μου, χάρη σου έδωσαν για να ζήσεις, δεν τη θέλω. Και τότε ο ανώτατος δικαστής, ο Μάρσαλ, γράφει στο αιτιολογικό της απόφασης, ο Τζον Μάρσαλ, που ήταν δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου της πολιτείας, η χάρη θεωρείται πράξη της οποίας η εκτέλεση προϋποθέτει την αποδοχή του προσώπου στο οποίο και απευθύνεται. Αν όμως το πρόσωπο αυτό την αρνείται, το δικαστήριο δεν βλέπει άλλη δυνατότητα να εξαναγκάσει το πρόσωπο αυτό να δεχθεί τη χάρη που του χορηγείται. Και εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο που είχε όλες τις δυνατότητες να ζήσει, να αρνείται την ευκαιρία της χάρης που του προσφέρεται. Και ο Θεός, ο οποίος μας λέγει ότι σου δίνω χάρη, όχι μόνο για τώρα, αλλά για ολόκληρη την αιωνιότητα. Και ο Χριστός θα διακηρύξει, ήρθα να σε ζητήσω και να σε βρω και να σου δώσω ζωή και να την έχεις αυτή τη ζωή εν αυθονία. Να ζήσεις, να χαρείς ολόκληρη τη ζωή σου εδώ κάτω και να χαρείς ολόκληρη την αιωνιότητα. Υπάρχει όμως μια κατηγορία ανθρώπων η οποία έχει ένα ειδικό πρόβλημα, μια ειδική δυσκολία. Λένε οι άνθρωποι αυτοί, και είναι πάρα πολλοί, καλά, εγώ δεν είμαι ούτε μεγάλος εγκληματίας, ούτε οδηγήθηκα στις φυλακές, ούτε, βρε αδελφέ, έκανα χοντρές αμαρτίες. Δεν λέω, θα είμαι κάποιος αμαρτωλός, αλλά εγώ έχω και εγώ ανάγκη από τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορεί εμένα ο Θεός να με οδηγήσει και να με δεχθεί με αυτόν τον τρόπο. Η πραγματική δυσκολία υπάρχει σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Πώς να τους πείσεις? Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι στο φως του Θεού, αν σταθεί ο άνθρωπος, θα δει τον εαυτό του πολύ διαφορετικά. Αν υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος που δεν έχει ανάγκη σωτηρίας, θα πρέπει ή να είναι μοναδικός στην ιστορία του κόσμου ή θα πρέπει να έχει γεννηθεί σήμερα. Κάτι καινούριο, πρωτόγνωρο, που δεν το ξέραμε άλλη φορά. Ένας που η Γραφή μας λέει που θα είχε κάθε δικαίωμα να το πει αυτό, χαρακτηριστικά είναι πολλοί, αλλά ένας από αυτούς είναι ο Ιώβ. Μάλιστα, ο Θεός ο ίδιος βγάζει τούτη την ετιμιγορία για τον Ιώβ και λέει, είπε ο Κύριος, δεν υπάρχει άνθρωπος όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού. Να, ένας άνθρωπος. Έχει αυτός ο άνθρωπος ανάγκη της σωτηρίας του Ιησού Χριστού και της προσφοράς του Χριστού, και μάλιστα όπως ο ίδιος ο Ιώβ και δικαιωματικά καυχαίται και λέει τα ακόλουθα λόγια
Ακούστε καθώς τα διαβάζουμε από το κεφάλαιο 29, 14, 16. «Φορούσα δικαιοσύνη», λέει ο Ιώβ, «και ντυνόμουνα την ευθύτητα ως επανοφόρη και στεφάνι στο κεφάλι μου. Ήμουνα το μάτι στον τυφλό και το πόδι στο χολό. Τέτοιος ήμουνα. Ήμουνα πατέρας στους φτωχούς. Ένας άνθρωπος που περπάτησε χωρίς να κάνει το κακό, να μην θέλει το κακό και να βοηθήσει τους χολούς, τους τυφλούς, εκείνους που έχουν ανάγκη. Και παρακάτω θα διαβάσει κανείς στη συνέχεια να είναι έντιμος σε όλη του τη ζωή». Αυτή είναι η διαπίστωση του Ιώβ. Αυτή τη διαπίστωση την κάνουν ενδεχομένως και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν μελανά, χοντρά μελανά σημεία στη ζωή τους να είναι αμαρτωλοί. Αλλά ακούστε αυτόν τον άνθρωπο, τον Ιώβ, όταν συνάντησε τον Θεό, τι είπε. Είπε: «Τώρα αηδιάζω τον εαυτό μου. Τώρα αηδιάζω τον εαυτό μου». Εάν σταθείς μέσα στο φως της αγιότητας του Θεού, τότε θα καταλάβεις ότι το τι είσαι μπροστά στο φως του Θεού δείχνει ότι είσαι ένας μεγάλος αμαρτωλός. Δεν μπορείς να σταθείς, όπως δεν μπορεί να σταθεί κανένας από μας σε μια δυνατή φλόγα χωρίς να κατακαεί. Ο Θεός είναι πυρ, φλόγα που καταναλύσκει, που κατακαίει, που εξαφανίζει το κάθε τι που είναι δίπλα. Εκτός εάν, σύμφωνα με την προσφορά του Ιησού Χριστού, μεταβληθείς και εσύ σε φλόγα. Διότι κάνει τους λειτουργούς του και τα όργανα του φλόγες πυρός. Εάν δηλαδή αναγνωρίσεις ότι είσαι χαμένος, σε αναζήτηση λαθεμένη, εάν αναγνωρίσεις ότι ο Χριστός με την πρόσκλησή του που σου λέει ότι ελάτε σε μένα όλοι φορτωμένοι και κουρασμένοι και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση, το πιστέψεις ειλικρινά και τρέξεις νοερά με πίστη στο σταυρό του Γολγοθά, εκεί πίσω, κάτω, στο γεωγραφικό χώρο της Παλαιστίνης, που συνέβηκε πριν από 2.000 χρόνια. Το μεγάλο ιστορικό γεγονός, τη χειρονομία της αγάπης του Θεού, την πιστέψεις ότι για σένα καρφώθηκε και πέθανε, ότι το αίμα του χύθηκε για σένα, η προσφορά του αυτή ισχύει για σένα. Τότε μας λέει, χωρίς να το ξέρεις, χωρίς να το καταλαβαίνεις, χωρίς να μπορείς να το εξηγήσεις, μέσα σου γίνεται ένα ριζοσπαστικά δυνατό έργο αλλαγής και μετατρέπεσαι εσωτερικά πνευματικά σε φλόγα πυρός. Γίνεσαι κι εσύ μια φλόγα για να μπορείς να συναντάς και να έχεις επικοινωνία με το πυρ των καταναλύσκων που είναι ο Θεός. Η προσφορά του Θεού είναι και σήμερα ίδια. Όπως πάντοτε, ελάτε σε μένα. Εσείς που αγωνίζεστε και κουράζεστε άδικα, ψάχνετε, το καταλαβαίνω, λέει ο Θεός. Έχω όλη την κατανόηση ότι ζητάτε να βρείτε την ηρεμία, τη χαρά, την ειρήνη στη ζωή σας. Δεν σας κατηγορεί κανένας γι' αυτό. Αλλά είστε σε λαθεμένο δρόμο. Προχθές μου διηγεί το ένας αδελφός από την εκκλησία εδώ, ότι ερχόταν από την Κηφισιά κάποτε και ήταν μια γέφυρα καινούργια. Και είπε: «Γέφυρα είναι, σήματα απογορευτικά δεν υπάρχουν, ας περάσω». Και προχωράει και τη χαιρότανε. Και σε μια στιγμή βρίσκεται χωρίς να μπορεί πλέον ούτε να φρενάρει, μέσα σε μια απόσταση μεγάλη, κομμένο ήταν εκείνο το μπετόν πάνω στη γέφυρα και έπεσε το αυτοκίνητο και τραντάχτηκαν όλοι. Ευτυχώς που δεν ήταν μεγαλύτερο να πέσουν και να σκοτωθούν ή να γίνει τέλεια ζημιά στο αυτοκίνητο. Πηγαίνεις σε λαθεμένο δρόμο. Όπως είσαι, δεν μπορείς να συναντήσεις τον Θεό. Χρειάζεται να γίνει μέσα σου η αλλαγή που μόνο το Πνεύμα το Άγιο του Θεού κάνει σε εκείνους που ειλικρινά τη θέλουν και τη ζητούν. Μη ψάξεις άλλους δρόμους. Σήμερα το πρωί, για άλλη μια φορά, ο Θεός θέλει να σου θυμίσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος δρόμος. Είναι η

στο δεύτερο χρονικών 16:9, τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν δια πάσης της γης και αναζητούν. Αναζητούν να βρουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Θέλουν δηλαδή, είναι έτοιμοι να πάρουν. Και αυτός είναι έτοιμος ο Θεός σε τέτοιες καρδιές να ανταποκριθεί, συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, για να φανεί δυνατός σε αυτούς που έχουν την καρδιά τους έτσι, σε αναζήτηση τέλεια για το πρόσωπό Του. Ο Θεός βρίσκεται σε αναζήτηση ψυχών. Ο Θεός σε ζητάει σήμερα το πρωί εδώ. Σε ζητάει κάθε μέρα, αλλά σήμερα ιδιαίτερα, για να σου αποκαλύψει την αγάπη Του. Να σου πει ότι δεν σε καλεί για να σε κρίνει. Η κρίση έπεσε, αν δεν το ξέρεις. Έπεσε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στον αντικαταστάτη σου. Πλήρωσε Αυτός. Τέρμα. Δεν υπάρχει κρίση πλέον. Και θα ξέρετε το νομικό όρο «non bis in idem». Δεν γίνεται δυο φορές πληρωμή για το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί κανένας δικαστής που έδωσε μία καταδικαστική απόβαση, έβγαλε και τακτοποιήθηκε αυτή, να ζητήσει για το ίδιο έγκλημα πάλι ξανά να τιμωρηθεί ο ένοχος. Αποκλείεται. «Non bis in idem». Δεν γίνεται δυο φορές. Ο Χριστός πλήρωσε για σένα και για μένα. Μα φοβάσαι, γιατί φοβάσαι? Την αμαρτία σου, την ενοχή σου, δεν υπάρχει λόγος. Αφού ο Χριστός πλήρωσε για την αμαρτία σου, πλήρωσε για την ενοχή σου. Είσαι ελεύθερος. Μάθε ότι η αλυσίδα που σε κρατούσε στα δεσμά έσπασε. Είσαι ελεύθερος. Ο Ιησούς Χριστός σου χαρίζει αυτή την ελευθερία. Ήρθε λοιπόν να σε αναζητήσει. Άραγε, είσαι έτοιμος να του πεις το ναι, να ανταποκριθείς, να θελήσεις, να ανοίξεις την καρδιά σου όπως τα ροδοπέταλα ανοίγουν στον ήλιο, στο φως του ήλιου και στη θερμότητά του. Να ανοίξεις και εσύ και να πεις, Κύριε, δεν τα καταλαβαίνω, τα βλέπω, είναι σωστά, βοήθησέ με να τα δω, πες του, ζήτησέ τον. Και θα δεις ποια αλλαγή θα γίνει μέσα στην καρδιά σου. Θα δεις τι δύναμη έχει το αίμα της θυσίας του Σταυρού. Θα δεις τι έργο παίζει ο παράκλητος, τον οποίον ψάλαμε στην αρχή, ότι οδηγεί τους βρωτούς, τους θνητούς, τους οδηγεί μέσα εις τον Χριστόν, στη γνώση του Ιησού Χριστού. Θα δεις τι δυνάμεις μπαίνουν μέσα στο είναι σου και πώς όλη η ζωή σου αλλάζει. Και εσύ θα θαυμάζεις και οι άλλοι γύρω σου. Αλλά κυρίως γιατί έχεις βρει τη ζωή, απολαμβάνεις τη ζωή, έχεις τη βεβαιότητα για το τώρα, για το ύστερα, για το οριστικό μέλλον, για την αιωνιότητα. Γιατί ο Χριστός σε αναζήτησε και σε βρήκε, εάν του πεις το ναι, του δώσεις το χέρι να σε πιάσει και να σε οδηγήσει. Μακάρι ο Κύριος να βοηθήσει κάποια ψυχή από κοντά μας εδώ σήμερα να βρει αυτό το δρόμο. Είναι πρόσωπο ο Ιησούς Χριστός. Πιάστε να το χέρι. Με πίστη. Άσκησε πίστη σε Αυτόν για να μπορέσει μέσα σου να διοχετευθεί η ζωή, η πλούσια ζωή. Πριν προχωρήσουμε στο τελευταίο μέρος, θα ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα, τον ύμνο 104. Ύμνος 104.

αγάπη απ' Θεού για το δικό του τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο τον πιστό. Ο Θεός πολλές φορές αναγκάζεται, για ποικίλους λόγους όπως θα δούμε και στα λίγα λεπτά που μας μένουν, να αναζητάει και να επισκέπτεται με ειδικό τρόπο τους δικούς του, εκείνους που τον αγαπούν, εκείνους που έχουν ξεφύγει, εκείνους που έχουν παραπέσει, για να τους βοηθήσει, είτε να τους ενθαρρύνει να μείνουν στην πίστη, είτε κυρίως, είτε να τους σηκώσει. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη έναν Μωυσή σε κατάσταση πτώσης, πίσω στο όρος Χορήβ. Τον αφήνει ο Θεός εκεί, στην κατάσταση αυτή. Τον δουλεύει 40 ολόκληρα χρόνια. Και όταν ο Θεός δει ότι ορίμασε η εσωτερική του κατάσταση, τότε πλησιάζει τον Μωυσή και του λέει: «Μωυσή, τώρα πια ήρθε η ώρα να σου μιλήσω, να σηκωθείς, να ανορθωθείς και να με υπηρετήσεις». Αρνείται. Σκίζει τα ρούχα του ο Μωυσής, δεν θέλει. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια άλλη ιστορία. Τη διαβάζει κανείς στις γραφές και βλέπει ότι ο Θεός επιμένει. Βλέπει την αυτή η ώρα. Σημείο για μας πάντως είναι τούτο, ότι ο Μωυσής βρισκόταν σε πτώση. Ο Μωυσής δεν βρισκόταν στα καλά του, στα πνευματικά του ύψη, όπως θα έπρεπε. Αλλά ο Μωυσής δέχτηκε την προσωπική επίσκεψη του Κυρίου, τόσο δυνατή, πάλι εδώ με φλόγα, με επίσκεψη και με φωνή να το μιλήσει. Δεύτερη περίπτωση από τις γραφές έχουμε τον προφήτη Ισαΐα. Ο προφήτης Ισαΐας είναι παγιδευμένος σε μια ειδική παγίδα που στείνεται πολλές φορές στα παιδιά του Θεού και προσπαθεί να δώσει την πνευματική αναζωπήρωση στο λαό του μέσα από το εθνικό πλαίσιο. Γιατί την εποχή εκείνη της θεοκρατίας στο Ισραήλ, ο βασιλιάς που ήταν συνήθως άνθρωπος, ευσεβής συνήθως, πολλές φορές βέβαια όχι, και είχε μπροστά του έναν τέτοιον άνθρωπο, τον Οζία, και περίμενε καλά και σώνει ο Οζίας κάποτε να αναζωπηρωθεί και να πάρει από το χέρι το λαό ολόκληρο να τον οδηγήσει στην πραγματική λατρεία του Θεού. Αλλά ο Ισαΐας εδώ είναι παγιδεμένος. Και ο Θεός, αφού τον άφησε καιρό να περάσει, μήπως τυχόν ξυπνήσει μόνος του, τότε αναγκάζεται ο Θεός και κόβει αυτό το στήριγμα που είχε ο Ισαΐας. Πεθαίνει ο βασιλιάς Οζίας. Και την ώρα εκείνη ο Κύριος, καθώς κόπηκε εκείνος ο δεσμός, τα μάτια τα κολλημένα πάνω στον Οζία, τον βασιλιά του, λέει εδώ: «Έλα να σου δείξω ποιος είναι, τη δόξα μου». Του φανερώνει το μεγαλείο του. Του φανερώνει την αγάπη του. Του φανερώνει την ανάγκη γύρω να μιλήσει στους ανθρώπους. Και ο Ισαΐας διαπιστώνει ότι μέσα ήταν πραγματικά παγιδευμένος. Όχι μόνο η παγίδα αυτή τον οδήγησε σε πτώση πνευματική και έβλεπε τα χάλια τα πνευματικά και είπε: «Βδελείτε με κι εγώ τον εαυτό μου, καθώς είμαι μπροστά σου, Κύριε. Ελέησέ με». Αυτός κάνει καθαρισμό, επανόρθωση, αναζωπήρωση και τον στέλνει. Είναι η επίσκεψη, η αναζήτηση του προφήτη αυτή, του μεγάλου προφήτη του Ισαΐα, στην αρχή της καριέρας του, παγιδευμένος. Πόσοι άνθρωποι από εμάς νομίζουμε πως αν κάποιο σύστημα, κάποια μέθοδο, ίσως και κάποιο πολιτικό κόμμα, δεν ξέρω τι άλλο, κάποιο κοινωνικό σύστημα, μια γραμμή αντίληψη φιλοσοφική, δεν είναι εκεί οι λύσεις που δίνει ο Θεός. Οι λύσεις του Θεού βρίσκονται μέσα στη Βίβλο. Ο Θεός, κι αν όλα γύρω σου ανατραπούν, κι αν μεταφερθεί ολόκληρο το ξηρό μέρος της γης μέσα στο υγρό στη θάλασσα, εάν μένεις στον Κύριο μη φοβηθείς, αυτός είναι η λύση σου, ο Κύριος είναι η λύση σου παρά τα διέξοδα και τα ακατανόητα ολόγυρά σου. Τρίτη περίπτωση, ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Αυτός ο άνθρωπος αγαπάει ειλικρινά τον Κύριο, αλλά περιστάσεις εξωτερικές τον παίρνουν δέσμιο, χωρίς να το θέλει. Ο Δομητιανός Αυτοκράτορας στέλνει τη δική του CIA, την KGB αν θέλετε, την στέλνει και πιάνουν τον Ιωάννη και τον οδηγούν σε ένα ξερονήσι. Τίποτα άλλο παρά ξερονήσι είναι η Πάτμος. Οι φεστιογινές λένε πολλοί. Και εκεί να μείνει. Γιατί? Γιατί αυτή? Η περίεργη αυτή κατάσταση. Πώς ο Θεός τα επιτρέπει? Πώς τον οδηγεί εκεί ο Θεός σε αυτή την απομόνωση? Τι συμβαίνει σε αυτή την κατάσταση που ο Θεός σε οδηγεί? Γιατί θέλει να σε ευλογήσει? Γιατί θέλει να σου δώσει την αποκάλυψη για σένα, για την εποχή εκείνη, για όλες τις εποχές αργότερα που έγινε μια ευλογία? Μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Το γιατί ανήκει στο μέρος του Θεού. Αλλά σημασία έχει τούτο. Ότι αν εξωτερικές περιστάσεις έρθουν σαν κύματα και σε αρπάξουν και σε τοποθετήσουν και σε πάνε εκεί που δεν θέλεις εσύ, ο Θεός έρχεται και κάνει επίσκεψη σε σένα. Έρχεται, λέει, και μου φανερώνεται ο Κύριος προσωπικά. Αλλά πώς? Ένδοξος.
υψηλός. Τον παρουσιάζει σαν αρχιερέα, σαν δικαστή. Τον παρουσιάζει φωτεινό το πρόσωπό του και τα μαλλιά του πιο λαμπερά από τον ήλιο. Η φωνή του σαν ύδατα πολλά. Τα μάτια του σαν φλόγες πυρός. Πάλι εδώ η φλόγα. Και του μιλάει η Ιωάννη. Και εκείνος τρόμαξε και πέφτει κάτω από το φόβο. Σηκώνει, του λέει, έλα εδώ. Δεν φοβάσαι. Δεν ήρθε να φοβηθείς. Ήρθα να σε ενθαρρύνω, να σε ενδυναμώσω. Εδώ που είσαι, μη φοβάσαι. Τότε το επέτρεψα εγώ και δεν το καταλαβαίνεις, κράτησε το. Αυτό που έχεις, που σου έδωσε το βάρος ο Κύριος, κράτησε το. Αλλά σε έφερα για να σε ευλογήσω. Όμως, σου κάνω την επίσκεψη την προσωπική να σου πω, είμαι μαζί σου, Ιωάννη. Μη φοβάσαι. Μια άλλη περίπτωση που οι γραφές μας λένε για την επίσκεψη του Θεού ήταν ο άνθρωπος που αναφέραμε και λίγο στην αρχή, ο Ιώβ. Ο Ιώβ ήταν ένας τέλειος άνθρωπος στα ανθρώπινα μέτρα. Ένας άνθρωπος που δεν έχει ζήσει, όπως και ο Θεός είπε, άλλος τέτοιος πάνω στη γη. Εξαίρετος άνθρωπος. Η ώρα δεν μας περισσεύει για να αναπτύξουμε τη ζωή του. Πιστεύω ότι περισσότεροι από εσάς διαβάζετε τις γραφές, αλλά το βιβλίο του μιλάει ξεκάθαρα. Και όταν ο Θεός φέρνει μία επίσκεψη δυνατή, μία επίσκεψη αντίθετη από εκείνη που περίμενε, μία τρομερή κατάσταση. Σκοτώνονται τα παιδιά του, η γυναίκα του τον παρακινεί να βρίσει τον Θεό, ο ίδιος παθαίνει σοβαρότατη αρρώστια, αθεράπευτη για μερικά χρόνια τουλάχιστον. Όλη την περιουσία του χάνεται, οι φίλοι του, τα σπίτια του καταστρέφονται, δεν του μείνει τίποτα. Μια πνοή ίσα ίσα που μιλούσε, τίποτα παραπάνω. Και άρχισε να ζητάει κάποιες εξηγήσεις. Γιατί αυτά συμβαίνουν σε μένα? Γιατί τα επιτρέπει αυτά ο Θεός? Βέβαια, διαβάζοντας το βιβλίο του μέσα, βλέπει κανείς τις απαντήσεις που δίνει ο Κύριος στον Ιώβ. Και του λέει γιατί όλα αυτά έρχονται. Θα του δείξει ότι σε αυτή την ανθρώπινα τέλεια κατάσταση, την ηθική, υπάρχει ατέλεια, υπάρχει πνευματική δυσοδεία, υπάρχει σκοτάδι. Ώσπου ο Θεός τον επισκέπτεται πλέον μια δεύτερη φορά, αλλά προσωπικά, στο κεφάλαιο 42, εδάφια 5 και 6. Και όταν ο Ιώβ βλέπει τον Κύριο να έρχεται κοντά του και να του μιλάει και να τον ακούει και να νιώθει την παρουσία του, λέει, δεν σε ήξερα, δεν σε γνώριζα, άλλη εντύπωση είχα για σένα, νόμιζα πως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τώρα που σε βλέπω, που σε ακούω, πέφτω κάτω, αηδιάζω τον εαυτό μου και ρίχνω πάνω μου σάκο και σποδό, ρίχνω πάνω μου στάχτες, δίνομαι με σάκο, ώστε δεν θέλω παρά να είμαι ένας άνθρωπος που να σου δείξω πόσο ταπεινώνομαι, πόσο ανάξιος είμαι σε σένα. Αλλά τούτο όμως έγινε μια ευλογία, η επίσκεψη αυτή στη ζωή του Ιώβ, γιατί ύστερα από αυτή την εσωτερική αλλαγή που έγινε μέσα από την επίσκεψη του Κυρίου, έζησε με άλλο πνεύμα ο Ιώβ. Είδε ότι στα μάτια του Κυρίου ήταν ένα μεγάλο μηδενικό και ότι μόνο η χάρη του Θεού δίνει τα κοσμήματα τα πνευματικά. Και ένα τελευταίο παράδειγμα, το οποίο παίρνουμε από τη βίβλο, για προσωπική επίσκεψη του Θεού. Είναι ο γνωστός μας, ο καλός μας, ο προφήτης ο Ηλίας. Ένας άνθρωπος δυναμικός. Τον φαντάζομαι ήταν ορισίβιος, ήταν άνθρωπος ο θεσβήτης. Θα λέγαμε σαν ένας κινούμενος, διαρκώς κινούμενος άνθρωπος που δεν στεκόταν τίποτα μπροστά του. Δυναμικός, πέρα για πέρα. Ήταν δίκαιος. Θα στάλεγε ντόμπρα ό,τι έπρεπε να σου πει. Αγαπούσε με υπερβολικό ζήλο τον Κύριο. Ζήλο τον οποίο σήμερα όλοι τον ζηλεύουν και θέλουν να τον μιμηθούν. Ο ζήλος του Ηλία. Όταν βρέθηκε σε δυσκολίες, λέει στη χείρα, και μη φοβάσαι, είναι ο Κύριος μαζί μας. Εδώ θα τρώμε μαζί και θα πίνουμε. Πρώτα σε μένα όμως, για να τιμήσει το πρόσωπο του Θεού μέσω εμού. Και τους έδινε τόσα χρόνια και ψωμάκι και λαδάκι και ό,τι είχαν ανάγκη. Στην ασέβεια του λαού επικαλέστηκε τον Κύριο, που κανένας άλλος στη γη δεν το έχει κάνει. Και έκλεισε ο Κύριος τον ουρανό. 3,5 χρόνια δεν έβρεχε. Και βόησε ο λαός. Αναστατώθηκε ο λαός και ο βασιλιάς. Μια μέρα το συναντάει, τυχαία θα λέγαμε, ανθρώπινα. Ο βασιλιάς του λέει, εσύ είσαι ο ταράτων των Ισραήλ. Και του λέει, βασιλιά, εσύ είσαι που ταράτης των Ισραήλ. Όχι εγώ. Εσύ και ο λαός σου που είσαστε ασεβείς. Ευθύς πέρα για πέρα. Και καλεί αργότερα πάνω στο όρος εκείνο τον Κάρμιλο τους προφήτες για να δείξει ποιος είναι ο Κύριος. Και θέτει μπροστά 450 προφήτες του Βάαλ. Τους λέει, επικαλεστείτε τον Θεό σας. Να ρίξει φωτιά λοιπόν πάνω στη θυσία την οποία κάνετε, να δούμε αν είναι αληθινός. Και παντευόντουσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ και έκαναν τρομές με τα μαχαίρια. Χυνόταν το αίμα και προσευχές και αγοερές φωνές ύψωναν στον Θεό τους, στους θεούς τους. Τίποτα. Κανένας Βάαλ. Και τους ειρωνευόταν ο Ηλίας ότι εσείς
Δεν ξέρετε ότι ο Θεός ταξιδεύει, ίσως έχει κάποια σύσκεψη και συζητάει. Και όταν επικαλείται εκείνος τον Κύριο, αφού κατέβρεξαν πολλές φορές το θυσιαστήριο με νερό, επικαλείται από πάνω τον Κύριο, λέει, Κύριε, όχι για μένα, για σένα, για τη δόξα σου, για το όνομά σου, κάμε το να δει ο λαός ποιος είσαι. Και κατεβαίνει φωτιά από τον ουρανό και κατακαίει όχι μόνο επάνω τα θύματα που ήταν στο θυσιαστήριο, αλλά έγλειψε η φωτιά και το χώμα. Ο δυνατός εκείνος η Ηλίας. Αυτό μέχρι εδώ. Τελεία και Παύλο. Την επόμενη μέρα το πρωί παίρνει μήνυμα από την Ιεζάβελ. Γιατί ο Αχάβ τα μετέφερε στη γυναίκα του. Και λέει η Ιεζάβελ, πέστε στον Ηλία ότι αύριο την ίδια αυτή ώρα δεν πρόκειται να ζήσει. Θα έχει την τύχη των ιερέων του Βάλ, τους οποίους εκείνος κατακρεούργησε επάνω στο όρος. Και μας λέει η Γραφή, φοβηθείς εσηκώθη και ανηχώρησε δια την ζωήν αυτού. Περίεργα πράγματα. Ένας βράχος δύναμης, πίστης, εμπιστοσύνης, ένα στήριγμα του λαού, μια φωτιά που έκαιγε, αυτός που κατέβαζε από πάνω τις δυνάμεις του Θεού, σε μια στιγμή χρόνου, τι περίεργα πράγματα που συμβαίνουν, πώς η ζωή του ανθρώπου, τι είναι αυτό το εσωτερικό του ανθρώπου, άλλαξε αμέσως και φοβήθηκε και παίρνει το δρόμο να φύγει μακριά. Για τη ζωή του, μας λέει ο λόγος του Θεού. Για και άλλα ερωτήματα. Αλλά αυτό ήταν το πρώτο. Η ζωή του. Και στον δρόμο, κουρασμένος, κάπου κάθισε να κοιμηθεί. Το ξύπνησε ο άγγελος. Του λέει: Πάρε να φας. Έχεις δρόμο πολύ. Δεν του έφερε, βέβαια, ωραία καρικεύματα, φαγητά, μαγειρευτά κτλ. Ψωμάκι και νεράκι. Πάρε και προχώρησε. Έχεις δρόμο. Και οδηγήθηκε 40 μέρες και 40 νύχτες.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω μόνο ένα εδάφιο από την Καινή Διαθήκη, από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το 6ο κεφάλαιο, το 24 χωρίο. Ουδείς δύναται δύο κυρίους να δουλεύει, διότι ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει, ή εις τον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλον θα τον καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε θεόν και μαμονά. Κάπου αλλού, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός μιλώντας για τον εαυτόν του λέει «Είμαι ένας Θεός ζηλότυπος». Απλοελληνικά πάει να πει «Είμαι ένας Θεός, μη παραξενευτείς, ζηλιάρης». «Σε θέλω όλο για μένα, γιατί ακριβώς θέλω να σε κάνω τόσο ευτυχισμένο, όσο εγώ μπορώ να κάνω ευτυχισμένους εκείνους που αγαπάω». Καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να δουλεύουμε σε πολλά αφεντικά ή τουλάχιστον σε δύο αφεντικά, και το Θεό και το διάβολο. Πότε εδώ, πότε εκεί, λίγο εδώ, λίγο εκεί, έτσι ας πούμε την Κυριακή στην εκκλησία, τη Δευτέρα στην ταβέρνα, την Τρίτη παίζουμε χαρτάκι, την Τετάρτη δεν ξέρω πού, λίγο πιωτό, λίγη ντροπή, α βέβαια και κάπου κάπου το πανηγύρι και η εκκλησία. Ξέρω τι θα μου απαντήσεις. Ξέρω πως ρωτάς τον εαυτόν σου, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να υπηρετήσει, να ανήκει μόνον εις τον Θεό? Αντί για απάντηση θα σου πω μια ιστορία όπως την έζησα, όπως τη γνώρισα. Πριν πολλά πολλά χρόνια, σε μια φυλακή στην Αίγινα, ένας νεαρός καταδικασμένος 26 χρόνια φυλακή για φωνικό, εγνώρισε, διαβάζοντας ένα απόσπασμα, μερικές κομμένες σελίδες μιας Καινής Διαθήκης, τον Ιησού Χριστόν. Τον θυμάμαι να μας λέει την ιστορία του. Ήταν κάποιος ο οποίος είχε φέρει μαζί του, καθώς μπήκε στη φυλακή, μια Καινή Διαθήκη. Φτιαγμένη από όμορφο χαρτί, η Καινή Διαθήκη ήτανε ό,τι έπρεπε για να γίνει τσιγαρόχαρτο, μέσα στο οποίο, που να βρεθεί καπνός, ξεραίνανε φύλλα από μια μουριά και οι κατάδικοι καπνίζανε. Οι πιο πολλοί μες στην κατοχή, στη φυλακή, πέθαναν από πείνα. Ο Πολύκαρπος, έτσι έλεγαν τον φίλο μου, έχει φύγει πια, έχει πεθάνει. Έδινε ένα κομματάκι από το ψωμί του και τους δίνανε τρεις φορές τη βδομάδα ένα κομματάκι ψωμί από καλαμπόκι ανακατεμένο με σπόρους από σκούπες. Και έπαιρνε μία-μία τις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Αλλά τις έπαιρνε ο καημένος μία εδώ, μία από εκεί, μία από τη μέση, μία από την αρχή, μία από το τέλος. Και μέσα στα λίγα αυτά γραμματάκια που μπορούσε να μαζέψει και με τα πολύ λιγότερα γράμματα που ήξερε, έπιασε μια τριπλή ιδέα, μια τριπλή αλήθεια που μέστοσε μέσα του και έγινε πραγματικότητα. Ο Πολύκαρπος ήταν χαμένος γιατί ήταν φωνιάς. Ο Πολύκαρπος δεύτερον δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, απελπιστικά τίποτα δεν μπορούσε να κάνει με τη ζωή του για να διορθώσει το κακό πέκαμε. Και μέσα στις σκόρπιες, επαναλαμβάνω, εκείνες σελίδες που έπεσαν στα χεράκια του, δίνοντας τη ζωή του, την ύπαρξή του, το αίμα του, το λίγο ψωμί της φυλακής, έμαθε κάτι, ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει αμαρτωλούς, με το αίμα του πλένει ζωές, αλλάζει καρδιές. Όχι μόνον, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού έχει και μια τρομακτική δύναμη να μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Και μεταμόρφωσε και το φίλο μου, τον Πολύκαρπο. Αργότερα, λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωση, ο Πολύκαρπος, καθώς άνοιξαν οι πόρτες των φυλακών, βγήκε έξω. Ήταν κάτι ανάμεσα σε ζωή και σε θάνατο. Μήνες πάλεψε, είχε πριστεί, ήταν μαύρος. Όλο το σώμα του είχε βγάλει μεγάλες τρίχες. Ο θάνατος από αβιταμίνωση ερχόταν και πάλευε να τον αρπάξει. Με τη φτώχεια, όσοι τον γνώρισαν, που αγαπούσαν τον Ιησού Χριστό, στάθηκαν δίπλα του. Ο Πολύκαρπος, με τη χάρη του Θεού, γλίτωσε. Στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, τον θυμήθηκα. Σε μια συντροφιά χριστιανική, κάποιος τον εκάλεσε και του είπε, «Έλα να μας πεις την ιστορία σου». Και ο Πολύκαρπος δεν ήξερε γράμματα. Αργά, κοντούλης, ανέβηκε, θυμάμαι, στάθηκε στη μέση της συντροφιάς και άρχισε να διηγείται. Για το φωνικό, λίγα, περισσότερα για τις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Και τότε ένας από εκείνους που ήτανε είπε, «Δεν τα αφήνετε αυτά. Αυτός είναι αβανταδόρος. Αυτός, λέγε, σκότωσε άνθρωπο. Δεν τον βλέπετε, ούτε κοτόπουλο δε σφάζει αυτός». Και ο Πολύκαρπος, όταν του είπαμε την απορία του φίλου μας, πήγε κοντά του και του είπε, «Ναι, είμαι ο Πολύκαρπος, ο φωνιάς, που όχι μόνον ο Χριστός με συγχώρεσε, αλλά ο Χριστός έχει τη δύναμη να με αλλάξει, να μεταμορφώσει, να μου μεταβάλει τους δρόμους και τα μονοπάτια μου». Να το ξαναδιαβάσω, «Για να μη δουλεύετε πια σε δυο αφεντικά, στο Θεό και το Μαμονά. Πότε εδώ, πότε εκεί, λίγο εδώ, λίγο από εκεί, αλλά μόνο με το Θεό, για το Θεό, με το Θεό, πιασμένη με το χέρι και από το χέρι του Χριστού στο δρόμο του Θεού».

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Όσοι στρώγοι τούτον τον άρτον θέλει ζήσει στον αιώνα. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσατε σε αυτόν τον λόγο. Σκληρός είναι ούτως ο λόγος. Τι δύναται να ακούει αυτό. Και από το 66. Έκτοτε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οφίσω και δεν περιεπάτουν πλέον μετ' αυτού. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους 12. Μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε. Και απεκρίνει λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος. Κύριε, το θέμα μας. Κύριε, προς τίνα θέλουμε υπάγει. Σε ποιον Κύριε να πάμε. Προς τίνα θέλουμε υπάγει. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Και εμείς επιστέψαν και εν συνεχεία εγνωρίσαν ότι Θύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο ένα, ο μοναδικό, δεν είναι άλλο. Λοιπόν, μας πειράζει Κύριε, μας πειράζει σε παρακαλούμε, πού μας λες να πάμε. Τώρα που είδαμε και εγνωρίσαμε ότι Θύ είσαι και όχι κανένα άλλο. Να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον, στην παρουσία σου, απέναντι του προσώπου σου, με την καρδιά ανοιχτή, θέλουμε να ακούσουμε τα λόγια τα δικά σου, θέλουμε να δούμε εσένα, θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σου, θέλουμε να νιώσουμε πάνω μας να εργάζεται η δόξα της παρουσίας σου. Ω Θεέ μας, μαζί με τον Πέτρο επαναλαμβάνουμε τα ίδια λόγια. Κύριε, μη μας πειράζει. Έξω γύρω είναι το χάος, η απελπισία, το σκοτάδι, η απόγνωση, ούτε φως, ούτε βοήθεια. Ω Θεέ μας, δεν υπάρχει τίποτα. Μόνον εσύ ο Θεός υπάρχει, όπως αποκαλύφθηκε σε εμάς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και χαιρόμαστε και είμαστε πλήρη και νιώθουμε ανάπαυση και γαλήνη στην ψυχή μας. Το πρωινό αυτό σε παρακαλούμε το Πνεύμα σου το Άγιο ας μας μιλήσει για τον Χριστό, για τη ζωή, για την αμαρτία, για το δράμα του ανθρώπου που ζει μακριά από σένα και πάλι εσύ ο Θεός δια του Πνεύματος σου στις καρδιές όλων μας. Αξίωσέ μας να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε και να γευθούμε και να ζήσουμε τον Χριστό και όλο του το μεγαλείο. Αυτό είναι το παν. Δεν είναι τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα είναι μπερδέματα ανθρώπινα. Σε παρακαλούμε, μην παρασυρώμεθα με το μεγάλο ψέμα που λέγεται κόσμος, κατάκτηση του κόσμου, που δεν είναι παρά μια παγίδα, μια απάτη καλωστημένη, να μας

στερήσει εσένα τον Θεό, τον ζωντανό και τον αληθινό. Ταπεινούμεθα, εξομολογούμεθα την αδυναμία μας και την αναξιότητά μας. Τα πάντα περιμένουμε από σένα. Δοξάστη τη μέσα στις καρδιές μας το πρωινό αυτό. Και δέξου την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας που στέλνουμε σε σένα Πατέρα, στον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα Σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν.

όταν διάβαζα την ιστορία του Νεεμάν, σταμάτησα και πόνεσα, διότι έχει εκεί μέσα ένα όφος. Λέει πολλά γι' αυτόν, ότι ήταν αρχιστράτηγος, ότι ήταν δοξασμένος, ότι ήταν μετά το βασιλιά, ότι τον αγαπούσε ο κόσμος, ότι ήτανε λεπρός όμως. Να τα κάνει. Αρχιστράτηγος, λεπρός. Δοξασμένος, λεπρός. Τιμημένος, λεπρός. Τον αγαπούσανε, λεπρός. Αυτό τα διαγράφει όλα. Ένας λεπρός ήτανε και τίποτε άλλο. Και η εποχή μας σήμερα, οι άνθρωποι καμώνονται ότι ξέρουν πολλά. Προς τα επάνω, στον αφρικό χώρο, αλήθεια είναι. Στα βάθη των θαλασσών, αλήθεια είναι. Στα βάθη της εσωτερικής δομής της ύλης, μελετούν εκεί τα σωματίδια, αλήθεια είναι. Στα βάθη του κυτάρου, τι γίνεται εκεί με τα χρωμοσώματα, αλήθεια είναι. Αλλά έχει ένα όμως. Δεν ξέρουν τίποτα για τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν τι θα πει άνθρωπο. Αυτό μένει ένα μυστήριο. Και ούτε καταπιάνονται πια, κουραστήκαμε, να προσδιορίσουν τι είναι ο άνθρωπο. Καμιά απάντηση. Στο παρελθόν δόθηκαν μερικές εντελώς μονοπλευρές απαντήσεις. Εκείνος ο αρχαίος σοφός είχε πει εκείνο το ζώον δίπουν άπτερον. Βάλαν στο τέλος και το λογικό χάρη του Διογέννη, ο οποίος τους πέταξε μπροστά ένα πετινάρι για να τους γελιοποιήσει. Ο άνθρωπος, αυτό είναι, ξέρω κι εγώ, δεν ικανοποιεί η απάντηση αυτή. Πολλές έξυπνες φιγουράτες απαντήσεις εδόθησαν. Ήταν εκείνος ο ηθοποιός που τον ετοίμησαν και τον έκαναν λόρδο, ο Σερ Λόρενς Ολίβιε, που κάποτε είπε ότι έξυπνη απάντηση. Ο άνθρωπος είναι ένα τσιγάρο, λέει. Τσιγάρο, ναι. Έχει λίγη φλόγα μέχρι τα 30, μετά λίγος καπνός και μετά στάχτη μέσα στο τασάκι. Έξυπνη απάντηση, όμορφη. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Από μια πλευρά η ζωή του ίσως να δείχνει κάτι τέτοιο. Όσοι ασχολούνται με το θέατρο, άλλοι λένε ότι είναι ένα δράμα ο άνθρωπος και η ζωή του. Άλλοι λένε ότι είναι μια κωμωδία. Άλλοι λένε ότι είναι μια φάρσα. Κάποιος τον κοροϊδεύει και τον έβαλε εδώ πάνω στη γη να ταλαιπωρείται, να βασανίζεται, να τρέχει, να χτυπιέται και δεν κάνει τίποτε στο τέλος ο ταλέπορος, ο άνθρωπος. Όμορφοι είναι οι ορισμοί τους οποίους έδωσε ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος είχε πνεύμα Θεού μέσα του, ο Πασκάλ. Και λέει ότι ο άνθρωπος είναι ένα σκεπτόμενο καλάμι. Καλάμι είναι το σύμβολο της αδυναμίας. Μια αδυναμία με κάποια σκέψη μέσα. Και έναν άλλον ορισμό ότι ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας, ό,τι ψηλότερο μπορούσε να γίνει. Και ταυτοχρόνως ένας βόρβορος της δημιουργίας εξαιτίας της αμαρτίας, με τη βρωμιά που φιλοξενούμε μέσα στις καρδιές μας αυτή η τεραστία αντίθεση. Τι είναι ο άνθρωπος? Επιτρέψτε μου, δικαιωμά μου γι' αυτό, θα δώσω κι εγώ ένα ορισμό. Ο άνθρωπος είναι σαν το κισό, σαν τις περικοπλάδες εκείνες, οι οποίες δεν έχουν κορμό να στηριχτούν, αλλά πλώνουν κάτι ψαλίδια και κοιτάζουν να πιάσουν ένα άλλο δέντρο πιο γερό, ένα τείχο, μια μάντρα, να κουμπίσουν εκεί απάνω, να μπορέσουν να ανέβουν. Και είναι παρατηρημένο ότι πολλές φορές όταν προσπαθούν να ανέβουν και δεν βρίσκουν τίποτε, γυρίζουν αυτά τα ψαλίδια. Ξέρετε, κάνουν κινήσεις ορισμένες. Και όταν δεν βρίσκουν τίποτα, αρχίζουν και συμπλέκονται μεταξύ του. Και προσπαθούν να φτιάξουν ένα σώμα που θυμίζει αυτό το σύμπλεγμα τις προσπάθειες των ανθρώπων που τραβιώνται από τα μαλλιά τους. Μόνοι τους να στηριχθούν. Με εκείνο το ωραίο του Παύλου, χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα. Μόνοι του κάτι ζητούν, αλλά δεν βρίσκουν. Ένας κυσός που ζητάει στίγμα να πιαστεί από κάτι άλλο. Και συνήθως οι άνθρωποι έχοντας αρνηθεί εκ των προτέρων των Θεών, πιάνονται
με σε άλλους ανθρώπους. Και υπάρχουν μερικά δυνατά πνεύματα τα οποία κατορθώνουν να ρημουλκούν λίγους ή πολλούς και να επηρεάζουν λίγους ή πολλούς μέσα εις τον κόσμο τούτον. Όλοι οι άνθρωποι δέχονται επιρροές και ακολουθούν κάποιον. Κάθε φορά που πηγαίνω στη δουλειά μου και περνάω από τη διάβαση της ομονίας στο υπόγειο και βλέπω εκείνους τους νέους πόσο συμπαθητικοί είναι με γένια και χωριγένια και κρατάνε εκεί, ένας φώναζε, η σκέψη του ΜΑΟ που θα σώσει την Ελλάδα. Είναι και αυτός ένας τρόπος, δεν ξέρω αν σκέφτηκε ποτέ την Ελλάδα ο ΜΑΟ, αλλά εν πάση περιπτώσει καλεί τους ανθρώπους να καταφύγουμε να πιαστούμε από τη σκέψη του Μακαρίτη του ΜΑΟ. Λέγω, όλοι από κάπου επηρεαζόμαστε και είμαστε πιασμένοι. Πολλές φορές μάλιστα αυτός ο κάποιος μπορεί να επηρεάζει ολόκληρη την ύπαρξή μας. Διάβαζα για έναν ποιητή που κάθανε κατά την κατοχή του Λαπαθιώτη, είχε απορροφήσει ολόκληρο τον διεφθαρμένο Όσκαρ Ουάιλντ. Δεν ήταν παρά ένα αντίγραφο εκείνου. Και διάβαζα και για τον Καζαντζάκη, ο οποίος σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είχε τίποτε άλλο μέσα του παρά το πνεύμα του τρελού της Βαϊμάρης, του Νίτσε, επηρεασμένος από τον ιδεϊκό πνεύμα. Η ζωή, αγαπητοί μου, έχει αυτά τα ανακατώματα και ο άνθρωπος κινείται μέσα σε αυτά τα συμπλέγματα. Εμείς, είναι γνωστό ότι εμείς αγαπούμε τον Χριστό. Πώς να το κρύψουμε. Εμείς πιστεύουμε τον Χριστό. Εμείς ακολουθούμε, εύχομαι όλοι, τον Χριστό. Και υπάρχει ακόμα κι άλλο ένα. Και εμείς, πάλι εύχομαι όλοι, ζούμε ή ζει ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας. Ζούμε τον Χριστό. Είναι άλλοι γύρω μας που έχουν πάει άλλο προσανατολισμό, προς άλλες κατευθύνσεις. Είναι ας πούμε μαρξιστές. Αν και μου έκανε εντύπωση ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας λέει θα διαγράψουμε τη λέξη μαρξισμό. Πα, τόσο γρήγορα. Και αν το διαγράψουμε αυτό αλήθεια, τι απομένει. Ένας εισπράκτορας μιας εταιρείας που ήρθε στη δουλειά μου, δεν ξέρω γιατί αρπάχτηκα από κάτι, του είπα δυο λόγια για τον Χριστό. Θύμωσε. Όχι, μου λέει, ο Μπέρξον χρειάζεται. Μου έκανε εντύπωση η σπράκτορα, απλώς και κυρίως ήταν να έχει διαβάσει και να πιστεύει στον Μπέρξον που οι πιο πολλοί δεν ξέρουν ούτε ποιος υπήρξε. Η ομιλία μου σήμερα έχει λιγάκι χαρακτήρα ομολογία. Περάσαμε από πάρα πολλούς δρόμους, όπως τα όμορφα λαγωνικά που ψάχνουν και μυρίζουν όλο το κεφάλι σκυμμένο στο χώμα. Μυρίζουν και κατευθύνονται. Και εμείς μυρίζαμε και ψάχναμε προς όλους τους δρόμους, και αριστερά και δεξιά, παντού. Και ειδικότερα εγώ υπήρξα δύσκολο καρύδι. Όταν κατάλαβα ότι έπρεπε να πάρω μια θέση, έπεσα με μανία στα χιλιαστικά βιβλία. Άσου, τι θα πει, εγώ για να δούμε τι λένε και αυτοί. Πελάγωμα μεγάλο. Πήρα κατόπιν τα βιβλία της θεοσοφίας με εκείνο τον παμπώνυρο, τον Σιρέ, μεγάλη μύστε, και διάβαζα εκεί, με εντυπωσίασε, κίνδυνος μεγάλος. Ξαναπιάσαμε το χοντροκομμένο του Μπίχνερ περί ηλισμού με εκείνα τα περί εγκεφάλου τα οποία έλεγε που σήμερα είναι για γέλια και για κλάματα. Εδώ ανάμεσά μας είναι ο Παναγιώτης ο Γέλμης που πηγαίναμε και ακούαμε τον Τανάγρα στην αίθουσα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου που έλεγε εκείνες τις θεωρίες του για ψυχοδυναμισμό και μαγνητικά ρευστά. Και ψάχναμε και ψάχναμε και ψάχναμε μέχρι ότου εγνωρίσαμε καλά τον Ιησού Χριστό. Εγνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό και του τα παραδώσαμε όλα τα κλειδιά. Πάρτα, τέλος, για αναζήτηση. Μπορεί να διαβάζουμε, αλλά δεν ψάχνουμε όμως. Δεν γυρεύουμε. Και βγάλαμε από μέσα την καρδιά μας, από ολόκληρη την ύπαρξή μας, εκείνη την φωνή σαν τον Φίλιππο. Βρήκαμε. Τι βρήκες.
αυτό που ζητούσαμε, αυτό που θέλαμε και το καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή. Βρήκαμε, ή σαν το σοφό Αρχιμίδη μέσα στην πανιέρα, βρήκαμε αυτό που ολόκληρη η ύπαρξή μας, σαν ένα ερωτηματικό, σαν μια εξήτηση, γύρευε αριστερά και δεξιά, ιδιαίτερες δε στους νέους, πριν ακόμα καρπιάσουν από την αμαρτία ή από το συμφέρον και τα άλλα πράγματα. Παλιά ποτέ, πριν 30 χρόνια, στις Πέμπτες των νέων στην Λυκούργου, μιλούσα και έλεγα κάτι και φαντάστηκε ένας οργύλος τύπος από κάτω, ακροατής. Μα λέει, δεν τρώγεστε εσείς. Είσαστε τόσο θετικοί. Όλο βρήκατε. Και θα δείτε, λέει, εσύ, πόσο χρόνο είσαι. Τα διάβασες όλα, μου λέει, βουδισμό, διάβασες εκείνα τα βιβλία της Ανατολής, τα άλλα. Όχι, του λέω, τα διάβασα. Τι λοιπόν, λέει, τι ξέρετε για την αλήθεια. Η αλήθεια ήταν ότι το επιχείρημά του ήταν γερό. Αλλά ο Θεός δεν μ' άφησε, μου έριξε μια σπιδούλα εκεί. Άψε καλέ μου, του λέω. Όταν θέλει να μπει στο σπίτι σου και έχει χάσει το κλειδί και γυρίζει στη γειτονιά και παίρνει διάφορα κλειδιά, και ανοίξει, δεν κάνει το πρώτο, δεν κάνει. Ξαφνικά ένα κλειδί άνοιξε την πόρτα και επειδή έχει στα χέρια σου άλλα 30 κλειδιά, πρέπει και εκεί να τα δοκιμάσει. Εκείνο που ζητούσαμε, το βρήκαμε. Δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε εσαΐ και εσαΐ. Όχι. Εκείνο το οποίο λαχταρούσε και ποθούσε η καρδιά μας, το βρήκαμε και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και αυτό είναι ένα πρόσωπο, όχι εκκλησία, όχι δόγμα, όχι διδασκαλία, ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός. Και όπως ο Δαβίδ, λέγουμε και εμείς το ίδιο, το ποτήριό μας υπερσυλίζει. Μέχρι άμα ξέφυγα. Και κάτι άλλο ακόμα, ενώ περνάνε χρόνια και χρόνια, δεν μετανιώσαμε. Ενώ για όλα ή για τα περισσότερα της ζωής μας, επάγγελμα, εκλογή συζύγου, δεν ξέρω τι άλλο σπίτι, ίσως μετανιώσαμε για το ότι παραδώσαμε τα πάντα στα χέρια του Χριστού, δεν μετανιώσαμε. Ο Κύριος μας, στο κομμάτι που σας διάβασα, περνάει από ένα τεστ τους μαθητάς του. Αλήθεια, είχε προηγηθεί η σκηνή εκείνη, η θαυμαστή, ο χορτασμός στο πεντακισχυλίο. Βλέπανε οι άνθρωποι έναν ωραίο συνδυασμό. Δηλαδή, να τρως και να ακούς και ωραία πράγματα θεωτικά. Τι ωραία. Την άλλη μέρα πρωί λοιπόν, τζούπα από πίσω πάλι. Θα πάμε ψαράκια, ψωμί, θα ακούμε και εκείνα. Κατάλαβε ο Κύριός μας τα ελαττήριά του, όχι καλά. Εμείς κάνουμε τα πάντα να προσελκύσουμε τα πλήθη. Ο Κύριός μας σε καμιά εκτίμηση δεν είχε τα πλήθη. Και στην Παλιά Διαθήκη το συναντούμε. Ξεκαθάρισμα. Γυρίζει λοιπόν και του λέει άλλα πράγματα. Να πάνε και να πιούνε τη σάρκα του και το αίμα του. Σαν να τη βλέπω τη σκηνή αυτή, ο ένας δίπλα στον άλλον. Τον έσπρωχνε. Τι λέει σήμερα. Τι έπαθε σήμερα. Ο ένας θυμήθηκε ότι είχε δραμάτιο, ο άλλος θυμήθηκε ότι είχε να περάσει από τον γιατρό, ο άλλος. Και άρχισαν ο ένας πίσω από τον άλλον να φεύγουν και να απομακρύνονται. Το πλήθος δεν έμεινε τίποτε. Μόνο οι μαθητές έμειναν τριγύρω και αυτοί μου διασμένοι ή καημένοι. Ήρθε η κρίσιμη στιγμή. Παιδιά, λέει, λοιπόν, φύγανε. Και εσείς, γιατί δεν φεύγετε. Και ο ένας κοίταζε τον άλλον σε αμηχανία, μου διασμένοι. Και τότε ο αυθόρμητος ο Πέτρος μίλησε για λογαριασμό όλων. Κύριε, τι είναι αυτό που μας λέει. Προς τίνα θέλομεν υπάγει λόγους ζωής αιωνίου έτσι. Και επιστέψα. Και γνωρίσα. Και είμαστε βέβαιοι τώρα ότι εσύ. Να μου συγχωρέσει ο Θεός που στο παρελθόν που είχα ασχοληθεί με την ομιλία αυτή είχα κάνει ένα χοντρό λάθος. Το ερμήνευσα πού θέλεις να πάμε εκεί. Πού. Το πού θα πει τοπικό. Σε ποιο μέρος. Ή σε ποιο τομέα διδασκαλία. Δεν είναι έτσι. Μιλάει για πρόσωπο. Ιστίνα. Σε ποιον να πάμε. Κάποιος πρέπει να βρεθεί.
ο οποίος να είναι καλύτερος από σένα. Ω Κύριε, εις τίνα θέλομεν υπάγει. Ένα ερώτημα το οποίο κάθε μέρα τίθεται στο παιδί το πιστό του Θεού. Και ο διάβολος απόξω προσπαθεί να κλονίσει την πίστη μας, αν είναι δυνατόν να μας ξεκολλήσει από τον Χριστό. Και χρησιμοποιεί πολλά στοιχεία. Είναι αλήθεια ότι κάθε μέρα συναντούμε απογοητεύσει γύρω από τα θρησκευτικά, εκκλησιαστικά, συγκρούσεις, διαφωνίες, λογομαχίες. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές βλέπουμε εκείνο το οποίο ήταν και ένα στοιχείο μαρτυρικό για τον Απόστολο Παύλο, ώστε αναγκάζεται να το πει προς το τέλος. Πάντες ζητούσι τα εαυτό. Ας σου φέρω ότι μιλάει για ανθρώπους της Εκκλησίας, για πιστούς. Κοιτάζουν μόνο τα δικά τους. Και ακόμα εκείνα τα οποία ο Λόγος του Θεού λέει για χαρακτηριστικά των εσχάτων καιρών, τα βλέπουμε να ζουν, να αναπτύσσονται και ανάμεσά μας ακόμα. Και πολλοί λέει θέλουν σκανδαλιστεί. Την αλήθεια ότι πολλοί σκανδαλίζονται, όχι όμως εκείνοι οι οποίοι επίστευσαν, εγνώρισαν, έδωσαν την καρδιά τους και κατοικεί μέσα σε αυτήν βαθιά ο Χριστός. Αυτοί δεν μπορούν να σκανδαλιστούν, διότι θα έπρεπε ο σκανδαλισμός να έρθει από τον Χριστό και από τον Χριστό δεν συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Κύριε, λέει ο Πέτρος, τι μας πειράζει, Κύριε, τι είναι αυτό που μας λες, προς τίνα θέλομεν υπάγει. Είναι κάτι το οποίο κάθε μέρα το λέμε και το επαναλαμβάνουμε. Και αν δεν το λέμε, ο Κύριος το βλέπει μέσα στην καρδιά μας ότι το νιώθουμε και το ζούμε. Κύριε, δεν είναι άλλο με μια τέτοια μεγάλη αγάπη. Να μην πούμε τώρα για την αγάπη της συζύγου, των παιδιών, του φίλου και τέτοια. Τα ξέρετε πολύ καλά. Σε αγαπώ, πατερούλη, με αγαπάς. Αλλά ξέρετε και η ηλικία, θα παντρευτώ, το σπίτι μικρό, τα ενίκια και τα λοιπά. Είναι ένας οίκος ευγυρίας εκεί πάνω, ευπρεπισμένος και... Ναι, αγόρι μου, το ξέρω, ευχαριστώ πολύ. Ήμουνα και προετοιμασμένος, ώστε... Δεν πειράζει, δεν πειράζει, άσε καλά εσύ και προχώρα. Μα δεν τα είχαμε παλιά αυτά. Η αγάπη, μια τέτοια αγάπη. Δεν είναι άλλο που να έχει και να δείχνει μια τόση κατανόηση. Δεν το άκουσα αυτό από άλλον ομιλητή. Το λέω εγώ. Τι να κάνω. Εγώ το δίνω σημασία. Δεν μπορεί να συνεννοηθείς ούτε με τα αγαπητά σου πρόσωπα. Να είσαι βέβαιος όμως ότι ο Κύριος σε νιώθει, σε καταλαβαίνει στις αδυναμίες μας, ίσως στις δυσκολίες μας, στο χαρακτήρα μας, τον κάπως κρυμμένο μπορεί. Αλλά ο Κύριος δείχνει κατανόηση. Ύστερα είναι τόσο αληθινό, τόσο αληθινό. Εάν μάλιστα έχουμε μάθει να ζούμε και να προχωρούμε πατώντας επάνω στις υποσχέσεις του και μόνο. Άσου, τι είπε εδώ και τι είπε εκείνο και τι είπε τώρα και έτσι να προχωρήσουμε μέσα στην ζωή. Κύριε, και ακόμα λέει και εκείνο το μεγάλο λόγους ζωή αιωνίου έτσι. Κάθε μέρα ανοίγω και ακούω τα λόγια σου και τα ίδια λόγια τα έχω ακούσει χίλιες φορές. Και κάθε μέρα είναι καινούρια. Και κάθε μέρα μπαίνει μέσα στην καρδιά μου. Και κάθε μέρα το πνεύμα σου το Άγιο ανοίγει νέους ορίζοντες στα ίδια λόγια. Νέες εμπειρίες στα ίδια λόγια. Ω Κύριε, τι να. Πού να πάμε. Και αν το θέλαμε να το μεταφράσουμε το ερώτημα αυτό στην εποχή μας σήμερα, πού να στραφεί ένας νέος. Ή έστω και μεσόγωγος. Πού να πάμε, Κύριε. Να στραφούμε στη σκέψη του Μαό, το κόκκινο βιβλιαράκι. Να πάμε εκείνον τον Αμερικάνο, τον Μαρκούζε. Μπορεί να είπε έξυπνα και ωραία πράγματα και να δημιούργησε μια επανάσταση στους νέους. Πού να πάμε σε εκείνον με τις φαντασίες, τον Ράιχ που λέει εκεί, τα παραμύθια του, τα μεγάλα. Πού να πάμε, Κύριε. Τίποτε δεν είναι. Όχι να σταθεί, όχι να συγκριθεί. Αντιθέτως, όποιος γνωρίσει τον Χριστό, όλα τα άλλα είναι τόσο αποθητικά. Και ακόμα. Και να μας διώχνεις, Κύριε, με την παντόφλα. Λέφευγουμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ θα μείνουμε και θα επιμείνουμε. Είναι ένας ωραίος ύμνος που λέει «Τι θέλει μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού» είναι τα λόγια του Παύλου μεταφρασμένα σε ύμνο.
Υπάρχει τίποτε για εκείνον ο οποίος εγνώρισε καλά τον Χριστό. Προσέξτε, όχι ιστορικά, όχι διαναγνώσεως, αλλά εμπειρικά, με την ζωντανή παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά του και στη ζωή του, σε καθημερινή μείωση. Είναι δυνατόν, λέγω, ο άνθρωπος αυτός να χωριστεί από τον Χριστό? Ο Δαβίδ το λέει πιο διαφορετικά. Εκεί απάνω, στον ουρανό, δεν έχω άλλο. Και εδώ κάτω υπάρχουν προσφορές στην γη, αλλά δεν θέλω άλλο από εσένα. Προς τίνα, Κύριε, θέλουμε υπάγει. Και ακόμα ο προφήτης που λέει εκείνα τα ωραία, το κι αν όλα έρθουν αντίθετα, εάν συμβούν πράγματα δυσάρεστα, ναι, στην εκκλησία, σε κάποιον ή σε κάποιους αδελφούς, και αν όλα αυτά, εγώ θα ελπίζω, θα στηρίζω, θα αναπαύομαι μόνον εις τον Κύριο. Και αναγκάζεται ο Ιησούς του Νεβί να κάνει μια τέτοια αποστροφή, θα λέγαμε. Και δεν ξέρω, λέει, τι θα κάνετε εσείς, αλλά και αν εσείς δεν θελήσετε να ακολουθήσετε τον Θεό, εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Και γιατί μας το λες αυτό? Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια πολλά ακούγονται και γίνονται δυσάρεστα. Προσέξτε όμως, μην τα ταυτίσετε αυτά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Μπορεί να συμβαίνει ή και να αποκτήσουν ακόμα περισσότερο. Ένας αδερφός προφήτευσε και λέει, θα πλησιάσουμε και θα φτάσουμε στον καιρό όπου ο χριστιανισμός ή η πίστηση των Χριστών θα είναι υπόσιτος. Θα υπάρχουν μόνο καλά χριστιανικά σπίτια που θα λατρεύεται στον Κύριο. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είμαι, αλλά εμείς πάντοτε θα έχουμε τον Ιησού Χριστό που είναι πάντοτε ο ίδιος και από τον οποίο ούτε δοκιμάσαμε ούτε θα δοκιμάσουμε ποτέ απογοήτευση. Και όπως λέει ο ύμνος, όταν σε σκέπτομαι, Χριστέ, γεμίζω όλος χαρά. Και θα σκεφτόμαστε και θα ακολουθούμε τον Χριστό. Ναι, μα δεν άκουσες τι έγινε και τι είπε? Με συγχωρείς, για τον Χριστό έχεις να μου πεις τίποτα? Έλα να πούμε για τον Χριστό. Λοιπόν, άκου τι έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός. Και μόνον ο Χριστός. Και τίποτε άλλο. Εις τίνα θέλουμε υπάγει. Όταν σκέπτομαι τον Χριστό και ζω με τον Χριστό, από αυτόν αντλώ χαρά, δύναμη, ανάπαυση, αγαλίαση και γεμίζει την ζωή μας. Και απασχόληση για να περνούμε τις μέρες μας όσο επιτρέπει ο Κύριος εδώ κάτω στον κόσμο. Μια ευχή: να γνωρίσουμε τον Χριστό, να πιστέψουμε τον Χριστό, να δεχτούμε δικών μας τον Χριστό, διότι λέει τον έδωκε και πρέπει να τον πάρουμε και να τον έχουμε και να ζούμε τον Χριστό. Τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, ό,τι και αν γίνει γύρω, αριστερά και δεξιά, εμείς θα έχουμε τον Χριστό και θα είμαστε ασφαλείς. Να ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 154. Γιατί να το κρύψω, γιατί να ντραπώ.

Άρχισας δε από τη Σμυρνή του εις Έφεσον, προσεκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, και ότε ήλθον προς αυτόν είπε προς αυτούς, «Σεις εξεύρετε από της πρώτης ημέρας, αφής επάτησα εις την Ασίαν, πως επέρασαν με θυμόν όλων των χρόνων, δουλεύον τον Κύριον με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών ήτινες μη συνέβησαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων, ότι δεν υπέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος προς Ιουδαίους και Έλληνας την εις των Θεών μετάνοιαν και την πίστην την εις των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν. Και τώρα ειδού εγώ δεδεμένος το πνεύματι υπάγω εις Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζον τα μέλλοντα να συμβώσει εις εμέ εν αυτή, πλην ότι το Πνεύμα το Άγιον μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουσι. Είναι από το 20 των πράξεων. Ο Παύλος μιλά το εδάφιο 24. Πλην δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτον, ούτε έχω πολύτιμον την ζωήν μου, όσον δηλαδή το να τελειώσω τον δρόμον μου με τα χαρά και την διακονία την οποία έλαβα παρά του Κυρίου Ιησού να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της χάριτος του Θεού. Τι ωραία λόγια. Στη ζωή όλοι οι άνθρωποι έχουν φιλοδοξίες από μικρά παιδάκια, κίνητρα, στόχους, και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλίμονο στους ανθρώπους εκείνους, μας έλεγε ο αδερφός Καρτερούλης, που δεν έχουν σκοπό στη ζωή, βγαίνουν το πρωί, σηκώνονται, βγάζουν λέει τη γλώσσα τους έξω να δουν από πού φυσάει ο αέρας, και γιατί να πάνε κόντρα προς τον αέρα, πάνε προς την αντίθεση. Λέω, αυτοί που κοιμούνται στους δρόμους. Όχι! Ο άνθρωπος φυσικό είναι να έχει κάποιους στόχους. Και ιδιαίτερα από πλευράς ψυχολογικής προς τα παιδιά, κοιτάζουμε να τους βάλουμε από νωρίς τέτοια κίνητρα. Φάε το φαΐ σου για να μπορέσεις να γίνεις ένα στρατηγός. Και εσύ έχει το φαΐ με το να γίνεις στρατηγός. Αλλά μπαίνει μέσα στο παιδί. Αργότερα του λέμε διάβαζε. Αν δεν διαβάζεις δεν μπορείς να γίνεις μηχανικός. Και έχει δώσει αλήθεια αυτό το πράγμα. Έχει κάτι πολύ ωραίο ο Παύλος. Λέει ότι ο Θεός μας μετέφερε από έναν κόσμο σε έναν άλλον κόσμο, από την εξουσία του σκότους εις την βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού. Και κατά την μεταφορά χάσαμε τους παλιούς στόχους, τους οποίους είχαμε όπως είχαν όλοι οι άνθρωποι. Και μόλις μπήκαμε μέσα στη βασιλεία της χαριτός του, νέες αξίες, νέα πράγματα, νέες φιλοδοξίες, αν ταιριάζει η λέξη, νέοι προγραμματισμοί, οι οποίοι υπαγορεύονται από το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Άλλος κόσμος ο ένας, άλλος κόσμος ο άλλος. Αυτά τα οποία με τη χάρη του Θεού τώρα έχουμε και τα θεωρούμε πολύτιμα, με αυτά ασχολούμεθα και γι' αυτά μιλάμε πάντοτε και τα λαχταρούμε. Στο άλλο χρηματιστήριο του κόσμου δεν περνάς. Δεν τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, δεν δίνουν μια πεντάρα. Ο Σταυρός, το Ευαγγέλιο του Χριστού για τον κόσμο, το λέει το ίδιο το Ευαγγέλιο, είναι μορία. Είναι κάτι τι ακατανόητο. Ο Σταυρός είναι σκάνδαλος. Ο Χριστός είναι μια επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Τι να τον κάνω, να τον κάνω τον Χριστό σήμερα που είναι όποιος φάει τον άλλο. Προχώρα στο αλληλοφάγωμα. Τόσο καταλαβαίνουν και τόσο βλέπουν οι άνθρωποι. Μεταξύ των ανθρώπων του κόσμου, εκείνο που στην πρώτη γραμμή είναι και το έχουν περί πολλού, η υγεία, το πάλι υγεία. Να είμαστε καλά. Θέλει σκέψη το πράγμα. Γιατί είναι και πολύ φευρό στην άμα. Το σκεφτόμουν κρατώντας σημειώσεις. Ας πούμε ότι ένας έχει υγεία και 40 χρόνια η υγεία του διατηρείται. Αλλά μέσα στην καρδιά του έχει τον θάνατο. Έχει το φέρ, έχει γερά δόντια, γερά πόδια και τι κάνει, κουβαλάει το δικό του το φέρετρο σε όλη του τη ζωή. Τον θάνατο κουβαλάει αριστερά και δεξιά. Κι άλλωστε αυτό φαίνεται από τις κουβέντες και από τον τρόπο της ζωής του. Είναι ο ίδιος ένα λείψανο, μόνο που έχει γερό σώμα.
καλύτερα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο με ένα θριαμβευτικό χαμόγελο μέσα στις γραμμές της αγάπης του Θεού και όταν ο Κύριος το θελήσει. Ο Παύλος και αυτός διορθώνει το ανθρώπινο πνεύμα αξιών και το τοποθετεί σε μια άλλη πλευρά. Είναι, πορεύεται να πάει στα Ιεροσόλυμα. Υπήρχαν κάτι προφητείες οι οποίες του έλεγαν και ήταν κατατοπισμένος τι τον περίμενε στην Ιερουσαλήμ όπου θα πήγαινε. Και τον αγαπούσανε οι αδελφοί, αφού τον αγαπούσανε του δίνανε συμβουλές. Κοίταξε, μην πας εκεί. Κοίταξε, κακό θα συμβεί εκεί. Κοίταξε, μην το κάνεις αυτό. Και αναγκάζεται τώρα να διορθώσει τα πράγματα. Για ακούστε με παιδιά, λέει, για ακούστε. Εγώ λέει, δεν έχω πολύτιμον τη ζωή μου. Πάνω απ' όλα η ζωή τα 70, τα 80, τα 90 και με υγεία να μην υποφέρουμε. Όχι, δεν είναι κάτι τι το πολύτιμον η διάρκεια τη ζωή ή ο τρόπος τη ζωή. Όσο πιο το να τελειώσω το δρόμο μου με τα χαρά. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Α, ο Θεός για το κάθε ένα πιστό παιδί του έχει τραβήξει μια γραμμή. Είναι ο δρόμος του Θεού για μένα. Για σένα, ο καθένας έναν διαφορετικό, ξεχωριστό δρόμο. Όταν με πίστη και άρνηση του εαυτού μας, χωρίς δικές μας δηλαδή εκλογές και αρέσκειες, τρεφόμεθα προς τον Θεό, ο Κύριος δια του Πνεύματος θα μας οδηγήσει στις ράγες του δρόμου του δικού μου, που εχάραξε ο Θεός και μέσα στον οποίο θα έχω στην υπηρεσία του Ευαγγελίου την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση όταν είμαι στον δρόμο του Κυρίου για μένα, τον προσωπικό μου δρόμο. Και λέει ότι εγώ λέει ο Παύλος, ένα βλέπω λέει σαν κάτι το πολύτιμο, τι. Αυτόν τον δρόμο που ο Κύριος μου ανέθεσε και δεν τον ξέρω σε λεπτομέρειες, αλλά κάθε μέρα μου τον αποκαλύπτει και μου τον αποκαλύπτει, εγώ θέλω ένα πράγμα. Να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαρά. Ήταν κάποιος και του λέγανε, μα μην κουράζεσαι, την άλλη φορά είχες κρίση. Αυτός είχε μανία να τελειώσει ένα βιβλίο. Να τελειώσω το βιβλίο και αν πεθάνω και δεν με νοιάζει για τίποτα. Εδώ δεν πρόκειται για ένα βιβλίο. Εδώ πρόκειται να τελειώσω τον δρόμο τον οποίο εχάραξε για μένα ο Κύριος. Θα μπορούσαμε ώρες να μιλάμε για αυτόν τον δρόμο, είναι ένα θέμα το οποίο το έχω μελετήσει. Ο Θεός φέρνει πολλά στοιχεία χαρακτήρας, πληρονομικότητας, ικανοτήτων, χαρισμάτων και διαγράφει και σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου του κάποιον δρόμο για τον κάθε ένα από εμάς. Αυτόν τον δρόμο να τελειώσω, τίποτε άλλο δεν με νοιάζει και δεν με ενδιαφέρει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δρόμος καθημερινής υπηρεσίας, αγάπης που ο Θεός μας υπαγορεύει. Όταν αρρώστησα, όλοι οι αδελφοί που με αγάπη ήρθαν εκεί και οι γιατροί που οι περισσότεροι όλοι έδειξαν ενδιαφέρον μια συμβουλή. Κοίταξε τώρα, όχι δουλειές, όχι δουλειές. Θα μην κάνουμε δουλειές και ξενύχτια και τέτοια πράγματα. Και γελούσα εδώ, γελούσα, θυμόμουν τούτο εδώ του Παύλου. Τι λέμε τώρα. Και δεν κάνουμε δουλειές, δηλαδή μόνο η μου αυτοκτονία γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ, αν ζούμε και υπάρχουμε, είναι για κάποιες δουλειές που πιστεύουμε, μπορεί και να ασφάλουμε, ότι ο Κύριος ανέθεσε σε εμάς. Αυτό είναι όλο. Τώρα το τι θα γίνει και το άλλο, αυτό είναι σε τόσο δευτερεύουσα μοίρα. Και προσπαθούσα να φανταστώ τον εαυτό μου σε τσάπλα. Μα ήταν πολύ φεδρό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αδιανόητο. Και λέει κάτι πολύ ωραίο. Να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαρά. Ετούτο το με τα χαρά κρύβει πολλά. Α, η χαρά της ζωής για το πιστό παιδί του Θεού είναι ο δρόμος της αγάπης και της υπηρεσίας. Δεν υπάρχει άλλη χαρά. Δεν υπάρχει καμιά άλλη χαρά. Η χαρά να υπηρετεί τον Κύριο και είναι μια χαρά η οποία δεν διασαλεύεται. Όσοι συμβουλεύω υπηρετούν σε διαφόρους τομείς, αλλά έρχονται σε σύγκρουση με κάποιους άλλους ή δεν αισθάνονται τη χαρά και την αγαλίαση, τους λέγω να επανεξετάσουν το πράγμα. Μάλλον στραβά δρόμο πήρανε. Εάν ήταν από τον Κύριο ο δρόμος, θα είχε χαρά και αγαλίαση. Και ανοίγω κάποιο γράμμα και λέει, σε παρακαλώ, στείλε μου εκείνο το βιβλιαράκι, αλίμονο τα παιδιά. Και λέει ένας άλλος, στείλε μου μια κασέτα. Και λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ.
Η χαρά, η μεγάλη χαρά, θα έλεγα, αλλά ίσως είναι υπερβολικό, η μόνη χαρά μέσα στην ζωή αυτή. Και ο Ορέστης δεν είναι χαρά. Είναι. Είναι, δεν μπορώ να πω, να μην πω ψέματα, αλλά έρχεται σε πολύ δευτέρα μοίρα. Να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαρά. Απ' την μεριά είναι το σαρκείο, το έρημο, η υγεία. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Βέβαια, ο δρόμος μου, αυτό το ξέρει ο Θεός. Και προσεύχομαι κάθε μέρα, και εσείς προσεύχεστε και θα σας θυμηθώ, Κύριε, φανέρωσε μου, ποιος είναι ο δρόμος. Εμείς σήμερα ξέρουμε την ιστορία του Αποστόλου Παύλου, τα ταξίδια του, εκείνος δεν τα ξέρε, θα ζούσε όμως βήμα με βήμα. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Όταν θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο, ίσως μετά από εμάς να λένε ότι αυτός έκανε εκείνο, αλλά εμείς δεν τα ξέρουμε τώρα. Και κάθε μέρα προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, τον δρόμο τον οποίο θέλεις εσύ ο Θεός. Ο Κύριος να μας φανερώσει τον δρόμο μας, της αγάπης, της υπηρεσίας, εξηρτημένη απολύτωση στον Θεό. Οπωσδήποτε ο δρόμος υποχρεωτικά δεν περνάει από τον άμβονα. Ω αγαπητοί μου, ένα μικρό ποσοστό της υπηρεσίας είναι ο άμβονας. Όχι αγαπητοί μου, είναι υποχρεωτικά σου είναι και καλά σε αυτόν τον άμβονα. Εδώ, αυτό το ξέρει ο Θεός. Θα προσευχηθούμε, θα ταπεινωθούμε, να μας αποκαλύψει ο Θεός τι θέλει από εμάς ο Κύριος. Και ένα είναι το στοιχείο το οποίο τώρα πια να φανερώσουμε τον Χριστό, την αγάπη του εις τους άλλους ανθρώπους και να βρεθεί κάποιος που ο Κύριος που εμείς θα τον συστήσουμε, θα μας χρησιμοποιήσει ο Θεός, να τον συστήσουμε, θα του σκουπίσει τα δάκρυα, θα συνδεθεί μαζί του, η ζωή του θα αποκτήσει ένα νόημα και θα πούμε μέσα στην καρδιά μας. Ω Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με χρησιμοποίησες τον αδάξιο και άθλιο δούλο σου, διότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο βλέπουμε την αναξιότητά μας και την αθλιότητά μας. Και δεν έχω πολύτιμον την ζωή μου, όσο το να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαρά. Να μην τον διακόψω από αμαρτία, διότι έφερσα τα μάτια μου αλλού σε άλλες κατευθύνσεις και την διακονία που μου έδωσε ο Κύριος να την περαντώσω. Και όταν θα έρθει η ώρα εκείνη, μανωρίζουμε αργά, ξέρει ο Κύριος. Θα μας καλέσει ενώπιον του, διότι η ζωή μας βρίσκεται στα χέρια τα δικά του. Πόσο τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και ήρθε ο Κύριος να δώσει μια τέτοια φιλοδοξία. Δεν ταιριάζει, λέει, στα πράγματα του Θεού φιλοδοξία. Ένα τέτοιο σκοπό και νόημα μέσα στη ζωή μας. Τώρα που επιστρέψαμε, εγνωρίσαμε και απολαμβάνουμε τον Ιησού Χριστό. Η χοροδία κάνει έναν ωραίο ήχο.

Χαρά μας, ουράνιε και Θεέ μας. Και ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Μια φορά και έναν καιρό, περασμένα πολύ παλιά χρόνια, ψάχναμε μέσα στα σκουπίδια των διανοητών του κόσμου του ζητώντας, ξέροντας τι ζητούσαμε και τι θα βρούμε και ποιο θα μας το δώσει, μόνο η πείνα μέσα που μας έτρωγε. Και ευχαριστούμε, μας λυπήθηκε και μας παρουσίασε στον Ιησού Χριστό. Και τον γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε, έγινε δικός μας, γίναμε δική του. Ω Θεέ μας, σε μια ενότητα και ταύτιση που ο διάβολος ούτε ο κόσμος μπορούν να μας χωρίσει. Το ψευδμένο το όνομά σου το Άγιον. Βοήθησε κάθε μια ψυχή να καταλάβει ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και όταν έχουμε τον Χριστό, τα έχουμε όλα και είμαστε πλήρης και ασφαλείς και εν ειρήνη και εν χαρά. Και το υπόλοιπο της ζωής μας. Τι επιτρέψεις, Κύριε, να το αφιερώσουμε στο δραχμοκυνηγητό ή στι γήινε μάταιε απολαύσει που δεν δίνουν ικανοποίηση. Αλλά στο να σταθούμε ευάρεστοι στον Κύριό μα, μα αγάπη και κανεί τόσα πολλά για μα. Και να βαδίσουμε τον δρόμο τον οποίο εκείνο μα εχάρισε. Εν ειρήνη και αγάπη με όλου του αδελφού και με χαρά μέσα στην καρδιά μα. Σχολίασε και βεβαίω τα λόγια αυτά μέσα στι καρδιέ μα, Κύριε, να είσαι μαζί με του πάσχοντε και υποφέροντε αδελφού μα και αδελφάρ μα. Μια εβδομάδα αρχίζει από σήμερα. Θα σκορπίσουμε ο ένας τη δουλειά του, στο σπίτι, στη σχέση μας με τους ανθρώπους, με τα προβλήματα που έχουμε και αντιμετωπίζουμε, που τα ξέρεις εσύ ο Θεός, τα πάντα, αφού εμείς είμαστε δικοί σου και όλα όσα μας αφορούν και αυτά είναι δικά σου, Κύριε, και σε ευχαριστούμε. Αφού είσαι μας εν το όνομα του Ιησού Χριστού.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και εδώ λοιπόν στο πόλεμο αυτό στον ουράνιο, η απόλυση του όπεως, του δράκοντος, διότι αυτός σύρει κατόπι του, έχει οπαδούς του, τον τρίτον των αστέρων. Να φανταστείτε από τόσα δισεκατομμύρια που δημιούργησε ο Θεός, αγγελικό κόσμο, το 1/3 το πήρε μαζί του ο Αποστάτης. Τα άλλα 2/3 έμειναν πιστά εις τον Θεό. Στο πόλεμο λοιπόν αυτό, ο οποίος έγινε επάνω στον ουρανό, στο πόλεμο, ενίκησε η αγαπή Μερίσου, ενίκησε η Μερίσου του Μιχαήλ. Και αυτόν εδώ τον κρέμισαν μαζί με τον στρατό του, τον κρέμισαν και επιτυχή και δοκάτω στη γη. Και ήρθε ο δοκάτω στη γη αυτός, με τα σχέδιά του, τα οποία σχέδια αυτά θα τα δούμε αμέσως να τα θέσει εις εφαρμογή και να επενδύσει το σχέδιό του. Εκείνο που είχε μέσα στη σκέψη του, να το δούμε ενσαρκωμένο σε ανθρώπους εδώ κάτω στη γη. Να το δούμε ενσαρκωμένο σε ανθρώπους, σε θηρίο που να είναι άνθρωπος, και επίσης σε βασιλιάδες, πολέμους και ενέργειες. Τώρα θα μου πεις, αυτό το σχέδιο που είχε, το συνέλαβε ο Σατάν ή του το έδωσε ο Θεός? Η απάντηση είναι η δεύτερη. Ο Σατάν δεν έχει πρωτοβουλία να κάνει τίποτε μέσα στην ιστορία του κόσμου. Μόνο από τον Θεό παίρνει την άδεια, πώς να ενεργήσει. Και όργανο του κακού γίνεται ο Σατανάς, όχι που τον βάζει ο Θεός να κάνει το κακό, όχι. Ο Σατανάς με την ελευθερία του εκλείπει, ο ίδιος έκλεινε στο να κάνει το αντίθετο προς το θέλημα του Θεού. Εδώ έχει να κάνει πόλεμο, καταστροφή και ο Θεός του λέει αυτά θα γίνουν με αυτό το καλούπι. Και θα του δούμε αυτό το καλούπι στην ιστορία κάτω όταν πέσει. Αμέσως θα δουλεύει για να βρει τα όργανα του πλέον και θα κάνει τη δουλειά του εδώ κάτω. Λοιπόν, τον είδαμε στον ουρανό. Είδαμε τον πόλεμο. Και δεν έβρασε τόπος πλέον εν τον ουρανό. Η ιστορία του Σατανά έχει 5 στάδια. 5 στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν προτού να πέσει και να φυλάβει μέσα του την υπερηφάνεια ή ίσως των φόρων εναντίον του μονογενού Θεού, του Θεού. Ήταν τότε όπου ήταν η κορυφή της δημιουργίας που δημιούργησε ο Θεός, όχι αυτή. Ήταν επικεφαλή, το πρώτο δημιούργημα ήταν. Το οποίο είχε θέσει δίπλα στον Θεό. Η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση είναι όταν συνέλαβε με τον φόνο και με την υπερηφάνεια συνέλαβε να κάνει ένα κίνημα και να μπορέσει τον Υιό του Θεού να τον βάλει από κάτω και αυτόν τον χρόνο του Θεού να σφετεριστεί αυτόν. Και βρήκε αυτό το 30%. Και έκανα την επανάσταση. Αλλά η επανάσταση απέχει. Έφτασε αυτό και ρίχνει από τη θέση εκείνη την υψηλή που είχε, αλλά έμεινε ακόμη στον ουρανό, σε κατώτερο ουρανό, διότι οι ουρανοί δεν είναι ένα. Η γραφή μας γράφει, μας δίνει πάντα περί πληθυντικού ουρανού. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει η Βασιλεία των ουρανών, εις τους ουρανούς, πάτω λοιπόν ο αρχής ουρανής. Το κατέβασε λοιπόν και τον έριξε, αλλά πάντα υπεράνω της, όχι στιγμιακό. Κι άλλο ουρανό. Ουρανό ο οποίος είχε του Θεού την αίθουσα για τη διοικητική του σύμπαντος δράση. Και εδώ πέρα όπως θα δούμε έχουμε απάνω στους ουρανούς

θρησκεία, κατά την οποία βλέπουμε την αίθουσα την λατρευτική του Θεού, εις τον χρόνο, με τα όντα για την λατρεία. Έχουμε κατόπιν αίθουσα άλλη, η οποία είναι η διοικητική, εις την οποία κατεβαίνει ο Θεός, διότι ο Θεός, αν και υπεράνω σχήματος και μορφής, διότι είναι πνεύμα απόλυτο ο Θεός, είναι υπεράνω μορφής και σχήματος, εν τούτης έχει μορφή και σχήμα και κατεβαίνει και αποκαλύπτεται στα όντα του. Ο κάτος στην Εδέμ ήταν σαν πατέρας, βέβαια δοξασμένος και μιλούσε με τον Αβάμ και κατέβαινε και κουβαλίαζε. Όταν ήρθε το προσώπο ο Υιός στον κόσμο, εκείνος πια έπεσε που έπεσε και έπεσε. Και εδώ λοιπόν, σε άλλον ουρανό λέγω, όπου υπάρχουν και διοικητικές διαταγές του Θεού για τη διακυβέρνηση όχι μόνο του κόσμου μας, αλλά του σύμπαντος, είχε θέση εκεί ο διάβολος. Είχε θέση. Και πήγε. Και έπαιζε το ρόλο του κατηγόρου. Διαρκώς κατηγορών τους λούλους του Θεού στη σφαίρα της γης και ασφαλώς οπουδήποτε αλλού τους έβλεπε και ζητώντας από τον Θεό να τους παραδώσει για να τους κοσμηνήσει αυτό, διότι του έλεγε του Θεού, εγώ σε βεβαιώ, του έλεγε ότι όλοι αυτοί που κρίνονται δεν σ' αγαπούν. Άφησέ μου τους για να δει ο Ποχολίκιο και θα μάθουν όλοι, δεν σ' αγαπούν, διότι δεν το αξίζει ο σ' αγαπούν. Το έλεγε του Θεού. Και ο Θεός, ξέρω ότι τι σε γυναικάζουν και διότι και ο ίδιος το θέλει. Του λέει, άκουσε εδώ, θα τους πάρω, θα τους δοκιμάσω, αλλά έως εδώ. Αυτή τη δύναμη της θα το δώσει και δεν μπορεί να την υπερβεί. Και ο διάβολος θα δοκιμάσει. Και ο Θεός, έβλεπε την άλλη παιδιά και χαιρόταν όταν έβλεπε τον άνθρωπο να μείνει γυμνήσιος και να νικά και να βιτιώνει τον Θεό και εμπίβεζε και ζητήτω όταν έβλεπε και ο άνθρωπος έβγαινε ψεύτης και σκάφτος. Ότι εκείνα που έλεγε ο άνθρωπος για τον Θεό και λοιπά ήταν πράγματι, ήταν της του ανθρώπου ιδιοτελείας πορίσματα. Αγαπούσε τον Θεό διότι κοιτάζονταν ο Θεός καλά. Ήταν ένα μια φορά, θα το έχω πει πολλές φορές, όπου τον είδα και μου λέει δόξασε Θεός. Γιατί δόξασε Θεός, γιατί λέει άνοιξα ένα μαγαζί με τρία ρούλα. Δεν είχα λέει τίποτα και τώρα έχω τρία ρούλα. Ύστερα από ένα χρόνο που τον είδα, καθυριασμένον, τι συμβαίνει Νίκο, αν θα λέει πάλι τίποτα μου. Γιατί δεν υπάρχει, δόξασε το μαγαζί. Και επειδή έκλεισε το μαγαζί, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι το μαγαζί, ήταν εκείνο το οποίο. Και δίκιο δε άλλο λοιπόν. Λοιπόν, θα ειδείτε ότι, τι ανακούφιση θα πάνε στον ουρανό έγινε όταν έπεσε ο Σατανάς κάτω. Διότι, διαρκώς αυτός έπαινε στη μέση αιωνίας παραπονούμενος κατά του Θεού ότι είναι πόσο πολύ ότι δεν τον αφήνει να γράψει και να φανεί ποιος είναι ο άνθρωπος και τα δημιουργήματα. Έπαιρνε και προκαλούσε μεγάλες ανομαλίες οι δράσεις του απάνω. Όλοι μας έχουμε πειρέσει. Και ο Θεός μας έβαλε στο στόμα ίσως να έχει ετοιμάσει τους πειρασμούς. Και μας είπε ότι για να μην πει καινούργιο ο διάβολος να είσαστε άνθρωποι ταπεινοί, να ακούσετε σε το λάδι μου, γιατί τότε δεν έχει στόμα. Επειδή ξέρει ότι η δοκιμασία θα βγει σε στεφάνι, δικό σα. Άμα όμω δει κανένα κούφιο πράγμα και αρχίσουν οι ελπίδε, γίνεται τσιμπούρι. Και έχουμε τον κύριο μα Ιησού Χριστό, ο οποίο του λέει του Πέτρου, Σίμων του λέει, ο Σατανάς θα σε ζήτησε από πάνω από τον πατέρα να σα κοσκινήσει. Αλλά εγώ εδαίθηκα για σένα, για να μην δείξει η πίστη σου τελείως ή να μην εκλείπει, ή να μην εκλείπει η πίστη σου. Γιατί ο Πέτρος στην αρχή
απευθύνωστο. Ανάθεμα δε αντέω τίποτα. Και εγώ ευεήθηκα, λέει, όσο η πίστη σου να μην ξεριζωθεί τελείω. Κι άμα επιστρέψει, φρόντισε τους αδελφούς σου. Και όταν ο Κύριος γύρισε και τουρίσε μια μαζί, την ώρα που ορκώναζε και δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, ανάθεμα το ξέρω. Θυμήθηκε. Εξήγησε και άγνωσε. Λοιπόν, στο εδάφιο 18, στο εδάφιο 18, εστάθη επί την άμμο της θαλάσσης. Ποιος? Ο δράκος, ο οποίος συγκεριστεί στην γη. Εστάθη επί την άμμο της θαλάσσης. Και είδον εκ της θαλάσσης, εδώ είναι ο Ιωάννης που μην είπαν. Εκ της θαλάσσης να αναβαίνει κυρίως, έχω κέρατα 10 της κεφαλάς 7. Δηλαδή όπως ήταν το σχέδιο που είχε ο Σατάνα πάνω στον ουρανό, το ίδιο το βλέπουμε εδώ. Όπως θα δούμε, αυτό ήταν σχέδιο το οποίο ήταν επανδρομένο, να πούμε, με ανθρώπους. Με ανθρώπους. Εκεί πάνω το είχε ως ιδέα. Και εδώ έρχεται πραγματικό. Τι βγαίνει τώρα από τούτο? Αλλά αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα το εξής. Ακούστε. Όπου η ανακούφιση απάνω στον ουρανό, το εδάφιο 10. Ώστε να λένε τέλος πάντων, λέει, α, αμάλε, δόξα να είστε μου. Του ρίχθηκε κάτω αυτός ο κατήγορος. Δηλαδή εδώ πέρα, τι λέει, τι γίνεται. Και εδώ έρχεται ότι οι πιο μεγάλες φασαρίες που έχουν στη ζωή μας πρέπει να από το διάολο. Αυτό είναι που σκέφτεται όλα τα πράγματα. Ο Θεός, ο Θεός. Θέλει να τον κατευχεί. Διότι φαίνεται ότι έχει γίνει η εξής αναγνώριση εκ μέρους του Θεού. Προσέξτε, η αναγνώριση. Θα πάρεις πράγματι δικούς σου εκείνους οι οποίοι δεν με αγαπούν εμένα και λέμε τέλος. Αυτή είναι δική σου, είναι δικαίωμά σου. Θα σου τους δώσω. Αυτός λέει, αναγνωρίζω και δεν θα έχω, δεν θα κατηγορώ για μεροληψία. Αλλά θέλω να μ' αφήσει και εμένα, ναι, όπου η ζωή του αυτόν να στον ζητάω να τον προστιμήσω. Και ο Θεός του λέει, καλά, προβέρω, προβέρω. Αλλά μόνο με τους περιορισμούς που σου βάλω εσένα. Λοιπόν, και εδώ πέρα ο ουρανός απάνω, καημένη. Κάποτες ότι διαρκώς θα τους επήγαινε κατηγορώντας, υποδεικνύοντας πρόσωπα και ο Θεός πρέπει να άβει, αν δεν μπορούσε να αρνηθεί, διότι σου λέει, εγώ θα κρατήσω, το έφανε και ο ίδιος ο Θεός, θα κρατήσω εκείνους που είναι γνήσιοι και μετά είναι εμένα, υποκριτά, δεν λέω εγώ να πάρω σημαντικά. Υποκριτράλα. Και τούτοι δεν λοιπόν οι άλλοι, βλέπανε τι τραβάει ο κόσμος κάτω από αυτόν πρωί-πρωί που έκανε την παρουσία του. Άμα θέλω ξανά, γιατί ο πρόσφα μας, αυτός ο διάβολος εδώ πέρα, πραγματικά διάβολος. Αλλά ο Θεός ήθελε να δοκιμαστεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό δηλαδή πρέπει να ξέρουμε και να μην παραξενευόμεθα όταν έχουμε μια δοκιμασία στη ζωή μας. Ποτέ. Αλλά να κοιτάμε τον Θεό μας, να τον βγάζουμε αυτοπρόσωπο και να υπερηφανεύεται. Είδατε στον Ιώβ ως εκαμάρωνε όταν έλεγε στον Σατανά. Πού είσαι να του λέει, δεν έκανα βόλτα κάτω. Δεν μου λέει, του λέει, πρόσεξε ένα δικό μου την κάθε μου. Και το έλεγε ο Θεός με ικανοποίηση. Και κοίταξε τι είχε να βγάλει αυτός ο κατηγορός. Ναι, λέει, γιατί λέει τον έχεις έτσι και του είσαι. Επάκουτα του λέει, να λέει.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Παρακαλώ πολύ να σταθούμε όρθιοι στην παρουσία του Κυρίου μας με προσευχή. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, δοξασμένο να είναι το όνομά Σου το Άγιο, γιατί Εσύ κάλυψες τη μεγαλύτερη απόσταση, το περισσότερο, όλο, αφού ήταν αδύνατο να σωθούμε, αφού δεν υπήρχε η δύναμη, αλλά ούτε υπήρχε και ο τρόπος να πληρωθεί το μεγάλο μας χρέος, η αμαρτία μας απέναντί Σου. Κύριέ μας και Θεέ μας, το κόστος της αποστασίας, η δύναμη που μας υποδούλωσε στην εξουσία του σκοταδιού και του θανάτου, δεν μπορούσε εύκολα να υποχωρήσει και να φύγει. Και προσπαθούσαμε και προσπαθούσες κι εσύ και με αίμα τράγων και τάβρων και μόσχων και προσπαθούσες με μηνύματα και με καλοπιάσματα και με κρίσεις και η αμαρτία γιγάντωνε και θέργευε μέσα μας και ανάμεσά μας μέχρι που ήρθε η ώρα η διαλεγμένη από σένα και ανέλαβε ο Ιησούς μας Χριστός, ο έσχατος Αδάμ. Και ήρθε για να τα σαρώσει όλα αυτά και προσπάθειες και καινούργιες αρχές και υποσχέσεις και απελπισμένες ελπίδες και ήρθε να γίνει η δύναμη μέσα μας που αναγεννά, που σώζει, που λυτρώνει, που ελευθερώνει, που μεταμορφώνει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Δεν υπήρχε αυτή η δύναμη πάνω στην ταλέπορη φλούδα της γης και μας τον χάρισες, σωτήρα και λυτρωτή και Κύριο, σοφία δικιά Σου, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωση. Και τώρα ένεκεν αυτού, διά του Ιησού μας Χριστού, έχουμε την είσοδο, έχουμε την πρόσβαση, έχουμε την ειρήνη με τον Θεό, έχουμε εσένα, Θεέ μας, δικό μας, δικό μας Κύριο. Σε ευχαριστούμε, Βασιλιά μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Και ένας τέτοιος ατέλειωτος, αληθινός ύμνος θα βγαίνει από τα χείλη μας συνεχώς στην παρουσία Σου, στην αιωνιότητα, όταν θα ζούμε μέσα στο θαύμα, στα θαύματα που ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν. Και είναι έτοιμα και τα ετοιμάζεις και μας περιμένουν. Και είναι πολύ λίγος ο χρόνος και σύντομα να έρθουμε να είμαστε κι εμείς όπου είσαι εσύ. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία που έχουμε να ακούσουμε το Λόγο Σου τον Άγιο, τα όμορφα, τα απλά, τα θαυμαστά. Κύριέ μας και Θεέ μας, βοήθησέ μας να μην είναι και αυτά γνώσεις όπως και τα άλλα, που δεν βοηθάνε, που δεν ωφελούν σε τίποτα. Κύριε, να τα χωνέψουμε, Κύριε να τα καταπιούμε, Κύριε να τα αφομοιώσουμε, Κύριε να γίνουν δικά μας, για να ζήσουμε μια δοξασμένη, μοναδική ζωή εδώ κάτω σε αυτόν τον κόσμο, γεμάτη νίκη, ομορφιά και λάμψη και αιώνια στη δικιά Σου την παρουσία. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσύ με την Θεία Σου παρουσία, έλα ανάμεσά μας. Όπως, Κύριέ μας, εκείνο τον καιρό με την εφέλη Σου κατέβαινες και έμενες στο στρατόπεδο του λαού Σου και με το Πνεύμα Σου το Άγιο στάλαξες στον καθένα μας αυτό που έχει ανάγκη για τη δόξα Σου, για τη δόξα μας, για την αιώνια ζωή, για τον αγιασμό του ονόματός Σου. Πάντοτε ένεκεν του Ιησού Χριστού. Δια εκείνου Σου μιλάμε και Σε ευχαριστούμε. Αμήν, Θεέ μας. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο των αριθμών. Βιβλίο των αριθμών στην Παλαιά Διαθήκη, κεφάλαιο Ι, που είναι το 10ο, αν θέλετε να το βρείτε κι εσείς, και από το εδάφιο 15 μέχρι το τέλος. Συγγνώμη, κεφάλαιο Θήτα, όχι Ι. Σελίδες δεν ξέρω και αποφεύγω να λέω, γιατί
να μάθουμε να τα βρίσκουμε με τα βιβλία και όχι με τις σελίδες. Αριθμοί είναι Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικών, αριθμοί. Αμέσως. Να το βρήκαμε. Παλαιά Διαθήκη πάντα. Θήτα, 15 και κάτω. Κάνουμε και λίγο μάθημα. Και την ημέρα καθήν εστάθη η σκηνή, εκάλυψε η νεφέλη την σκηνήν, τον οίκον του μαρτυρίου. Και από εσπέρας έως πρωί, ήτο επί της σκηνής ως είδος πυρός, φωτιά. Ούτως έτσι εγίνετο πάντοτε. Η νεφέλη εκάλυπτεν αυτήν την ημέρα και είδος πυρός τη νύχτα. Και ότε ανέβαινε η νεφέλη από τη σκηνής, τότε σηκώνοντο οι Ισραήλ. Και εν το τόπου όπου ιστατώ η νεφέλη, δηλαδή σταματούσε η νεφέλη, εκεί εστρατοπέδευον οι Ισραήλ. Κατά την προσταγήν του Κυρίου εσηκώνοντο οι Ισραήλ και κατά την προσταγήν του Κυρίου εστρατοπέδευον. Πάσας τας ημέρας, καθάς η νεφέλη έκυτο επί της σκηνής, έμενον στρατοπεδευμένη. Και ότε η νεφέλη διέμενε επί της σκηνής πολλάς ημέρας, τότε οι Ισραήλ εφύλατον τας φυλακάς του Κυρίου και δεν εσηκώνοντο. Και οπότε μένει η νεφέλη ίστατο επί της σκηνής, οσασδήποτε ημέρας, κατά την προσταγήν του Κυρίου έμενον στρατοπεδευμένη και κατά την προσταγήν του Κυρίου εσηκώνοντο. Οπότε δε η νεφέλη ίστατο από εσπέρας έως πρωί, το δε πρωί ανέβαινε η νεφέλη, τότε αυτοί εσηκώνονται, είτε την ημέρα είτε τη νύχτα να ανέβαινε η νεφέλη, τότε αυτοί εσηκώνονται. Δύο ημέρας ή ένα μήνα ή ένα χρόνο, εάν διέμενε η νεφέλη επί της σκηνής, ισταμένοι επ' αυτής έμενον στρατοπεδευμένοι οι Ισραήλ και δεν εσηκώνοντο. Ότε δε αυτή ανέβαινε εσηκώνοντο. Κατά την προσταγήν του Κυρίου εστρατοπέδευον και κατά την προσταγήν του Κυρίου εσηκώνοντο. Εφύλατον τας φυλακάς του Κυρίου καθώς προσέταξε ο Κύριος διαχειρός του Μωυσέως. Το πολύ όμορφο αυτό κομμάτι, πάρα πολύ όμορφο. Εύχομαι ο Θεός να το δουλέψει στην καρδιά μας και να μας το χαρίσει να το ζήσουμε έτσι και να το απολαύσουμε. Υπάρχει μία απορία διάσπαρτη σε πολλές καρδιές ανθρώπων είτε που έρχονται για πρώτη ή δεύτερη φορά στην Εκκλησία, είτε που ακούνε για πρώτη δεύτερη φορά αλλά δεν έχουν κάνει αυτό το επόμενο βήμα, αλλά δυστυχώς αυτή η απορία και το άγχος και η ταραχή κατατρώγει και αρκετούς πιστούς ανθρώπους που έχουν δείγματα ζωής, που έχουν προχωρήσει, που παρακολουθούν, που ξέρουν πλέον ποιος είναι αυτός ο δρόμος. Και η απορία αυτή υπάρχει μέσα εις τις καρδιές τους. Δηλαδή, πώς θα τα καταφέρω εγώ. Αυτή είναι η απορία. Και όταν λέει πώς θα τα καταφέρω, με αυτό το «τα» εννοεί, να, όλο αυτό το βιβλίο που η βιβλική εταιρεία κατάφερε και το έβγαλε έτσι χοντρό, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο χοντρό, αλλά είναι λεπτό χαρτί, είναι ψηλά γραμματάκια, που σημαίνει ότι λέει πολλά. Λέει πάρα πολλά αυτό το βιβλίο. Τα λέει όλα. Και πώς θα κάθεσαι και πώς θα σηκώνεσαι και πώς θα αγαπάς και πώς θα σωπάνεις και πώς θα μιλάς και πώς θα εργάζεσαι. Πώς θα τα καταφέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι δυνατόν να τα ζήσω. Και μάλιστα να σου πω και κάτι. Αν έλεγε κοινά έτσι ανθρώπινα πράγματα που άμα σφιχτείς λιγάκι και έχεις και το μυαλό σου, τα μυαλά σου 400, θα τα ανοίγεις μία μέσα, μία έξω. Εδώ μιλάει για άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Εδώ είναι θεϊκά πράγματα. Εγώ σου λέω τι όλο το βιβλίο. Άστο όλο το βιβλίο. Να αγαπήσεις τους εχθρούς σου, να γυρίσεις το μάγουλο από την άλλη μεριά. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται. Πώς θα τα καταφέρω. Και δεν ξέρω αν το είπα σε εσάς ή κάπου αλλού, μια αγαπητή ψυχή που ξεκίνησε τώρα με τον Χριστό. Δεν μπορώ να συγχωρήσω ακόμα τον πατέρα μου που έχει πεθάνει. Πεθάνει
πότε πέθανε, χτες, προχτές. Έχει λιώσει, τον έχουν φάει τα σκουλίγια, τον έχουν χωνέψει. Έχουν πεθάνει και αυτά, ήρθαν τα παιδιά τους. Και δεν μπορώ να τον συγχωρήσω ακόμα. Μα τι σου κοστίζει, έχει τελειώσει ο άνθρωπος. Και μου πήγε και έγραψε το κτήμα εκεί και το οικόπεδο εκεί και το ρετυρέ εκεί και εμένα μ' άφησε. Δεν μπορώ να τον συγχωρήσω. Άστο αυτό το βιβλίο που είναι χοντρό και μεγάλο και πιάσε ένα, δύο, τρία. Απορία. Ποιος μπορεί να τα κάνει? Πώς θα μπορέσουμε εμείς να τα περπατήσουμε? Και πες ότι θέλω. Και πες ότι ξεκινάω. Θα τα καταφέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα? Και από την άλλη μεριά το ερώτημα το μεγάλο και το ερώτημα το βασικό. Και ποιος θα με προσανατολίσει? Ωραία. Ξεκινάει. 4 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη. Πού να πάω? Πού να σταθώ? Πού να ξέρω αν είμαι μέσα στο θέλημα του Κυρίου ή έξω? Να, ένα ερώτημα αγαπημένο των νέων, που το κάνω στο συνέδρια ή στις ημελέτες τους ή δεν ξέρω πού αλλού. Πώς θα ξέρω εγώ αν είμαι μέσα στο θέλημα του Κυρίου ή έξω από το θέλημα του Κυρίου? Αν θα πάρω τη μαριγούλα ή την πιπίτσα, διότι, Και χτες είχα μια συζήτηση μετά από ένα μάθημα, μια συμμελέτη, ένα κοριτσάκι. Κλάματα, δάκρυα και να γυρίζει τα δάχτυλά της. Κατάλαβα, δεν χρειάζεται να μιλήσεις γνωστές ιστορίες. Υπάρχει κάποιος, σίγουρα, κοριτσάκι είσαι, θα υπάρχει κάποιος. Ναι, τι θέλει? Ναι, αλλά αν ήμουν αλλιώς θα του έλεγα αυτού του κάποιου προχωράμε. Αλλά δεν είμαι, είναι ο Κύριος, είναι η οικογένειά μου, είναι το θέλημα του Αγίου, ο Άγιος. Πώς θα ξέρω εγώ αν είναι, δεν είναι? Και αν μεθαύριο ψάχνω για χοντρό ντουβάρι με διπλό οπλισμό, ξέρετε, διπλό, να κοπανάω το κεφάλι μου μπροστά στα χαλάσματα του δικού μου του θελήματος. Η απορία. Πώς, με ποιον, πώς θα ξέρω, πού θα προχωρήσω, ποιος θα με οδηγήσει, πώς θα τη ζήσω αυτή τη ζωή και πώς θα περπατήσω? Και βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι με όλες αυτές τις απορίες είναι έντρομοι. Είναι πονεμένοι και δυστυχισμένοι. Γιατί? Διότι κοιτάζουν πάνω τους. Διότι κοιτάζουν τα χέρια τους. Και αν δεν κοιτάζουν πάνω τους τα χέρια τους, τις δυνατότητές τους, κοιτάζουν γύρω τους, τους αδελφούς, τον άμβονα, τους πρεσβυτέρους. Και βλέπουν και εκεί ελαττώματα και εκεί χαλάσματα. Και τρομάζουν. Τελικά ποιος θα με βοηθήσει εμένα και πώς θα τα καταφέρω το δρόμο του Θεού να περπατήσω? Αν μάλιστα σκεφτείς ότι είναι στενή, τεθλιμένη και για λίγους, να μου έλεγε ότι είναι autobahn που λένε εκεί στη Γερμανία, που φεύγουν οι Mercedes και οι BMW. Εντάξει, θα βρω κι εγώ έναν τρόπο όπου πάνε οι άλλοι να πηγαίνω κι εγώ. Στενή και τεθλιμένη και για λίγους, και να μπω εγώ μονάδα μέσα σε αυτό το δρόμο, πώς θα τα καταφέρω? Η ερώτηση είναι απλή και πολύ φυσιολογική, αλλά η απάντηση είναι πολύ πολύ όμορφη και υπάρχει μονάχα μέσα στο Λόγο του Θεού. Έλα να σου πω την πείρα μου. Έλα εγώ να σου πω πώς τα κατάφερα εγώ. Έλα να σου δείξω πώς γίνεται. Έλα να σου δείξω την τεχνική. Όλα λάθος. Ένα πελώριο χ. Και το έχω κάνει αυτό το λάθος πολλές φορές και το έχουμε κάνει σαν πιστοί, αδελφοί και διάκονοι. Έλα είναι η σωστή απάντηση. Κάτσε, όχι στο όρθιο, στο όρθιο δεν γίνεται. Πάρε τη γραφή σου στα γόνατά σου, άνοιξε, να ανοίξουμε, να δεις τι λέει ο Κύριος. Για σένα, για μένα, για την περίπτωσή μου. Είναι καλή και η πείρα σεβαστή, είναι και τα βιώματα, αλλά όχι. Εφόσον έχουμε το Λόγο του Θεού ανοιχτό και όταν αφήσουμε τον Κύριό μας να μας μιλήσει, πόσο όμορφα, πόσο γλυκά, πόσο μας αποστομώνει. Θυμάμαι βρέθηκα και το νιώσα αυτό το πράγμα. Βρέθηκα σε μία συμμελέτη νέων. Πολύ το διασκέδασα. Και μου βάλανε ένα θέμα ειδικός προσκεκλημένος από αυτό που σηκώνει όχι πολύ νερό, βυτεία με νερό. Και οι νέοι και οι νέες και τα αγόρια και τα κορίτσια και ο γάμος και πριν και πώς τα ξέρω, τα ξέρετε όλα αυτά, τα μαγειρέματα, τα γνωστά θέματα. Να απαντήσουμε, και είχε ο καθένας από μια ντάνα 5-6 ερωτήματα μαζεμένα.
Πολύ ωραία. Και με τη χάρη του Θεού, ούτε η πείρα μου, ούτε η εμπειρία μου. Ακούστε, το παιδί του Θεού, ο Κύριος, το θέλημά του, όταν χτίζει την πέτρα, όταν έχει πληροφορία, όλα όμορφα, με παραδείγματα ευλογημένα, όταν θέλει ευλογημένος, να τα μέσα, εδάφιο πρώτο, εδάφιο δεύτερο, άρχισαν να πέφτουν από τα χέρια τα επιχειρήματα. Τώρα εγώ τέλειωσα γρήγορα, γρήγορα, να αφήσω άλλη μισή ώρα, τρία τέταρτα, να πείτε εσείς. Τίποτα. Μα είναι ένα θέμα που καίει, μα είναι ένα θέμα σοβαρό, μα υπάρχουν προβλήματα ανάμεσά σας. Ναι, αλλά όταν μπαίνει ο Λόγος του Θεού, τι ωραία που ξεκαθαρίζει, πώς διαλέγει τα χρώματα, τις σκηνές και μας τα δίνει να τα καταλάβουμε. Ήταν η πρώτη μέρα. Έχουν βγει, τους έχει δώσει ο Κύριος τις εντολές να φτιάξουν τη σκηνή του μαρτυρίου, να κουβαλάνε. Αλλά ένα μεγάλο ερώτημα, ποιο, πολύ μεγάλο, και για τον Μωυσή και για τους πρεσβυτέρους και για τους άρχοντες, τους αρχηγούς και όλο εκείνο το λαό, τον τεράστιο, την ουρά, τη μεγάλη. Πού πάνε, πηξίδες, κάτι είχαν εκεί τα αστέρια, κάτι προσανατολίζοντα, μα εδώ είναι έρημος, εδώ είναι έρημος. Πού θα πάμε, και να σου πω κάτι, και πού θα σταματάμε, και πού θα στρατοπεδεύουμε, και αν το βράδυ έχουμε κάνει λάθος και τα καταδιοκτικά, τα αναγνωριστικά των Χεταίων, των Ιεβουσαίων, των Φιλιστέων, Αμαλικίτες, σαν τροκτικά να μας καταφάγουν, πού, πώς, τι, απορίες. Και πώς θα ξέρουμε το δρόμο και πώς θα ξέρουμε την κατεύθυνση. Και μάλιστα ένα δρόμο που ο Κύριος ανέλαβε να τους βγάλει από την Αίγυπτο και να τους πάει στη γη την οποία τους υποσχέθηκε. Ήταν η πρώτη φορά που είδαν στη σκηνή μία νεφέλη, ξέραν από σύννεφα, ξέραν από μετεωρολογία, πώς θα κάνουν τέτοιο τεράστιο ταξίδι. Ποιμένες ήταν, γεωργοί ήταν, ήξεραν εκείνα τα πρακτικά, τα γιατροσόφια εκείνης της εποχής, τα μετεωρολογικά τα ξέραν. Μια νεφέλη λοιπόν ξεκολλάει από το υπόλοιπο, το σύννεφο, το στερέωμα και έρχεται και καλύπτει τη σκηνή των οίκων του μαρτυρίου. Και από εσπέρας έως πρωί δεν έφυγε. Ήταν εκεί και μάλιστα λέει βραδινή, η βραδινή της βάρδια ήταν σαν μια φωτιά, φως που το κάλυπτε. Δεν το έκαιγε, αλλά το κάλυπτε. Και από εκεί και πέρα αρχίζει μια μεγάλη και θαυμαστή ιστορία. Όσο έμενε εκείνη η νεφέλη, η οποία άλλαζε, το πρωί γινόταν για σκιά, το βράδυ γινόταν για φως. Πού να φωτίσεις το λαό. Η σκηνή όμως του Κυρίου, η παρουσία του Κυρίου, το θέλημα του Κυρίου έπρεπε να μένει φωτισμένη και να φωτίζεται από όλο το στρατόπεδο για να μπορούν να ρίχνουν μια ματιά. Τι, εκεί είναι ο Κύριος. Τα μάτια σας δεν θα είναι στο Μωυσή, τα μάτια σας δεν θα είναι στους αρχηγούς και στους πρεσβυτέρους. Στον Κύριο, τον Άγιο που είναι μέσα στο στρατόπεδο και θα το φωτίζω εγώ. Πολλά σημεία όμορφα μπορεί να βγάλει κανείς από τούτο εδώ το όμορφο κομμάτι του Λόγου του Θεού. Πρώτον, έχεις αγωνία πώς θα πάει, στα επιμέρους ή στο σύνολο. Και το σύνολο είναι ολόκληρη η πνευματική μου ζωή, η πορεία, και τα επιμέρους είναι η δουλειά μου, ένα κομμάτι, η υγεία μου, τα παιδιά μου, τα κορίτσια, τα αγόρια. Έχεις αγωνία. Νούμερο ένα, πώς είναι δυνατόν. Στο δρόμο που σε ξεκίνησε και σε κάλεσε ο Κύριος, έχεις αγωνία πως εσύ θα τον συνεχίσεις. Για γύρισέ μου σε παρακαλώ τις σελίδες πίσω και να το κάνεις αυτό στην πνευματική σου ζωή. Πολύ θα σε βοηθήσει. Είσαι μέσα στην έρημο και νιώθεις ότι είσαι χαμένος. Σταμάτα εκεί και γύρνα πίσω. Αίγυπτος, γύρνα πίσω, γύρνα στο Βούρδουλα, μέσα στη λάσπη του Νείλου που τρώγατε τα κρεμμύδια και τα ψάρια και λέγε μου, διάβαζε να ακούω, ποιος σας είπε να πάρετε το αρνί και να το φάτε και να γλύψετε και τα κόκαλα και να λείψετε με το αίμα του τους παραστάτες και να βάλετε τη ζώνη και να πάρετε τη μαγκούρα και να βγει έξω ο Κύριος. Ποιος σας ελευθέρωσε, ο Κύριος. Ποιος σας έδειξε το δρόμο, ο Κύριος. Ποιος όταν ήταν μπροστά γκρεμός και πίσω γκρεμός. Μπροστά η θάλασσα και πίσω τα αστράφτανε στον ήλιο τα ακόντια τους και τα σπαθιά τους. Ποιος γύρνα σελίδες και διάβαζε.
Ποιος άνοιξε τη θάλασσα, πρόλαβε την έστρωσε με πλάκες, πατήσατε απάνω, περάσατε. Πρώτη φορά έγινε στην ιστορία της γης, στον πλανήτη αυτό το πράγμα. Να έχει υδάτινους τείχους, ε. Κάνανε έτσι και πιάνανε νερό, απομάκρυνε, σήκωσε ψηλά και περνάγανε μέσα. Και μετά έκλεισε η θάλασσα και τους έπνιξε όλους. Ποιος? Και τώρα έχεις πρόβλημα. Αυτό ο Θεός που πιστεύουμε δεν θα το κάνει ποτέ. Αν είχες μείνει στην Αίγυπτο, αν είχες αυτοσχεδιάσει, αν είχες κτίσει μόνος σου, προχώρα και μόνος σου, τι να σου πω, αφού μόνος σου τα έκανες, ορίστε το δρόμο. Να αναλάβει ο Κύριος κάτι και να το αφήσει ημιτελές, αποκλείεται. Να γεμίσουμε το Ολυμπιακό στάδιο, πόσες χιλιάδες παίρνει, δεν ξέρω. Και το στάδιο ειρήνης και φιλίας, να τα συνδέσουμε δορυφορικά για να πάρουν πολύ κόσμο, ε! Και να βγω εγώ στο μεγάφωνο. Υπάρχει κάποιος, ένας, που να μπορεί να βγει στο μικράφωνο και να πει «Εμένα μου ξεκίνησε ο Θεός κάτι, του το ζήτησα, μου το χάρισε, με ευλόγησε και με άφησε στη μέση». Να, τώρα είμαι στη μέση. Κανένας. Ο Θεός είναι άρχοντας. Ο Θεός είναι ζωντανός. Ο Θεός μας που πιστεύουμε. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά. Να μπορείς να πάρεις το βιβλίο της ζωής σου και όπως είπαμε να γυρίσεις πίσω σελίδες και να πεις «Ήταν ο Κύριος, ζήτησα από τον Κύριο, το έκανε ο Κύριος και στο χρόνο του και στην ποιότητά του και στον τρόπο του». Και μάλιστα κάτι πιο συγκεκριμένο, να είσαι μέσα εις το λαό του Θεού. Διότι αυτή η Νεφέλη δεν παρακολουθούσε τους Φιλιστέους, τους Χαναναίους, τους Αμαλικίτες, τους Χεταίους, δεν ξέρω ποιους άλλους. Παρακολουθούσε ποιους? Τους ανθρώπους του Θεού. Το λαό που ο Κύριος γέννησε από ένα σπέρμα και τον πολλαπλασίασε όπως η άμμος της θαλάσσης και όπως τα αστέρια του ουρανού. Εάν δεν είσαι από το λαό του Θεού, τότε έχεις δικαιολογημένες απορίες. Και πώς θα περπατήσω? Και πού θα ξέρω εγώ? Και πώς θα διαλέξω? Και το επόμενο βήμα ποιο θα είναι? Δεν υπάρχει επόμενο βήμα. Είσαι μέσα στο θέλημα του Θεού, εφόσον είσαι παιδί του και εφόσον σε έβγαλε εκείνος από την Αίγυπτο για να σε πάει στη γη της επαγγελίας. Και τώρα μου το θύμισε το Πνεύμα του Θεού να σας το πω. Ακόμα και όταν έφτασε το ποτήρι μέχρι εδώ και το θυμόσαστε και τόσο πολύ πίκραναν και καταπίκραναν τον Κύριο με το σκληρό του, τον τράχυλο και την ειδωλολατρεία του και του λέει «Μωυσή, τέλος μέχρι εδώ, κλείνει η ιστορία, δεν τον αντέχω αυτό το λαό». «Θα σας πάω», δεν του είπε «θα σας αφήσω», «θα σας πάω, αλλά με άγγελό μου». Στείλω εγώ μια μεραρχία αγγέλους δεξιά και αριστερά, τι είναι για μένα? Άντε μπέστε μέσα, αλλά μη με ανακατέψετε πια. Δεν αντέχω αυτό το λαό. Και τότε ο Μωυσής πάλεψε και του είπε, εάν δεν έρθεις μαζί μας, εδώ θα μείνουμε να λιώσουμε, ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά ακόμα και τότε δεν τους άφησε στη μέση. Ο Θεός μας δεν αφήνει στη μέση τίποτα, γιατί είναι άρχοντας, γιατί είναι Κύριος, πολύτιμος, τρυφερός και αληθινός. Βρήκε λοιπόν αυτόν τον τρόπο η παρουσία του Κυρίου να είναι μέσα στο στρατόπεδο. Στο στρατόπεδο του λαού του, στο στρατόπεδο των δικών του των ανθρώπων που ανέλαβε την ευθύνη. Μωυσή, πάρε αυτή τη μαγκούρα, κάν την φίδι, πάρε το φίδι, κάν το μαγκούρα. Κάνε το ένα, κάνε το άλλο, θα σας βγάλω έξω, θα σας ελευθερώσω. Η φωνή των παιδιών μου έφτασε στον ουρανό. Αρκετά, μαλάκωσε η καρδιά τους, τώρα θα βγουν έξω. Και να έχεις τέτοιες εντολές και να έχεις τέτοια καταγραμμένα και να κάνεις κάτι πολύ απλό. Μπορείτε να το κάνετε αδελφοί, να το γυρίσεις στο τετράδιο της ζωής σου έτσι. Έτσι. Είναι πράξη πίστης. Και να του πεις, διάβασε Κύριε τα δικά σου τα γράμματα, τις δικές σου τις υποσχέσεις. Εσύ με έφερες στην ύπαρξη, εσύ με αναγέννησες, εσύ μου είπες τράβα αυτό το δρόμο και όχι εκείνον. Εσύ με έφτασες μέχρι εδώ. Δικά σου είναι Κύριε τα γράμματα. Να έχεις τέτοιο θάρρος, πίστεως και σεβασμού στον Θεό. Επομένως, συνέχισε Κύριε. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Μα έρχονται οι Αιγύπτιοι από πίσω. Δεν πανάρχονται. Μα θα μας φάξουν. Αν είναι δυνατόν. Δικά σου γράμματα είναι Κύριε. Εσύ ξεκίνησες.
να έχεις τέτοιο θάρρος πίστης και πιστότητας και να κοιτάς τα χέρια σου και να πεις «Κύριε, εσύ αποφασίζεις το δικό σου το θέλημα». Και τότε πραγματικά η ευθύνη ολόκληρη είναι στα χέρια του Κυρίου. Τώρα λοιπόν θα σου δείξω πώς θα περπατάς. Η ζωή του χριστιανού είναι πολύ απλή ζωή όταν είσαι παιδί του Θεού. Είναι πολύ πολύ εύκολη ζωή, όταν θέλεις πραγματικά να κάνεις το θέλημα του Κυρίου. Σου δείχνει, σου φανερώνει, σε Άγιοι είναι η λέξη η σωστή του κειμένου. Άγιοι από το Πνεύμα του το Άγιο και σε κρατάει μέσα στο δικό του το θέλημα. Έγιναν λοιπόν, έγινε πρώτη φορά η εμφάνιση της νεφέλης ως είδος πυρός και συμπληρώνει το Πνεύμα το Άγιο. Ούτως εγίνε το πάντοτε. Η νεφέλη εκάλυπτε αυτήν την ημέρα, ως είδος και είδος πυρός τη νύχτα. Και όταν ανέβαινε η νεφέλη, πώς καταλάβαιναν ότι θα φύγουν. Όταν ανέβαινε η νεφέλη, τότε και αυτοί τα μάζευαν, τι ήταν, πέντε αντίσκηνα, ήταν ένα sleeping bag, δεν ξέρω τι είχαν. Τα τυλίγανε γύρω-γύρω, μαζεύτε, μαζεύτε, φώναζε τα κουτσούβελά του ο πατέρας κατά οικογένειες εκεί, παράταξη και ξεκινάμε. Και εκείνος εσηκώνοντο η Ισραήλ και εν το τόπο όπου ίστατο η νεφέλη, ούτε την ώρα που διψάγανε, ούτε την ώρα που ήταν κουρασμένοι, δεν λέει τέτοιο πράγμα ο Λόγος του Θεού, την ώρα που ήθελε ο Κύριος. Μα είμαστε κουρασμένοι, το ξέρει ο Κύριος. Μα είμαστε διψάμε, το ξέρει ο Κύριος. Όμως θα προχωρήσετε και σήμερα, και νύχτα και μέρα. Τον τελευταίο καιρό μου μαθαίνει ο Κύριος από τα μεγαλύτερα διδάγματα της πνευματικής μου ζωής. Και τούτο εδώ το κομμάτι που διαβάσαμε είναι αφιερωμένο ακριβώς σε αυτό το μάθημα και σε αυτή τη λέξη. Κύριος. Πόσα εκατομμύρια φορές τον είπα Κύριο και έλεγα ψέματα και ήταν κούφιες κουβέντες, ήταν τύπος. Κύριέ μας και Θεέ μας ευχαριστούμε και γρήγορα πέρασμα. Στάσου. Είπες Κύριέ μας, είπες Κύριέ μου, αφιέρωσε 5 λεπτά και ξανασκέψου το. Ξέρεις τι θα πει Κύριος. Κύριος είναι αυτό ακριβώς που διαβάζουμε. Ότε ανέβαινε η νεφέλη, τότε σηκώνοντο η Ισραήλ και στον τόπο όπου ίστατο, γιατί το ήθελε, το αποφάσιζε, το σκεφτόταν, το νόμιζε, του φαινόταν καλό του Κυρίου, χωρίς κουβέντα, χωρίς συζήτηση, πρώτος ο Μωυσής, η κυβωτός, η σκηνή του μαρτυρίου, στρατοπέδευον η Ισραήλ. Και το όμορφο έτσι. Και πώς θα ξέρω εγώ και πώς θα προχωρήσω τη ζωή μου και πού θα ξέρω το επόμενο βήμα. Κατά την προσταγήν του Κυρίου. Αν υπάρχει κάποια αδελφή που κεντάει, να μας το κεντήσει να το βάλουμε εκεί. Όλη η ζωή της ευλογίας και της ομορφιάς είναι αυτό το εδάφιο. Κατά την προσταγή του Κυρίου. Μα 3 μέρες περπάτημα πριστήκαν τα πόδια. 23. Ο Κύριος ακόμα λέει,

Όχι ξέρεις, κάμνη, πάσα. Όχι πέντε πάνω, πέντε κάτω. Ευλογημένος, ευλογημένος, ευλογημένος. Κατά την προσταγήν του Κυρίου εσηκώνοντο, κατά την προσταγήν του Κυρίου εστρατοπέδευον. Και μου αρέσει πολύ όμορφα αυτή η λεπτομέρεια στο εδάφιο 22. Δύο ημέρας ή ένα μήνα ή ένα έτος. Κύριε, έχουμε πολλή απόσταση να καλύψουμε και μας υποσχέθηκε στη γη τη δικιά σου. Σε παρακαλούμε, Κύριε, αξίωσέ μας και βοήθησέ μας να τελειώσουμε αυτή την πορεία. Ο Κύριος θέλει ένα μήνα. Ένα μήνα, ένα χρόνο. Ξέρετε, έρχεται στη σκέψη μου οπωσδήποτε η δικιά μου η ζωή πρώτα απ' όλα, και μετά η ζωή των αδελφών μου. Και από τούτο τον άμβονα που είναι η βιτρίνα της Εκκλησίας, αν δεν μιλάς με τα δικά σου τα βιώματα, απλώς δίνεις μια παράσταση, αλλά αυτό που μιλάει είναι η δικιά μας η ζωή. Να κάτσει η νεφέλη του Κυρίου σε ένα μέρος και να έχεις την υγεία σου, το αμαξάκι σου ή τα αμαξάκια σου παρκαρισμένα, μονά ζυγά, τα λεφτούλια σου στην τράπεζα να κυλάει, τα παιδάκια σου, τη δουλίτσα σου. Ας κάτσει η νεφέλη, θα κάτσω κι εγώ εκεί και τελειώνει η ιστορία. Και μάλιστα να μην έχει και πολύ πλοκή το θέμα. Να κάτσει η νεφέλη του Κυρίου και να σταματήσει, ας πούμε, ένα παράδειγμα στην ανεργία. Πού είναι πόνος και είναι αγώνας. Και να του λες, Κύριε, πέρασε ο μήνας, δύο μήνες. Και εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, δύο μέρες ή ένα μήνα ή ένα χρόνο. Κύριος. Μαθαίνω τι θα πει Κύριος. Και να μην είναι λογαριασμό σε κανένα. Και να φτάσεις στο σημείο να τον παρακαλάς. Και να του λες, Κύριε, σε παρακαλώ, αν σκέφτηκες δύο μήνες, κάνε δύο μήνες. Μην παρεκκλίνεις. Γιατί αγαπώ το θέλημά σου, αγαπώ την κυριαρχία σου. Αν θέλεις ένα χρόνο, κάνε ένα χρόνο. Γιατί το δικό σου είναι σοφό. Έτσι ζούσε ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ. Δύο μέρες ή ένα μήνα ή ένα χρόνο. Και εκεί πέρα που έφεγγε η φωτιά, ξέρετε τι ήταν? Προσωποποιημένο το θέλημα του Κυρίου. Και το έβλεπαν. Το θέλημα του Κυρίου λέει και αυτή τη νύχτα θα την περάσουμε με αυτό τον τρόπο. Και, αλλά αύριο θα φύγουμε σίγουρα. Ποιος το είπε? Θα το πει ο Κύριος. Κύριος, ποιος είναι Κύριος? Τι όμορφο πράγμα να το μάθουμε και να τα αγαπήσουμε. Και να μην έχουμε μάτια παρά μόνο για την εφέλη του Κυρίου. Και να κάθεσαι στο νοσοκομείο και να έχει συμπληρώσει τις δυο εβδομάδες και να μην βρίσκουν οι γιατροί τίποτα. Και να κάνουμε, λέει, μια αξονική. Μα κάναμε αξονική, γιατρέ. Τον ξέρουμε καλά τον αξονική. Λέει, αλλά δεν έδειξε, πρέπει. Το έκαμε και μαγνητική. Και να περνάει, και άντε θα βγούμε και τα σωληνάκια. Και μετά θα πάμε για διερευνητική και θα ψάχνουμε. Και κατέβα κάτω στο αιματολογικό. Γιατρέ, τον κλείσαμε το μήνα. Να πάμε στο δεύτερο μήνα. Μη ρωτάς τον γιατρό. Μη ρωτάς τους γύρω. Κοίταξε την εφέλη. Θα σηκωθείς όταν θα σηκωθεί. Αν είσαι παιδί του Κυρίου, αν είσαι από το λαό το διαλεκτό που κατευθύνει ο Κύριος, που έχει Κύριο. Και όταν ανέβαινε η νεφέλη, ανέβαιναν και σηκώνοντο και έφευγαν. Κοιτάξτε πόσα όμορφα διδάγματα έχει εδώ ο Λόγος του Θεού. Το θέλημα του Κυρίου, το πολύτιμο μέσα εις τη ζωή. Και εμείς που βρήκαμε εδώ ένα ωραίο μέρος, προσέξτε τώρα, ωραίο μέρος, γιατί θα μου πεις μες στην έρημο, έχει και ωραία, κάτι οάσεις, έχει κάτι, που έχουν λίγα νερά, που έχουν λίγα δέντρα, λίγο πράσινο, λίγο σκιούλα εκεί στην άκρη. Μα Κύριε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος, να κάτσουμε εδώ να ξεκουραστούμε. Τίποτα δεν καταλαβαίνει ο Κύριος. Ο Κύριος, γιατί είναι Κύριος. Μα Κύριε, εδώ βολευτήκαμε, εδώ καλά είναι. Σηκώνεται η νεφέλη. Μα πώς θα φύγουμε από εδώ πέρα? Εάν είσαι παιδί του Θεού και αγαπάς την κυριότητα του Κυρίου, το θέλημα του, είσαι αμέσως έτοιμος να τα τεινάξεις, να τα απορρίψεις.

όλα, να τα τυλίξει σε ένα πακετάκι τα λίγα μπουκαλάκια σου, το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο. Εκείνος κατευθύνει, εκείνος ορίζει κατά την βουλήν αυτού. Είναι φέλη ίστατο επί της σκηνής, λέει μια λέξη εδώ. Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα την υπογραμμίσω, γιατί μου χρειάζεται. Οσασδήποτε ημέρας. Μπορείς να το πεις, αδελφέ μου, αγαπάω τόσο πολύ το θέλημα του Θεού, οσασδήποτε ημέρας θελήσει. Αγαπάω τόσο πολύ την κυριότητα του Κυρίου. Ξέρω τόσο πολύ ότι είμαι ευλογημένος μέσα στο θέλημα του Θεού, που οσασδήποτε. Μα αυτό μην το λες, μην είναι γενναία κουβέντα, μην το κάνεις ότι είσαι και ήρωας, μπορεί αυτό να τραβήξει και 6 μήνες. 106. Μπροστά στο μαργαριτάρι που λέγεται θέλημα του Κυρίου, στη δοκιμασία, στο καμίνι, στην ανέχεια, στην πολεμική, στην αδικία, στην έρημο, οσασδήποτε. Κι αν σας δυσκολεύει να κεντήσετε όλο το εδάφιο που είπα προηγουμένως, κεντήστε αυτή τη λέξη στο σπίτι, στο σπίτι σας ή γράψτε τη οσασδήποτε. Θα τη γράψω εγώ σε ένα χαρτάκι αυτοκόλλητο και θα μου θυμίζει όλα όσα λέμε απόψε. Όπως, όσες και να είναι, πολλές ή λίγες, άφησε τον Κύριο εσύ να μην έχεις μάτια παρά μόνο για τη σκηνή και για την εφέλη. Οσασδήποτε ημέρες, 2 και 1 μήνα και 1 έτος. Τώρα πρέπει να πούμε και ένα άλλο μυστικό. Γιατί μυστικό? Γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Όμως αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν μου λες, Κύριε, να σε ρωτήσω κάτι μια στιγμή έτσι προκαταβολικά. Πόσο καιρό έχεις υπόψη σου, προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, να σηκώνεται η νεφέλη, να κάθεται η νεφέλη, να σηκώνεται, να κάθεται, να περιμένει, να ξανασηκώνεται. Πόσο καιρό έχεις υπόψη σου, προκαταβολικά? Ο Κύριος αυτή την απάντηση δεν την έδωσε. Όταν όμως ολοκληρώθηκε ο κύκλος, ξέρετε πόσο καιρό γινόταν αυτή η δουλειά? Ξέρει κανείς, αδελφός? 40 χρόνια. Κύριε, 40 χρόνια, με συγχωρείς? Και είχα δει έναν όμορφο χάρτη παλιά και είχε την Αίγυπτο με τη γη που τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Σχεδόν μια δρασκελιά, σχεδόν μια πορεία, πολύ κοντά στο χάρτη, απόσταση, απόσταση. Να βγεις από την Αίγυπτο, να περάσεις και να πας απέναντι. Και είχε ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε το χάρτη σαν τα παλιά τα ρολόγια, τα κουρδιστά, που είχαν ένα ελαττήριο, το ξέρετε, γύρω-γύρω, και έσπαγε καμιά φορά και πεταγόταν, είχε ένα ελαττήριο γύρω-γύρω. 40 χρόνια γύριζαν μέσα στην Αίγυπτο, γύρω-γύρω. Ποιος το έκανε αυτό? Η νεφέλη. Άμα είναι έτσι, τότε να μην την ακούμε την νεφέλη. Πρόσεξε, μην κάνεις αυτό το λάθος. Ήταν λαός σκληροτράχυλος και ο Θεός αποφάσισε, αυτοί δεν θα μπουν. Και έγινε ότι είπε ο Κύριος, θα μπουν τα παιδιά τους. Και πέρασε μια γενιά ολόκληρη και σάπισαν μέσα στην έρημο. Γιατί αυτό αποφάσισε ο Κύριος. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν, ερώτηση, εμείς οι μοντέρνοι, οι τεχνοκράτες, ότι τους γυρίζει γύρω-γύρω. Απειβρε παιδιά, η Αίγυπτος, η γη του Θεού, είναι πόσο είναι. Μα μας έχει, μας γυρίζει. Τι θα γίνει? Σαν κάτι ταξιτζίδες που έγινε, παίρνει καλά τουρίστα, το πάει γύρω-γύρω στο σύνταγμα. Μας γυρίζει γύρω-γύρω. Απάντηση, δεν μπορούσαν. Γιατί αυτό ήταν δουλειά του Κυρίου. Τους πήγαινε χαμένους μέσα στην Αίγυπτο. Πέθανε ο παππούς, πέθανε ο πατέρας, πέθανε η μάνα, βγήκε η δεύτερη γενιά για να μπορέσει να κληρονομήσει αποτοξινωμένη από τα σκόρδα και τα κρεμμύδια και τα ψάρια της γης της δουλείας που τα είχαν κουβαλήσει μαζί τους μέσα στην Αίγυπτο και τα είχαν σε πρώτη ζήτηση τα χρυσάφια τους από την Αίγυπτο, ποτισμένη από την ειδωλολατρεία. Και ξέρετε γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είναι Κύριος και θα γίνει το θέλημα του Κυρίου. Εσύ δεν έχεις παρά να κοιτάζεις, που σήμερα δεν κάθεται και σηκώνεται σε κάποια κυβωτό, αλλά μας χάρισε το Πνεύμα του το Άγιο Κύριος, το οποίο οδηγεί,
το οποίο ερμηνεύει, το οποίο κατευθύνει, σου λέει σταμάτα, σου λέει σήκω, σου λέει προχώρα, σου λέει στάσου. Η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αυτό το πνεύμα που κατοικεί μέσα στον Θεό, μας το χαρίζει να κατοικήσει και μέσα μας. Αυτό που γνωρίζει και διερευνά τα βάθη του Θεού, σου λέει πάρ' το να σε οδηγεί, να σου θυμίζει, να σε ελέγχει, να σε σταματάει, να σε ξεκινάει. Και εσύ δεν έχεις παρά να έχεις μόνο αυτιά και μάτια για τη φωνή και την οδηγία του Κυρίου. Πόσο το ζηλεύω, πόσο το ποθώ το κλείσιμο αυτού του κεφαλαίου. Κατά την προσταγήν του Κυρίου εστρατοπέδευα και κατά την προσταγήν του Κυρίου εσηκώναντο. Να μπορούσα να το έχω στη ζωή μου. Να μπορούσα να είμαι βέβαιος πως και σήμερα κατά την προσταγήν του Κυρίου σηκώθηκα, κατά την προσταγήν του Κυρίου μίλησα, κατά την προσταγήν του Κυρίου κοίταξα, κατά την προσταγή του Κυρίου υπηρέτησα τον Κύριό μου, και όταν θα κλείσει το πορτατήφ καληνύχτα, κατά την προσταγή του Κυρίου και η ώρα και ο χρόνος και τα χρήματα και οι σκέψεις και τα κύτταρα να είναι κατά την προσταγή του Κυρίου. Δηλαδή, κάνω μερικές φορές αυτές τις σκέψεις. Πες ότι ερχόταν ο Κύριος εδώ μπροστά σου μια μέρα και σου λέγε, λέγε ορέστη τι θέλει να σου χαρίσω. Έχει κάτι πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Αν έχετε δει μια φορά στη ζωή σας, και αν, Rolls Royce, μια περιουσία. Το βλέπεις στον δρόμο και κάνουν τα αυτοκίνητα στην άκρη σου. Λέει, ποιος οδηγάει τέτοιο αμάξι. Δώσ' μου τρεις Rolls Royce έτσι να τις έχω στη σειρά. Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό σε αυτή την υπόθεση? Τις τρεις Rolls Royce, ο Κύριος, ο πιστός, θα σου τις δώσει. Ή αν θες μια ποικιλία και μια Jaguar και μια Mercedes και μια μεζονέτα και δεν ξέρω τι άλλο, θα στις δώσει. Αλλά την ώρα που θα στις δώσει θα χάσεις κάτι μοναδικό. Κάτι που είναι ασύλληπτο, που είναι το μεγαλύτερο απ' όλα. Κύριε, δώσε μου την προσταγή του Κυρίου. Να ζω με αυτήν και σε αυτήν και απ' αυτήν. Κατά την προσταγή του Κυρίου να σηκώνομαι, κατά την προσταγή του Κυρίου να σταματάω, κατά την προσταγή του Κυρίου. Όλο το Σύνταγμα, την πλατεία Συντάγματος να μου γεμίσεις με θησαυρούς. Αυτό εδώ το πράγμα είναι πολύ πιο πάνω, γιατί θα είσαι ο ευλογημένος του Κυρίου. Και λέει πόσο όμορφα σε εκείνον τον ψαλμό που διαβάζουμε, τι να άλλο έχω εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Σύ με έπιασες δια της δεξιάς μου χειρός, δια τη σύμβουλή σου, είναι αυτό. Σήκω, μαζεύτε τα παιδιά, πάμε. Κάτσε. Πού θα πάτε διακοπές φέτος? Περιμένουμε να κάτσει η Νεφέλη. Α, λέει, σας πω εγώ ένα μέρος που πήγαμε εμείς πέρσι. Αλλά θα πάτε 3-4 μήνες εκεί, δεν είναι για... άκουγα μια αγαπητή συζήτηση εκεί, σε ένα προάβλιο μιας εκκλησίας. Αλλά εκεί είναι να πας να κάτσεις, εκεί να πας 3 μήνες, να το χαρείς, να κάτσεις, τι πας για 20 μέρες. Και εγώ κοίταξα και λέω, και αυτή η εκκλησία που θα μείνει με 7,5 ανθρώπους, δεν τη σκέφτεται, όλοι εκεί είναι να κάτσεις. Πού θα πάτε φέτος για διακοπές? Είναι φέλη του Κύριου, όταν θα κάτσει, θα κάτσουμε γιατί. Μα λέει, άμα περιμένεις έτσι μπορεί και να μην κάνετε διακοπές φέτος. Απάντηση, να μην κάνουμε. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει και μετά ταύτα, να τελειώσει όλη η πορεία, σήκω κάτσε, θέλεις με προσλάβει στην παλάμη. Λέει, δεν έρχεσαι πάνω να πιούμε τσάι, να τα πούμε από κοντά. Και ηρπάγει και δεν βρέθηκε, γιατί ο Κύριος με τα αμάξια του τον πήρε στον ουρανό. Δηλαδή, να το πούμε πιο λαϊκά, να σταυρώσεις τα χέρια σου μπροστά στον Κύριο και μην το παρεξηγήσετε αυτό που θα σας πω και να πεις, Κύριε, επειδή καταλαβαίνω την αξία, τη μεγάλη που έχει το θέλημά σου, θέλω να σου ζητήσω κάτι σήμερα που δεν το ζήτησα ποτέ στη ζωή μου, αλλά τώρα το κατάλαβα. Ποιο είναι αυτό? Να με έχεις, σήκω, κάτσε. Έτσι να με έχεις. Να είσαι κυρίαρχος στη ζωή μου και να με κατευθύνεις, να με διοικείς. Να μην μπορώ να κάτσω αν δεν θέλεις να κάτσω. Να μην μπορώ να σηκωθώ αν δεν θέλεις να σηκωθώ εσύ, Κύριε.
κατά την προσταγή σου. Γιατί θέλω να είμαι ευλογημένος, γιατί θέλω να είμαι χαρούμενος, γιατί θέλω να με διοικείς και να με κατευθύνεις. Αυτή την προσευχή, αγαπητοί μου, μπορούμε να την κάνουμε μόνο, όχι όταν τα ακούσουμε από το κήρυγμα ή από μια κασέτα, αυτό δεν βοηθάει σε τίποτα, μόνο όταν εκτιμήσουμε τι μεγάλο πράγμα είναι. Είναι θέλη του Κυρίου να κάθεται και εμείς να καθόμαστε. Και σκεφτείτε τι τρυφερός ο Κύριος. Κοίταζε τα ποδάρια τους. Κυκλοφορία είναι, έρημος είναι, γυναίκες βαριές είναι. Κι πέρα, άστε να ξεκουραστούν λίγο. Ήξερε πότε πρίζονται τα ποδάρια τους. Που φρόντιζε ο Κύριος το κυκλοφορικό τους, τους λεμφαδένες τους, το λεμφικό τους σύστημα, να μην πρίζονται τα πόδια τους. Ήξερε τη δίψα τους, ήξερε τα πιτσιρίκια τους, ήξερε τις λεχόνες. Δεν θα είχαν και εγκυμοσύνες. Κύριε, δεν βλέπεις. Τα βλέπε όλα. Και καθόταν η σκηνή και σηκωνόταν η σκηνή και παρακολουθούσε ο Κύριος και ήταν παρόν. Και βέβαια, για να πούμε και το πιο σημαντικό, αυτή η νεφέλη στην πραγματικότητα, ξέρετε ποιος ήτανε? Το διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που τους παρακολουθούσε, που ήταν ανάμεσά τους, η χάρη, η αγάπη και το έλεος του Κυρίου, παρόλη την ειδωλολατρεία τους και τη σκληρή τους την καρδιά. Και σηκωνόταν και καθόταν. Και αν εκείνοι τον είχαν συμβολικά και η καρδιά τους ήταν στραμμένη αλλού, ξέρεις, δια του αίματος της Καινής Διαθήκης μπορείς να τον έχεις προσωπικά και να του πεις: Κύριε, κατάλαβα. Και να σου μιλάει μέσα στην καρδιά σου. Σήμερα δεν θα σηκωθούμε. Εδώ θα κάτσουμε. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Πόση αγωνία είχα αν θα πιάσω τη φωνή σου, αν θα πιάσω το μήνυμά σου. Τώρα που μου το έδωσε, είμαι εντάξει. Σήμερα δεν σηκώνεται, είναι θέλει. Την άλλη μέρα το πρωί, μερικές δε φορές σηκωνόταν και βράδυ. Διότι άλλοι είχαν ακονίσει στους βράχους τα μαχαίρια τους και τα κόντια τους και ετοιμαζόντουσαν. Τους φυγάδευε ο Κύριος βράδυ. Αλλά αυτά δεν μπορούσαν να το ξέρουν ούτε οι πολέμαρχοι, ούτε οι κατάσκοποι, ούτε ο Μωυσής, ούτε οι πρεσβύτεροι. Το ξέρε ο Κύριος. Και βλέπανε εκεί που είχαν στρωθεί να πάρουν ένα υπνάκο το βράδυ. Μαζεύτε τα, λέει. Τι όμορφο πράγμα κατά την προσταγή του Κυρίου. Είναι για όσους θα το ζηλέψουν. Είναι για όσους θα το ποθήσουν. Και θα ανοίξουν αριθμοί θ23 και θα το ζητήσουν με μάτια γεμάτα δάκρυα. Αρκετές φορές έκανα το δικό μου. Αρκετές φορές σηκώθηκα χωρίς να σηκωθείς εσύ. Και κάθισα χωρίς να καθίσεις εσύ. Και έκλαψα και πόνεσα και γκρεμίστηκα. Σε παρακαλώ, χάρισε μου το πολύτιμο δώρο σου, την προσταγή του Κυρίου, να σηκώνομαι όταν μου το λες και να κάθομαι όταν μου το λες πάλι εσύ. Αν ξαναγυρίσουμε στο πρώτο μας ερώτημα, το οποίο κάναμε, και ξαναψάξουμε τη ζωή μας, είναι δύσκολη η ζωή του Χριστού? Είναι δύσκολη η ζωή, η πορεία, η πνευματική που μας λέει ο Κύριος? Όχι, είναι πάρα πολύ εύκολη, αρκεί να θελήσεις να σε έχει ο Κύριος σήκω, κάτσε και να έχεις τα μάτια σου καρφωμένα και την αγάπη σου στην κυριότητα του Κυρίου. Πες μου για να πω, δείξε μου για να βαδίσω, δώσε μου για να έχω και να περπατήσω. Ξέρετε που γεννιέται το πρόβλημα? Όταν η νεφέλη εκεί είναι του Κυρίου και η νεφέλη λέει προχώρα και ο εαυτός μου, ο παλιός ο άνθρωπος λέει σταμάτα. Και συγκρούεται το εγώ του Κυρίου με το εγώ το δικό μας. Το θέλημα του Κυρίου με το θέλημα το δικό μας. Κύριε, δεν μπορώ άλλο. Κύριε, δεν μου αρέσει αυτό που με οδηγείς. Κύριε, που λες να πάω δεξιά? Όχι, Κύριε, δεν μπορώ να πάω δεξιά. Διότι εκεί έχει θυσία, εκεί έχει κόστος, εκεί έχει συσταύρωση. Και εγώ δεν θέλω, Κύριε. Από εκεί και πέρα δεν αναλαμβάνει ο Κύριος την ευθύνη. Για όσους θέλουν την προσταγή του Κυρίου θα είναι ευλογημένοι. Στη δουλειά τους, στο σπίτι τους. Και έχεις μπροστά σου 2, 3, 4 κοπελίτσες υποψήφιες και του λες: Κύριε, κάτσε με την εφέλη σου. Μια κοπελίτσα μου πέφτει και εμένα. Ή ένα αγοράκι. Θα παντρευτώ, τέλειωσε ο στρατός. Στα χέρια σου, Κύριε. Να κάτσει η εφέλη σου κι εγώ αμέσως. Αλλά η εφέλη του Κυρίου δεν μπορεί να κάτσει όταν εσύ του λες πάνω από 1,80.
και με μπαμπά γιατρό, διότι κι εμείς να ωφεληθούμε από κάτι. Και βάζεις προδιαγραφές, δεν μπορεί. Μην περιμένεις ούτε νεφέλη να δεις, ούτε τίποτα. Κύριε, η νεφέλη σου. Εγώ κλείνω τα μάτια μου, δεν έχω δικό μου θέλημα. Και θα κάτσει η νεφέλη και θα πλώσεις το χεράκι σου και θα πάρεις όχι γυναίκα, αλλά τι, ευλογία του Κυρίου. Άλλο είναι γυναίκα, άλλο ευλογία. Θα πάρεις όχι δουλειά, ευλογία του Κυρίου. Άλλο είναι η δουλειά, άλλο είναι η ευλογία του Κυρίου. Θυμάμαι τον Αβραάμ και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Πώς θα ξέρουμε το θέλημα του Θεού να το διαλέξουμε στη ζωή μας. Απάντηση, πολύ ωραία. Να τη δώσεις αυτοί στους νέους μας να παγώσουνε. Δεν θα ξέρεις το θέλημα του Κυρίου. Δεν πρέπει να το ξέρεις, δεν χρειάζεται κανένας από τους ανθρώπους της πίστεως. Δεν το ξέραν το θέλημα από την αρχή. Και οι σπουδές μου και ο στρατός μου και η δουλειά μου και η εκκλησία μου και πού θα υπηρετήσω και πόσα παιδιά θα κάνω. Τίποτα από αυτά. Αλλά την εφέλη. Το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου. Όταν θα έρθει η ώρα, εν χρόνο. Βλέπετε, ο Κύριος δούλευε εν χρόνο. Μία μέρα, ένα μήνα ή ένα χρόνο. Όλος ο χρόνος δικός του είναι του Κυρίου. Εγώ θα περιμένω. Και όταν έρθει η ώρα, μα λέει, έλεγε κάποιος, μα είναι φυσιολογικό. Να, τέλειωσε ο στρατός, βρήκαμε και τη δουλίτσα. Το επόμενο βήμα είναι, τι είναι το επόμενο βήμα? Φυσιολογικά αυτά. Το επόμενο βήμα, ξέρεις ποιο είναι? Να σηκωθεί η νεφέλη του Κυρίου. Η λογική του λόγου του Αγίου είναι διαφορετική. Και όταν θα πάει να καθίσει κάπου, κάθισε κι εσύ. Και μην διαλέγεις και μην επιλέγεις και μην δουλεύεις πνευματικά με το δικό σου, με τη δικιά σου λογική. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, μου φαίνεται, δεν μου φαίνεται καλό. Και ο Κύριος πραγματικά θα χαρίσει το δικό του. Είναι εύκολη ή δύσκολη? Πραγματοποιείται ή δεν πραγματοποιείται? Κατά την προσταγήν του Κυρίου εστρατοπέδευα, κατά την προσταγήν του Κυρίου εσηκώνονται. Είναι θέμα πίστεως, είναι θέμα αγάπης για το θέλημα του Κυρίου, ανοίγω μια παρένθεση, και θέμα μίσους και απόρριψης του δικού μου του θελήματος. Η προσευχή του Κυρίου μας τάχε και τα δύο. Κύριε, πάρε αν μπορείς το ποτήρι αυτό το σκληρό, απαρένθεση, πλην, όχι όπως θέλω εγώ. Μην κάνεις το λάθος, Κύριε, και μου κάνεις το δικό μου το θέλημα. Αυτό θα πει. Αλλά όπως Σύ, Πατέρ, κλείνει η παρένθεση. Αυτή την καρδιά, όταν την δει ο Κύριος, της χαρίζει τα δώρα του, της χαρίζει τις ευλογίες του, που δεν θα τις ξέρει. Να κοιτάζεις πίσω μέσα στην έρημο, πώς διένυσα εγώ όλη αυτή την απόσταση? Κατά την προσταγή του Κυρίου. Παραδειγματάκι πολύ σύντομο και τελειώνουμε. Λότ, ανυψούδι μου, μεγάλο, έλα εδώ αγόρι μου, έλα εδώ. Εδώ έχουμε πρόβλημα, οι τσοπαναρέοι μας φάζονται μεταξύ. Μα δεν είναι πράγμα αυτό τώρα εμείς. Δεν μπορεί να γίνει, πρέπει να βρούμε μια λύση. Λοιπόν, αγαπημένοι θα είμαστε, θα σου στέλνω εγώ γάλα, θα μου στέλνεις γιαούρτι, θα σου στέλνω εγώ μέλι, θα μου στέλνεις μπριζόλες, αλλά δεν μπορεί να, τώρα μεγαλώσαμε, έχουμε κοπάδια. Τράβε εσύ όπου θέλεις να πας και εγώ θα πάω από την άλλη μεριά. Άλλη βάδια, εκείνο το καιρό, αεροδιάδρομος, όπου θέλεις βόσκουνε. Αλλά έχουμε πρόβλημα. Λοτ, τι θα κάνεις? Πήρε τους μηχανικούς, τους συμβολεογράφους, τους γεωλόγους. Κοίταξε τα κιάλια του μακριά, είδε. Ω, νερά που τρέχαν, όπα, ως παράδεισος, λέει, η γη να εκτείνεται μπροστά. Λοτ, είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Τι διαλέγεις? Άφησε την εφέλη του Θεού να κάτσει και πήγαινε. Ο Αβραάμ, ο άνθρωπος της πίστεως, ούτε διάλεξε. Απλώς πήγε αντίθετα για να έχει ειρήνη με τον Θεό και με αυτούς τους ανθρώπους. Ο ένας πήρε τη γη της επαγγελίας, ο άλλος τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Πώς θα τα αποφύγουμε? Άφησε την εφέλη του Κυρίου να κάτσει. Άφησε την εφέλη του Κυρίου να σηκωθεί. Άφησε την πληροφορία του Κυρίου να δέσει μέσα σου και να έχει ειρήνη. Διαφορετικά διαλέγεις καταραμένο. Διαφορετικά διαλέγεις το δικό σου. Διαφορετικά ίσως και εσύ να διαλέγεις Σόδωμα και Γόμορα με όλες τις γνωστές συνέπειες. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας τα πολύτιμα, τα δικά του, τα αιώνια. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας,
Πόσο σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Κάποτε το θέλημά σου ήταν βάρος ασήκωτο για μας, γιατί είχαμε τις δικές μας τις αγάπης, τους δικούς μας τους δρόμους, τα δικά μας τα είδωλα. Είχαμε προκρίνει τον εαυτό μας, τον εγωισμό μας και τη φιλαυτία μας. Πατέρα μας Άγιε, πόσο μας αρέσει αυτό που συναντήσαμε απόψε, κατά την προσταγήν του Κυρίου εσηκώνοντο, κατά την προσταγήν του Κυρίου εστρατοπέδευον. Ο Κύριος διάλεγε για αυτούς. Ο Κύριος αποφάσιζε για αυτούς. Ο Κύριος ήθελε και αυτοί ήθελαν. Ο Κύριος έκανε και αυτοί απολάμβαναν. Κύριε, σαν άτομα, σαν οικογένειες, αλλά και σαν εκκλησία δικιά σου, στο ζητάμε μέσα από την καρδιά μας. Χάρισέ μας την προσταγή τη δικιά σου. Εσύ να μας έχεις σήκω κάτσε. Εσύ να μας λες και εμείς να εκτελούμε από τον πολύτιμο θησαυρό του δικού σου του θελήματος. Από εκείνη τη δόση την αγαθή και το δόρημα το τέλειο που έρχεται από πάνω. Πόσες φορές κάναμε το δικό μας και είμαστε δυστυχισμένοι και πονεμένοι. Πόσες φορές απιστήσαμε στη φωνή σου, στην οδηγία σου και κάναμε λάθος. Αφινόμαστε, παραδεινόμαστε, ταπεινωνόμαστε και περιμένουμε από σένα. Γεννηθείτε το θέλημά σου, το λέμε μέσα από την καρδιά μας, όπως στον ουρανό, έτσι και στη ζωή μας. Να μας έχεις διοικούμενους από το Πνεύμα σου το Άγιο και μάλιστα οσασδήποτε ημέρες, όπως το λες ακριβώς, και 2 μέρες και 1 μήνα και 1 χρόνο. Αρκεί να ξέρουμε ότι εσύ είσαι ο Κύριος μας και γίνεται το δικό σου το λατρευτό θέλημα. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί εκεί μέσα είναι η ευλογία μας, η ευτυχία μας, ο αγιασμός μας, ο ουρανός μας και τα θέλουμε δια του Ιησού μας Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Σε ευχαριστούμε Άγιε Πατέρα μας και Θεέ μας. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, Σύ είσαι Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Η γη είναι γεμάτη από την δόξα Σου. Και εμείς οι θνητοί τολμούμε να Σε πλησιάσουμε χάρη στη θυσία του Σταυρού, χάρη στο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού του λυτρωτή μας. Δεν θα τολμούσαμε να δούμε το πρόσωπό Σου αν ο Κύριος δεν θυσιαζόταν για μας, αν δεν χυνόταν το πολύτιμο αίμα Του. Ευχαριστούμε γιατί τώρα είμαστε παιδιά Σου. Δεν μας έδωκες πνεύμα δουλείας για να Σε φοβόμαστε, αλλά πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά, ο Πατήρ, Πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να Σε εμπιστευόμαστε. Εσύ ομορφαίνεις τη ζωή μας, της δίνεις νόημα. Εσύ μας παρηγορείς τις θλίψεις, ανανεώνεις τη δύναμή μας. Είσαι το αιώνιο καταφυγιό μας. Σε Σένα προστρέχουμε στις χαρές μας και στις θλίψεις. Είσαι ο Πατέρας των νυκτηρμών, ο Θεός κάθε παρηγοριάς. Ευχαριστούμε γιατί εργάζεσαι επάνω μας. Μορφώνεις μέσα μας τον χαρακτήρα του Χριστού. Μας προετοιμάζεις για την αιωνιότητα. Ευχαριστούμε γιατί όλα τα γεγονότα της ζωής μας και τα δυσάρεστα και τα θλιβερά κλείνουν ένα βαθύ και μεγαλειώδες νόημα. Πατέρα ουράνιε, η ψυχή μας σε διψά σαν γιάννητρη. Φανέρωσε το πρόσωπό Σου σε μας με περισσότερο φως. Ποθούμε να Σε γνωρίσουμε βαθύτερα και τελειότερα. Να πορευθούμε στα διατάγματά Σου. Πατέρα ουράνιε, ευλόγησε τις οικογένειές μας. Ευλόγησε την Εκκλησία Σου. Θυμήσου αδέλφια μας που απουσιάζουν, που υποφέρουν, που ταλαιπωρούνται, που δεινοπαθούν. Στάλαξε το βάλσαμο της παρηγοριάς. Ενθάρρυνε. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά να θυμηθείς όλες τις εκκλησίες της πατρίδας μας, να τις ευλογήσεις πλούσια. Να μας χαρίσεις μια θαυμαστή αναζωπήρωση. Προσευχόμαστε για τον Ευαγγελισμό της χώρας μας. Ευλόγησε την πατρίδα μας πλούσια. Φρούρισε τα όρια της. Πατέρα ουράνιε, δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό. Ελέησε τα έθνη της γης, τα γειτονικά, τα μακρινά. Παρακαλούμε θερμά, τάχυνε τον ερχομό του Κυρίου. Είναι αυτός η ελπίδα μας, η χαρά μας, η προσδοκία μας. Θερμά παρακαλούμε, μέσα από τον Λόγο Σου μίλησε στην καρδιά μας αυτό το πρωινό. Δώσ' μας άφθονη τροφή πνευματική και εκπλήρωσε κάθε χρία μας κατά τον πλούτο Σου εν δόξη, εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Θα διαβάσω, αδελφοί, τον ψαλμό κόπα Β. Ψαλμός κόπα Β. Σελίδα 557. Σελίδα 557. Αγαθόν το να δοξολογείται εις τον Κύριον και να ψαλμωδεί εις το όνομά Σου ύψιστε. Να αναγγέλει το πρωί το έλεό Σου και την αλήθειάν Σου πάσα νύχτα. Με δεκάχορδον όργανον και με ψαλτήριον, με οδύν και κιθάραν. Διότι με έφρανας Κύριε εν της ποίημασή Σου. Θέλω αγάλεστε εν της έργης των χειρών Σου. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα Σου, Κύριε. Βαθύς είναι οι διαλογισμοί Σου σφόδρα. Ο άνθρωπος ο ανόητος δεν γνωρίζει
Κι ο μωρός δεν νοεί τούτο, ότι οι ασεβείς βλαστάνουσι ως ο χόρτος, κι ανθούσι πάντες οι εργάτε της ανομίας, δια να αφανιστώσει αιωνίως. Αλλά σύ, Κύριε, είσαι ύψιστος εις τον αιώνα, διότι δου η εχθρή σου, Κύριε, διότι δου η εχθρή σου θέλουσι εξολοθρευτεί, θέλουσι διασκορπιστεί πάντες οι εργάτε της ανομίας. Αλλά σύ θέλεις υψώσει ως του μονοκέρωτος το κέρας μου. Εγώ θέλω Χριστή με νέον έλεον. Και ο οφθαλμός μου θέλει δει την εκδίκηση των εχθρών μου. Τα ότα μου θέλουσι ακούσει περί των κακοποιών των επανισταμένων κατ' εμού. Ο δίκαιος ως φίνιξ θέλει ανθεί, ως κέδρος του Λιβάνου θέλει αυξάνει. Πεφυτευμένη εν το οίκο του Κυρίου, θέλουσι ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Θέλουσι καρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρατη. Θέλουσι είστε ακμάζοντες και ανθυροί, δια να αναγγέλωσι ότι δίκαιος είναι ο Κύριος το φρούριό μου και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Ο Κύριος βασιλεύει, μεγαλοπρέπειεν είναι ενδεδειμένος. Ενδεδειμένος είναι ο Κύριος δύναμην και περιεζωσμένος και την οικουμένην εστερέωσε ώστε δεν θέλει σαλευθεί. Απ' αρχής είναι στερεωμένος ο θρόνος σου, από του αιώνος σύ είσαι. Ύψωσαν οι ποταμοί, Κύριε, ύψωσαν οι ποταμοί την φωνήν αυτών. Οι ποταμοί ύψωσαν τα κύματα αυτών. Ο Κύριος ο ενυψίστης είναι δυνατότερος υπέρ των ήχων πολλών υδάτων, υπέρ τα δυνατά κύματα της θαλάσσης. Τα μαρτύριά σου είναι πιστά σφόδρα. Εις τον οίκο σου ανήκει αγιώτης, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 164. 164.

Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα αναφερθούμε σε μια όμορφη βιβλική μορφή, τον Ενόχ, τον φίλο του Θεού. Θα διαβάσω εδάφια σχετικά από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο Ε, εδάφιο 21. Και έζησε ο Ενόχ 65 έτη και γέννησε τον Μαθουσάλα. Και περιεπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού αφού γέννησε τον Μαθουσάλα 300 έτη και γέννησε Ιούς και Θυγατέρας. Και έγιναν πάσε ημέρε του Ενόχ 365 έτη. Και περιεπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκε το πλέον, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Διαβάζω επίσης από την Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα, εδάφιο 5. Διεπίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δια να μη είδη θάνατον, και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησε εις τον Θεόν. Χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις εις αυτόν. Διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Τέλος, από την Επιστολή του Ιούδα θα διαβάσουμε μια προφητεία του Ενόχ. Ο Ενόχ υπήρξε και προφήτης. Σελίδα 1085, εδάφιο 14. Είναι το μοναδικό κεφάλαιο, δεν υπάρχει άλλο κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο. Προεφήτευσε δε περί τούτων και ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ, λέγον, «Ιδού, ήλθε ο Κύριος με μυριάδας Αγίων αυτού, δια να κάνει κρίσιν κατά πάντων και να ελέγξει πάντα στους ασεβείς εξαρτήσεων».

αυτών, δια πάντα τα έργα της ασεβίας αυτών τα οποία έπραξαν και δια πάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλοί ασεβείς. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 217. 217. Ο βεβαιώτης ευλογητή.

Ένα ερώτημα που πολλοί διατυπώνουν με πολλή αγωνία είναι: μπορούμε στην σημερινή κοινωνία να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού? Μπορεί ο νέος να εγκρατευθεί? Μπορεί η νέα να διατηρηθεί αγνή στον ρυπαρό πανσεξουαλισμό του καιρού μας? Μπορούμε να αντισταθούμε στην αμαρτία, την αθεία, την αθλειότητα, τον εκφυδαϊσμό? Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το θέλημα του Θεού, να επιπλέψουμε στους πειρασμούς, να θριαμβεύσουμε στις προκλήσεις? Αδίστακτα θα απαντήσω ναι. Γνωρίζω νέους και νέες που στην σημερινή κοινωνία κρατούν με παρησία, άσπιδη και λευκή, την σημαία του Χριστού. Γνωρίζω άνδρες και γυναίκες που αντιστέκονται στεναρά στο πνεύμα και στο ρεύμα του καιρού μας και πορεύονται σταθερά στο δρόμο του Θεού. Αλλά και στις σελίδες της Αγίας Γραφής μνημονεύονται ονόματα λαμπρά ανθρώπων που έζησαν και έδρασαν σε σκοτεινούς καιρούς και τίμησαν και δόξασαν με την ζωή τους τον Θεό. Το έξοχο παράδειγμά τους μας ενθαρρύνει, αναπτερώνει το φρόνημά μας, μας βεβαιώνει ότι μπορούμε κι εμείς να διατηρηθούμε καθαροί στην σημερινή αθεϊστική εποχή μας. Μέσα από την αχλή των χιλιετιών προβάλλει μία έξοχη, μία φωτεινή προσωπικότητα, ο Ενόχ, ο φίλος του Θεού. Η Αγία Γραφή με ελάχιστες γραμμές σκιαγραφεί την εποχή του, την μορφή του, την ιστορία του και την πορεία του με τον Θεό. Οι καιροί στους οποίους έζησε ο Ενόχ υπήρξαν καιροί κακή αποστασίας από τον αληθινό, τον ζωντανό Θεό. Δεν είχαν παρέλθει αιώνες πολλοί από την ιδυλιακή εποχή της Εδέμ και η αμαρτία είχε εξαπλωθεί παντού και πολλαπλασιαστεί και γιγαντωθεί. Ο άνθρωπος που πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού διαστράφηκε, στράφηκε ενάντια στον Δημιουργό του. Εξαγριώθηκε και την περίοδο της αθωότητας την διαδέχθηκε η περίοδος της βαρβαρότητας. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί πως την μακρινή εκείνη εποχή άνθρωποι αμαρτωλοί με τα λόγια τους και με τα έργα τους προκαλούσαν τον Θεό. Και όμως, στο ζωφερό σκοτάδι εκείνου του καιρού έλαμψε σαν αστέρι φωτεινό η όμορφη μορφή του Ενόχ. Η Αγία Γραφή επανειλημμένα μας πληροφορεί γι' αυτόν πως περπάτησε μαζί με τον Κύριο. Μπορείτε να συλλάβετε την συναρπαστική εικόνα, ο αιώνιος δημιουργός να πορεύεται πλάι στον άνθρωπο? Δεν μπορώ να φανταστώ υψηλότερο προνόμιο. Δεν μπορώ να διανοηθώ λαμπρότερη δόξα. Το πλάσμα να περπατεί πλάι στον πλάστη. Ο παντοδύναμος Θεός να κρατεί το χέρι, να συνοδηπορεί με τον άνθρωπο. Σε αυτή τη ζωή μοιάζουμε με τα μικρά παιδιά που χάθηκαν σε κάποιο δάσος σκοτεινό, που απελπισμένα αναζητούν το δρόμο τους. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το υπέρτατο αγαθό, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λανθασμένο, ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τον Θεό για να μας οδηγήσει στο δρόμο τον αληθινό της ευτυχίας, για να μας προστατεύσει από τους αμέτρητους κινδύνους που μας απειλούν. Αλήθεια, πόσοι κίνδυνοι καραδοκούν στο δρόμο μας. Αόρατοι και ουρατοί. Κίνδυνοι που μπορούν να μας ανατρέψουν, να μας καταστρέψουν. Πόσες παγίδες είναι στημένες στην πορεία μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τον Θεό για να μας οδηγήσει, να μας προστατεύσει, να μας συντροφεύσει στη μοναξιά της ζωής. Να σταθεί κοντά μας στις ημέρες του πόνου. Να μας παρασταθεί στις ώρες της αγωνίας. Να μας παρηγορήσει στις στιγμές του θανάτου. Σας βεβαιώνω πως η γλυκύτερη συντροφιά είναι η συντροφιά του Θεού. Η βαθύτερη ευτυχία είναι να νιώθεις κοντά σου την παρουσία του Θεού.
Πόσο αξιοζήλευτη η ζωή του Ενόχ. Υπήρξε ένα περπάτημα καθημερινό με τον αιώνιο Θεό. Όμως την ίδια αξιοβίωτη ζωή μπορούμε να την ζήσουμε κι εμείς. Μπορούμε όλες τις μέρες της ζωής μας να περπατήσουμε με τον Θεό. Στις χαρές και στις συμφορές. Στις θλίψεις και στις τέρψεις. Στην ευτυχία και στη δυστυχία. Όταν ο δρόμος είναι φωτεινός, αλλά και όταν γίνεται τραχής και σκοτεινός και αδιάβατος. Ο Θεός μας υποσχέθηκε πως θα είναι κοντά μας πάντοτε, μέχρι το τέλος. Δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και αν κάποτε βρεθούμε στην κοιλάδα Του, η ράβδος Του και η βακτηρία Του θα μας παρηγορούν. Τι κι αν η ανομία ξεχυλίζει ολογυρά μας, τι κι αν η σημερινή κοινωνία διαφθείρεται όλο και πιο βαθιά, τι κι αν οι άνθρωποι πορεύονται ενάντια στον Θεό, εμείς θα περπατήσουμε μαζί Του, θα πραγματοποιήσουμε τις εντολές Του, θα ζήσουμε για τη δική Του τη δόξα, θα τιμήσουμε το όνομά Του. Πόσο υπέροχο που είναι να περπατάς μαζί με τον Θεό. Να ξεκινάς την ημέρα σου το πρωί με προσευχή. Να αναζητάς το πρόσωπο του Θεού. Στα δυνατά Του χέρια να αφήνεις τα προβλήματά σου. Να ακουμπάς επάνω στην αγάπη Του τα βάρη σου. Να αναπαύεσαι επάνω στις βέβαιες υποσχέσεις Του. Πόσο υπέροχο που είναι να περπατάς μαζί με τον Θεό. Στο γραφείο, στο σχολείο, στην δουλειά, όπου βρεθείς. Και το απόγευμα η θαυμαστή ειρήνη Του να πλημμυρίζει την καρδιά σου. Πόσο υπέροχο που είναι να περπατάς μαζί με τον Θεό. Το βράδυ να ανοίγεις το βιβλίο Του, την βίβλο, για να ακούσεις την δική Του φωνή. Πόσο υπέροχο που είναι να περπατάς μαζί με τον Θεό τα πρωινά, τα δειλινά, τα βράδια. Να ζεις μια καθαρή ζωή. Να πραγματοποιείς το θέλημά Του. Να νιώθεις το πλευρό σου την δική Του παρουσία. Και καθώς τα χρόνια θα περάσουν, οι σχέσεις σου με τον Θεό θα γίνουν στενότερες, βαθύτερες, οικειότερες. Θα γίνεις ο φίλος του υψίστου σαν τον Ενόχ. Θα σου αποκαλύψει τα μυστικά Του. Θα απολαμβάνεις την παρουσία Του. Θα χαίρεσαι το μεγαλείο Του. Θα μεταμορφώνεσαι στην εικόνα Του. Θα Του μοιάζεις. Πόσο υπέροχο που είναι να περπατάς μαζί με τον Θεό. Ω, να μπορούσε να λεχθεί και για μένα στο γέρμα, στο τέρμα της ζωής μου, πως περπάτησα μαζί με τον Θεό. Δεν μπορώ να φανταστώ υψηλότερο προνόμιο, λαμπρότερη δόξα. Τι αξιοζήλευτη η ζωή του Ενόχ, αλλά και πόσο θαυμαστή η ένδοξη αποστολή του. Στην μακρινή εποχή του υπήρξε ο φλογερός προφήτης του υψίστου. Ο Θεός ευδόκησε να του αποκαλύψει τα μυστικά του, τα θαυμαστά σχέδιά του για το μέλλον. Του εμπιστεύτηκε μια εξαίσια αποστολή. Στην ηλικία των 65 χρόνων του χάρισε ένα παιδί και του έδωσε μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Του φανέρωσε την επερχόμενη καταστροφή του κόσμου, τον φοβερό κατακλυσμό. Η γη είχε βαθιά διαφθαρεί και η οργή του Θεού θα ξεσπούσε αναπόφευτα, αναπότρεπτα. Ο Ενόχ, εμπνεόμενος από τον Θεό, ονόμασε το νεογέννητο παιδί του Μαθουσάλα, που σημαίνει «Όταν αυτό πεθάνει, εκείνο θα σταλεί». Με άλλα λόγια, όταν ο Μαθουσάλας θα έφευγε από τη γη αυτή, θα ερχόταν η τρομερή καταστροφή, ο φοβερός κατακλυσμός. Η εκπληκτική ονοματοδοσία του παιδιού απετέλεσε ορόσημο, μοναδικό σταθμό, ιονό για την ζωή του Ενόχ. Ίσως ήταν τότε που ο Θεός τον κάλεσε στην θαυμαστή προφητική αποστολή του.
Στη μακρινή εποχή του ο Ενόχ υπήρξε το στόμα του Κυρίου. Σε μια γενιά σχολιά και διεστραμμένη βροντοφώναξε. Ιδού, ο Κύριος ήλθε με τις μυριάδες των Αγίων του για να κάνει κρίση ενάντια σε όλους, για να ελέγξει όλους τους ασεβείς για όλα τα έργα της ασέβειάς τους, για όλα τα σκληρά λόγια τα οποία ελάλησαν εναντίον του. Χείρισε την κρίση του κατακλυσμού, αλλά και τον δεύτερο ερχομό του Κυρίου. Μέσα από τα βάθη των χιλιετιών οραματίζεται την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. Ιδού, ο Κύριος ήλθε με τις μυριάδες των Αγίων του για να κάνει κρίση ενάντια σε όλους. Τι τρομερή, τι άτεγκτη η δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά και πόσο τρυφερή και άπειρη η μακροθυμία του. Ο Θεός δεν ανέχεται την ανομία, την αμαρτία, την αθεία, την τιμωρεί, την κατακεραυνώνει. Αλλά και περιμένει γεμάτος άπειρο έλεος ο άνθρωπος να μετανιώσει, να πιστέψει, να επιστρέψει. Ξέρετε, ο Μαθουσάλας υπήρξε ο μακροβιότερος άνθρωπος του κόσμου. Ξέρετε γιατί? Έζησε 969 χρόνια. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός δεν ήθελε να καταστραφεί η γη, αλλά μακροθυμούσε. Μακροθυμούσε. Προσδοκούσε την επιστροφή των ανθρώπων. Περίπου 1000 χρόνια περίμενε ο Θεός. Αλλά κάποτε το έλεος του εξαντλήθηκε και η φλογερή οργή του εξάφθηκε. Ο Μαθουσάλας έφυγε. Ο κατακλυσμός ήρθε. Αλήθεια, πόσα χρόνια περιμένει και σένα ο Θεός. Μακροθυμεί, προσδοκά, δημιουργεί ευκαιρίες. Σε καλή γεμάτος άπειρη αγάπη. Αλλά μέχρι πότε, μέχρι πότε. Κάποτε η πόρτα της χάρης θα κλείσει. Το έλεος του Θεού θα εκπνεύσει. Φαντάζεστε τον δίκαιο Ενόχ στην μακρινή εποχή του να εκπληρώνει την θαυμάσια αποστολή. Μια αποστολή που δεν ολοκληρώθηκε τότε, αλλά θα συμπληρωθεί στα τέλη των καιρών, στους δικούς μας καιρούς. Σύμφωνα με την αποκάλυψη του Ιωάννη, ο Ενόχ και ο Ηλίας θα εγερθούν και πάλι στη γη. Θα ξανάρθουν στον κόσμο. Θα εμφανιστούν στην περίοδο του Αντιχρίστου. Στην διάρκεια της μεγάλης θλίψης, ο Ενόχ και ο Ηλίας θα ξανάρθουν για να κηρύξουν το κήρυγμα της βασιλείας στο Ισραήλ και στα έθνη. Το κήρυγμα που κήρυξε στη μακρινή εποχή του ο Ενόχ θα το βροντοφωνάξει και στους δικούς μας καιρούς. Ιδού, ο Κύριος ήλθε με τις μυριάδες των Αγίων του για να κάνει κρίση κατά πάντων. Πόσο μεγαλειώδη τα σχέδια του Θεού αγκαλιάζουν όλη την ιστορία. Το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον. Πόσο αξιοζήλευτη η ζωή του Ενόχ. Πόσο υπέροχο το περπάτημά του. Τι θαυμαστή η αποστολή του. Σαν τον Ενόχ, έτσι και εμείς. Στον κόσμο τον σημερινό έχουμε μια θαυμαστή αποστολή. Είμαστε οι προφήτες του Κυρίου. Σε αυτή τη γενιά την σκολιά και την διεστραμμένη κομίζουμε ένα μήνυμα και προσφέρουμε ένα όραμα. Καλούμε και παρακαλούμε τους ανθρώπους να επιστρέψουν, να μετανοήσουν, να συμφιλιωθούν με τον Θεό. Σαν να σας παρακαλούσε ο Θεός μέσω ημών, άνθρωποι, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Γιατί εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον Υιόν του, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό, τον έκανε για μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού.
Στο Σταυρό, στο Γολγοθά, ο Ιησούς Χριστός μας αντικατέστησε. Τιμωρήθηκε για μας, έχισε το πολύτιμο του αίμα, μας έσωσε, μας λύτρωσε και τώρα μας προσκαλεί κοντά του. Ελάτε να σωθείτε, ελάτε να λυτρωθείτε. Στον κόσμο το σημερινό κηρύττουμε ένα μήνυμα και προσφέρουμε ένα όραμα. Το όραμα του δευτέρου ερχομού του Κυρίου. Ο Χριστός θα έλθει, θα εγκαθιδρύσει την βασιλεία του στη γη, στον ουρανό. Οι πολιτικοί μας σχεδιάζουν, ομιλούν για τον κόσμο του 2000. Υπόσχονται την ευτυχία, την ευημερία. Μοχθούν, αγωνιούν, αγωνίζονται να κτίσουν την καινούργια εποχή, αλλά ματαιοπονούν. Τα προβλήματα αντί να επιλύονται, περιπλέκονται. Τα αδιέξοδα πολλαπλασιάζονται, οι κρίσεις επιδεινώνονται. Η διαφθορά υπονομεύει τα θεμέλια αυτού του κόσμου. Τα σχέδια του Θεού είναι διαφορετικά από τα σχέδια των ανθρώπων και τελικά τα σχέδια του υψίστου θα πραγματοποιηθούν. Η Αγία Γραφή διακηρύττει: «Ιδού ο Κύριος ήλθε με τις μυριάδες των Αγίων Του για να κάνει κρίση κατά πάντων». Θα έλθει για να κρίνει τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Θα έλθει για να εγκαθιδρύσει την βασιλεία Του. Η φοβερή αθεία του καιρού μας, η αποστασία, η διαφθορά δεν είναι δυνατόν παρά να επισύρουν την δίκαιη οργή του Θεού. Ο Κύριος έρχεται, έρχεται μαζί Του οι μυριάδες των Αγίων, οι λυτρωμένοι όλων των καιρών. Και η βασιλεία Του θα πλώσει απ' άκρου εις άκρον της γης, μια βασιλεία ειρήνης, δικαιοσύνης. Στον κόσμο τον σημερινό έχουμε μια ένδοξη αποστολή σαν τον Ενόχ. Είμαστε οι προφήτες του Θεού. Σε σπίσμα της αθείας και της αδιαφορίας των ανθρώπων, εμείς κομίζουμε ένα μήνυμα και προσφέρουμε ένα όραμα. Κηρύττουμε την σωτηρία του Χριστού. Διασαλπίζουμε τον δεύτερο ερχομό Του, την ερχόμενη βασιλεία Του. Αγαπητοί μου φίλοι, καθώς βρισκόμαστε στο κατόφλι του 21ου αιώνα, περιμένουμε γεγονότα κόσμο-ιστορικά. Προσδοκούμε τον δεύτερο ερχομό του Χριστού και την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο προφήτης Ενόχ προφήτευσε το πρώτο και προγεύθηκε το δεύτερο. Αλλά πώς? Μια μέρα καθώς περπατούσε με τον Θεό και εκπληρούσε την αποστολή Του, ξαφνικά εξαφανίστηκε. Οι δικοί του, οι γνωστοί του, οι φίλοι του, οι εχθροί του τον αναζήτησαν παντού, αλλά δεν τον βρήκαν πουθενά. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί πως μετατέθηκε από τον κόσμο αυτό στην φωτεινή αιωνιότητα. Ο Ενόχ αρπάχθηκε με το σώμα του για να βρεθεί στο φωτεινό υπερπέραν. Αυτός ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος ο μοναδικός. Υπάρχουν κόσμοι άπειροι, ασύγκριτα ανώτεροι, ασύλληπτα ωραιότεροι. Μια μέρα που δεν είναι μακριά θα δρασκελίσουμε και εμείς τα σύνορα αυτής της γης και θα μεταβούμε, θα μετατεθούμε στην δόξα του ουρανού, στην παρουσία του Κυρίου. Θα συναντήσουμε αγαπημένα μας πρόσωπα. Θα γνωρίσουμε ανίποτες χαρές. Θα δούμε τον Θεό ενώπιος ενωπίο. Ο προφήτης Ενόχ συμβολίζει την Εκκλησία του Χριστού. Προεικονίζει την αρπαγή των λυτρωμένων. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει: «Ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θα προλάβομεν τους κοιμηθέντας».
οι νεκροί αναστημένοι, οι ζωντανοί μεταμορφωμένοι, θα αρπαγούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στα μεσούρανα, για να είμαστε παντοτινά μαζί Του. Τι προσδοκία, τι μέλλον, τι δόξα, τι μεγαλείο, τι όραμα. Πόσο φτωχά τα οράματα των πολιτικών, πόσο ικτρά. Πιστεύουμε ότι η σημερινή γενιά μας είναι η γενιά της αρπαγής. Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή που δεν είναι μακριά, ξαφνικά θα εξαφανιστούμε από τον κόσμο. Μυριάδες, μυριάδες άνθρωποι θα εξαφανιστούν. Οι φίλοι, οι γνωστοί, οι συγγενείς θα μας αναζητήσουν παντού, αλλά δεν θα μας βρουν πουθενά. Η Αγία Γραφή προλέγει, δύο θα είναι στο χωράφι, ο ένας θα αρπάζεται, ο άλλος θα αφήνεται. Δύο θα είναι στο κρεβάτι, ο ένας θα αρπάζεται, ο άλλος θα αφήνεται. Δύο θα είναι στο γραφείο, ο ένας θα αρπάζεται, ο άλλος θα αφήνεται. Παιδιά θα χάσουν τους γονείς, γονείς θα χάσουν τα παιδιά. Θα αρπαγούμε, θα μετατεθούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στα μεσούρανα, για να είμαστε παντοτινά μαζί Του. Αδέλφια, κουράγιο, λίγο ακόμα. Πόσο στενοχωρήθηκα αυτή την εβδομάδα, καθώς επικοινώνησα με κάποιους αδελφούς που υποφέρουν, ταλαιπωρούνται, δοκιμάζονται δεινά. Αδέλφια, κουράγιο, λίγο ακόμα. Η αυγή θα ανατείλει, η νύχτα θα πετάξει μακριά. Ο καινούριος κόσμος του Θεού έρχεται, έρχεται. Πόσο αξιοζήλευτη η ζωή του Ενόχ. Πόσο όμορφο το περπάτημά του. Τι θαυμαστή η αποστολή του. Τι συγκλονιστική η μετάθεσή του, η αρπαγή του. Όμως, μια τέτοια αξιοβίωτη ζωή μπορούμε να την ζήσουμε κι εμείς. Φίλε, φίλοι, περπατάς μαζί με τον Θεό ή πορεύεσαι εναντίον Του. Είσαι φίλος Του ή εχθρός Του. Αν συμβαίνει το δεύτερο, σε καλώ και σε παρακαλώ αυτό το πρωινό, συμφιλιώσουμε τον Θεό. Εκείνος απλώνει το χέρι Του σε σένα. Άπλωσε και το δικό σου, με μετάνοια, με πίστη. Αναγνώρισε ότι είσαι αμαρτωλός, μετάνιωσε. Δέξου τον Χριστό σωτήρα σου, πες Του ευχαριστώ. Και θα συμφιλιωθείς με τον Θεό. Και θα περπατήσεις μαζί Του, αλλά πώς. Εμπιστευόμενος Αυτόν. Επικοινωνώντας μαζί Του. Εκτελώντας τις εντολές Του. Ποιος από εμάς, αδελφοί, περπατούμε με τον Θεό. Ας ζήσουμε την ένδοξη αποστολή μας. Ας κηρύξουμε το σωτήριο μήνυμά μας. Στη δουλειά μας, στη γειτονιά μας. Όπου βρεθούμε, όπου σταθούμε. Έστω και ισότα μη ακουόντων. Με πείσμα. Και ας προσδοκούμε καθημερινά την μετάθεσή μας, την αρπαγή μας. Σε λίγο ο ερχόμενος θα έλθει. Δεν θα βραδεί. Θα έλθει. Οι καρδιές μας τον προσδοκούν. Δόξα, αλληλούια στο όνομά Του. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο «Έρχεται ο Κύριος ημών». Είναι ο ύμνος με τον αριθμό 341. 341.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για το έλεος σου. Κάποτε πορευόμασταν εναντίον σου και εσύ άπλωσες το χέρι σου και συμφιλιωθήκαμε μαζί σου και έκτοτε περπατούμε στο πλάι σου. Τι τιμή για μας, τι προνόμιο ηλικιώδες να περπατούμε μαζί με τον Θεό. Ας είναι τέτοια η ζωή μας, όλες τις ημέρες μέχρι το τέλος, να περπατήσουμε μαζί με τον Θεό. Πατέρα ουράνιε, δώσ' μας αυτή τη βαθύτατη επικοινωνία μαζί σου, να απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου, να χαιρόμαστε το μεγαλείο σου. Πατέρα ουράνιε, και καθώς περπατάμε μαζί σου, δώσ' μας τη χάρη να εκπληρώνουμε και την αποστολή μας. Να διασαλπίζουμε στον κόσμο το σημερινό όπου η αγάπη σου και η σοφία σου μας οδηγούν καθημερινά το μήνυμα της σωτηρίας και το όραμα του ερχόμενου Κυρίου. Πατέρα ουράνιε, και ζούμε με την προσδοκία της αρπαγής μας, της μετάθεσής μας στη δόξα. Ω, μέσα από τα τρίσβαθα της ψυχής μας, αυτό το πρωί ξεριζώνεται η κραυγή. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού, Κύριέ μας, βαρεθήκαμε και τις υποσχέσεις των πολιτικών. Κύριέ μας, λαχταρούμε την δόξα, λαχταρούμε την παρουσία τη δική σου. Λαχταρούμε την αιωνιότητα. Πότε θα βρεθούμε στη δόξα. Ω, ετοίμαζέ μας καθημερινά. Και τάχυνε τον ερχομό του Χριστού. Ετοίμασέ μας να είμαστε πανέτοιμοι, να μην κατεσκυνθούμε από την παρουσία του. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Ο Κύριος μας.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

σε δοξάζομαι και σε υμνούμε, Θεέ μας, για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Απαρχής, αιωνίως, εσκέφτηκες, συνέλαβες το ένδοξο σχέδιο και μας έφερες στην ύπαρξη για να γνωρίσουμε εσένα και να συνεχίζουμε να σε γνωρίζουμε εις όλη την αιωνιότητα. Να δούμε για την τιμή τη μεγάλη, την ευλογία τη μεγάλη που απολαμβάνουμε στη ζωή μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας σήμερα. Είναι η μέρα χαρμοσύνων ειδήσεων. Παρακαλούμε να δοξαστείς, να υψωθεί ο Χριστός ανάμεσά μας και να μεγαλυνθεί ο Χριστός. Παρακαλούμε πολύ να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή όπου το όνομα του Χριστού ονομάζεται εν απλότητη και εν αληθεία. Εσύ να ευλογήσεις, να δώσεις ο λόγος σου να μην επιστρέψει κενός, να φέρει καρπόν η ζωήν αιώνιον. Παρακαλούμε να μας ελεήσεις σαν έθνος, να κλείνεις τις καρδιές αρχόντων και ερχομένων με ταπείνωση στην υπακοή του Ευαγγελίου σου, στην υποταγή σε σένα στο θέλημά σου και ευδόκησε εσύ Θεέ μας, άνωθεν από τους ουρανούς σου να δώσεις ειρήνην και εσωτερικήν και εξωτερικήν, να μας δώσεις ασφάλεια στα σύνορά μας και να ελεήσεις και τα έθνη τριγύρω μας, ο Κύριε, για να έχουμε ειρηνικές ημέρες για τη δόξα Σου. Παρακαλούμε, προετοίμασε την Εκκλησία Σου για την ημέρα της αρπαγής. Παρακαλούμε, ελέησε το λαό τον Ισραήλ, το λαό Σου, τον κατασάρκα, να επιστραφεί στους δεσμούς της Διαθήκης. Παρακαλούμε, ελέησε τα έθνη όλα και φέρε ψυχές από αυτά στη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μείνε μαζί μας, προύρισέ μας την ώρα τούτη και δώσε μας να απολαύσουμε το πρόσωπόν Σου στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα Σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Δοξολογείτε τον Κύριον διότι είναι αγαθός, διότι το έλεγχο

άνθρωπον. Πάλιον να ελπίζει τη επικύριον παρά να θαρρεί επάρχοντας. Πάντα τα έθνη με περιεκύκλωσαν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν, ναι, με περιεκύκλωσαν πανταχώθεν, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με περιεκύκλωσαν ως μέλισσε, εσβέστησαν ως πύρα κανθών, διότι εν το ονόματι του Κυρίου θέλω κατατροπώσει αυτούς. Με ό,τι σας δυνατά για να πέσω, αλλά ο Κύριος με βοήθησε. Δύναμής μου και ύμνος είναι ο Κύριος και έγινε εις εμέ σωτηρία. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας είναι εν σκηνές δικαίων. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου υψώθη. Η δεξιά του Κυρίου κάμνει κατορθώματα. Δεν θέλω αποθάνει, αλλά θέλω ζήσει και θέλω διηγήστε τα έργα του Κυρίου. Αυστηρός με επέδευσε ο Κύριος, αλλά δεν με παρέδωκε εις θάνατον. Ανοίξατε εις εμέ τα σπήλας της δικαιοσύνης, θέλω εισέλθει εις αυτάς και θέλω δοξολογήσει τον Κύριον. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, η δίκαιη θέλουσι εισέλθει εις αυτήν. Θέλω σε δοξολογήσει, διότι μου επίκουσας και έγινας εις εμέ σωτηρία. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή είναι η ημέρα την οποία έκαμε ο Κύριος. Ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριε σώσον δέομαι, ο Κύριε ευόδωσον δέομαι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σας ευλογήσαμε εκ του οίκου του Κυρίου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έδειξε φως εις ημάς. Φέρετε την θυσίαν δεδεμένη με σχοινία έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Συ είσαι ο Θεός μου και θέλω σε δοξολογεί. Ο Θεός μου θέλω σε υψώνει. Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Τούτος ο ψαλμός, αδελφοί που διαβάσαμε, είναι τμήμα του ονομαζομένου μεγάλο Χαλέλ, Χαλελούδια, Χαλέλ. Είναι ένα σύνολο ύμνων, συλλογή ύμνων δοξαστικών, οι οποίοι εψάλλονται συνήθως το Πάσχα, την Πεντηκοστή, την ημέρα της κοινοπηγίας, η οποία συμβόλιζε την χιλιετή βασιλεία του Μεσσία και την εφορία και την ευλογία την οποία θα απελάμβαναν πρώτα ο Ισραήλ και οι λαοί της γης εις τις ημέρες του Μεσσία. Και φαίνεται πως αυτός ο ψαλμός είναι ένας από τους ψαλμούς που εψάλληκε από τον Κύριον και τους μαθητάς τη νύχτα εκείνη της προδοσίας στο Ανώγιον, πριν ακόμα βγουν στον κήπο της Γεθσημανή και συλληφθεί από τους Ιουδαίους για να σταυρωθεί. Φαίνεται πως ο ύμνος αυτός εψάλληκε το βράδυ εκείνο, όπως συνήθιζαν να τον ψάλλουν στο Πάσχα, από τον Κύριον και από τους μαθητάς. Το θέμα αυτού του ψαλμού είναι τα δεινοπαθήματα του δικαίου μέσα στον κόσμο και πώς ο Κύριος ελευθερώνει τον δίκαιον από όλα αυτά τα δεινοπαθήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριον. Ο Κύριος μου επίκουσε, δους ευρυχωρίαν. Ο Κύριος είναι υπέρ εμού, δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μην κάνει άνθρωπος και ούτω καθεξής. Ωραίος ψαλμός που επαναλαμβάνει την δοξολογία προς τον Θεό για τα μεγαλεία του και τις επεμβάσεις του στη ζωή του δικαίου. Και είναι αυτό το πράγμα μια αρχαιοτάτη ιστορία. Μια αρχαιοτάτη ιστορία που ξεκίνησε από την εποχή της πτώσεως. Από τότε που ο άνθρωπος βυθίστηκε αποκοπής από τον Θεό μέσα σε δεινά που τον εκύκλωσαν, θλίψεις, δυσκολίες, ανάγκες, άλλοι τα προβλήματα μπροστά του και πάντοτε ύψωνε τα μάτια προς τον ουρανό ζητώντας μια απολύτρωση. Πώς θα ήταν δυνατόν να λυτρωθεί, από πού θα ερχότανε η σωτηρία του, αναμφισβήτητα δεν υπήρχε πουθενά αλλού παρά μονάχα σε εκείνο το σπέρμα της γυναίκας, το οποίο ο Θεός υποσχέθηκε από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας ότι θα ερχόταν λυτρωτής
για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τις

ανάγκες του, τα προβλήματά του, από τις δυσκολίες, από τη φθορά και από το θάνατο μέσα στην οποία, στον οποίο έχει βυθιστεί. Και έτσι ο πιστός, ο δίκαιος, επερίμενε πάντοτε τον ερχομό του λυτρωτού, τον οποίο ο ψαλμοδός εδώ πέρα, στον ψαλμό του τον οποίο διαβάσαμε, τον αναφέρει όταν λέει «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Είναι δηλαδή ο ερχόμενος, αυτός που μέλει να έρθει, αυτόν τον οποίον περιμένουμε και ο οποίος μέλει να μας λυτρώσει. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, ότι αν κάποιος δεν έρθει να λυτρώσει την ανθρωπότητα, η ανθρωπότητα είναι βυθισμένη μέσα στις ανάγκες της, στα προβλήματά της, στη φθορά και στο θάνατο, χωρίς ελπίδα λευτεριάς. Μοιάζει ο άνθρωπος και μοιάζει η ανθρωπότης στο σύνολό της σαν ένα λιοντάρι ισχυρό, όμως τυλιγμένο μέσα σε ένα δίχτυ. Κάθε προσπάθεια και κάθε κίνηση για απελευθέρωση το δένει και τον μπερδεύει ακόμα περισσότερο μέσα σε εκείνο το δίχτυ. Και λύσεις και διέξοδος δεν υπάρχει. Τεχνολογία, επιστήμη, πολιτική επιστρατεύονται για να βρουν λύσεις στα προβλήματα και τις ανάγκες του ανθρώπου, αλλά λύσεις δεν υπάρχει. Πώς θα νικήσουν το θάνατο, πώς θα νικήσουν τη φθορά, πώς θα νικήσουν την πείνα, την αρρώστια, τα δεινά που μαστίζουν τον κόσμο. Είναι μια εμπειρία την οποία ο άνθρωπος την γεύεται κάθε μέρα. Μια εμπειρία φοβερή που δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Πώς έρθει λοιπόν αυτή η λύτρωση και από πού θα έλθει? Ακόμα και οι ασεβείς μιλάνε για πρόβλημα ηγεσίας και ζητάνε τον ηγέτη, τη μεγάλη φυσιογνωμία η οποία θα τους ελευθερώσει από τα προβλήματά τους, θα τους δώσει την ειρήνη την οποία επιποθούν οι λαοί και την οποία δεν έχουν, διότι βρίσκονται διαρκώς αναστατώσεις και σε πολέμους, και θα τον βρουν τον ηγέτη αυτό στο πρόσωπο του Αντιχρίστου, τον οποίον ήδη περιμένουν και έχουν προετοιμαστεί να τον χειροκροτήσουν, αδιάφορο αν είναι σταλμένος και από ποιον σταλμένος. Από την άλλη μεριά όμως, ο άνθρωπος του Θεού περιμένει με υπομονή. Όπως λέει ο ψαλμοδός, περιέμεινα εν υπομονή των Κύριων, και είναι ο Κύριος ο οποίος με ελευθερώνει. Και πόσο θαυμάσια θα πρέπει να είναι η μέρα αυτή της λυτρώσεως την οποία ο Θεός ετοιμάζει. Αυτή είναι η μέρα την οποία έκαμε ο Κύριος. Ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή. Αυτή η μέρα της λυτρώσεως. Και η μέρα αυτή της λυτρώσεως ήλθε και γίνηκε, γιατί ο Σωτήρας ήλθε στον κόσμο. Ήλθε ο Σωτήρας και η μέρα της λυτρώσεως, για αυτήν την ημέρα μιλάνε οι γραφές και λένε «Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας». Και ο πιστός, λέγω, ο δίκαιος, φωνάζει τον ύμνον αυτόν, τον ύμνον τον οποίον έψαλαν και ευσεβείς εκείνοι οι Ιουδαίοι, «Οσά να, σώσε μας λοιπόν τώρα, οσά να, σώσε μας λοιπόν τώρα». Και αυτός ο ύμνος, ύμνος δοξολογίας, ύμνος χαράς, ύμνος αγκαλιάσεως και ευφροσύνης για την σωτηρία την οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για τον πιστό, ο Κύριε σώσον δέομαι, ο Κύριε ευόδωσον δέομαι, είναι ο ύμνος ο οποίος πρέπει να είναι στα χείλη του κάθε πιστού. Όμως πώς ερχόταν αυτός ο λυτρωτής και ο σωτήρας? Πώς ερχόταν? Αναμφισβήτητα η ανθρώπινη φαντασία και ο άνθρωπος στην αδυναμία του τον περιμένει ισχυρόν, καβαλάρι, ελευθερωτή, νικητή, να έρθει απάνω από τις ανάγκες, απάνω από τη φθορά, απάνω από το θάνατο, να δώσει λύση σε όλα τα προβλήματα. Τον περιμένει κυρίαρχον. Και θα έρθει μια μέρα κυρίαρχος. Αυτό θα απομιμηθεί ο Αντίχριστος. Θα το απομιμηθεί ο Αντίχριστος πριν. Αλλά θα έρθει εκείνος κυρίαρχος. Μια μέρα. Όμως ο ψαλμοδός, στον ψαλμό τούτο, έρχεται και μας αποκαλύπτει τα σχέδια του Θεού. Μας λέγει αυτό το οποίο, με το οποίο θα ασχοληθεί το βραδινό θέμα κυρίως, ότι ο λυτρωτής έπρεπε προηγουμένως να πεθάνει,
προηγουμένως να απορριφθεί από το λαό του και έπειτα να κυριαρχήσει. Ο λίθος τον οποίον απέρριψαν, το απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, εκείνοι που νομίζουν πως έχουν στα χέρια τους τα πράγματα και οικοδομούν στη ζωή, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Κεφαλή γωνίας. Απάνω σε αυτόν θα οικοδομηθεί όλο το οικοδόμημα του Θεού. Οι λαοί της γης τον απέρριψαν. Ο λαός Ισραήλ τον απέρριψε. Όμως αυτός μια μέρα θα γίνει εκείνος απάνω στον οποίον όλη η οικοδομή του Θεού θα στηριχτεί. Έτσι ο Ψαλμοδός μας αποκαλύπτει τα σχέδια του Θεού ότι ο Μεσσίας, ο ελευθερωτής, ο λυτρωτής, στην πρώτη του έλευση θα αποδοκιμαστεί και έπειτα θα βασιλέψει και θα κυριαρχήσει. Και με αυτήν την αποκάλυψη την οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού εδώ μέσα και σε όλη την Αγία Γραφή, μας βάζει στα γεγονότα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε τούτη την εβδομάδα. Ο λυτρωτής ήλθε. Ο λυτρωτής χρειάστηκε να πεθάνει, αποδοκιμάστηκε, αλλά θα δούμε ότι το έργο αυτό ήταν λυτρωτικό για την σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής και έπειτα θα έρθει να βασιλέψει, όπως τώρα αναμένεται, για να στήσει τη βασιλεία του απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Ας βάλουμε όμως έναν ύμνον, τον ύμνον υπαριθμών 6, δοξολογία στο λυτρωτή, για να προχωρήσουμε στη συνέχεια μας.

Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τα αιώνια σχέδιά σου για τον άνθρωπο, πεσμένη και απομακρυσμένη, αποκεκομμένη από σένα δεν μας εγκατέλειπες, αλλά μας ανεζήτησες, έστειλες τον λυτρωτή στον κόσμο, έκανες έργο σωτηρίας, ευχαριστούμεν γι' αυτό, δόξα σε σένα, μείνε μαζί μας και δώσ' μας μερίδα τροφής ακόμα πνευματικής για τη δόξα σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ήρθε λοιπόν και ήρθε στην πρώτη του έλευση ταπεινός. Ήρθε, όπως μας είπε ο Ψαλμωδός, σαν τη θυσία εκείνη έπρεπε να γίνει αυτός θυσία που θα φερόταν μέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου, όπως τραβούσαν το αρνί στα κέρατα του θυσιαστηρίου για να το θυσιάσουν, έτσι και αυτό. Ένα πάθος, ένας θρίαμβος ήταν ολόκληρη η ζωή του, η σύντομη ζωή του στον κόσμο τούτο. Ένα πάθος, ένας θρίαμβος. Και αυτά τα δυο, τα πάθη του, το πάθος του και το θρίαμβό του, θα τον παρακολουθήσουμε τούτη την εβδομάδα, ειδικά αφιερωμένη στα πάθη και στην Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα τον δούμε στεφανωμένο, το ακάνθινο στεφάνι, ντυμένον την χλαμίδα τη ματωμένη. Θα τον δούμε με ένα καλάμι αντί σκύπτρου. Θα τον δούμε να κάθεται, να τον καθίζουν στο σταυρό, να τον καθυλώνουν αντί θρόνου. Αλλά θα τον δούμε ακόμα την τρίτη ημέρα να ανασταίνεται ένδοξος με τη σημαία του θριάμβου, το τετέλεστε. Το θριαμβικό τετέλεστε. Τελείωσε το έργο το οποίο αυτός θα εκφωνήσει, θα διακηρύξει από πάνω από το σταυρό του Γολγοθά. Πώς όμως άρχισε τούτη η μοναδική ιστορία την οποία θα ζήσουμε αυτές τις μέρες? Μια Κυριακή πρώτου Πάσχα, σαν τη σημερινή ας το πούμε, μια Κυριακή πριν από το Πάσχα, ενώ ο Ιησούς είχε πλησιάσει προς την Ιερουσαλήμ, επέστρεφε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα και να θυσιαστεί, εν επιγνώση του το είχε προείπει στους μαθητάς ότι πορευόμεθα στην Ιερουσαλήμ και ότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών, μας λέει η Αγία Γραφή ότι ο Χριστός προπορευότανε, πήγαινε μπροστά, προχωρούσε μπροστά ανεβαίνοντας στα Ιεροσόλυμα. Και καθώς πλησίασε κοντά στη Βηθφαγή και πέρασε από τις Φοινικές της Βιθανίας και τις Σικές της Βηθφαγή, Βηθφαγή θα πει οίκος σίκων, οίκος των σίκων, θα είχε Σικές εκεί, και πλησίαζε προς το όρος το καλούμενο Ελαιών, ξαφνικά τα πλήθη τα οποία τον ακολουθούσαν. Φαίνεται πως οι ειδήσεις για τη δική του έλευση στην Ιερουσαλήμ είχαν φτάσει ειδήσεις από Εβραίους οι οποίοι Εβραίοι είχαν επισκεφθεί Ιεροσολυμίτες την Βιθανία την προηγούμενη μέρα, είχαν πληροφορηθεί ότι ο διδάσκαλος μέλει να εισέλθει στα Ιεροσόλυμα για το Πάσχα. Και αυτές οι ειδήσεις προκαλούσαν περιέργεια, ξεσηκωμό και ενδιαφέρον να το δούνε ή και να δούνε κάποιο θαύμα. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, καθώς πλησίασαν προς το έωρος των ελαιών, εκείνο το πλήθος ξαφνικά και απρόσμενα άρχισε να στρώνει τα ηματιά του κάτω, να κόβουν κλάδους δέντρων, καρποφόρων, όπως κίτρου και λοιπά, με τα κίτρα τους κρεμασμένα στα κλαδιά, σύμβολα της καρποφορίας στα χρόνια της βασιλείας, όταν ο Μεσσίας θα βασιλέψει, και Φοίνικες, τους οποίους έκοβαν από τις γύρω Φοίνικες, και κουνώντας αυτά συμβολικώς σημεία της ευλογίας που θα γίνει εις τις ημέρες της βασιλείας του, άρχισαν να κράζουν με λόγια τα οποία πήραν από τούτο το ψαλμό που διαβάσαμε, τον 118 ψαλμό, και από το βιβλίο του, από τον προφήτη τον Ζαχαρία και τον προφήτη τον Ισαΐα,
έψαλαν «Οσανά, σώσε μας λοιπόν τώρα, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογημένη η βασιλεία του πατρός μας Θεού» και ούτω καθεξής. Και όλες αυτές οι φωνές και οι κραυγές μαρτυρούσαν και βεβαίωναν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, είναι ο από πολλού αναμενόμενος λυτρωτής, τον οποίον ο Θεός είχε υποσχεθεί να στείλει στον κόσμο. Η όλη αυτή κραυγή και ο ξεσηκωμός δεν ήταν παρά μια έκρηξη επαρχιακής του κόσμου από την επαρχία, μια έκρηξη επαρχιακής χαράς, μια διέγερση φτωχών Γαλιλαίων και περιφρονημένων μαθητών. Ξεσηκώθηκαν και έψαλαν στον λυτρωτή. Και η πορεία αυτή συνεχίστηκε προς το όρος των ελαιών, γιορτάζοντας με χαρά, αναγγέλλοντας τον ερχόμενον βασιλέα. Κάποιος υμνοδός, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό το περιστατικό το γεγονός, έγραψε ετούτα τα λόγια. Είπε δε, με μεγαλειότητα, είπε δε σε μια ταπεινή πομπή για να πεθάνεις. Και πραγματικά ήρθε σε αυτή την έλευσή του ταπεινός. Ήρθε ταπεινός για να συγγενέψει μαζί μας και να μας αντικαταστήσει μπροστά στην κρίση του Θεού, στην δικαιοσύνη του Θεού, να πληρώσει τη δική μας οφειλή, τα δικά μας χρέη, για να μας αποκαταστήσει στο Θεό. Η άλλη αποκατάσταση της δημιουργίας, της φύσεως, του σώματός μας ακόμα να μπει στη δόξα, ήταν κάτι το οποίο θα ακολουθούσε αυτή τη λύτρωση προηγουμένως και την ηθική τακτοποίηση με το Θεό. Δεν θα είναι δυνατόν ο κόσμος τούτος να μπει στη δόξα αν προηγουμένως δεν συμφιλειωθεί με το Θεό, δεν καταδικαστεί η αμαρτία, δεν γίνει εξυλασμός για την αμαρτία. Δεν είναι δυνατόν ο δίκαιος Θεός να αγκαλιάσει τον κόσμο μας, τον πεσμένον, και να τον αποκαταστήσει στη δόξα, αν προηγουμένως δεν γίνει αυτή η συμφιλίωση, αυτή η καταλλαγή συμφιλίωση με το Θεό. Ήταν ανάγκη συνεπώς να έρθει ο λυτρωτής σαν θυσία που θα φερθεί μέχρι των κεράτων του θυσιαστηρίου και να θυσιαστεί εκεί. Ήταν ανάγκη, και οι γραφές το εξαγγέλουν και το λένε, ότι ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για να προσαγάγει εμάς όλους, να μας φέρει ενώπιον του Θεού. Ήταν ανάγκη να πεθάνει, ήταν ανάγκη να θυσιαστεί. Αν ο Αντίχριστος έρθει και θελήσει να δώσει ειρήνη στον κόσμο, να αποκαταστήσει τα πράγματα, χωρίς να έχει γίνει η τακτοποίηση, η ηθική, η αποκατάσταση με το Θεό, θα είναι μια αποτυχία. Δεν θα μπορέσει να φέρει την ειρήνη στον κόσμο. Δεν θα αποκαταστήσει τα πράγματα, όχι μόνον αυτός, αλλά κανένας θνητός. Ήταν ανάγκη πρώτα απ' όλα η οφειλή και το χρέος του ανθρώπου να τακτοποιηθεί. Και αυτό τακτοποιήθηκε στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Λέει πάλι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος Χριστός αμαρτίαν δεν έκαμε, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Αλλά αυτός τις αμαρτίες μας σήκωσε επάνω του, στο σώμα του, επί του ξύλου. Είναι εμείς, αφού αποβάλλουμε τις αμαρτίες, μπορέσουμε να ζήσουμε εις τη δικαιοσύνη. Και αλλού πάλι λέει, με τον μόλοπα αυτού, με την πληγή αυτού, εμείς οι άθιμεν, οι ατρέπτημεν. Αναμφισβήτητα, κάποια μέρα θα έρθει σε δόξα. Θα έρθει εν εφέλες. Υπέβον όχι σε ένα ουνάριο, αλλά θα έρθει υπέβον εν εφέλες. Και τότε η παρουσία του θα είναι τρομερή. Δεν θα έρθει για να τον απασχολήσει πλέον το πρόβλημα της αμαρτίας. Θα έρθει και θα τον απασχολήσει πλέον το θέμα της κρίσεως επάνω στους ασεβείς και πάνω στον κόσμο και της αποκατάστασης των δικαίων εις την δόξα του Θεού. Στην πρώτη του έλευση ήρθε ταπεινός. Υπήρξανε
στα προχρόνια εκείνα και στα ρωμαϊκά χρόνια, άνθρωποι που περιέπαιζαν τους πιστούς και τους έλεγαν ότι ήσαν ασυνάριοι, αζινάριοι κουλτόρες, οι λατρευτές του άζινου, του γαϊδάρου, του όνου, της όνου. Έτσι ονόμαζαν τους χριστιανούς, οι λατρευτές της όνου, επειδή έδειχναν, μιλούσαν ανεφέροντος στη σκηνή αυτή της εισόδου του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ πάνω σε όνο. Και αναφέρεται μάλιστα ότι κάποιος, γελώντας και περιπέζοντας ένα Ιουδαίο, του είπε «Να σου προσφέρουμε εμείς κάποιον ύπο για τον θρίαμβο του Μεσσία σας». Όχι, μια όνο. Και αυτός του είπε «Όλοι οι ύποι του κόσμου δεν μπορούν να συγκριθούν με την όνο αυτή, η οποία θα πρέπει να είναι απόγονος της όνου του Αβραάμ και της όνου του Μωυσέως». Αυτή η όνος θα πρέπει να είναι απόγονος της και συνεπώς όλοι οι ύποι του κόσμου δεν μπορούν να συγκριθούν. Αλλά όμως αυτή η ταπείνωση που προκαλούσε τον γέλιο, τον χλεβασμό των εθνικών, ήταν σύμβολο ειρήνης. Έρχεται ταπεινός και ειρηνικός προς εσέ. Μη τον αποκρούεις, μη τον απορρίπτεις. Και όπως έλεγε ο Σπέρτζον, ο μεγάλος αυτός κήρυκας ο Άγγλος, μη σπρώχνεις τα χέρια του Χριστού, διότι ετρυπήθηκαν για σένα. Είναι η μεγάλη αγάπη του Θεού και η προσφορά του Θεού σε σένα. Και μη τα σπρώχνεις τα χέρια αυτά. Δέξου τον ταπεινών όπως σου τον προσφέρει ο Θεός, όμως ισχυρών σωτήρα και λυτρωτή που σε αποκαθιστά στη σχέση σου με τον Θεό. Δέξου τον όπως το Ευαγγέλιο σου τον προσφέρει σήμερα, για να μην τον αντικρίσεις μια μέρα. Κριτήν, βασιλέα, κυρίαρχον, ισχυρών πολεμιστή. Ο Κύριος ευλογήσει τα λόγια του. Να ψάλλουμε ακόμα έναν ύμνον, τον ύμνον υπαριθμών 8, για να συνεχίσουμε σ' άλλο ένα κομμάτι.

Ναι, λυτρωτά μας Ιησού, σε ευχαριστούμε, γιατί ήρθες από πάνω από τον Πατέρα, λυτρωτής των ψυχών μας. Η πρώτη σου έλευση, ταπεινή, ειρηνική, έκανε τους ανθρώπους να σε αποδοκιμάσουν. Όμως για μας, είσαι ο λυτρωτής μας. Υψώνουμε κι εμείς κλάδους φοινίκων και ωραίων δέντρων, χαιρετώντας τον ερχόμο σου. Είσαι ο λυτρωτής της ψυχής μας και είσαι και ο βασιλιάς μας. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Παρακαλούμε. Αμήν. Και σαν έφτασε κοντά στην πόλη, σε κάποιο σημείο από το όρος των ελαιών που κατέβαινε, από όπου μπορούσε να δει την πόλη, στην όμορφιά της, με τα λαμπρά της κτίρια, όπως ο Ηρώδης, ο μεγάλος, τα είχε φτιάξει μαρμάρινα κλπ, να λαμποκοπούν κάτω από το φως του ήλιου, καθώς είδε την Ιερουσαλήμ να περικυκλώνεται ντυμένη, τον αυτοκρατορικό μανδύα των πύργων της, των υπερήφανων πύργων της, όπως έγραφε ο Τάκητος, σταμάτησε. Στη θέα αυτή, πολλοί καβαλάριδες είχαν ξεπεζέψει από το αλογό τους για να σταθούν εκστατικοί και να θαυμάσουν το θέαμα της όμορφης Ιερουσαλήμ που ελογίζεται ένα από τα θαύματα του κόσμου. Όμως, ο λυτρωτής δεν εθαύμασε. Δεν εθαύμασε. Αντίθετα μας λέγει ο Λόγος του Θεού ότι έκλαψε. Και έκλαψε πικρά. Σε όλη του τη ζωή, στον τάφο του Λαζάρου είχε δακρύσει. Στον πόνο τον ανθρώπινο και στην απελπισία την ανθρώπινη και στην άγνοιά τους. Στα πάθη του στο Σταυρό δεν έχησε ούτε ένα δάκρυ. Ούτε ένα δάκρυ. Εδώ όμως έκλαψε. Γιατί τάχα. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι έκλαψε και είπε τούτα τα λόγια. Ήρθε να γνώριζες κι εσύ, απευθυνόμενος στην Ιερουσαλήμ, τουλάχιστον εν τη ημέρα σου ταύτη, τα προσιρήνη σου αποβλέποντα. Αλλά τώρα εκρύπτησαν από τα μάτια σου. Διότι θέλουσι ελθεί ημέρα έπισε, και η εχθρή σου θέλουσι κάμει χαράκωμα πέρισε, και θέλουσι σε περικυκλώσει, και θέλουσι σε στενοχωρήσει πανταχώθεν, και θέλουσι κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ, και δεν θέλουσι αφήσει εν σύ λίθον επί λίθον, διότι δεν εγνώρισας των καιρών της επισκέψεως. Λέει κάποιος, περίεργος μεσιανικός θρίαμβος. Περίεργη διακοπή γιορτινών κραυγών και εκδηλώσεων. Ο ελευθερωτής κλαίει απάνω στην πόλη την οποία αυτός ήρθε να ελευθερώσει, διότι είναι πια αργά για να τη σώσει. Ο βασιλιάς προφητεύει την τέλεια καταστροφή του έθνους που αυτός ήρθε να κυβερνήσει. Τι συμβαίνει, τι συνέβη. Θα θυμηθούμε πόσες φορές ο Θεός από την Παλαιά Διαθήκη. Και αυτός ο Θεός από την Παλαιά Διαθήκη που μιλούσε δεν ήταν άλλος παρά ο λυτρωτής. Πρώτης ενσαρκώσεώς του. Έγραφε και έλεγε για τον προφητών. Ποσάκι συνθέλησα να σας μαζέψω. Εξέτεινα τα σχήρας μου προς λαών απειθούντα και αντιλέγοντα. Και τούτη η ενσάρκωσή του, τούτη η προσφορά του Θεού προς τον λαό, αυτός ο ερχομός του ο ταπεινός και γλυκής, γεμάτος αγάπη, γεμάτος καλοσύνη, γεμάτος ταπείνωση και σωτηρία για τον πάσχοντα και τον έχοντα ανάγκη σωτηρίας, απερίφθη. Συμβούλια και διαβούλια αυτής της θρησκευτικής ηγεσίας ετοίμαζαν στο σκοτάδι τα καρφιά και το σταυρό. Η ώρα της κρίσης είχε φτάσει. Ώρα της κρίσης όχι για το λυτρωτή τόσο, όσο για το έθνος εκείνο, το οποίο απέρριπτε
την καλοσύνη του Θεού, τον λυτρωτή τον οποίον ο Θεός του είχε στείλει, τον σωτήρα που του είχε στείλει. Και τα λόγια αυτά τα οποία είπε ο Χριστός προφητικά εδώ για την Ιερουσαλήμ, ήθε να γνώριζες κι εσύ τουλάχιστον στην ημέρα σου τούτη τα προσιρήνη σου αποβλέποντα, αλλά τώρα κρυφτήκανε από τα μάτια σου, γιατί θα έρθουνε μέρες σε σε που οι εχθροί σου θα κάνουν χαρά ακόμα τριγύρω και θα σε περικυκλώσουν και θα σε στενοχωρήσουν από παντού και θα σε κατεδαπίσουν σε και τα τέκνα σου μέσα σε σε και δεν θα αφήσουν σε σένα λίθον επάνω σε λίθον, διότι δεν εγνώρισες τον καιρό της επισκέψεώς σου. Αυτά τα προφητικά λόγια του Ιησού επραγματοποιήθηκαν κατά γράμμα το 70 μετά Χριστό, όταν ο αυτοκράτορας της Ρώμης ο Τίτος περικύκλωσε την Ιερουσαλήμ. Έφτασαν να πεινάσουν, να τρώνε ψόφια πράγματα και τα παιδιά τους ακόμα οι Ιεροσολυμίτες. Και όταν τελικά η πόλη επορθήθη, παρόλη την εντολή που είχε δώσει ο Τίτος, ο αυτοκράτορας, στους στρατιώτες του, μετέπειτα αυτοκράτορας, κυβερνούσε ο Βεσπασιανός, ο πατέρας του, ο μετέπειτα λέγω αυτοκράτορας, έδωσε εντολές στους στρατιώτες του να προσέξουν το ναό και να ιδιαιτέρως να σεβαστούν το ναό. Κάποιος στρατιώτης, φαίνεται, τον πυρσό του πέταξε και έπιασε φωτιά, και κατόπιν οι άλλοι υπόλοιποι στρατιώτες, για να μπορέσουν να βγάλουν το χρυσάφι που ήταν εντυχισμένο στους τοίχους, με λωστού και με κάθε τρόπο έβγαλαν λίθο απάνω σε λίθο, δεν άφησαν. Έβγαλαν τα λιθάρια, τα ξύλωσαν για να βγάλουν το χρυσάφι, για να πραγματοποιηθεί η προφητεία όπως την είπε ο Ιησούς Χριστός. Λέγεται ότι στις ημέρες της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ κάποιος τρελός γύριζε στους δρόμους της Ιερουσαλήμ επιμέρες και δεν μπορούσαν να του κλείσουν το στόμα και φώναζε μια φωνή από την Ανατολή, μια φωνή από τη Δύση, μια φωνή από τους τέσσερους ανέμους ενάντια στην Ιερουσαλήμ και ενάντια στον Άγιο Οίκο, ενάντια στους γαμβρούς και στις νύμφες, μια φωνή οργής ενάντια στον Άγιο Λαό. Ήτανε τάχα η ηχό της προφητείας την οποία ο Κύριος είχε απαγγείλει. Η πόλη καταστράφηκε, η πόλη κατεδαφίστηκε, η υπερήφανη και όμορφη πόλη. Και όπως γράφουν οι ιστορικοί, εκατοντάδες από τους κατοίκους της σταυρώθηκαν σε σταυρούς. Χιλιάδες υπέφεραν σε αμφιθέατρα και μυριάδες οδηγήθησαν σε αιχμαλωσία. Η πόλη που αρνήθηκε το λυτρωτή της έπεσε, υπέφερε, σκορπίστηκε, αιχμαλωτίστηκε. Όλη τούτη κρίση ήταν γιατί το έλεος του Θεού την περίμενε επί αιώνες και αιώνες και αυτή έκλεισε την πόρτα της καρδιάς. Συ φίλε μου τι κάνεις? Το έλεος του Θεού σε παρακολουθεί και σε περιμένει. Μην νομίσεις ότι οι μέρες της ζωής σου θα συνεχίσουν να υπάρχουν για πάντα. Και μην νομίζεις πως το έλεος του Θεού θα σε περιμένει για πάντα, πως ο ήλιος θα ανατέλει για σένα κάθε μέρα. Δεν μας δίδεται η ζωή τούτη, ούτε για να εμπορευτούμε, ούτε για να κερδίσουμε, ούτε για να μεγαλώσουμε κατά κόσμον. Ας το πάρουμε να το καταλάβουμε επιτέλους αυτό το πράγμα. Ποιος κέρδισε, ποιος πήρε, δεν κοιτάς μες στην ιστορία. Στην ίδια αυταπάτη πέφτουν όλοι οι άνθρωποι. Θα κερδίσω, να κάνω, να μεγαλώσω, εργοστάσια, δουλειές, χρήματα, τράπεζες, πράγματα, ιστορίες. Να βγάλει όνομα, να κυριαρχήσει, να ανέβει. Μα όλη η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια. Δεν μας διδάσκει πια η ιστορία. Δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν την πείρα της ιστορίας πια μέσα μας. Να καταλάβουμε ότι τούτη η ζωή είναι ένα περιθώριο χάριτος και ελέους του Θεού. Ο Θεός έφερε εδώ για να σου δώσει ευκαιρίες να πεις τι θέλεις. Θέλεις το λυτρωτή σου, θέλεις να τακτοποιηθείς, θέλεις να ανοίξεις την καρδιά σου και να τον δεχτείς σωτήρα και να ζήσεις την αιωνιότητα μαζί του στους ουρανούς.
Αυτή είναι η ημέρα την οποία έκανε ο Κύριος. Ας αγαλιαστόμεν και ας εφρανθόμεν εν αυτή. Τούτη περίοδος της ζωής μας είναι η μέρα την οποία έκανε ο Κύριος. Έλα να εφραμθείς, έλα να χαρείς, έλα να αγαλιαστείς τη σωτηρία την οποία ο Θεός ετοίμασε για σένα, για μένα, για τον καθένα μας. Εάν την αρνηθούμε, εάν κοφέψουμε στη φωνή που λέει και φωνάζει ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας, αν κοφέψουμε σε αυτή τη φωνή, μας περιμένει φοβερή κρίση. Ο λυτρωτής θρυνεί και κλαίει για κάθε ψυχή, η οποία αρνείται και η οποία επιμένει. Και όπως λέει ο Πασκάλ πολύ όμορφα, η Γεθσημανή του Ιησού συνεχίζει επάνω στους ουρανούς. Ο Ιησούς αγωνιά για κάθε άθλιο αμαρτωλό που σέρνει τα βήματά του σε τούτο τον κόσμο. Αγωνιά και θα αγωνιά. Εάν εσύ δεν κάνεις το βήμα και δεν δεχτείς, ο Χριστός θα κλάψει για σέ. Γιατί ξέρει τι φοβερό πράγμα, τι πράγμα είναι να αρνηθείς. Διαλέγεις το σκοτάδι για ολόκληρη την αιωνιότητα. Μια αιώνια κόλαση. Ένα ναι της ψυχής σου. Ένα βήμα. Μια πίστη. Ένα άνοιγμα της καρδιάς να δεχτείς τον λυτρωτή. Σου εξασφαλίζει τους ουρανούς. Σήμερα, αδελφοί, η μέρα των βαΐων, όπως λένε. Θα δείτε πολλούς ανθρώπους στον δρόμο με ένα κλαδάκι, αυτό, δάφνης, εκεί βάγια, να πηγαίνουν. Όχι έτσι απλώς. Όχι έτσι απλώς. Δείχνουν ευσέβεια, αλλά δεν δείχνουν βεβαιότητα σωτηρίας. Ας πάρουμε από μέσα από την καρδιά μας κλάδους βαΐων και φινίκων και ωραίων δέντρων, τα αισθήματά μας τα εσωτερικά, η προσφορά της καρδιάς μας, κι ας υποδεχθούμε τον λυτρωτή και τον σωτήρα μας, καθώς θα τον δούμε όλη τούτη την εβδομάδα. Ιδιαίτερα τούτη την εβδομάδα θα γυρίσουν οι σκέψεις μας στα πάθη του Κυρίου, στα παθήματα του Κυρίου, στη θυσία του Κυρίου και στην Αναστασή του. Ας προετοιμάσουμε την καρδιά μας για ένα πνευματικό Πάσχα. Όχι απλώς η σούβλα, όχι απλώς το φαγοπότι. Για ένα πνευματικό Πάσχα δοξολογίας, χαράς ενώπιον του Κυρίου, ομολογίας της σωτηρίας την οποία αυτός μας έκανε, διακηρύξεως των μεγαλείων του Θεού σε όλο το περιβάλλον μας. Ήθε ο Κύριος να μας ευλογήσει και εύχομαι σε όλους μας ένα καλό, καλό πνευματικό Πάσχα. Ο Κύριος μαζί μας. Να ψάλλουμε τον ύμνο υπαριθμών 165.

Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζομαι, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη Σου εν το Χριστό. Γιατί μας αγάπησες αιώνια και το έστειλες στον λυτρωτή μας από πάνω από τους ουρανούς, στην την πρώτη του έλευση ταπεινών σωτήρα όμως της ψυχής μας, στη δεύτερη έλευση βασιλέα, Κύριον των Κυρίων και βασιλιά των βασιλιάδων. Δώσε μας χάρη σήμερα οι καρδιές μας με τα βάγια και με τις δάφνες και με τους φοίνικες και με τα ωραία, τους κλάδους των ωραίων δέντρων, των αισθημάτων της χαράς, της ευφροσύνης, της αγαλιάσεως, της ομολογίας του ονόματός Του, της πίστεως στο πρόσωπό Του, να Τον δεχτούμε Βασιλιά μας και Κύριό μας, ώστε να μπορέσουμε να Τον αντικρίσουμε και εκείνη την ημέρα όταν θα έρθει Κύριος ένδοξος να κυριαρχήσει απάνω στον κόσμο. Δώσε μας τη χάρη να είναι καρδιές μας ανοιχτές, να είναι για καρδιές μας γεμάτες δοξολογία και ύμνο προς εκείνον ο οποίος γίνει και ο σωτήρ μας. Επάκουσέ μας και προετοίμασέ μας την εβδομάδα τούτη να παρακολουθήσουμε τα βήματα προς το πάθος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και προς το θρίαμβο, προς τη δόξα, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαι πραγματικά χαρούμενος που είμαι ανάμεσά σας, σε ένα χώρο βέβαια, όπου ο Κύριος έχει δώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε πάρα πολλούς από εμάς, πολλές ευλογίες. Δεν θα ήταν ίσως υπερβολή, αν πούμε ότι σε αυτό το χώρο επιμορφωθήκαμε πραγματικά στα πράγματα του Θεού, ακούγοντας ανθρώπους που από την καρδιά τους, με πολλή υπομονή και αγάπη μας δίδεξαν τόσα πολλά χρόνια. Το θέμα μας μιλάει για ένα προσωπείο και για ένα αληθινό πρόσωπο. Και έχει ένα υπότιτλο στο τέλος «Περί υποκρισίας». Αλλά όλα αυτά έχουν μία σχέση. Θα διαβάσω μέσα από το Λόγο του Θεού μερικά χαρακτηριστικά εδάφια, αρκετά, ώστε να πάρουμε μία εικόνα από το θέμα, τι λέει ο Λόγος του Θεού για την υποκρισία, πώς την εμφανίζει και σε ποιες περιπτώσεις. Διαβάζω καταρχάς από το κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, το 6ο κεφάλαιο, το 2ο εδάφιο. «Όταν λοιπόν κάμνεις ελεημοσύνη, μη σαλπίσεις εμπροστέν σου, καθώς κάμνουσι οι υποκριτέ εν τε συναγωγές και εν τε σωδείς, δια να δοξαστώς υπό των ανθρώπων. Αληθώς σας λέγω, έχουνε ήδη των μισθών αυτών». Και 6-5, «όταν προσεύχεσαι, μη έσω ως οι υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται ιστάμενοι εν τε συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών, δια να φανώσει εις τους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω, ότι έχουσι ήδη των μισθών αυτών». Και 6-16, «και όταν νηστεύετε, μη γίνεστε ως υποκριτέ, για τους ίδιους πάλι λόγους». Ακόμα, ο Λόγος του Θεού στο 16-3, στο ίδιο Ευαγγέλιο, στο κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, τους λέει υποκριτές, γιατί το πρόσωπο του ουρανού ξέρουν να το ξεχωρίζουν, αλλά τα σημεία των καιρών, τα πράγματα λέει του Θεού, δεν ξέρουν να τα ξεχωρίζουν. Και ακόμα στο Λουκά, 12ο κεφάλαιο στο 1, τους λέει ότι προσέχετε εις αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης. Η υποκρισία είναι μια ζήμη από όπου μπορούν και κάποιοι άλλοι να πάρουν και να φουσκώσει το ψωμί, όπως ξέρανε οι παλιές νοικοκυρές. Ο άνθρωπος πάνω στη γη παράγει έργων. Το προϊόν της ανθρώπινης παραγωγής είναι ο πολιτισμός της κάθε εποχής. Αυτός περιέχει τον τρόπο της ζωής, τα έθιμα, κάποτε μιλάει για το τι είναι ηθική, τι είναι ευπρέπεια, ποια τα όρια του καθενός, και ο απροκατάληπτος ερευνητής, όσο μπορεί να είναι απροκατάληπτος, διακρίνει ότι σε κάθε έκφραση του πολιτισμού αναδύεται ένα πρόβλημα μέσα στον άνθρωπο που προσπαθεί να το λύσει. Όλος ο πολιτισμός προσπαθεί να φτιάξει κάτι το χαλασμένο, να γεμίσει κάποιο κενό, να ικανοποιήσει κάποιο ανικανοποιητό, να δώσει μια δόση χαράς, να ξεχάσει ο άνθρωπος ή να ζήσει ελεύθερος. Απόψε το βράδυ, αργά, οι άνθρωποι θα βγάλουν τη μάσκα, το προσωπείο, και αύριο, καθαρή Δευτέρα, θα αρχίσουν μια καινούργια ζωή καθαρή. Έτσι τουλάχιστον λένε τα έθιμα. Όμως αξίζει να δει κανένας την ιστορία αυτής της συνήθειας που οι προεκτάσεις της φτάνουν από τους ανθρώπους που είναι σε άγνοια μέχρι και σε εμάς μερικές φορές, που ίσως μερικές φορές ζούμε μια κατάσταση υποκρισίας ακόμα και στη χριστιανική ζωή. Το προσωπείο, η μάσκα, ξεκίνησε από τις γιορτές του Διονύσου, ένας δημιουργημένος θεός στους αρχαίους Έλληνες, ένας θεός του κρασιού, της μέθης, της ασυδοσίας, του γλεντιού, της ακολασίας, θεός που επέτρεπε να γίνουν εκείνα που γενικότερα απαγορευόταν να γίνουν στην κοινωνική ζωή. Και εδώ μια μικρή σημείωση, οι άνθρωποι φτιάχνουν τους θεούς τους γιατί θέλουν να φτιάξουν και την ηθική τους. Μια ηθική που τους βολεύει. Αυτοί λοιπόν καταρχάς άλυφαν τα πρόσωπά τους με χυμούς, με χρώματα, με αλυφές, για να εμφανίζονται με αλλαγμένη μορφή. Από εκεί ξεκίνησε το όλο θέμα. Η αλλαγή της μορφής με το βάψιμο έχει λοιπόν την καταγωγή της από τις οργιώδεις γιορτές του Διονύσου. Από εκεί πέρασε στο θέατρο ο Θέσπης και ο Αισχύλος και για τις γυναίκες ο Φρύνιχος έκαναν τις πρώτες μάσκες, τα πρώτα προσωπία, ώστε να μην εμφανίζεται ο ήρωας, που μερικές φορές ήταν ένας θεός, ήταν ένας ήρωας, ο Αχιλλέας, ο Ηρακλής και οι άλλοι, να μην εμφανίζεται κανένας με ένα πρόσωπο φυσικό, αλλά με μία μάσκα. Έτσι λοιπόν, το προσωπείο ήταν ένα ομοίωμα προσώπου από πυλό ή από μέταλλο, αργότερα από πανί ή από άλλα στοιχεία, για τους ηθοποιούς, οι οποίοι ονομάστηκαν υποκριτές, ακόμα και για τους νεκρούς όταν ήταν παραμορφωμένο το πρόσωπο, ακόμα το βάζανε και έξω από τα σπίτια για τη βασκανία, για να μην τους βασκάνουν οι άνθρωποι, να μην τους πιάνει αυτό που λέμε το μάτι. Παρέμεινε όμως κύρια στους υποκριτές ηθοποιούς. Ακόμα και μέχρι σήμερα σώζονται τέτοιες κατασκευασμένες μάσκες, οι οποίες είναι πολύ αποκρουστικές συνήθως, δεν είχαν τόσο τέχνη να τις φτιάξουν όμορφα. Έχουν ένα μεγάλο ανοιχτό στόμα που χρησίμευε σαν χωάνι για να ακούγονται πιο δυνατά τα λόγια του ηθοποιού. Και ο Πολυδεύσκης αναφέρει 25 τέτοιους τύπους τραγικών προσωπείων, 43 κωμικών και άπειρες άλλες μάσκες, ειδικά για κάθε ήρωα της αρχαιότητας. Και τους άρεσε. Προτιμούσαν και αργότερα στη Ρώμη να βλέπουν τους ηθοποιούς με μία μάσκα, ένα προσωπείο, μια μουτσούνα, η οποία ήταν αποτρόπαια, παρά να βλέπουν ένα φυσικό πρόσωπο. Βέβαια, αργότερα οι μάσκες στο θέατρο καταργήθηκαν, γιατί υπήρξε τρόπος με το γνωστό σας μακιγιάζ, οι άνθρωποι να αλλάζουν το πρόσωπό τους. Βάζανε ένα μουστάκι, βάζανε κάποια γένια, κάποια μαλλιά, φτιάχνανε τη μύτη διαφορετικά, τα αυτιά και όλα τα άλλα. Αλλά το θέμα δεν σταματά στους ηθοποιούς υποκριτές και στους ρόλους που έπαιζαν. Το κρύψιμο του προσώπου και η ελευθερία κάτω από το κρύψιμο του προσώπου να κάνω ό,τι θέλω, πέρασε σε όλους τους ανθρώπους από τα αρχαία χρόνια. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αναλύσουμε. Το καρναβάλι ή η απόκρεος προήλθαν από τα παλιά τα Σατουρνάλια ή τα Κρόνια, προς τιμή του Θεού Κρόνου, της αρχαίας Ρώμης, και στη γιορτή αυτή βρίσκονται τα υπολείμματα των θρησκευτικών τελετών από όλους τους λαούς. Γιορτάζανε τον καινούριο χρόνο ή γιορτάζανε τον ερχομό της Άνοιξης εκείνη την εποχή. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε ότι τα Σατουρνάλια στη Ρώμη, που γιορταζόντουσαν 25 Δεκεμβρίου, και εκεί πάνω σε αυτή τη γιορτή έβαλαν τα Χριστούγεννα η χριστιανική θρησκεία, η εκκλησία εκείνης της εποχής, για να τους αποσύρει από αυτήν ακριβώς τη γιορτή. Γι' αυτό πολλοί απορούνε, γεννήθηκε λέει ο Χριστός τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν γεννήθηκε τα Χριστούγεννα. Ενώ το χειμώνα γεννήθηκε κάπου στο Μάρτιο, Απρίλιο, αφού οι βοσκοί διενυκτέρευαν στους αγρούς. Αλλά το βάλανε γι' αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Και πώς λέει, ρωτάνε στο σχολείο, τότε λέει τα εισόδια της Θεοτόκου είναι 25 Μαρτίου. Το ερώτημα είναι ποια γιορτή μπήκε πρώτη, των Χριστουγέννων ή τα εισόδια της Θεοτόκου. Πρώτα βάλανε το Χριστουγέννων, πήγανε 9 μήνες πιο μπροστά και βάλανε και τα εισόδια της Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου. Έτσι λοιπόν οι Ρωμαίοι γιόρταζαν από το Διόνυσο, οι Αιγύπτιοι και οι Βαβυλώνοι από τη Θεά Ίσιδα και όλες αυτές οι γιορτές είχαν μεταμφιέσεις, χορούς, τραγούδια και πάρα πολλά άλλα πράγματα περίπου σαν τα σημερινά. Και όλα αυτά ήταν τόσο πολύ ριζωμένα στα ήθη εκείνης της εποχής, που ενώ στην αρχή η χριστιανική θρησκεία αντιστάθηκε, αργότερα αναγκάστηκε να τις κάνει γιορτές δικές της. Τότε μόνο ο λαός μπορούσε να φορά μάσκα, γιατί προνόμιο να φορούν μάσκα είχαν μόνο οι ευγενείς και οι πρίγκιπες στους χορούς. Και η μεγαλύτερη απόλαυση των βασιλιάδων και των πριγκίπων ήταν να οργιάζουν πραγματικά μαζί με το λαό. Λένε ότι ο βασιλιάς Ερίκος ο Τρίτος γύριζε στους δρόμους, ντυμένος ενετός, και χτυπούσε τους διαβάτες, πετούσε τα σκουφιά από τις γυναίκες στο δρόμο, Συνήθως βασάνιζαν τις γριές. Συχνά έβλεπε κανείς σκηνές εφιαλτικές και ασελγίας και εσχρότητας. Αντάλλασαν βρισχές και βομολοχούσανε, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, άρχοντες, πρίγκιπες και ολόκληρος ο λαός. Από τις πιο παλιές τελετές, με μάσκα, ήταν και η χυδαία παροδία θρησκευτικών λειτουργιών. Δηλαδή αναπαραστούσανε αυτοί οι γελοτοποιοί και οι μασκαράδες εκείνης της εποχής την Θεία Λειτουργία. Αυτά βέβαια με την ανοχή της Εκκλησίας, που όχι μόνο ανεχότανε, αλλά χρηματοδοτούσε. Λένε για κάποιον αρχιεπίσκοπο Μακών το 1308, ο οποίος έδωνε τα άμφια του, τα αρχιερατικά, στον εκάστοτε αρχιεπίσκοπο γελοτοποιό, ο οποίος τα μεταχειριζόταν τρεις ολόκληρες μέρες, έκανε ό,τι ήθελε με αυτά, ακόμα μπορούσε να κόβει και νομίσματα, γιατί είχε το δικαίωμα εκείνος ο αρχιεπίσκοπος, και εκείνος φορούσε του γελοτοποιού τα ρούχα και γυρνούσε και μεθοκοπούσε σε ολόκληρη την πόλη. Μια αρχαία ιστορία. Βάψιμο προσώπου, λατρεία Διονύσου, προσωπείων, υποκριτές θεάτρου, προσωπείων όλοι, σατουρνάλια, καρναβάλι, απόκρεο, υποκρισία. Πριν έρθουμε στη βιβλική έννοια της υποκρισίας και στην ανάλυσή της, να πούμε δύο σκέψεις για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Γιατί άραγε από τα αρχαία χρόνια ο άνθρωπος ήθελε να κρύβει το πρόσωπό του? Γιατί με το κρύψιμο του προσώπου του συνδυάζει όλα τα άσχημα, όλα τα άτακτα, τα εσχρά, τα προληπτικά, τα προκλητικά? Ο πολιτισμός, πρέπει να ξέρουμε, η μόρφωση, η θέση, η κοινωνική ζωή περιορίζει τον άνθρωπο σαν παιδεία που είναι, αλλά δεν τον αλλάζει. Όλοι πίστεψαν στο παρελθόν ότι η γνώση, το διανοητικό ανέβασμα του ανθρώπου θα τον βοηθούσε στη συμπεριφορά του. Και πράγματι, τον βοήθησε, αλλά μόνο εξωτερικά. Μέσα του παρέμεινε ο ίδιος. Βασικά παρέμεινε δέσμιος και δυστυχής. Η κοινωνική ζωή, το να ζούμε δηλαδή όλοι μαζί, επιβάλλει κανόνες αμοιβαίου σεβασμού. Ο καθένας θέλει να τον σέβονται, να μην τον πειράζουν, να μην τον εξευτελίζουν, αλλά αυτό για να γίνει πρέπει και εκείνος να κάνει το ίδιο. Έχουμε δηλαδή μία κοινωνική ισορροπία. Όμως μέσα του βασικά δεν το αποδέχεται. Δεν του επιτρέπεται να κάνει μερικά πράγματα, όμως αυτός ο πολιτιστικός τρόπος δεν περνάει μέσα στο είναι του. Είναι μέσα του στην πραγματικότητα απολύτιστος, άγριος, όχι σεμνός, όχι ευγενής. Θέλει να γελιοποιήσει και να γελιοποιηθεί. Τις ηθικές αξίες που του έχουν επιβληθεί δεν τις αποδέχεται μέσα του. Θέλει να τις βγάλει σε κάποια στιγμή. Είναι κάτι που κάνει γιατί το κοινωνικό περιβάλλον του το επιβάλλει. Πρέπει να είναι κύριος, κυρία, ευπρεπής, καθαρός, ευγενικός, σεμνός, γλυκόλογος, με τρόπους, οικογενειάρχης, να σέβεται τη γυναίκα του, να σέβεται τον άντρα της. Αυτά όμως όλα μέσα του ο άνθρωπος δεν τα αποδέχεται. Αυτό είναι ένα κουστούμι που τον στενεύει και ψάχνει να βρει την ευκαιρία. Έρχεται λοιπόν το καρναβάλι και βγάζει τη μάσκα για να γίνει ελεύθερος. Και το ερώτημα είναι, ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο του ανθρώπου? Αυτό με τη μάσκα ή χωρίς τη μάσκα? Ποιος τα αλήθεια είναι ο άνθρωπος της εποχής μας και εκείνης της εποχής? Αυτός που φοράει τη μάσκα ή αυτός που δεν τη φοράει? Υπάρχει εκτός από το προσωπείο του καρναβαλιού και ένα κοινωνικό προσωπείο που κρύβει το αληθινό πρόσωπο. Το πρόσωπο ενός πολιτισμένου, καθώς πρέπει, που όμως η καρδιά, το κέντρο της βούλησης, είναι η ίδια και απαράλλαχτη όπως πάντα. Η ίδια υποκριτική, διαφθαρμένη καρδιά. Κανένα κοινωνικό πρόσωπο δεν είναι το αληθινό πρόσωπο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Εκτός εάν ο Ιησούς Χριστός έρθει και αλλάξει την καρδιά. Ο Ιησούς Χριστός έχει για τον καθέναν από εμάς ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο όμορφο που δεν χρειάζεται να το κρύβει ποτέ. Αλλά αυτό για να γίνει χρειάζεται στα αλήθεια μια άλλη καρδιά. Ο Λόγος του Θεού παρακαλεί. Υιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Γιατί ξέρει ότι το πρόσωπο, η συμπεριφορά, οι σχέσεις είναι θέματα που εξαρτιόνται μόνον από την καρδιά. Οι άνθρωποι από τα παλιά μέχρι σήμερα είναι αξιολύπητοι. Περιμένουν τον καρνάβαλο για να βγάλουν το κοινωνικό σιδηρούν προσωπείων που τους στενεύει και τους ενοχλεί, για να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο, αυτό που έχουν στην καρδιά τους. Μερικές φορές όμως, αυτό το κοινωνικό κατεστημένο το κάνει και η θρησκευτική κοινωνία. Δηλαδή, φτιάχνει ένα πρόσωπο που αναγκαστικά το έχουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Γιατί όλοι γύρω περίπου έχουν αυτό το πρόσωπο. Το ζήτημα είναι όμως, η καρδιά έχει αλλάξει? Ή είναι απλώς και το δικό μας πρόσωπο, αντί για κοινωνικό, ένα θρησκευτικό, ένα εκκλησιαστικό πρόσωπο, χωρίς μια πραγματικά αλλαγμένη καρδιά? Βάψιμο. Λατρεία της ακολασίας του Διονύσου. Προσωπείων, υποκριτές, σατουρνάλια, καρναβάλι, απόκρεο, υποκρισία, υποκριτής. Θα μας πει το λεξικό. Υποκρισία είναι η επιτιδιώτης του να κρύπτει τις τα φρονήματά του, προσποίησης, δολιώτης, επιτίδευση αρετής, ευσέβεια, καλοκαγαθία, προς απόκρυψην κακίας. Έτσι λοιπόν, με τον όρο υποκρισία, η υπόκριση εννοούμε κάθε φαινομενική κατάσταση την οποία τίνει κάποιος να εμφανίσει για τον εαυτό του, στους άλλους, κάτι που δεν είναι στην πραγματικότητα. Έστω και αν αυτός νομίζει ότι είναι. Και να το διευκρινίσω. Κάθε τι που θέλουμε να εμφανίσουμε στους άλλους, ότι είμαστε, ενώ δεν είμαστε στην πραγματικότητα, και ας το νομίζουμε ότι είμαστε, αυτό λέγεται υποκρισία. Συνήθως νομίζουμε ότι υποκριτής είναι κάποιος που ενσυνείδητα προσπαθεί να μας κοροϊδέψει και να κρύψει την αλήθεια. Αυτό βέβαια δεν είναι το πιο συνηθισμένο. Υποκριτής είναι και εκείνος που ασυνείδητα προβάλλει κάτι για τον εαυτό του, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Και η υποκρισία είναι η διάσταση του επιδιωκομένου φαίνεστε και του πραγματικού είναι. Αυτό που επιδιώκουμε να φαινόμαστε και αυτό που στην πραγματικότητα είμαστε μέσα μας. Ανεξάρτητα αν κάποιος το κάνει ενσυνείδητα ή πλανάται και το κάνει ασυνείδητα. Ο λόγος του Ιησού Χριστού επικρίνει τους Φαρισαίους, εκτός των άλλων, όχι μόνο γιατί κορόιδευαν τους άλλους, αλλά γιατί απατούσαν οι ίδιοι τον εαυτόν τους. Οι Φαρισαίοι στην ουσία και στην τελευταία ανάλυση απατούσαν τον εαυτό τους. Υποκριτές, γιατί κοροϊδεύουμε τον εαυτόν μας. Και θα ήθελα τον υπόλοιπο χρόνο να στραφούμε στον εαυτόν μας. Γιατί είναι πολύ εύκολο να παρασυρθούμε, διαβάζοντας ακόμα και το Λόγο του Θεού, και να αρχίζουμε να βρίσκουμε στοιχεία υποκρισίας και να χαρακτηρίζουμε υποκριτές όλους τους άλλους. Αλλά να κοροϊδεύουμε ήδη τον εαυτόν μας. Αν τον κρίναμε λίγο ο καθένας μόνος του. Είναι αλήθεια ότι συνήθως φοβόμαστε την κρίση μπροστά στους άλλους. Κάθε κρίση δημιουργεί μηχανισμούς άμυνας και μερικές φορές αντίστασης που δεν φέρνουν τη βελτίωση του ανθρώπου. Μην νομίζετε ότι αν κρίνουμε μια κατάσταση ή αν κρίνουμε κάποιον, τον βοηθάμε πάντα. Αυτός μπορεί να αναπτύξει τέτοιους μηχανισμούς άμυνας που να μην δεχτεί τίποτα από αυτά που λες και να πάνε χαμένα τα λόγια σου, να τον κάνεις και εχθρό. Ας προσπαθήσουμε όμως με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος να κρίνουμε λίγο μόνοι μας τον εαυτό μας. Ξέρετε, οι σύγχρονοι ηθοποιοί που ένα έργο μπορεί να γυρίζεται ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, μερικές φορές ταυτίζουν τον υποκριτικό ρόλο τους σαν ηθοποιοί με τον εαυτό τους. Παριστάνει κάποιος κάποιον ή κάποια και ένα χρόνο, δύο χρόνια πρόβες προσπαθεί, τον βοηθάει ο σκηνοθέτης, τελικά αρχίζει να μοιάζει με το ρόλο της υποκρισίας του. Αυτής δηλαδή που κάνει στο θέατρο. Αλλάζει η συμπεριφορά του. Και τελικά η υποκρισία γίνεται ασυνείδητη. Θα ήθελα δύο λογάκια να πω για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει σχέση ακόμα με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κοροϊδεύουν τον εαυτόν τους. Δηλαδή, να έχουν δημιουργήσει μια τέτοια εικόνα για τον εαυτόν τους, προς τον εαυτόν τους, άστε τους άλλους. Είτε τους κοροϊδεύουν είτε όχι, λίγο σημασία έχει. Μια τέτοια εικόνα που να μην μπορούν να απαλλαχθούν. Με άλλα λόγια, θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι καλός. Θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι σωστός. Ή, εν πάση περιπτώσει, τόσο σωστός ή τόσο καλός, όσο και οι υπόλοιποι άλλοι άνθρωποι. Αυτό ξέρετε, το ότι έχουν μία στρεβλή εικόνα για τον εαυτό τους, μία υποκριτική, εμφανίζουν τον εαυτό τους προς τα έξω και προς τον εαυτό τους, όχι όπως είναι στην πραγματικότητα, τους εμποδίζει να αλλάξουν. Γιατί κανένας δεν αλλάζει που είναι καλός. Κανένας που δεν διαπιστώνει ότι είναι βρώμικος δεν πάει να πληθεί. Κανένας δεν, που πιστεύει ότι είναι εντάξει δεν πάει να διορθωθεί. Γι' αυτό ακριβώς και ο Κύριος μας πάντα καλεί τους ανθρώπους που είναι κουρασμένοι, που είναι φορτωμένοι, αλλά πρέπει να το αναγνωρίσουν. Εάν έχουν μία λανθασμένη εικόνα για τον εαυτό τους, βρίσκονται σε μία υποκρισία η οποία στρέφεται προς τον εαυτό τους, είναι οι καλοί ή, εν πάση περιπτώσει, όπως όλοι οι άλλοι κοινοί άνθρωποι και δεν έχουν ανάγκη αυτής της σωτηρίας. Επομένως, λοιπόν, το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τον εαυτό μας σωστά. Να κοιτάξουμε μέσα μας. Μήπως είμαστε υποκριτικοί προς τον εαυτό μας. Μήπως κάποτε του παίξαμε θέατρο και μετά ταυτίσαμε το ρόλο μας και νομίζουμε ότι έτσι γίνονται τα πράγματα. Αυτό, ξέρετε, συμβαίνει. Πολλές φορές θα πούμε ένα ψέμα, ή δύο φορές ή τρεις φορές ένα ψέμα, αρχίζουμε και το πιστεύουμε οι ίδιοι. Παίζουμε το ρόλο. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, με είχε πάρει μια χριστιανική οικογένεια και ήμουνα σε κάποιο χωριό, στο Λιδωρίκι, κάπου εκεί. Ήμουνα μικρός, ακόμα δεν είχα πάει στο σχολείο. Και όταν γύρισα στο σπίτι μου, διηγόμουν στο Γιάννη τον αδερφό μου, πώς κοίτα ζώα, γιατί δεν είχα δει έτσι ζώα, γελάδες, κατσίκες. Αλλά μέσα στα ζώα του βάλα και λιοντάρια. Τώρα το Λιδωρίκι δεν είχε λιοντάρια. Και σιγά σιγά άρχισα και το επέκτηνα. Και που μαζεύαμε τα λιοντάρια και τα βάζαμε σε μεγάλες μάντρες και τα εξημερώναμε τα λιοντάρια και στα κλουβάλια τα λιοντάρια και δώστου και δώστου και δώστου με τα λιοντάρια. Οπότε μια μέρα ακούω τη μάνα μου και λέει σταμάτα πια με αυτά τα λιοντάρια, τα παραμύθια σου. Και λέω, γιατί ρε μαμά, δεν είχε λιοντάρια το Λιδωρίκι? Έτσι το πίστεψα. Ξέρετε τι είναι να πούμε τόσες φορές ψέμα στον εαυτό μας? Να υποκρινόμαστε τον εαυτό μας και να πιστέψουμε εμείς. Μια χαρά είμαστε. Και λιοντάρια βλέπουμε και τα εξημερώνουμε και τα βάζουμε και πεδάνε μέσα από τις φλόγες και να πια, και καβαλήσαμε κανένα λιοντάρι. Εμείς. Μα δεν είχα δει εγώ ποτέ μου λιοντάρι. Σε καμιά φωτογραφία στο δημοτικό εκεί μπορεί να είχα δει κάτι ή σε κανένα περιοδικό. Πώς το είχα πιστέψει? Ξέρετε τι είναι να συμβεί αυτό το πράγμα στον εαυτό μας? Και να είμαστε υποκριτές στον εαυτό μας. Και αυτό μας εμποδίζει να έρθουμε στα πράγματα του Θεού. Γιατί έχουμε μία λάθος υποκριτική συμπεριφορά προς τον ίδιο τον εαυτό μας. Η υποκρισία είναι μια συμπεριφορά κατά την οποία συνήθειες και λέξεις, ένα ασυνείδητο βίωμα. Υπάρχει μια ομαδική, κοινή υπόκριση. Αυτό μπορεί να γίνει από το φόβο και από την αντίδραση των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω μας. Εκεί στην προς Γαλάτας επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο, ο Απόστολος Παύλος διηγείται ένα περιστατικό σε σχέση με τον Πέτρο και τον Βαρνάβα. Αυτοί υποκρινόντουσαν σε σχέση με τους Ιουδαίζοντες. Δηλαδή, όταν ήταν οι Ιουδαίζοντες μπροστά, συμπεριφερόντουσαν σαν Ιουδαίοι. Όταν δεν ήτανε, και ο Απόστολος Παύλος λέει, συμπαρασύρθηκαν στην υποκρισία των άλλων. Ποιοι? Ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Και αυτό έγινε από το φόβο τους, μήπως οι άλλοι τους παραξηγήσουν, ενώ ξέρανε ότι δεν έπρεπε να περάσει κανένας από τον Ιουδαϊσμό. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό το γράφει μέσα. Ο Λόγος του Θεού, ο μοναδικός λόγος που κανέναν μας δεν κολακεύει, ο μοναδικός λόγος, τολμάει και βάζει ένα μειωτικό σημείο υποκρισίας για ποιον? Για τον Πέτρο και για τον Βαρνάβα. Γιατί έτσι ήταν. Γιατί είχαν πέσει σε αυτό το λάθος από φόβο.
2: πόσο μάλλον σε εμάς τον καθένα από εμάς. Και είναι υποχρέωση του οποιουδήποτε από εμάς να μην κάνει το κορόιδο στην ομαδική υποκρισία. Σύντως βλέπουμε πράγματα γύρω μας που στρίβουμε την πλάτη μας να μην τα δούμε, να μην επιληφθούμε. Γιατί? Διότι έτσι έχει γίνει αποδεκτό και γιατί μπορούμε να παραξηγηθούμε. Τα ίδια έκανε και ο Λότ. Ο Λότ καθόταν στην πύλη, του ήξερε τι βρωμεροί άνθρωποι ήταν αυτοί που συνεργαζότανε, που συνδιοικούσε, που συνέκρινε τους ανθρώπους. Τους ήξερε. Αλλά όμως δεν αντιδρούσε. Συμμετείχε όχι στις κακίες τους. Ήταν δίκαιος. Συμμετείχε όμως στο ότι όλα περνούσαν απαρατήρητα. Άλλες φορές, μας λέει ο Λόγος του Θεού, έχουμε υποκρισία και λέμε ψέμα από ανάγκη. Εκεί στον Ψαλμό 78, στο 34 και 37 και στα υπόλοιπα, λέει ο Λόγος του Θεού ότι κολακεύουν με το στόμα τους, η γλώσσα όμως ψευδόταν. Η καρδιά τους δεν ήταν ευθεία μαζί με το Θεό. Η υποκρισία είναι ένα κούφιο σχήμα ευσέβειας. Ξεγελούσαν τους άλλους και τον εαυτόν τους. Και εκεί ακριβώς αυτά τα περιστατικά που διαβάσαμε για τους Φαρισαίους, στην ελεημοσύνη, στην προσευχή, στην νηστεία, κορόιδευαν τους άλλους, αλλά τελικά αφομοίωσαν αυτό το ρόλο και κορόιδευαν και τον εαυτό τους. Το έκαναν ίσως την πρώτη φορά ενσυνείδητα, την άλλη φορά από αντίδραση. Ο Χριστός ήρθε και μπήκε στο κατεστημένο μέσα, το θρησκευτικό, και τους τάραξε λίγο τα νερά. Και από εκεί και πέρα το πίστεψαν. Θυμάστε όταν οι φρουροί πήγανε και τους είπανε «Ανεστήθηκε ο Χριστός». Ποια θα ήταν η αντίδραση ενός φυσιολογικού ανθρώπου που δεν έχει πάθει τίποτα το μυαλό του? Θα λέγανε ότι την πάθαμε. Τον κυνηγήσαμε, τον σταυρώσαμε, αλλά αυτός ήταν πραγματικά Υιός Θεού και τώρα ανεστήθηκε. Και τώρα τι γίνεται, τι κάνουμε τώρα? Γιατί ένας αναστημένος κυκλοφορεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Ένας αναστημένος μπορεί να παρέμβει. Ένας αναστημένος άνθρωπος θα τον δει όλος ο κόσμος. Τι κάνουμε? Τι κάνανε? Πληρώσανε κάποιους για να μην μπουν τίποτε. Βάλανε δηλαδή το κεφάλι τους μέσα στην άμμο, όπως η Στρουθοκάμηλος, για να κρύψουν τι? Κάποιον που αναστήθηκε και θα τον έβλεπε σε λίγο όλος ο κόσμος? Μάλιστα. Γιατί? Γιατί από τη συστηματική υποκρισία είχε έλθει η πόρωση. Αυτός είναι ο κίνδυνος όλης της ευσέβειας που γίνεται από συνήθεια. Εκεί στο Μαρθαίο 15:8 ο Ιησούς Χριστός του θυμίζει το εδάφιο από τον Ισαΐα ότι αυτός ο λαός με πλησιάζει με το στόμα τους και με τιμά με τα χείλη, η καρδιά τους όμως απέχει μακριά από μένα. Μάτια με σέβονται, διδάσκοντες δασκαλίες και εντάλματα ανθρώπων. Ενώ όμως σε άλλα πράγματα της ζωής ξέρουμε και ελέγχουμε τα πράγματα. Μαρθαίος 16:3 λέει, υποκριτές, το πρόσωπο του ουρανού ξέρετε να το διακρίνετε. Ξέρουμε να το διακρίνουμε. Ξέρουμε τα πράγματα της ζωής να τα ελέγχουμε. Θυμάστε τέτοιο καιρό πέρσι νομίζω που είχα μία ομιλία για το χρήμα. Μόλις τελείωσα την ομιλία περί χρήματος, όλες οι ερωτήσεις ήταν για το χρηματιστήριο. Όλες. Να παίζουμε, να μην παίζουμε, αν επιτρέπεται να παίζουμε και γιατί να μην παίζουμε και εκείνο. Και κάποιος πολύ αγαπητός είπε τότε ότι άμα είσαι ξύπνιος και ξέρεις πώς να παίζεις, γιατί όχι. Τα χρήματα σου αποδίδουν καλύτερα και τα λοιπά, δεν είναι βέβαια σαν τον τόκο που είναι στην τράπεζα. Τότε αυθόρμητα είχα πει για τους πολύ ξύπνιους ότι τα έξυπνα πουλιά πιάνονται από τη μύτη. Ξέρετε πόσοι από ανάμεσά μας, την κοινότητά μας, πιαστήκαν από τη μύτη? Ξέρετε πόσοι χάσανε τα σπιτάκια τους, τις μικρές τους, τις οικονομίες? Γιατί ήταν έξυπνα πουλιά. Και πήγανε να παίξουνε εκεί που δεν ξέρανε να παίζουνε. Θεωρούσαν τον εαυτό τους όμως ξύπνιο. Για τα πράγματα της ζωής είμαστε όλοι ξύπνοι. Ξέρουμε για εκείνο, ξέρουμε για τ' άλλο. Και λέει ο Κύριος, υποκριτές, για αυτά ξέρετε. Ή τουλάχιστον λέτε ότι ξέρετε. Για τα πράγματα του Θεού, για τα σημεία των καιρών, δεν ξέρετε. Είσαστε υποκριτές. Λουκάς 12:1. Προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων, που είναι η Φαρισία, που είναι η υποκρισία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτή η υποκρισία είναι κάτι που κάνει ένζυμο όλο εκείνο το μείγμα με το αλεύρι και το νερό. Είναι κάτι λίγο που όποιος μετέχει, τι σημαίνει ζήμη, πώς προσέχω. Το θέμα είναι πάλι η κοινωνική συμμετοχή στην κοινή υποκρισία, που σημαίνει μια δικιά μου υποκρισία. Με κανονική μάσκα, με αποκριάτικη, ποιο είναι το αληθινό μας πρόσωπο? Το αληθινό πρόσωπο είναι μόνο αυτός, αυτό που ο Θεός κατασκεύασε για μας. Αυτό που μας πρέπει. Όλοι μας έχουμε ένα πρόσωπο που ο Κύριος θέλει να αποκτήσουμε. Το αληθινό πρόσωπο αρέσει στο Θεό. Και αυτό και μόνον θα μπορούσε να σταματήσει κάθε κουβέντα. Γιατί εμάς ο στόχος μας είναι να αρέσουμε στον Κύριο. Το βλέπει ο Κύριος και χαίρεται. Και αυτό το αληθινό πρόσωπο προέρχεται από την καρδιά μας. Μια καρδιά αναγεννημένη, καθαρισμένη, τοποθετημένη στα πράγματα του Θεού. Μια καρδιά γεμάτη από Χριστό. Ο ολοκληρωμένος άνθρωπος, ο γεμισμένος άνθρωπος, δεν έχει ανάγκη κάπου να ξεδώσει. Ο ολοκληρωμένος άνθρωπος δεν τον ενδιαφέρει πώς φαίνεται. Φαίνεται όπως ακριβώς είναι. Και τότε γίνεται η ταύτιση του είναι με το φαίνεστε, που δείχνει τον Ιησού Χριστό. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πήγαμε τα παιδιά του σχολείου μια εκδρομή, μια τρίμερη εκδρομή στη Μακεδονία, εκεί στη Βεργίνα και στα άλλα μέρη τα αρχαιολογικά για μια ξενάγηση. Βέβαια, το πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβάνει και νυχτερινή διασκέδαση. Εγώ βέβαια έκανα το δικό μου μέρος, ξεκαθάρισα στο σχολείο ότι νυχτερινές διασκεδάσεις ο κύριος Τυριγιάλης δεν πηγαίνει. Μόνο ημερήσιες και αυτές ξεναγητικές. Μα, μου, σου, του, δεν γίνεται, είσαι και ο αρχαιότερος, είσαι και αρχηγός της εκδρομής. Σας κάνω. Αλλιώς βρέστε κάποιον άλλο αρχηγό. Όχι, που τα ξέρεις, που τα κάνεις, που τα παιδιά. Όχι νυχτερινή διασκέδαση με μένα. Με ποιους? Με τους άλλους. Άλλοι δυο δεν είναι συνοδοί. Βοηθεί. Θα πάνε με αυτούς. Α, εντάξει λέει. Το βράδυ έπρεπε να κάνουν παρέλαση, να τους μετρήσω πώς θα πάνε, για να επιστρέψουν πάλι αυτοί. Να δω τι μου φέρανε πίσω. Μην μου φέρουν άλλους. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο μισοσκόταδο. Εσύ ποια είσαι? Εγώ είμαι, κύριε. Ποια είσαι, ρε? Η Κική. Εσύ είσαι, ρε, Κική. Αγνώριστη. Πού είναι εκείνο το κοριτσάκι της πρώτης λυκείου σαν τα κρύα νερά που το είχα και το έβλεπα? Πώς έγινες έτσι? Εσύ ποια είσαι? Η Μαρία, κύριε. Από το Α1, από το Α2 ή από το Α3? Το Α3, στο πρώτο θρανείο. Κύριε των δυνάμεων. Καλά, της λέω την άλλη μέρα στο τραπέζι. Γιατί έπρεπε να γίνεις έτσι? Μα, κύριε, λέει, θα πηγαίναμε στο κλαμπ. Ε, καλά, δεν μπορείς να πας στο κλαμπ όπως έρχεσαι στο σχολείο. Όχι. Εκεί πάμε διαφορετικοί. Γιατί? Γιατί όλοι πάνε έτσι εκεί. Κοιτάξτε. Έτσι το θέλουν όλοι. Και αλλάζουμε τη φάτσα μας. Διονύσιες τελετές, βάψιμο, προσωπείων, θέατρο, σατουρνάλια, μάσκες, ακολασία, καρναβάλι, καθαρή Δευτέρα. Δώστε και πάρτε, ό,τι θέλετε. Θα πει κάποιος, καλά όλα είναι για πέταμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλος ο πολιτισμός μας είναι για πέταμα. Υπάρχουν και μερικά αθώα πραγματάκια. Θα πει κάποιος, αύριο δηλαδή που θα φάμε τον ταραμά μας και τι άλλο τρώνε την καθαρή Δευτέρα. Όχι. Δεν είναι όλος ο πολιτισμός βρώμικος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει που να πατήσουμε. Να σας πω ένα ποιηματάκι για την Καθαρή Δευτέρα. Στην Πελοπόννησο το λέγανε παλιά. Εψόφησε, λέει, ο Λοκάνικος, το Λουκάνικο. Ψυχομαχάει ο Τύρος. Κι η βρούβα, η παλιοβρούβα, στέκεται στην καβάλα να πέσει στην τζουκάλα. Ποιηματάκι. Τι έχει τώρα αυτό. Να σας πω και ένα από τη Φθιώτιδα. Τα ακούτε τι παρήγγειλε η Καθαρή Δευτέρα. Πέθανε ο κρέος, πέθανε. Ψυχομαχάει ο Τύρος. Σηκώνει ο πράσος την ουρά και ο κρέμιδος τα γένια. Μπαλώστε τα σακούλια σας, τροχίστε τα λεπίδια και στον τρανό τον πλάτανο να μάσουμε στεκούλια. Τι είναι τα στεκούλια, Γιάννη? Ορίστε. Εάν πρόκειται για αυτά, δεν συζητάμε καθόλου. Πράσα τώρα και ο πλάτανος και τα λοιπά και χόρτα δεν μας αφορούν. Φάε ό,τι θες. Όμως θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Πώς είμαστε στην εκκλησία και πώς είμαστε στο σχολείο. Με τι φάτσα, με τι ρούχα, με τι συμπεριφορά. Πώς είμαστε στην εκκλησία και πώς είμαστε στην εργασία. Με τι πρόσωπο και αν το αλλάζουμε. Πώς ντυνόμαστε στις γιορτές της εκκλησίας και πώς ντυνόμαστε στους κοσμικούς γάμους. Πότε-πότε αναγκαζόμαστε και πάμε και σε κανένα γάμο εκτός εκκλησίας. Και βέβαια εκεί έρχονται και άλλοι αδελφοί. Ευτυχώς εκεί έχει φώτα. Και δεν έχω να πω, εσύ είσαι? Γιατί? Γιατί διαφορετική? Αυτό που είμαι τώρα, είμαι και αύριο. Ποιο είναι το πραγματικό μας πρόσωπο? Μήπως ο κοινωνικός περίγυρος της εκκλησίας με σφίγγει και έχω ένα σιδηρούν προσωπείο ώστε να συμπεριφέρομαι όπως το θέλει η κοινότητα η γύρω και όχι ό,τι λέει η καρδιά μου? Μήπως μας χρειάζεται ένα ευαγγελικό καρναβάλι για να ξεδώσουμε κι εμείς? Μας φύγουν τα πράγματα του Θεού γύρω μας. Τι μας λείπει και πρέπει να γεμίσουμε? Γιατί πρέπει να αλλάξουμε το στυλ μας, την ιδεολογία μας, τον τρόπο που μιλάμε, αυτά που ακούμε όταν είναι άλλοι μπροστά? Ποιο είναι το πραγματικό μας πρόσωπο? Αγαπητά αδέλφια, γιατί σε αυτά απευθύνομαι, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όσες μάσκες κι αν αλλάζουμε, ο καθένας για τον εαυτό του, έχετε υπόψη σας ότι στο βήμα του Ιησού Χριστού θα είμαστε με τη μάσκα στο χέρι και όχι στο πρόσωπο. Σημειώστε το. Στο βήμα του Ιησού Χριστού, μπροστά στο Θεό, ο οποίος δεν εμπέζεται, θα είμαστε με τη μάσκα στο χέρι και όχι στο πρόσωπο. Εκεί θα έχουμε πραγματικά το αληθινό πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο που διαμορφώθηκε από την όλη πορεία μας εδώ κάτω στη γη. Και έχετε υπόψη σας ότι ο Χριστός μπορεί να κάνει ένα τέλειο έργο. Ένα τέλειο έργο μέσα μας. Εάν πραγματικά δούμε με ειλικρίνεια και όχι με υποκρισία τον εαυτόν μας. Επαναλαμβάνω, ο καθένας μόνος του. Σε αυτά που είπα μπορείτε να τα προεκτείνετε όσο θέλετε. Είναι άπειρα τα παραδείγματα. Να δούμε με ειλικρίνεια και όχι με υποκρισία τον εαυτόν μας. Ας μην του παίζουμε θέατρο. Δεν μπορεί κανένας να μας βοηθήσει. Σήμερα όποιος πει για κάποιον κάτι, τελείωσε, καθάρισε, είναι τελειωμένος. Ποιος να του πει είσαι υποκριτής? Εγώ. Εδώ ο Χριστός το είπε στους Φαρισαίους και τι έγινε, διορθώθηκαν υποκριτές τους λέει. Ουέ, διορθώθηκαν. Πρέπει ο καθένας να το δει μόνος του μέσα. Να ελέγξει την καρδιά του. Και αυτό γίνεται σε εμάς με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Κύριε, βοήθησέ με να δω πραγματικά ποιος είμαι. Κάποτε υποκρίθηκα και έκανα τον καλό στον εαυτό μου. Και ίσως έκανα τον καλό και στην εκκλησία. Και στους γύρω και στους γονείς και σε όλα τα άλλα. εκεί στην τριήμερη εκτρομούλα είχαμε και μερικά παιδιά που ήταν πραγματικά Παναγίες στο σχολείο. Αλλά νόμιζαν ότι η εκδρομή είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Ίσως επειδή δεν φορούσα τη γραβάτα μου, ίσως κάτι άλλο, και άρχισαν διάφορα πράγματα. Βρε πώς έγινες έτσι. Βρε κάτσε φρόνημα. Βρε μη την πειράζεις. Βρε άσε. Βρε εκείνο. Βρε το άλλο. Βρε μην πας στο δωμάτιό της. Αμάν. Στις 4 παρατέρα το πρωί συνελήφθηκαν στο ίδιο δωμάτιο. Και την επόμενη μέρα ακούστηκε το έργο «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Χέμιγουέι νομίζω, κάπως έτσι. 3 μέρες αυτός, 2 μέρες εκείνη, 1 μέρα κάποιος άλλος. Ξέρετε τι έγινε. Στην εκδρομή βγάλανε το πραγματικό τους πρόσωπο. Και ήρθε η μαμά στο γραφείο μετά και είπε «Αυτός έκανε αυτά. Μήπως είναι συκοφαντία». Με τα ματάκια μου τον είδα. Τι λες τώρα. 4 ώρα το πρωί εγώ τι έκανα. Κοιμόμουνα. Ποιο είναι το αληθινό μας πρόσωπο στα αλήθεια? Ποιο είναι? Εκεί που αισθανόμαστε απόλυτα ελεύθεροι. Εκεί βγάζουμε αυτό που είμαστε. Αρκεί να μας αφήσει κάποιος ελεύθερος. Ο Χριστός μας έχει ελεύθερους. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά όμως κάποια μέρα όλοι μας θα δώσουμε λόγο. Λόγος εκείνου. Επαναλαμβάνω, να ρίξουμε μια ματιά στον εαυτό μας και να κοιτάξουμε μέσα μας πραγματικά, χωρίς υποκρισία. Εάν αυτό το φέρουμε απάνω και το πούμε στον Κύριο, από εκεί και πέρα ο Κύριος μπορεί να μας ελευθερώσει και να έχουμε ένα και μοναδικό πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο που μπορεί να μας χαρίσει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Εγώ θα ήθελα μόνο να πω για τη συνέπεια της υποκρισίας των εαυτών μας. Όταν βλέπεις τον εαυτόν σου λάθος, με διαφορά του φαίνεσθε από το είναι στην πραγματικότητα, δεν μπορείς να το διορθώσεις. Δεν μπορείς να το διορθώσεις. Και νομίζω ότι θα πρέπει να περιοριστούμε εκεί. Γιατί αν αρχίσουμε τώρα να λέμε υποκριτής εκείνος, υποκριτής ο άλλος και γενικότερη υποκρισία στους άλλους, δεν βγάζουμε άκρη. Όλοι είναι υποκριτές εκτός από εμάς, που φέρουμε την αλήθεια. Αλλά για να δούμε τον εαυτό μας μέσα. Η συνέπεια είναι ότι θα μείνω εκεί που είμαι, για να μην πω ότι θα πάω προς τα πίσω. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο δείχνει κάθε τόσο. Εκείνα τα ουέι στους Φαρισαίους ήταν να τους πω, τι κάνετε εκεί. Τι κάνετε. Φτάσατε στον βαθμό αυτό της υποκρισίας. Και έχει και ένα άλλο στάδιο που δεν το ανέφερα παρακάτω. Φτάσαμε στο σημείο να τρώνε τις περιουσίες από τις χείρες και από τα ορφανά, δείχνουν ότι κάνουν προσευχές. Αυτοί οι άνθρωποι, οι ευσεβείς, μάλιστα, φτάσανε στην πόρωση. Επομένως, λοιπόν, η υποκρισία θα την περιορίσω εδώ. Και το δεύτερο είναι μέσα στον κοινωνικό περίγυρο. Βέβαια, μπορούμε να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί η υποκρισία. Όταν ανεχόμαστε καταστάσεις, σαν πραγματικές, σαν αυτές του Λόγου του Θεού, οι οποίες δεν είναι έτσι. Και κάνουμε όλο το κορόιδο. Και το λες και κουνάει όλο το κεφάλι. Και τι να κάνουμε, και έσχατες μέρες, το γνωστό εδάφιο. Ναι, αλλά για τις έσχατες μέρες μας λέει ο Κύριος. Ότι ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος, αλλά και ο δίκαιος θα γίνεται πιο δίκαιος. Υπάρχει ένα αντιστάθμισμα στην πνευματική ζωή. Οι έσχατες μέρες δεν δικαιολογούν να ξεχυλίζει η υποκρισία ανάμεσά μας. Δηλαδή, να μην τα βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι και όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά να τα βλέπουμε όπως εμείς θέλουμε. Όπως εμείς θέλουμε, και από εκεί και πέρα γίνεται μια στρέβλωση. Για να συνεχίσω την προηγούμενη ιστορία, ο μπαμπάς του παιδιού ήρθε και λέει, λέει, άντρας είναι. Αλλά έλα που ήταν εκεί η μαμά μέσα του κοριτσιού και ξαγριώθηκε, εσύ μπορεί να τα βλέπεις έτσι. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς διαμορφώνουμε μια εικόνα ανάλογα με την αρέσκειά μας και με ό,τι μας βολεύει. Αυτή είναι μια ψεύτικη εικόνα. μια υποκριτική εικόνα. Και το χειρότερο είναι ότι κορδεύουμε τον εαυτό μας. Και νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει. Ενώ δεν είμαστε εντάξει και χάνουμε την ευκαιρία να διορθωθούμε. Αυτό είναι το ζήτημα.
3: Χωρίς να είναι...
2: Οι άνθρωποι που είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, που γεννήθηκαν μέσα στην Ευαγγελική Εκκλησία, έχουν ένα στενό περιθώριο. Αυτή είναι η κοινότητά τους. Αυτή η κοινότητά τους όμως τους πιέζει να είναι ακριβώς όπως τους θέλει. Αναγεννημένοι. Σωστοί. Πραγματικοί. Και ίσως προχωράνε ασυνείδητα σε αυτό το βήμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι κανένας λέει θα το παίξω αναγεννημένος για να τα περνάω καλά. Όχι. Αλλά κάπου πιεζόμαστε. Όμως, έστω κι αν είναι έτσι, ξέρετε, μερικές φορές νομίζουμε πάνω απ' όλα ότι είναι ειλικρίνεια. Δηλαδή, να δείχνεις αυτό που είσαι. Να κάνεις τη δική σου επιλογή. Έστω κι αν είναι λάθος. Το λέει και το τραγούδι εκεί που άκουγα στο Πούλμαν. Λέει, δεν με νοιάζει, λέει, τίποτα ότι μου λένε, του κάνω. Είναι δική μου επιλογή. Το θέμα είναι να είναι επιλογή σου. Και να είναι ειλικρίνεια. Έτσι. Κι αν είσαι τη Βύση, είπε. Ναι. Έμαθα πολλά τραγούδια τώρα. Τρεις μέρες τα έχουμε μάθει απ' έξω όλα.
3: Άσε με να κάνω λάθος, Μη μου λες ποιο είναι το σωστό, όπως λέω.
2: Έτσι. Ναι, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, το πάλι είναι ειλικρίνεια. Το πάλι δεν είναι να δείξουμε αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα. Το πάλι είναι να αλλάξουν αυτό που είμαστε και να γίνουμε του Κύριου σωστοί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, πάνω απ' όλα είναι η ελευθερία και η έκφρασή μας η ελεύθερη. Έκφραση ελεύθερη είχε και η Εύα. Και, και ο λαός Ισραήλ είχε έκφραση ελεύθερη. Όλοι είχαν. Αλλά τι έγιναν τελικά? Πού καταντήσανε? Το θέμα λοιπόν είναι ότι μέσα σε μια κοινότητα η οποία πιέζει, και δεν πιέζει για το κακό, πιέζει για το κακό.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Απειλάγει από το χθες της αμαρτίας και από την σημερινή ροπή προς την αμαρτία. Αλλά και ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος μια κάθε μέρα που περνάει στη ζωή σου, η κάθε μέρα της δικής μου ζωής, κάθε πρωί, δεν πρέπει να είναι τίποτε άλλο παρά να πάρω από τα χέρια του Κυρίου το σφυρί και το σκαρπέλο και κοιτάζοντας το πρότυπό μου, κοιτάζοντας εκείνον, να σκαλίσω επάνω στο μάρμαρο της προσωπικής μου ζωής. Έχουμε πρότυπο. Προς το οποίο καλούμεθα να μοιάσουμε. Δεν θέλω ποτέ να ξεχάσετε πως θα έρθει η ώρα που θα είμεθα όπως ή κάθε μέρα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ζηλεύουμε. Κάθε μέρα θα πρέπει να δουλεύουμε. Το μάρμαρο της ύπαρξής μας, τον χαρακτήρα μας και τις εκδηλώσεις μας κατά το πρότυπο του χαρακτήρα. Έτσι θα ήθελα απόψε να αφήσω περισσότερο το Λόγο του Θεού να μας επάνω σε ένα σημείο που πολύ νωρίς, από τα πρώτα ακόμα χρόνια, τους πρώτους μήνες της προσωπικής μου επιστροφής και μεταστροφής, στάθηκε ένα ειδικό σημείο όπου ζήτησα από τον Θεό όσο είναι μπορετό να με βοηθήσει. Και αυτό το σημείο είναι η λεπτότης εις την ζωή. Δεν ξέρω, να μου επιτρέψετε να επιμείνω, εάν θέλεις, το δέχεσαι, εάν όχι, το απορρίπτεις. Όμως, εισαγωγικά, πιστεύω πως κοτσάνες, χοντράδες, δεν πάνε, δεν ταιριάζουν, δεν στέκουν, δεν προσυδειάζουν στο χαρακτήρα ενός πνευματικού ανθρώπου. Έπαρε. Αλλά ας αφήσουμε το Λόγο του Θεού να μας μιλήσει. Και πιστεύω πως έχει να μας. Τον Ιωάννη, Ιώτα Ήτα 4, διαβάζω. Ο δε Ιησούς, θα σας τα διαβάζω τα εδάφια. Ο δε Ιησούς εξεύρων πάντα τα ερχόμενα επ' αυτόν, εξήλθε και είπε προς αυτούς. Τι να ξέρω, αλλά σας καλώ και σας παρακαλώ να μου πείτε, εάν αυτή η θαυμάσια φράση που μέσα της κλείνει τόση αυτοπεποίθηση, τόση ειρήνη, τόση ευχαριστία ζητάτε. Ούτε φωνές, ούτε γύρω στο σουγιάς, λίγο αργότερα, του Πέτρου. Πέτρου. Και είμαι βέβαια. Και είσαι βέβαια πως έσκυψε ο Κύριος, επήρε το κομμένο αυτά του Λουκά, ΚΒ 48, είναι η τραγική εκείνη σκηνή του Ιούδα, με τον Ιούδα. Έρχεται. έρχεται. Και ακούστε τι του λέει. Ιούδα, με φίλημα παραδίδεις τον Υιόν του ανθρώπου. Ένας άλλος Ευαγγελιστής θα μας διασώσει ένα συμπληρωματικό στοιχείο. Τον απεκάλεσε. Για να πάμε στην πρακτική πλευρά, όπως η Εκκλησία την έζησε, και να θυμηθώ από τους Ρωμαίους, το 15ο κεφάλαιο, το 31. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος. Για κοιτάξτε, σας παρακαλώ, αδελφοί. Αλλού ο Παύλος θα τους προκαλέσει κατ' επανάληψη αγαπητοί αδελφοί. Το επόμενο κεφάλαιο, το 16ο, είναι ένα τόσο αγαπητό κομμάτι. Ξέρω πως πολλές φορές το διαβάζετε, γιατί πολλές φορές έχει απαλύνει το πνεύμα μου. Σας συνιστώ τη Φίβη, την αδελφή μας, που είναι διάκονος της Εκκλησίας στις Κεχρές, για να τη δεχθείτε αξίως εν Κυρίω των Αγίων και να σταθείτε κοντά της σε ό,τι πράγμα έχει ανάγκη από σας, γιατί κι αυτή στάθηκε μπροστά της πολλών και εμού του ιδίου. Να μου φιλήσετε την Πρίσκυλα, να μου φιλήσετε τον Ακύλα, τους συνεργάτες μου εν Χριστώ Ιησού. Για τη ζωή μου βάλανε το λαιμό τους κάτω από το μαχαίρι. Α, όχι μόνο εγώ τους ευχαριστώ, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών. Να μου φιλήσετε κι όλους εκείνους που απαρτίζουν τη σπιτικιά τους εκκλησιά. Να φιλήσετε τον επένετο, τον αγαπητό. Είναι ο πρώτος που πίστεψε στην Αχαΐα. Να φιλήσετε τη Μαριάμ. Πόσο πολύ κουράστηκε για μας. Να μου φιλήσετε τον Ανδρόνικο και την Ιουνία, είναι συγγενείς μου. Μαζί είμαστε κάποτε εχμάλωτοι. Πρέπει να ξέρετε πως είναι επίσημα πρόσωπα μεταξύ των Αποστόλων και ότι πριν από μένα αυτοί είχαν πιστέψει στον Χριστό. Να μου φιλήσετε τον Αμπλία, τον αγαπητόν μου εν Κυρίω. Να μου φιλήσετε τον Ουρβανό, τον συνεργό μου εν Χριστώ. Το Στάχη, τον αγαπητό. Τον Απελή, α, δοκιμασμένη ψυχή εν Χριστώ. Να μου φιλήσετε όσους πιστούς ανήκουν στην οικογένεια του Αριστόβουλου. Να μου φιλήσετε τον Ηρωδίωνα, τον συγγενή μου. Να μου φιλήσετε τους εκ της οικογενείας του Νάρκησου που είναι εν Χριστώ. Να μου φιλήσετε την Τρίφαινα και την Τρυφώσα, πόσο κουράζονται εν Κυρίω. Την Περσίδα την αγαπητή, πόσο πολύ κοπίασε εν Κυρίω. Το Ρούφο τον εκλεκτό εν Κυρίω. Και τη μητέρα του, που είναι και δικιά μου μάνα. Να μου φιλήσετε τον Ασύγκριτο, τον Φλέγοντα, τον Ερμά, τον Πατρόβα, τον Ερμή και τα αδέρφια που στέκουν μαζί τους. Το Φιλόλογο, την Ιουλία, τον Ιρέα, την αδελφή της, τον Ολυμπάν, όλους, μα όλους τους Αγίους μαζί τους. Ο ένας να φιλήσει με φίλημα Άγιο τον άλλον. Σας παρακαλώ πολύ, όταν τα βαριά τα σύννεφα της πεζής πραγματικότητας βαραίνουν επάνω μας, σας καλώ και σας παρακαλώ να το διαβάζετε αυτό το κομματάκι. Για τον καθένα ένα επίθετο. Για τον καθένα και υπογραμμισμένη μια πράξη του εν Χριστώ. Την Εφεσίους, γάμα 14, διαβάζω. Γι' αυτό κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, από τον οποίον κάθε πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, για να σας δώσει κατά τον πλούτον της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει κλπ. Κοιτάξτε μια όμορφη έκφραση. Είναι βέβαιο ότι εγνώριζε ότι ως προς κάποιο σημείο οι άνθρωποι αυτοί ήσαν ηλατωμένοι. Ήτανε σε αδυναμία, σε πτώση. Δεν τους το λέει. Και ξέρω ότι θέλετε εσύ ας κάνω μερικά κηρυγματάκια. Ξέρετε, λέει, και προσευχήθηκα πάρα πολύ και προσεύχομαι για σας σε αυτό το σημείο να πάρετε δυνάμεις. Πάντα να θυμόσαστε. Αντί να πεις έναν άνθρωπο ψεύτη, μπορεί να του πεις κάτι άλλο. Νομίζω πως δεν θυμάσαι καλά. Το ίδιο πράγμα το λέει. Να μας φυλάξει ο Θεός. Αδελφοί μου, να μας φυλάξει ο Θεός. Ακούω καμιά φορά, εγώ είμαι, λέει, ειλικρινής, δεν ξέρεις. Αμάν, φάτε με την ειλικρίνειά σου, ψητή, ομοί, σε παρακαλώ. Αυτό είναι μαχαίρι, δεν είναι ειλικρίνεια. Έχουμε τα προβλήματά μας στον κόσμο. Τα προβλήματά μας να βγάλουμε και το δόλιο το ψωμί. Δεν ξέρω τον άλλον το ψωμί πώς το βγάζει. Το δικό μου το ψωμί ολοκόρες είναι από πάνω. Αντί να έχει μία χώρα από πάνω και μία από κάτω, και μέσα να έχει ψύχα, το δικό μου ψωμί είναι ολοκόρες. Πρώτη, δεύτερη, σαν πατώματα είναι. Που έχουν τα υπεροκειάνια. Δύσκολο το ψωμί. Δεν μου φτάνουν τα προβλήματα. Δεν μας φτάνουν τα ζητήματα. 10 ανθρώπους ξέρω να μπορώ να προσευχηθώ, να μιλήσω, να χαμογελάσω. Είμαι ειλικρινή, δε, και υπέρ του έργου. Λέει, άσε με, σε παρακαλώ, και εσύ και το έργο. Ο Θεός να σε ευλογήσει, άσε με εμένα. Δεν θέλω, άσε με εμένα. Τι πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, να δούμε τι λέει για τις σχέσεις μας. Αν έχει ένας δικαίωμα να βαστάει χειροβομβίδες στο χέρι του, αυτός είναι ο Παύλος. Αλλά κάνει τέτοια πράγματα. Με τη λεπτότητα, με τη ομορφιά, με τη γλυκύτητα. Εκείνο το ρήμα παρακαλώ, κάθε τρεις λέξεις που λέει, η μία είναι παρακαλώ. Δοξασμένο. Πάλι η Εφεσίους. Στο έκτο. 21. Αλλά επειδή θέλω να μάθετε τι μου συμβαίνει, τι κάνω, όλα αυτά θα σας τα φανερώσει ο Τύχικος. Τύχικος λέγεται. Ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος εν Κυρίω. Γι' αυτό σας τον έστειλα, για να μάθετε τα δικά μας και μαθαίνοντας να παρηγορηθούν οι καρδούλες σας. Δεν πρόκειτο, ξέρετε εδώ, τόσο ο Τύχικος. Δεν πρόκειτο καμιά, δεν ήταν ο Τίτος. Η μεγάλη και δυνατή αυτή φυσιογνωμία που στάθηκε στην υπηρεσία των εκκλησιών μαζί με τον Παύλο. Ας αδελφούλης απλώς. Α, τι θα πει, λέει, απλώς. Τι σημαίνει απλό. Είναι ο Τύχικος και αφιερώνει 2 εδάφια για αυτόν τον άνθρωπο. Πόσο έχω ανάγκη, έλεγε κάποιος καημένος. Πόσο έχουμε ανάγκη να βλέπουμε μούτρα και να μην βλέπουμε πλάτες. Όλο πλάτες δεν βλέπουμε. Γιατί. Προς τι. Τι σημαίνει. Στην προς Φιλιππιστίους επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο, να μου φιλήσετε πάντα Άγιον εν Χριστώ Ιησού. Σας φιλούν όλα τα αδέρφια που είμαστε τώρα εδώ στη Ρώμη. Σας ασπάζονται όλοι οι Άγιοι. Ειδικά έχετε φυλάκια από τους πιστούς που βρίσκονται μέσα στο παλάτι του Νέρονα. Ορίστε. Του Κέσαρα. Ο Νέρονας ήταν Κέσαρα στην εποχή εκείνη. Το Ευαγγέλιο μπήκε μέσα στο παλάτι του Νέρονα. Πολλά λέγονται το πώς μπήκε. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως ξέρετε, ο Παύλος ήταν δεμένος με αλυσίδα με ένα στρατιώτη. Από τους στρατιώτες εκεί, των αναφτώρων. Τους πρετοριανούς. Και θέλοντας μη θέλοντας ο στρατιώτης όλη μέρα άκουγε. Και κυρίως θέλοντας μη θέλοντας ο στρατιώτης όλη μέρα έβλεπε. Πόσοι θα πίστεψαν, κανένας δεν ξέρει. Το βέβαιο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί εφέρανε το μήνυμα μέσα στα ανάκτορα αυτού του τέρατος που ονομάστηκε Νέρον. Για κοιτάξτε τι γίνεται. Για κοιτάξτε πώς δουλεύει το Ευαγγέλιο. Πώς ενεργεί το πνεύμα. Κανείς από εμάς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Και τώρα ήρθαν τα μηνύματα. Λέει, τι κάνεις. Γράφω, λέει, απάνω στη Μακεδονία, στην Καβάλα. Τι τους γράφεις, λέει. Α, λέει, και τα φιλιά τα δικά μας. Και θα φανταστείτε ένα Ρωμαίο στρατιώτη, κάνω ένα αγριάνθρωπο θα ήταν, κάτι γένια, θα ήταν κάτι σπαθιά, με κάτι σουγιάδες, με κάτι ακόντια. Πω, τον έρευε το βράδυ, πας από καρδιά. Και οι άνθρωποι αυτοί, αγαπητοί μου, αυτές οι ψυχές, αδελφοί μου, μαλάκωσαν και γίνανε κεροί και γίνανε πλαστελίνοι στα δάχτυλα του Αγίου Πνεύματος. Και από αυτούς τους αγριανθρώπους, τους επαγγελματίες δολοφόνους και μονομάχους, βγήκαν τα πρώτα λουλούδια. Τι λουλούδια.
2: Σας παρακαλώ.
1: Λίγο πιο μπροστά, να βρούμε μια στιγμή, Κολοσσαΐς, γάμα, ένα. Θέλετε ότι στην εκκλησία των Κολοσσών, μερικοί λίγοι πρόωρα μπήκαν στην εκκλησία, έργων τέλειων στη ζωή τους δεν είχε γίνει. Κολοσσαΐς γου ένα. Κανένας δεν το ξέρει. Αλλά είναι μια εκκλησία αγαπημένη. Πώς να τους χωρίσεις τώρα. Και τι να αρχίσεις να λέει. Ένας, δύο, τρεις, πέντε, έως να χρησιμοποιήσεις. Εάν, λοιπόν, συνανέστητε μετά του Χριστού, κοιτάξτε με τη λεπτότητα. Η εκκλησία του Κυρίου, αδέλφια μου, είναι εκλεκτόν είδος. Δεν παίρνει, αφάρε, ξέρεις, λέει, τι βρίσιμο, λέει, θέλει. Ποιος παίρνει. Η εκκλησία. Ποιος το. Φαντάζεσαι ένα σφυρί τέτοιο και ένα καλέμι, λέει, τι κάνεις εκεί. Θα σπάσω, λέει, τα διαμάντια. Ρε, διαμάντια, λέει. Τα διαμάντια, παιδί μου, θέλουν ένα σφυράκι και ένα μικρό καλεμάκι, το οποίο είναι σαν την τρίχα, είναι. Σαν την τρίχα το καλέμι. Και το βάζουν και το μεγενθύνουν. Έτσι με το σφυρί από το τσαγκαρικό, μπαμ, μία, Παναγιώτη, λέει, εδώ μου το σφυρί σου, λέει, μπαμ, μία, με το σφυρί. Τι είναι αυτό, πού το βρήκες. Και ο έλεγχος της εκκλησίας ακόμη, φοβούμε ότι δεν έχει αποτελέσματα, διότι δεν γίνεται με τη λεπτότητα του Αγίου Πνεύματος. Πάρτε σας παρακαλώ τον έλεγχο, μοναδική μορφή ελέγχου, τον οποίον κάνει ο Ιησούς Χριστός στις εκκλησίες της Αποκαλύψεως. Τι δίκαιος που είναι ο Κύριος. Δεν βλέπει μόνο αδύνατα σημεία. Έχεις και τούτο. Λέει, λοιπόν, να σου πω και κάτι. Μάλιστα. Έχεις όμως και αυτό. Αλλά μπράβο ως προς αυτό. Στην προς Γαλάτας. στο 6ο, 17, ξέρετε, οι Γαλάτες και η εκκλησία αυτή, που δεν ξέρουμε που βρίσκεται καν. Άλλοι λένε πως είναι στην Γαλατία εκεί, γύρω από τη σημερινή Άγκυρα. Άλλοι λένε πως είναι στην Γαλατία την Γαλλική, στη Γαλλία δηλαδή. Δεν ξέρω. Μάλλον είναι τούτη η Γαλατία της Μικράς Ασίας. Αυτούς δεν τους είχε γνωρίσει. Δεν τον είχαν δει ποτέ. Πρόκειται περί εκκλησίας η οποία ιδρύθηκε από ανθρώπους που άκουσαν τον Παύλο. Και σας είναι ακόμα γνωστό ότι ο Παύλος έκαμε μία μάχη. Μια τρομερή μάχη. Έναν αγώνα, αιματηρό. Να κρατήσει ψηλά το Ευαγγέλιο της χάρης. Ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει με το αίμα του. Και αυτή η πίστη στο αίμα αρκεί. Ατυχώς υπήρχαν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι επίστευαν ότι έπρεπε συγχρόνως για να γίνει του Χριστού να τηρηθούν μια σειρά από διαδικασίες του Μωσαϊκού νόμου και το κακό δεν είναι το ότι είχαν μια διαφορετική γνώμη. Όσο ανατρεπτική και αν είναι η γνώμη σου στη γνώμη τη δική μου, έχεις το δικαίωμα να έχεις πάντα τη γνώμη σου. Εκεί που υπάρχει συνήθως το μεμπτό είναι η διαδικασία που ακολουθείς για να επικρατήσει η γνώμη. Συνήθως οι γνώμες είναι άγιες. Οι τρόποι που ακολουθούμε για να επιβάλλουμε τη γνώμη μας δεν είναι καθαροί. Στον Παύλο κάνανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Περίμεναν να φύγει. Μόλις έφευγε, τρέχανε από πίσω του και ανατρέπανε ολόκληρη την εκκλησία. Δεν θέλω να ξεχάσετε ποτέ. Και δεν θα σας φανεί βέβαια και παράξενο. Όσοι ακολουθούν το Ινστιτούτο την τρίτη ώρα του Σαββάτου, όταν κάναμε πριν 3 χρόνια εκκλησιαστική ιστορία, θα θυμόνται πως αυτά τα μελετήσαμε και είπαμε πως ο Παύλος την έχασε τη μάχη. Την έχασε τη μάχη. Δεν επεκράτησε. Επεκράτησε ο τύπος. Επεκράτησε ο Μωσαϊκός νόμος. Γι' αυτό και θα δείτε ακόμα στην τυπική μορφή των κρατικών εκκλησιών, θα λέγαμε, όλο το Μωσαϊκό νόμο να βαστιέται, τον πρόναο, τον ναό, τα Άγια των Αγίων, τα εξαπτέρυγα, τα χερουβίμ, τα θυμιάματα, η ράβδος του Ααρών με το φίδι, η μήτρα την οποία είχε ο Ααρών, οι 12 πέτρες, όλο το τυπικό. Οι οπαδοί του Αγίου Ευαγγελίου και της Χάριτος, δεν το βάλα βέβαια κάτω, περιορίστηκαν μικρές ομάδες εδώ, εκεί, εκεί, εκεί, συνήθως όμως τους έσφαζαν συγγυναίξοι και τέκνης όλους. Επί Θεοδοσίου του Μεγάλου εσφάγισαν 400.000 σε 3 μήνες. Εξολοθρεμός. Λίγοι απάνω στις κορφές των βουνών διατηρούντο, γι' αυτό σας έχω ξαναπεί πως στην Ελλάδα μόνον έχουμε 5 χωριά, σήμερα 2 χωριά μόνον, τα άλλα 3 είναι τοποθεσίες με το όνομα Παβλιανή. Η Παβλιανή δεν είναι η Παβλιανή με ήττα, αλλά είναι με όμικρον γιώτα στην πραγματικότητα. Η Παβλιανή. Η Παβλιανή. Έτσι τους έλεγαν. Η Παβλιανή. Για κοιτάξτε, αδέρφια μου, Χριστό Ιησού, κάτω από αυτές τις συνθήκες, κοιτάξτε την αντίδραση του Παύλου. Σας παρακαλώ πολύ. Θέλετε να πάτε με εκείνη την πλευρά. Δεν σας ευλογήσει ο Χριστός. Εμένα μη με ενοχλείτε. Εμένα μη. Και ακόμα σποραδικά να θυμηθώ την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή το 16. Ο Παύλος, ξέρετε, έπασε και από τα ματάκια του κατά πάσα πιθανότητα. Δεν έβλεπε να γράψει. Υπαγόρευε τα γράμματα. Αλλά ποτέ δεν άφηνε στο τέλος άλλοι να γράψουν τα φιλιά. Και τους λέει, ο ασπασμός γράφτηκε με το δικό μου το χέρι. Στο 21. Ένα άλλο γράμμα μάλιστα αναγκάστηκε και το έγραψε ο ίδιος. Δεν είχε άνθρωπο κατά πάσα πιθανότητα να το γράψει. Και όπως τα μικρά τα παιδιά έχετε δει, που έχουν κάτι γράμματα μεγάλα, σαν τα κεφαλάκια τους μεγάλα γράφουν τα παιδιά γράμματα κάθε φορά. Έτσι και ο Παύλος έγραψε ένα γράμμα, πολύ μεγάλα γράμματα. Δεν έβλεπε. Γι' αυτό και λέει στο κείμενο, είδετε πηλίκης γράμμαση, με πόσο μεγάλα γράμματα. Στη μετάφραση δυστυχώς το λέει, κοιτάξτε πόσο μεγάλο γράμμα σας έγραψα. Δεν είναι μεγάλο γράμμα, είναι με μεγάλα γράμματα. Με χω. Και κοιτάξτε, αγαπητοί. Τα φυλάκια λέει, Πώς μου λέει το γράμμα, να προσθέσω τους ασπασμούς. Τους θυμόταν έναν. Και ο Ιωάννης. Και ο Πέτρος. Ειδικότερα, ο Απόστολος Παύλος, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίου, ας πούμε στο Ιώτα Αλφα, δεν του φερθήκαν, ξέρετε, στην Κόρινθο καλά. Αυτά τα ελληνικά χώματα, πολλές πικρίες έχουν δώσει το Ευαγγέλιο. Κάποια φορά, ο ίδιος τους έστειλε τον Απολό. Δυνατός στις γραφές. Εγώ δεν τον παρακάλεσα. Μόλις πήγε ο Απολός εκεί πέρα, άρχισαν τα ανθρώπινα. Πω. Τι είναι. Εδώ να. Τι μου λες, λέει Παύλος τώρα, λέει και Τιμόθεος. Εδώ να ακούσεις, λέει, το θερίο. Λέει, πω, τι θερίο είναι αυτό. Και καλώς. Άρχισαν όμως να δημιουργούν, όπως ξέρετε, και ομάδες. Και άλλοι, λέει, ήταν του Παύλου, άλλοι ήταν του Απολό, άλλοι ήταν του Κυφά, όχι του Πέτρου, του Κυφά, εβραίζοντες. Και στο τέλος βρέθηκε και μια ομάδα και λέει, εμείς δεν είμαστε του Χριστού. Το μάθε ο Παύλος. Λυπήθηκε ο Παύλος. Και τους λέει, δεν είναι πράγματα καλά αυτά. Δεν στέκεστε σωστά. Δεν είναι τρόπος αυτός. Δεν με νοιάζει για τον εαυτόν μου. Αντιράζει. Αλλά το λέω για σας. Σας λένε ότι κάνουνε, περούσαν περαστικοί αυτοί οι Ιουδαίζοντες. Και ότι κάνουνε και ότι δείχνουν και ότι ιδρύουν εκκλησίες. Αυτά τα πράγματα, λέει, δόξα στον Θεό, ευχαριστήστε με τον Θεό. Αλλά επιτρέψτε μου και εμένα να φανώ άφρον και να σας πω ορισμένα πραγματάκια. Αντί να πει αυτούς άφρονος, λέει τον εαυτό. Και σε ένα άλλο περιστατικό που πάλι κάτι συνέβη, ο Παύλος τους ρωτάει με πίκρα. Δεν μου λέτε, λέει, τώρα τι να κάνω, λέει, να σας επενέσω. Έχω ένα σωρό, ένα κατάλογο εδώ από εδάφια. Δεν προλαβαίνουμε. Μένουμε πουθενά. Απόψε το παιδί του Θεού είναι κατεξοχήν μια ευγενική προσωπικότητα. Ένας λεπτός άνθρωπος. Ελαφρός, λέει, κουτούτσικος. Δεν πειράζει. Και αγαθούλη. Ας το ξέρει ο Κύριος. Αδέρφια μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ για την αγάπη του Θεού. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι πάρα πολύ. Το έχω πάρει και θέμα προσευχούλας. Κάποτε να μου δοθεί ευκαιρία. Νέα ζευγάρια. Νέα ανδρόγυνα. Νέους ανθρώπους βασικά. Να τους είχαμε μία μέρα κάπου. δεν ενδιαφέρομαι για αυτό το φαΐ επιτέλους. Καμιά φορά εκεί που δουλεύω, ένα γραφιάκι που δουλεύω, μας πιάνουνε, δεν μας πιάνουνε εμάς, τους πιάνουν αυτούς τα βιαστικά τους. Και μας κλείνουνε στο γραφείο από το πρωί, φεύγουν σε 7, 7.30. Νηστική τελείως. Τι να φας. Το πολύ πολύ φέρνει ο καφετζής κανένα καφέ και το χειμώνα που είναι κλειστά τα τζάμια για να δώσει τους καφέδες του καφετζής κάνει έτσι τα μάτια του. Από τους πολλούς καπνούς. Όταν πάω σπίτι μου το πρώτο πράγμα μου λένε βγάλε τα ρούχα σου λέει έξω. Αυτά είναι ποτισμένα όλα από δηλητήρια. Και σκέφτομαι και λέω κι αν δεν φάμε μια μέρα που κάτι θα βρεθεί να πάρουμε μαζί. Και να έχουμε αυτά τα νέα ανδρόγυνα. Και θα δείτε, αδέρφια μου αγαπημένα, οι πιο μεγάλοι στην εμπειρία και οι πιο μεγάλες αδελφές, ας το σημειώσουμε. Πως το μεγαλύτερο ποσοστό των προβλημάτων μέσα στις οικογένειες προέρχεται από έλλειψη λεπτότητας. Φοβούμαι ότι λίγα είναι τα ζευγάρια που μαλώνουν διότι δεν της πήρε καπέλο με φτερό. Πού το θυμήθηκα το αυτό, γίνεται. Λίγα είναι τα ζευγάρια εκείνα που μαλώνουν διότι δεν έχουν να φάνε. Και πιο λίγα είναι τα ζευγάρια εκείνα που δεν έχουν να ντυθούν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή μας είναι το πρόβλημα των εσωτερικών προσωπικών σχέσεων. Κάτι ξέρει ο Παύλος και είναι κάτι που δεν προσέχεται και ούτε ο Φραγκίσκος με σκουντάει όταν έχουμε εδώ πέρα κανένα γάμο να το πω, να μου το θυμίζει. Μη είστε πικρή. Και η μία πλευρά και η άλλη τσουχτερή. Και αν αυτό το απλώσουμε, κι αν τούτο το μεγαλώσουμε, κι αν τούτο το κάνουμε προσευχή, αλήθεια και βίωμα. Όχι μόνο στα ανδρόγυνα. Αν είναι η λεπτή η μανούλα στα παιδιά, αν τα παιδιά είναι λεπτά στους γονείς, αν ο ένας αδελφός μάθουμε να είμαι θα λεπτή, και λεπτό, το υπόδειγμα της ευγενίας, της λεπτότητας, υπήρξε ο Ιησούς μου Χριστός. Και φοβούμε πως πολλά λέμε για τον Κύριόν μας και κακώς ξεχνάμε ετούτη τη χαρακτηριστική ιδιότητα. Και αφού τη ξεχνάμε, πολύ λίγο τη βιώνουμε και πολύ λίγο τη ζούμε. Την λεπτότητα, την ανθρωπιά, τον πνευματικό πολιτισμό, αν θα θέλατε, μέσα στην ίδια τη ζωή και στις σχέσεις μας. Τα περισσότερα δράματα που συμβαίνουν στην κοινωνία έξω και τα περισσότερα γκρεμισμένα σπίτια, βασικώς θα δείτε ότι πάσχουν από έλλειψη μιας λεπτότητας, που τόσο είναι αναγκαία, ιδιαίτερα στις πνευματικές σχέσεις των δύσκολων ημερών που τώρα περνάω. Θα έλεγε κάποιος, και τι κάνατε λίγοι εκεί πέρα που πήγατε, μια ολόκληρη ευλογημένη άνθρωποι, savoir vivre. Εάν χρειαστεί, ναι. Γιατί όχι. Το πορτοκάλι έχει πάρα πολλές φέτες. Δεν είμαι εκείνος που θα πω πως η έλλειψη της λεπτότητας της ανθρωπιάς δεν είναι εκείνη που υποδηλεί αγάπη. Ο Κύριος να μας κάνει σαν τον Ιησούν μας, σαν εκείνον, σαν το πρότυπο των Αγίων Ανδρών που τον ακολούθησαν. Ανθρώπους λεπτών εκφράσεων, Αγίων σχέσεων, σωστής πνευματικής τοποθετήσεων. Έχει ανάγκη ο ένας από τον άλλον από τη λεπτότητα και την ευγένειά του, από την αγάπη του και το άπλωμα της καρδιάς του. Γιατί έξω η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κι όλος έρχεται στην εκκλησία ακριβώς για να οσμήσει εκείνο το λουλούδι της αγάπης, της λεπτότητος, που έξω δυστυχώς δεν το βρίσκει. Ο Θεός να μας ελεήσει. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Ο Θεός να τα τοποθετήσει μέσα μου. Εις δόξα. Σε ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε για τον Χριστό. Το αίμα. Το έλεος. Τη χάρη. Τις απλωμένες παλάμες. Τον άδειο τάφο. Απόψε μαζί με τα άλλα σε ευχαριστούμε για τη λεπτότητα με την οποία το Πνεύμα το Άγιον μας φέρθηκε. Τη γλυκύτητα με την οποία ο Χριστός μας συμπεριφέρθηκε. Ποτέ δεν μας λύπησε. Ποτέ δεν μας πίκρανε. Ποτέ δεν μας απόδιωξε. Ποτέ δεν μας εξέθεσε στους άλλους. Και τον Ιούδα στερνή βραδιά τον σκέπασε. Και έβαλε τις μεγάλες πλάτες του μπροστά για να φύγει ο Ιούδας και να μην το καταλάβει κανένα. Κάνε μας ανθρώπους πνευματικής λεπτότητας. Ανθρώπους πνευματικής, θαυμαστής, γλυκιάς συμπεριφοράς του ενός προς τον άλλο. Ευλόγησε απάνω σε αυτόν τον τομέα ειδικό στη νέα γενεά. Τα παιδιά μας. Αγιάσου δε και ευλογήσου στη ζωή μας. Και την επόμενη ώρα τίμησέ την με την παρουσία σου. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν ότι τους αγαπάς. Αλλά δεν ξέρουνε γιατί τους αγαπάς. Και πλανόμεθα μέσα σε αυτό το καθεστώς πολλά χρόνια όλοι μας και πιστεύουμε πως αγαπάς εκείνον που έχει υγεία και πιστεύουμε που μας αγαπάς γιατί μας έδωσε να γουάθει ψωμί. Άλλος πιστεύει που μας αγαπάς γιατί δώσε σε ένα δύο δωμάτια και κουζίνα. Αυτά ήταν όμως λανθασμένα μέτρα. Ύστερα ήρθε το Πνεύμα το Άγιον και έριξε λέπη από τα ματάκια μας. Και είδαμε την αλήθεια. Και η αλήθεια ήταν ότι μας αγάπησες γιατί έδωκες τον Υιόν Σου. Και ότι αν δεν δεχθούμε τον Υιόν Σου, είμαστε έξω της αγάπης Σου. Πόση χαρά που το καταλάβαμε. Πόση χαρά που το ζήσαμε. Πόση χαρά που το απολαμβάνουμε τώρα. Ευλογημένο να είναι το όνομά Σου. Το όνομα του Χριστού μας για αυτό που έκαμε και του Αγίου Πνεύματος που μας είπε την αλήθεια. Θυμίσου τα παιδιά μας, την νεότητα, τον πόνο, το νοσοκομείο, τη θλίψη, την αρρώστια, τα γυρατιά, το στρατιώτη, της εκκλησιάς, το κορίτσι. Θυμίσου, παρακαλώ, Χριστό Ιησού, αυτά τα δύο λουλουδάκια, τα τόσο αδύναμα, χωρίς πολύ άρωμα, το ξέρω, την πρώτη και τη δεύτερη ώρα. Και ευλογήσου, αγιάσου, ετοίμασε τις καρδιές και τα πνεύματά μας. Έσω μαζί μας και φέρε ψυχές και προπαρασκεύασε κυρίως καρδιές. Και βοήθησέ μας απόψε να σου δώσουμε για σπορά το καλύτερο κομμάτι της καρδιάς μας. Για να φέρεις καρπό, καρπομένοντα εν Χριστώ Ιησού. Και αν θέλετε να παρακολουθήσετε, να ανοίξουμε την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, το 5ο κεφάλαιο.

0: Τα 13 χωρίς. Όλα αυτά σας τα γράψα σε εσάς που πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού, για να γνωρίσετε ότι έχετε αιώνια ζωή. Τι λέει εδώ? Αυτά τα πράγματα σας τα έγραψα. Δεν σας τα είπα μόνον, σας τα έγραψα. Γιατί σας τα έγραψα? Για να γνωρίσετε. Για να γνωρίσετε. Αυτές τις μέρες άκουσα ένα παραμύθι των Ιθαγενών του Αμαζονίου. Στη Βραζιλία, κάτω στις ζούγκλες, εκεί πέρα που είναι οι άνθρωποι της λίθινης εποχής ακόμα. Και έλεγε το παραμύθι αυτό πώς ήρθε το σκοτάδι στη γη. Δεν ήταν, λέει, πάντα σκοτάδι στη γη. Ήταν όλο μέρα. Και ήταν μία κοπέλα η οποία ήταν κόρη του μεγάλου φιδιού που κρατούσε το σκοτάδι και τη νύχτα, και εν συνεχεία, λέει, πήγανε, στείλανε και φέρανε μια καρίδα μέσα στην οποία ήταν το σκοτάδι, και ανοίχτηξανε την καρίδα και βγήκε το σκοτάδι. Και θα μένε, λέει, συνεχώς σκοτάδι και απελπισία σε όλο τον κόσμο εάν δεν περιμένανε ένα πρίγκιπα που τον ονομάζανε το πρωινό αστέρι. Όταν το άκουσα το παραμύθι, καταλαβαίνετε πόσων χιλιάδων ετών παραμύθι πρέπει να είναι αυτό, κάτω στις ζούγκλες του Αμαζόνιου ποταμού. Όταν το άκουσα το παραμύθι αυτό, λέω, α, η ιστορία, λέω, της τόσης του ανθρώπου είναι αυτή. Η ιστορία της γενέσεως. Είμαστε πάντα στο φως, είμαστε πάντα στην αλήθεια, είμαστε πάντα στην πραγματικότητα, μέχρι ότου πλανήθηκε ο άνθρωπος, επήγε στο μεγάλο φίδι, ξέρουμε εμείς ποιος είναι ο Όφης, ο αρχαίος, ο μεγάλος, και ήρθε και μπήκε το σκοτάδι στη ζωή του ανθρώπου, και περιμένουμε, τι περιμένουμε? Το μεγάλο πρίγκιπα, ο οποίος έτσι λέει, εγώ είμαι το αστέρι το αιωθινό, το πρωινό αστέρι, ο Σταυρός, ο Χριστός, η αλήθεια. Αν διαβάσετε, γιατί έχω ειδικούς λόγους, παίρνω σημειώσεις και παίρνω τα παραμύθια όλων των λαών και διαβάζω. Αυτά είναι. Η αρχαία ελληνική μυθολογία είναι η γένεσης, αλλά προφορικά. Και καταλαβαίνετε, χιλιάδες χρόνια προφορικά, τι αλλοιώσεις υπέστη. Ένα πράγμα σε 20 ανθρώπους το λες από τον ένα στον άλλο και στο τέλος καταλήγει, πώς καταλήγει. Η κεντρική όμως έννοια, η βασική αλήθεια έμεινε, παρέμεινε. Αλλά υπήρξε ένας λαός. Και αυτός ο λαός είχε το ύψιστο και μοναδικό προνόμιο. Ποιο προνόμιο? Αυτά τα πράγματα, αυτές τις αλήθειες να τις έχει, όχι προφορικά, γραμμένες. Καταλαβαίνετε τι τρομακτική ευθύνη έχει αυτός που τα έχει γραμμένα. Τι λέει εδώ ο Ιωάννης? Ακούστε εδώ. Γράφει στους αποδέκτες, και πρέπει οι αποδέκτες να είναι οι εκκλησίες και οι κοινότητες γύρω περίπου από την Έφεσο, όπου υπηρέτησε την εκκλησία της Εφέσου. Ακούστε εδώ, λέει, θα σου πω κάτι. Αποφάσισα όχι μόνο να σας τα κηρύξω, όχι μόνο να σας τα διδάξω, αποφάσισα και να σας τα γράψω.
1: Απευθύνεται σε πιστούς ανθρώπους
0: και υπογραμμίζει ένα βασικό, πολύ δυνατό κομμάτι ευθύνης που έχω και εσύ που διαβάζεις. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, K31, διαβάζω. Αυτά όλα έχουν γραφτεί για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντας να έχετε ζωή εις το όνομα Αυτού. Εις το ΚΑΑ κεφάλαιο, στο 25 χωρίο, διαβάζω. Έκαμε και άλλα, και υπάρχουν πάρα πολλά που έκαμε ο Ιησούς, που δεν είναι δυνατό να γραφτούν, γιατί όλος ο κόσμος δεν θα χώραγε αν γραφόταν ένα-ένα. Αλλά εγγράφησε. Στο Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, διαβάζω. Αποφάσισα, Θεόφιλε, ευγενέστατε, κράτηστε, με εξουσία στα χέρια σου. Αποφάσισα, εγώ που προσωπικά τα παρακολούθησα όλα από την αρχή με ακρίβεια, να σου τα γράψω. Να σου τα γράψω περί τίνος πρόκειται και τι συμβαίνει και τι εννοώ. Εις τις πράξεις των Αποστόλων. Για καημένα εσείς να ησυχάσετε. Εις τις πράξεις στο Ιώτα Αλφα στο 4. Λέει, ενθυμίστε, ανέβηκε ο Πέτρος στο Ιεροσόλυμα. Άρχισε δε ο Πέτρος να τους τα εκθέτει ένα-ένα πώς συνέβησαν. Και εμείς αυτά τα πράγματα τα έχουμε στην ιστορία μας γραμμένα. Ακούστε, αγαπητοί μου, υπάρχουν κάτι παιχνίδια που έχουν τα παιδιά. Είναι ωραία παιχνιδάκια τώρα και σε μια μικρή εκκλησία πέρσι τα χαρίσαν και στα κυριακά σχολεία και στη γιορτή των Χριστουγέννων. Είναι καράβια και αεροπλάνο σε κάτι κουτιά. Και αυτά θα συναρμολογήσουν. Έχει νούμερα, έχει ψηφία, έχει και ένα χάρτη, απλώνεις και λέει βάλε το α εδώ, βάλε το β εκεί και σιγά σιγά σιγά το κολλάς αυτά τα πράγματα και κάνεις ένα ολόκληρο πλοίο, τόσο πλοίο μεγάλο. Είναι εύκολο. Για ένα παιδάκι που έχει πάει σε

0: Το διάβασες?
1: Ε, το διάβασα.
0: Και τι έκανες? Ε, διάβασες ότι σε συμφέρει να πάρεις ακουαφόρτε, όχι πολύ, ένα κιλό, και να το καταπιείς και να κάψεις όλο το λάριγκά σου, το στομάχι σου, τη γλώσσα σου, παρά να ανοίξεις το στόμα σου. Και μαθαίνω και ξέρω, ίσως, ότι ανοίγεις το στόμα σου και περνάς γενιάς 14. Δεν αφήνεις άνθρωπο να βγάλεις το γυλαικάκι του, έτσι, ρωμένο, ωραίο. Και σου λέω, έκατσα, τι είναι αυτό που είπες? Λέει, κακό, λέει, κακό αυτό, λέει, κοίταξε, ρε παιδάκι μου. Εσύ τι λες, δεν είναι κακό αυτό? Με συγχωρείς πάρα πολύ, με εργάζεσαι. Με δουλεύεις εμένα τώρα. Τι είναι αυτό που μου λες κακό, δεν το ξέρεις? Ε, γιατί μου το λες τώρα? Να σου πω τι δηλαδή. Εγώ το ξέρεις. Όχι το ξέρεις. Έτσι ήτανε. Όχι έτσι ήτανε. Το είχες. Ψυχή. Διαβάσαι. Παίρνεις ένα γράμμα από τον αδελφό σου που ζει, που θέλεις να ζει, στο Σίδνεϊ, και σου λέει, σου στέρνω 5.000 δραχμές όσο μου είπες να μου βάψεις το σπίτι μέσα εσωτερικός πράσινο. Και έτσι μου λες, ο αδελφός μου δεν μου στείλει 5.000 δραχμές. Έλα, για εσύ έστειλε. Δεν του βάψω το σπίτι. Εσύ λέει, τι λες, πώς να το βάψω? Ο αδελφός του σου γράφει, λέει, πράσινο. Και λέει, τι με ρωτάς? Ε, η γνώμη σου, η γνώμη δική μου, ποια γνώμη δική μου? Δικό μου το σπίτι. Το ανθρώπου δεν είναι το σπίτι. Λέει, ναι, τι σου είπε, πράσινο. Έχεις κανένα λόγο εσύ οικογενειακό έτσι να με το βάφετε πράσινο? Λέει, όχι, έχεις τα καλά σου και με ρωτάς. Τι κουβέντα είναι? Λέει, δεν έχεις δουλειά να κάνεις, θα πιάσουμε κουβεντούλα? Α, έχουν τόσα πράγματα να συζητήσουμε. Γι' αυτό να συζητήσουμε. Δεν σου γράψε. Τι μου γράψε? Έχεις καμιά απορία περίπου τι είναι το πράσινο χρώμα? Δεν σου δείξω. Λέει, όχι. Ε, τότε... Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παίρνεις το Λόγο του Θεού στα χέρια σου. Και διαβάζεις. Τι διαβάζω? Ε, τι σου πω τώρα από πάνω? Να σου κάνω κήρυγμα. Και το οποίο, ποιο οποίο? Δεν το διαβάζεις εσένα. Δεν τα ξέρεις. Να σου κάνω θεολογία. Ε, είμαι αρμόδιος, τουλάχιστον ο δούλος του Θεού, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Να το δούμε, δεν ξέρεις, η έννοια, η βαθυτέρα η οποία είναι και... Δεν είμαι βαθύτερος έτσι. Η θεολογία είναι έξω από το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Ο Ιησούς Χριστός απευθύνθηκε σε ψαράδες, κάτι γυναικούλες, κάτι βοσκούς. Δεν το είπανε, βάστα Κύριε, να τελειώσουμε την θεολογική σχολή του Λονδίνου, να μας τα πεις αυτά τα πράγματα. Τους μίλησε και τους είπε, και θυμόσαστε, τους έλεγε μετά, ή το καταλάβατε, ή το καταλάβαμε. Τι να σας πω, αδέρφια μου. Ξέρετε, φτάνουμε αργά και σταθερά, κλείνουμε λίγο ακόμα, στο όνομα του Ιησού Χριστού και φεύγουμε για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Όλοι μας. Θα πάμε πάνω στον ουρανό, στον Χριστό. Τι να σας πω. Πέστε μου να σηκωθεί κάποιος να του πω τι. Δεν τα έχεις γραμμένο, αδελφέ μου, το έχεις γραμμένο? Λέει, ναι, το διαβάζεις? Λέει, ναι, τι με ρωτάς τώρα? Και για να μην γίνει καμία παρανόηση, υπάρχει και μετάφραση στην νεοελληνική γλώσσα. Μπας και υπάρχει καμιά ελληνικούρα παλιά και δεν την καταλάβω και δεν την καταλάβεις. Και επειδή δεν ξέρουμε γράμματα, όσα γράμματα ξέρεις, τόσα ξέρω, το βάζουμε κάτω και λέμε, αδελφέ μου, το κατάλαβες? Δεν το κατάλαβα. Τι μας είπε ο Κύριος? Πήγαινε και πράτε ομοίως. Αδελφέ μου, για λάβα. Πάρ' τη Γενή στη Διαθήκη, είναι δική σου, πάρ' τη. Διάβασέ την. Τι να σας πω, αδελφοί μου, τι κήρυγμα να σας κάνω απόψε? Με απασχολεί βαθύτατα. Είμαι βέβαιος πως αν ψάξουμε τώρα τις τσάντες των γυναικών, των αδελφών μας, των κυριών, μέσα στις τσάντες θα υπάρχουν 3-4 συνταγές από γλυκά. Σ' όποιο σπίτι πάνε, λέει, ωραία το γλυκό σας, λέει. Μου λες πως το φτιάχνεις? Να και μια συνταγή. Ε, πες ότι αποφάσισες κάποτε να κάνεις ένα γλυκό. Και λέει, θα πάρει.

0: σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα υλικά. Θα κάνεις πρώτα εκείνο, μετά εκείνο, μετά εκείνο. Το κατάλαβες, δεν το κατάλαβες. Πάνω το φτιάξεις το σπίτι της και αντί το πράγμα αυτό βγαίνει. Τι, ούτε σόλα είναι, ούτε με τζοσόλα, τίποτα δεν βγαίνει. Ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που έκαμες. Τι έκαμες. Λέει, τι σου είπε. Δεν βάζεις, λέει, πρώτα, λέει, το βούτυρο στην κατσαρόλα. Λέει, το βάλεις. Λέει, όχι, πρώτα έβαλα, λέει, το αλεύρι στην κατσαρόλα, σκέτο. Γίνεται το αλεύρι στην κατσαρόλα, σκέτο, ρε μου. Έγινε ένα μαύρο πράγμα, έγινε καπνός αυτό το πράγμα. Λέει, ζάχαρη έβαλε, λέει, δεν έβαλα ζάχαρη. Είπα να τη βάλω τη ζάχαρη, όπως είναι, λέει, μετά από πάνω. Αλλά δεν γίνεται. Αυτά είναι ιδίες, χάλεσες τα υλικά. Δεν γίνεται έτσι, αγαπητοί. Ο λόγος του Θεού συνταγές είναι. Συνταγές είναι ο λόγος του Θεού. Έλα εδώ ψυχή. Έχεις ένα πρόβλημα. Τι προβληματάκι έχεις εσύ. Εγώ έχω ένα προβληματάκι, λέει, με την αρρώστια της γυναικούλας μου. Θα το πάρεις θέμα προσευχής. Θα πεις στην ψυχή εκείνη, όχι ότι θα γίνει καλά, ότι ο Χριστός μπορεί να την κάνει καλά. Δεν ξέρω αν είναι μέσα στη δόξα του να την κάνει καλά. Πολλές φορές, ξέρετε, εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ζητάμε πράγματα που δεν είναι πάντα για το δικό μας το καλό. Πόσες φορές βλέπεις ένα παιδί να σπαράσει και να χτυπιέται κάτω και η μάνα του από πάνω εκεί που κλαίει του βαράει και πέντε βουρδουλιές. Ρε κακούρια τι λες. Και κλαίει το παιδί και το βαράς. Λέει, με συγχωρείτε πολύ, λέει, ξέρετε τι θέλει. Λέει, όχι, να του δώσω το ξηραφάκι. Να λύσω τη μηχανή που ξυριζόμουν τώρα, να του δώσω το παιδί το ξηραφάκι. Τι λέτε εσείς να το δώσω. Λέει, όχι. Τότε άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάμε τη δουλειά σου. Που ήρθες να μου κάνεις τον κουμανταδόρο που ξέρεις από παιδαγωγική. Δεν ξέρεις από παιδαγωγική. Πώς θα το δώσω το ξηραφάκι του παιδιού. Αυτό θα κόψει τη μύτη του, τα αυτιά του, τα πάντα όλα. Είναι για το καλό του παιδιού να το δώσω το ξηραφάκι. Λέει, όχι. Τότε πώς θα καταλάβεις. Αδέρφια μου, έτσι λέει εδώ. Για να μην υπάρξει καμία παρανόηση. Κάνα φορά λέει ο ένας, νομίζω, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ο ένας λέει νομίζω και ο άλλος λέει α, εγώ νομίζω. Το ίδιο πράγμα. Γράφει αυτός από την Αυστραλία ο ανθρωπάκος ο Φουκαράς να του βάψει το σπίτι του πράσινο. Ο ένας, εγώ λέει, ξέρεις λέει τι νομίζω, λέει, ότι πρέπει να βγάλουμε τα κεραμίδια. Πρέπει να χαλάσω. Και ο άλλος νομίζει, λέει, να κάψουμε όλη την ξύλινη σκάλα. Έτσι λέει ο άνθρωπος. Λέει, γνώμη μου, ρε, ποια γνώμη σου. Πού τη βρήκες τη γνώμη σου. Όλες έχει τη μία γνώμη, όλες έχει την άλλη γνώμη. Αυτά τα πράγματα, πού τα βρήκε τώρα. Είναι απλό. Άλλο πράγμα, εάν θέλω να διαφωνήσω με τον αγαπητό, βρίσκω χίλιους τρόπους να διαφωνήσω. Αν δεν θέλω να διαφωνήσω, και δεν πρέπει να διαφωνήσω, και δεν θέλω να διαφωνήσω, είναι τόσο απλό. Ο λόγος του Θεού μας λέει, αυτά σας τα έγραψα. Όχι προφορικά. Την ιστορία της πτώσεως του ανθρώπου όλοι οι λαοί την έχουν. Και οι Γερμανοί και οι Κορεάτες και οι Τάταροι και οι Ιάπωνες και οι Σίνες και κάτω οι Εσκιμώοι και οι Ερυθρόδερμοι. Αν πάρετε τις ιστορίες και τα παραμύθια τους, όλοι έχουν την ίδια ιστορία. Ότι ο άνθρωπος έπεσε, πώς έπεσε, αλλά επειδή την είχαν προφορικά, θέλει λίγο δυσκολία να βρεις πού είναι ακριβώς η βάση της. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού εδόθη γραπτά εις τους Εβραίους για να ζητήσει και τρομακτικότερες ευθύνες από κάθε άλλο λαό, περισσότερον από τους Εβραίους. Ακούστε, λέει, αυτά σας τα έγραψα. Δεν έχω καμιά δικαιολογία, αδελφοί μου, εάν κάνω κάτι που δεν το θέλει ο Θεός. Δεν έχω καμιά δικαιολογία. Να δικαιολογηθώ σε τι. Τα ξέρα. Και όχι μόνον. Τα είχα. Ήρα ναι. Γράφουνε στα παιδιά. Έκθεση στον πίνακα. Ο καθηγητής. Το άτομο μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Αυτή είναι η έκθεση που θα γράψει τα παιδιά. Γραμμένη. Και βλέπει ένα παιδί και γράφει το κοινωνικό σύλλογο, σύνολο, το κι με ύψιλον, από το σκύλος. Ένα παιδί μου λέει, τρίτη γυμνασίου παιδί, λέει, του λέει ο πατέρας του καθηγητού, τι να κάνουμε, λέει τώρα, λέει, πού είναι το ξέρει. Τι να ξέρει τι. το κοινωνικό σύνολο όπως γράφεται, ο μικρογιώτα και ο μέγα. Είναι παιδί, είναι λεξέα από ορθογραφία. Τι λες παιδί μου, του το είχα εκεί γραμμένο. Όλα τα άλλα δεν τα είχαν λάθη. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει λάθος. Δεν επιτραπώνται να το κάνει λάθος. Να γράψει κοινωνικό σύνολο με ύψιλο. Γιατί δεν μπορούσε να το γράψει αυτό. Το είχα εκεί γραμμένο. Τα αυτά σας τα γράψα. Τι θα κάνεις με το σταυρό? Τι θα κάνεις με την Ανάσταση? Τι θα κάνεις με το πρόσωπο του Χριστού? Τι θα κάνεις με μια σωστή, καθαρή και άγια ζωή? Δεν ξέρω. Με βεβαιότητα ξέρω κάτι. Ότι εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι για μένα. Και προχωρούμε. Και αυτά σας τα έγραψα για να γνωρίζετε, για να ξέρετε ποιος είναι συνειδητός χριστιανός. Πρέπει αργά και σταθερά να μπούμε σε μια σειρά από μεγάλες αλήθειες. Ο Λόγος του Θεού θα κατηγορήσει μια ομάδα ανθρώπων που συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς φαίνεται επί πολλά πολλά χρόνια επίνανε γάλα. Ξέρετε, υπάρχουν παιδάκια 4 ετών που τους κάνεις έτσι το δόντι, τάκ και το βγάζεις. Αυτά είναι παιδιά τα οποία ποτέ δεν εμάθησαν στερεά τροφή. Μεγάλα και με χυλούς, τα ούλα δεν θέριαψαν ποτέ, δεν μέστοσαν. Θα τους κατηγορεί. Λέει, γάλα να σας ταΐσω πάλι. Εσείς έπρεπε να είσαστε δάσκαλοι. Και ακόμα είστε μαθητέ. Και τι μαθητέ? Νήπια. Ποιος είναι πιστός άνθρωπος? Κάποιος θα μου πει, εκείνος ο οποίος διαβάζει τη Βίβλια. Εκείνος ο οποίος προσεύχεται. Εκείνος ο οποίος αγαπάει τον Ιησού Χριστό και έρχεται και ένα ποίημα κάπου κάπου λίγο. Για μέ, για το Λόγο του Θεού, πιστός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει προσωπική σχέση γνωριμίας μαζί του. Αυτό. Πάντοτε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο, εκείνο που υπήρχε από την αρχή, εκείνο που ακούσαμε, εκείνο που με τα μάτια μας είδαμε, εκείνο που παρατηρήσαμε και που με τα χέρια μας το εψηλαφίσαμε, περί του λόγου, δηλαδή περί της ίδιας της ζωής. Αυτό είναι το πρόσωπο που φανερώθηκε σε μορφή ζωής σε μας. Και αυτόν εμείς. Σας έχω ξαναπεί στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κήρυγμα που έκαμε ο Πέτρος. Ένας εκείρητε 10 προσευχότανε. Να ποια είναι η δύναμη στο Ευαγγελίο. Παρασύρθηκε τόσο πολύ ο Πέτρος στην ομιλία του. Και ήταν τόσο δυνατή η αίσθηση της παρουσίας του Χριστού στον Πέτρο την ώρα που μίλαγε, που σε κάποια στιγμή γυρίζει και τους τον δείχνει τον Κύριο. Τούτον λέει τον Κύριο, είναι το δεικτικό τούτον. Τι δω ήρθε καλά, σε κοιτάζει, λέει, ποιον είναι. Τον έβλεπε ο Πέτρος. Ήταν εκεί. Τον ζούσε. Ο ίδιος ο Πέτρος γράφει στη δεύτερη επιστολή του, Β' Πέτρου, Α16, επειδή με τα ίδια μας τα μάτια είδαμε τη μεγαλειότητά του, τότε που από το Θεό και Πατέρα έλαβε τιμή και δόξα, τότε που ακριβώς ήρθε η φωνή γι' αυτόν, στη μεγαλόπρεπη εκείνη δόξα, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστούμε. Με συγχωρείτε, λέει, δεν σας κηρύττω, τι να σας πω. Για την δόξα του Χριστού. Αυτή την δόξα. Απτόπτε γινόμενοι μάρτυρες. Από το ωραίο ωρό απτόπτες. Όπως υπάρχει μάρτυρας αυτικό. Πιστή είναι η καρδιά εκείνη η οποία έχει απόλυτη σχέση γνωριμίας με τον Ιησού Χριστό. Παίρνει το τηλέφωνο. Το παιδί είναι αυπηρετό. Και εσύ στο εκεί που τηλεφωνείς, δεν βλέπουν κανέναν. Εσύ όμως εκείνη την ώρα ακούς τις φωνές. Το παιδί που είναι πιο καλά και σου λέει να του φέρεις και ένα αυτοκίνητο και η γυναίκα σου που σου λέει μην ξεχάσεις να φέρεις σε παρακαλώ το βούτυρο το μεσημέρι και περνώντας φέρα και ένα γάλα το απόγευμα και είχαμε και ένα γράμμα και πήρε και στο τηλέφωνο και η μητέρα σου και είναι πάρα πολύ καλά. Τι λες ρε παιδί μου, καλά είναι η μητέρα μου, ναι, θα πάω να του δω σήμερα περνώντας μου. Και εσύ κουβεντιάζεις τώρα, οι άλλοι απ' πίσω σου, δεν ξέρουν τίποτα, δεν έχουν τίποτα. Αλλά εσύ ζεις, βρίσκεσαι σε μια οπτική πραγματικότητα. Ξέρεις που το κρεματάκι του παιδιού, ξέρεις το παιδί ήταν άρρωστο, που το άφησες. Τι πήρε το είχε, τι πήρε το έχει τώρα. Ότι θέλει αυτοκίνητο και σου είπε θέλει ένα αυτοκίνητο να έχει πίσω και τραχτέρ να τραβάει κάτι άλλο. Ξέρεις εσύ εκείνη την ώρα που μιλάς. Αυτό σημαίνει αγαπητέ μου, γνωρίζω το Κύριο. Δεν είναι θεωρητική κατατομή. Δεν είναι θεολογική γνώση. Δεν είναι θέμα θρησκείας, δεν είναι θέμα εκκλησίας, δεν είναι θέμα δόγματος, δεν είναι θέμα πιστεύω. Είναι θέμα μιας προσωπικής γνωριμίας μαζί του. Του μιλάς, του ψιθυρίζεις, σε ευχαριστώ πιστεύω. Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε, ήταν στην Κόρινθο στρατιώτης. Α, ποια εποχή. Και έκανα βόλτες στην παραλία και προσευχόμουν. Και όταν τελείωνα την προσευχή μου, το έλεγα να σου πήρε και ένα φυλάκι τώρα και να σου πω και κάτι άλλο. Ωραία είναι η προσευχή. Να σου ξαναμιλήσω. Δεν έλεγε κάποιο που είπε, φιλιά στην ζωή σου. Στον αέρα! Ποιον αέρα. Ποιον αέρα. Αυτό να του είπε ένα, βαλ αλήθεια μου, Κώστα μου λέει. Τα παιδί μου λέει. Μεγάλο άνθρωπο λέει τώρα, είναι σοφό άνθρωπο. Πιστεύει λοιπόν υπάρχει, λέει Θεό. Γένος ο Θεός, αμπιστεύονται που υπάρχει Θεός. Τώρα ήμουνα εκεί, λέει, κουβέντιασα μαζί του. Ήμουνα εκεί τώρα. Αυτά σας τα έγραψα για να γνωρίσετε τον Χριστό. Ο Παύλος βρέθηκε, στριμώχθηκε σε έναν άρχοντα εκεί πέρα, τον οδηγήσανε δεμένο με αλυσίδες, με γροθιές, κλωτσιές, σκοινιά. Άκουσα τι λέει. Άρχοντα. Δεν μου είναι μπορετό, δεν μου είναι ηθικά επιτετραμένο να γίνω απηχής εις την ουράνια οπτασία. Για να σε βάλουμε φυλακή, πονή λυπούμε. Και να βάσετε ξύλο. Ο Παύλος δεν έλεγε, θα πάω ξύλο, λέει, ω χαρά που έχω να πάω ξύλο. Αλλά τώρα τι θέλετε από μένα. Λέει να πεις, τι να πω, τι να πω. Δεν μπορώ. Δεν μου επιτρέπετε. Πώς να γίνω απηθής. Πηγαίνανε προς Εμαούς. Βρήκαν τον Κύριο. Είδαν τον Κύριο. Άκουσα τον Κύριο. Φάγανε ψωμί μαζί με τον Κύριο. Πίσω. Να λέει πίσω. Πίσω. Να πούμε και στους άλλους. Ο Χριστός αναστήθηκε. Λέει, αναστήθηκε ο Χριστός, λέει, από ποιο εδάφιο το βγάζει, ρε ποιο εδάφιο. Λέει, από κάποιο ψαλμό, ρε ποιο ψαλμό έκανε. Αναστήθηκε ο Χριστός και περπατήσαμε μαζί. Μιλήσαμε, φάγαμε, ήπιαμε, μπήκε στο σπίτι μας, κουβεντιάσαμε. Την Ανάσταση την δέχεται όχι εκείνος που την πιστεύει, αλλά εκείνος ο οποίος περπάτησε με τον αναστημένο Χριστό. Να γιατί τους πιάνανε, σκόβανε τις μύτες, τα ποδάρια, τα χέρια, τους βάζανε μέσα στα μαρτύρια. Λέει, πες ότι ο Χριστός δεν ανέστη. Δεν πώς να το πω. Πες μου κάτι άλλο να το πω. Λέει. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Γιατί, αφού είμαστε μαζί με τον αναστημένο Χριστό. Τα κουβεντιάζαμε τώρα, τα λέγαμε, μου μίλησε. Πώς να το κάνω. Δεν προλαβαίνουμε απόψε.
1: Λοιπόν,
0: δεν ξέρω. Σας έχει συμβεί πολλές φορές και σε εσάς. Βρίσκεσαι σε πολύ δύσκολη θέση, ξέρεις. Πας σε μια ψυχούλα, να την επισκεφτείς, να της πεις δύο λογάκια. Ο χρόνος σου περιορισμένος. Και αρχίζει να σου λέει για ένα όνειρο το οποίο είδες χθες το βράδυ. Και που λες, δεν ήταν ένας άνθρωπος. Αλλά ωραίος άνθρωπος. Ναι, τι λέει. Λοιπόν, εδώ, στο προκείμενο. Α, δεν σου πω το όνειρό μου, λέει, μεγάλο θαύμα, λέει, τι όνειρο ήταν αυτό. 2,5 ώρες το όνειρο. Τι λέει ο λόγος του Θεού. Ποια είναι η ευθύνη της Εκκλησίας. Ο Παύλος. Στην Κορινθίους. Αλφα, γράφει. Εμένα δεν με έστειλε ο Χριστός να βαπτίζω, αλλά να φέρνω το μήνυμα της σωτηρίας και της χάριτος του Σταυρού. Και αυτό να το κάνω όχι με σοφία λόγου, για να μην αδειάσει από τη δύναμή του ο Σταυρός του Χριστού. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, στο δεύτερο κεφάλαιο, όταν ήρθα, αδέρφια κοντά σας, δεν ήρθα με υπεροχή λόγου ή με υπεροχή σοφίας, κηρύττοντά σας το μαρτύριο του Θεού. Ήρθα με ασθένεια, με αδυναμία, με φόβο, με τρόμο πολύ, και το κήρυγμά μου δεν έγινε με μια πιστικότητα που προήρχεται από ανθρώπινη σοφία, αλλά με απόδειξη πνεύματος. Στη δεύτερη επιστολή, στο Β 17, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς δεν μοιάζουμε με τους άλλους που καπηλεύουνε, που νερώνουνε τον Λόγον του Θεού, αλλά στεκόμαστε ειλικρινείς άνθρωποι, και όταν κηρύττουμε και λαλούμε για τον Ιησού Χριστόν, στεκόμαστε κατενόπιον του Θεού. Και ακόμα, εις το δέλτα κεφάλαιο, το 2 χωρίο, εμείς απορρίψαμε τα κρυπτά της αισθήνης και δεν συμπεριφερόμεθα στο κήρυγμά μας με πανουργία, με δόλο. Φανερώνουμε μόνο την αλήθεια και σε αυτό το σημείο συνιστούμε τους εαυτούς μας σε κάθε ανθρώπινη συνείδηση, ενεργώντας ενώπιον του Θεού. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Οι αδελφοί όλοι να προσεύχονται στις δύσκολες μέρες που ήρθαμε, που φτάσαμε. Να προσεύχονται ο άμβωνας, όποιος είναι επάνω στον άμβωνα, αδέσμευτα, να κηρύξει την αλήθεια. Διότι όσες φορές ο άμβωνας δεν κάνει το καθήκον του, δεν είναι ευθύνη του άμβωνος. Είναι ευθύνη από κάτω, που τους αρέσει να τους λες όνειρα και παραμύθια και ιστορίες. Εμείς, λέει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή ο Απόστολος Παύλος, πρώτη Θεσσαλονικής Β, ούτε εκ πλάνης, ούτε εξ ακαθαρσίας, ούτε εν δόλο ενεργούμε. Ούτε προσπαθούμε, λέει στο 4, να αρέσουμε στους ανθρώπους. Ποτέ δεν κολακέψαμε και για κανέναν δεν πλεονεκτήσαμε. Ποτέ δεν εμάθαμε την Εκκλησία να τις λέμε μύθους σοφιστικούς. Και κλείνω. Τι πρέπει να κάνεις, τα έχεις γραμμένα. Το ξέρεις. Μάθε πως ο Λόγος του Θεού ζητάει να γνωρίσεις μια θεία πνευματική σχέση. Να αποκτήσεις μια προσωπική γνωριμία μαζί του. Και ο Ιησούς Χριστός να γίνει το κύριο αντικείμενο από το πρωί στη ζωή σου και στη δική μου ζωή. Πρώτα στη θέλω να μην ξεχάσεις ποτέ αυτά τα τρία ρήματα που ο Θεός είπε στο Μωυσή στις ώρες τις δύσκολες στην Αίγυπτο. Ακόμα Μωυσή, γνωρίζω την καταπίεση του λαού. Άκουσα την κραυγή τους και είδα τα δάκρυά τους. Και απάνω σε αυτές τις τρεις αλήθειες να μείνεις. Εκείνος γνωρίζει, ακούει και βλέπει. Ειρήνεψε. Γαλήνεψε σε ένα απόλυτα γλυκό και ευλογημένο τρόπο την ζωή σου. Έχεις το Λόγο του Θεού εδώ. Γραπτό. Και ο γραπτός Λόγος του Θεού σε καλεί σε μια προσωπική γνωριμία με τον. Εύχομαι να αγαπάς τη γερή, την υγεία, τη στερεή τροφή. Την αλήθεια. Πήγαινε σε ένα γιατρό και δώσ' του 500 δραχμές και πες του γιατρέ, δεν έχω παραπάνω. Θα μου πεις τι έχω. Έχεις καρκίνο. Σε ευχαριστώ γιατρέ. Αλλά να πας έναν άνθρωπο, δώσεις 5.000, θα πεις γιατρέ μου, πες μου ό,τι θέλεις, εκτός, μη μου πεις ότι έχω καρκίνο μόνο. Την αλήθεια. Θα την αγαπήσουμε. Πιστός είναι ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την αλήθεια. Ζει την αλήθεια. Και ποτέ μην ξεχάσεις στη ζωή σου την αλήθεια να την γράφεις με το αλφα κεφαλαίο. Διότι η αλήθεια είναι ο Χριστός. Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι όλα από σένα. Τα ανθρώπινα είναι...

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Άγιο Ιωσιές το Θεό. Και υψώνει τα χεράκια του. Θεέ μου! Τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, λέει. Δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Το λέει ο Θεός. Βλέπω. Λέει, τι θα γίνει. Τίποτα. Λέει, τι τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα, του λέει ο Θεός. Τίποτα. Και τι να πάω να τους πω. Μα τους πεις ό,τι θέλεις. Δεν γίνεται. Τίποτα. Δεις καμιά φορά. Έφτασε ένας άνθρωπος άρρωστος και σου λένε οι γιατροί, δεν γίνεται τίποτα. Να τον πάμε στο νοσοκομείο και τον πάμε στο νοσοκομείο και σου λέει ο διευθυντής, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί. Πάρε ένα άλλο παράδειγμα. Ένα παιδί. Ο πιο μεγάλος του βαθμός στο πρώτο εξάμηνο είναι 2. Και ο μεγαλύτερος βαθμός στο δεύτερο τρίμηνο είναι 1. Λέει, και τι θα κάνουμε τώρα κύριε Μεσάρχα, να του πάρουμε λέει, και μια δασκάλα. Πρέπει να του πάρεις 6 καθηγητάς πανεπιστημίου και 20 να πάρεις όλα. Δεν γίνεται. Του λέει ο καημένος Σωσιέ, διαβάστε το σας παρακαλώ. Δεν είναι κουβέντα αυτή που μου λες, λέει Θεέ μου. Δεν γίνεται τίποτα. Δώσ' μου μια απάντηση. Τι να τους πω. Επειδή μου το λες, θα σου πω τι να τους πεις. Άκουσε. Στο 14. Να τους πεις. Ότι θα τους οδηγήσω στην έρημο. Και εκεί θα τους μιλήσω. Αλλά θα τους μιλήσω στην καρδιά τους. Και θα τους ανοίξω μία θύρα ελπίδας. Αμάν, λέει, αυτό που σου λέγαμε. Ποια είναι, Θεέ μου, η θύρα της ελπίδας. Η κοιλάδα του Αχόρ. Λέει, αυτό να πάω να τους πω. Λέει, ναι. Ότι υπάρχει μονάχα μία ελπίδα. Να πάνε εις την κοιλάδα του Αχόρ. Όσοι έχετε το Λόγο του Θεού ανοιχτό, ανοίξτε. Στον Ιησού του Ναβί. Στο Ζήτα. Ή στο έκτο κεφάλαιο, έχουμε την πέμπτο έκτο κεφάλαιο, έχουμε την πτώση της Ιεριχώ. Την ενθυμίστε. Θρίαμβος. Πάνω από την Ιεριχώ ήταν μια μικρή πολιτεία. Την ελέγανε Γε. Στέλνουν εκεί πέρα μερικούς στρατιώτες με ένα λοχεία. Για πηγαίνετε να δείτε, παιδιά, λέει, τι γίνεται εκεί πέρα. Κατεβαίνουν αυτοί. Δεν τίποτα, λέει. Α, χωριό είναι, λέει. Δεν χρειάζεται, λέει, να ξεσηκώσεις το στρατόπεδο και τα αεροπλάνα και τα τάγκς. Στείλε εκεί 2-3 χιλιάδες στρατιώτες. Πραγματικά, στέλνουν 2-3 χιλιάδες στρατιώτες. Στη μάχη που γίνεται, τους πετσοκόψανε. Γυρίζουν αυτοί κατεξευτελισμένοι κάτω, ντροπιασμένοι, ιτημένοι. Το λένε στον Ιησού του Ναβί. Πέφτει ο Ιησούς του Ναβί με τα μούτρα μπροστά στο Θεό. Τι είναι τούτο το πράγμα, λέει. Άντε, άντε, λέει. Τώρα μας φέρνουν φαλάκι. Του λέει ο Θεός, τι θέλεις, γιατί προσεύχεσαι. Γιατί προσεύχομαι. Ήταν πράγμα αυτό που πάθαμε. Άκουσε εδώ το λέει, παιδί μου. Το πράγμα είναι πολύ απλό. Υπάρχει στο στρατόπεδό σας αμαρτία. Α, δέσποτα κύριε, γιατί μας πέρασες λοιπόν μέσω του Ιορδάνου? Για να μας παραδώσεις στα χέρια των Αμοραίων, να μας αφανίσουνε? Δεν ήταν πιο καλά να καθόμαστε πέραν από τον Ιορδάνη? Ω, κύριε, τι να πω. Τώρα που ο Ισραήλ έστρεψε τις πλάτες του μπροστά στους εχθρούς του, τ' άκουσαν οι Χαναναίοι, τ' ακούσανε οι κάτοικοι της γης, θα μας κυκλώσουνε και θα εξαλείψουνε το όνομά μας από τη γη. Και το δικό σου το όνομα, το μεγάλο, τι θα κάνεις? Σήκω πάνω, απαντάει ο Θεός. Αμάρτησε ο λαός, παραβήκαν τη διαθήκη μου, ό,τι τους προσέταξα. Και τους είχα πει να μην πάρουν από τα αναθέματα της πόλεως. Και με κλέψανε και είπανε ψέματα και τα ανακατέψανε με τα δικά τους τα σκεύη. Εδώ θα το υπογραμμίσεις, σε παρακαλώ, στην Παλαιά σου Διαθήκη. Δεν έχεις πει την Παλαιά Διαθήκη? Θα το υπογραμμίσεις. Ιησούς του Ναβί είναι το ζήτα. Το πιο χειρότερο είναι, πρόσεξέ το, όχι ότι παρέβησαν, όχι ότι έκλεψαν. Μου τα μπερδουκλώσατε, λέει, τα δικά μου με τα δικά σας, σκεύη με σκεύη, έτσι. Και τώρα, σηκωθείς αύριο το πρωί και θα αγιάσεις τον λαόν. Θα τον καθαρίσεις. Άλλη μέρα το πρωί, όλο το στρατόπεδο, οι φυλές. Η φυλή. Η άλλη φύγεται, λέει. Μετά τη φυλή πιάνουνε τις συγγένειες. Μετά τις συγγένειες πιάνουνε τις οικογένειες. Στις σκηνές σας οι άλλοι. Και από τις οικογένειες πιάνουνε έναν. Τον Αχάν, τον ιόν του Χαρμί, ιού του Ζαβδί, ιού του Ζερά, εκ της φυλής Ιούδα. Έλα, παιδί μου, το λέει. Πρώτα-πρώτα πες μου δύο πράγματα. Τι έκανες? Και δεύτερον, σε τι σου φταίξαμε? Άκουσε, λέει, έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ αμάρτησα. Είδα μια θαυμάσια βαβυλωνιακή στολή, μου γυάλισε. Είδα και κάτι κομμάτι από ασήμι, μ' άρεσαν. Πήρα και κάτι ελάσματα πολεμικά εκεί πέρα χαλκού και τα κρύψα στο μέσο της σκηνής και τα σκέπασα. Τότε ο Ιησούς και όλος ο Ισραήλ μετ' αυτού πιάσανε τον Αχάν, τον ιόν του Ζερά, το ασήμι, τη στολή, το έλασμα του χρυσού, τους γιους του, τις θυγατέρες του, τα βόδια του, τα γαϊδούρια του, τα πρόβατά του, τη σκηνή του και όλα όσα είχε μέσα στη σκηνή του και τα έφεραν εις την κοιλάδα Αχόρ. Θυμόσαστε τι τους είπε ο Θεός, τι είπε στον Οσιέ? Ένα σας σώζει, λέει, να κατεβείτε στην κοιλάδα Αχόρ. Να ποια είναι η κοιλάδα Αχόρ. Γιατί μας καταταράξες, είπε ο Ιησούς, ο Κύριος θα σε καταταράξει σήμερα. Και πας ο Ισραήλ, ελιθοβόλησαν αυτόν με λίθους και κατέκαψαν αυτούς εν πυρί και ελιθοβόλησαν αυτούς με λίθους και έστησαν πάνω από το πτώμα του Αχάν σωρών λίθων μέγαν, ώστις μένει έως τη σήμερα. Δια τούτο καλείται το όνομα του τόπου εκείνου Κυλάς Αχώρ, έως της ημέρας ταύτης. Και Αχώρ εβραϊκά σημαίνει ταραχή. Ποιος θέλει απόψε να του κάνουμε κήρυγμα, κατά παραγγελία σαν τις κασέτες? Τι να σας πω, αγαπητοί μου, τώρα πέστε μου, τι κήρυγμα να σας κάνω απόψε? Ποιος δεν το κατάλαβε? Και τι θα γίνει, Θεέ μου? Ας τα κάτω, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Και τι διέξοδο βρίσκεις? Κάτσε κάτω. Θα πας εις την κοιλάδα Αχώρ. Και εκεί θα κατακάψεις μόνος σου ότι ξέρεις ότι αποτέλεσε παράβαση μπροστά στο Θεό. Αδελφοί μου, αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μα, άνθρωποι είμαστε. Έλεγα ακριβώς προηγουμένως ότι εχθές είχα πάει κάπου. Γυρίζοντας με το λεωφορείο να κατέβω στη δουλειά μου, μας κοπανάει ένα άλλο λεωφορείο μία. Έσπασε τα τζάμια του λεωφορείου του δικού μας. Πω, τι έγινε εκεί πέρα? Ταραχτήκαμε έτσι, κυνηγηθήκαμε όλοι. Φεύγοντας απάνω ακριβώς στη θάλασσα, στο ύψος του Καλαμακίου, έρχεται ένα άλλο αυτοκίνητο, δεύτερη φορά στο ίδιο λεωφορείο. Ένα άλλο αυτοκίνητο γεμάτο τσιμέντο. Του δίνει μία πίσω, σταματημένο.

Όταν έρθει ο γιατρός να σε εξετάσει στο σπίτι σου, δεν του λες: τι έχουμε, σου λέει? Δεν πάμε καλά, γιατρέ μου, όλοι εδώ μέσα. Δεν χαλά, εσύ πώς πας? Τι άλλοι άσπρους κάνω, τους κοιτάξω εδώ τους άλλους. Εσύ πώς πας? Εάν στο σπίτι μου δεν πάω καλά, εάν η πνευματική μου υπόσταση δεν είναι εκείνη που πρέπει, εάν τα πνευματικά προβλήματα δεν παίρνουν τις πνευματικές τους τις λύσεις, σε καλό, σε παρακαλώ, στο όνομα του Ιησού Χριστού, άκουσε τι λέει ο Θεός εις τον Οσιέ. Γίνεται τίποτα? Λέει ναι. Τι γίνεται? Να κατέβεις μόνος σου στο λιθοβολισμό της κοιλάδας Αχόρ. Τι είναι κουβέντα λέει αυτή? Και τι να σου πω, δεν με ρώτησες? Υπάρχουν άνθρωποι, ο Μενέλαος, ο αγαπητός αδελφός εκείνος, η καλή ψυχούλα, του κόψαν το ένα ποδαράκι. Ήταν κάτω στη Μεταξά. Πήγε πάνω τώρα στη Θεσσαλονίκη, του κόψαν και το άλλο το ποδαράκι. Τι καταλαβαίνετε? Δεν τον αγαπούσαν οι δικοί του και εγκρίνανε? Δεν τον αγαπούσαν οι γιατροί? Αυτό είδε η επιστήμη και είπε: για να αποφύγουμε κάτι χειρότερο, θα κόψει το ποδαράκι σου. Αυτό έχει να πει ο λόγος του Θεού απόψε, αγαπητοί, σε μένα. Δεν πας καλά. Και εσύ νομίζεις ότι τα κατάφερες και έκαμες και... Ποιος σου τα είπε? Ψυχή, ψυχή, τι κάνεις? Ψάχνεις για δικαιολογίες? Πολλές. Θυμόσαστε το ανέκδοτο? Πήγε, λέει, μια φορά ο βασιλιάς, ο μεγάλος εκείνος της Γερμανίας, ο Φρυδερίκος, σε μια στρατιωτική φυλακή. Βάζαν τους αξιωματικούς εκεί τους. Τι είχαν κάνει? Ο πρώτος του λέει: μεγαλειότατε, λέει, τραγωδία με μένα. Λέει: γιατί? Τιμωρήθηκα 20 χρόνια. Γι' αυτό λέει, άδικο πράγμα. Δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, όλοι μέσα κάτι είχαν κάνει, αλλά κανένας δεν έφταιγε. Έχει ένα νεαρό εκεί πέρα, εσύ του λέει, νεαρέ, εμένα λέει, μεγαλειότατη, με ρωτάτε, λέει. Έφτεξα, δικαίως, άστε με εδώ μέσα εμένα. Γυρίζει στο διευθυντή των φυλακών ο αυτοκράτορας και του λέει, αυτό είναι, λέει, μέσα σε τόσους αθώους. Θα τους χαλάσει, λέει. Για βγάλω τον έξω, αυτό είναι το φουκαράκι. Τι να σας πω, αγαπητοί μου. Μην ακούσετε κηρύγματα, μην ακούσετε εμένα, κυρίως εμένα. Τι να σας πω. Ρωτάτε. Δεν πάει κάτι καλά στη ζωή μου και το βλέπεις, αδερφέ. Κάμια φορά που με παίρνουν για καμία επίσκεψη με κάνουν αυτοκίνητο, γρου, γρου, γρου, γρου, γρου, κάνει το γραμμόφωνο εκείνο εκεί, σταματάμε, βάζει και το χειρόφρενο, βγαίνει το παιδί απ' έξω, κοιτάζει, ανοίγει το καπό, κοιτάζει τη μηχανή. Δεν πάει, κάτι βλέπετε, δεν πάει καλά στη μηχανή του. Τι είναι, δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις ότι κάτι δεν πάει καλά πνευματικά στη ζωή σου? Περιμένεις την κρίση του Θεού? Αυτά τα πράγματα θα τα ακούσεις? Ο Θεός με αυτόν τον απλό τρόπο μιλάει? Και ο Θεός έχει απόψε κάτι να σου πει. Μένει κάτι? Ναι. Η καταδίκη εις την κοιλάδα Αχόρ. Θα κατέβεις κάτω. Θα γονατίσεις. Θα νηστεύσεις. Θα σηκώσεις τα μάτια σου. Πεις, Κύριε, αυτή είναι η ακτινογραφία μου. Βάλ' την μέσα στο δικό σου το φως και πες μου. Πώς τη βλέπεις? Και ο Θεός θα σου μιλήσει. Και πιστεύω πως σου έχει μιλήσει. Και το γεγονός ότι απόψε είσαι εδώ δεν είναι τίποτα άλλο από μια όθηση του Θεού. Για να μου πει. Από μια όθηση του Θεού για να σου πει. Τι έκλεψες? Ανόμησες?

παράκουσες. Και το τέταρτο, το χειρότερο, κατ' εμέ, ίσως φάλω. Θα ανακάτεψες τα δικά μου με τα δικά σου. Τι ξέρεις. Άρχισε δε το τρομακτικό το ερώτημα, ιδιαιτέρως εκ μέρους των νέων. Τους αγαπάω πάρα πολύ, αδυναμία έχω, τι να κάνω. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι κακό αυτό. Τι ξέρω. Αυτό, ξέρω. Τι να σου πω. Διάβασε, κοίταξε. Τι να σου πω. Ο λόγος του Θεού τι σου λέει. Μελετάς, διαβάζεις, προσεύχεσαι. Με ρώτησε μία ψυχή. Έχει μία μικρή αδυναμία, δεν ξέρω, κάτι κάνει στο σώμα της. Ξέρω εγώ, ας πούμε, βάφει το αριστερό του αυτή και το βάφει αυτός, ξέρω εγώ, έτσι γραμμές σαν τον Ολυμπιακό. Ξέρετε, λέει, με συγχωρείτε πολύ, λέει, βάφω, λέει, το αυτή μου, λέει, έτσι γραμμές. Με κόκκινα χρώματα, λέει, να τα βάψω μαύρα, θα με λέει του ΠΑΟΚ. Τι να κάνω. Ξέρω, μην με ρωτάς, μην βάζεις τόσο δύσκολη θέση. Μόνο και μόνον το ότι ρωτάς, ξέρεις ότι δεν είναι καλό. Ποτέ δεν με ρώτησες, αδελφέ μου, με συγχωρείς πάρα πολύ, το πρωί πίνω γάλα, μήπως είναι αμαρτία. Με ρώτησες ποτέ? Όχι. Και το βράδυ τρώμε κάνα χορταράκι με μαριδίτσες. Με ρώτησες ποτέ? Όχι. Το ότι με ρωτάς για το αυτί σου, αυτό σημαίνει ότι η συνείδησή σου μέσα σε ήλεγξε. Με ρωτάς να σου πω τι τώρα. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν άρρωστοι, βαριά άρρωστοι, οι οποίοι ξοδεύουν τα λεφτά τους όχι για να γιατρευτούν, αλλά να γυρίσουν όλους τους γιατρούς της Αθήνας, του Πειραιά και των Μεγάρων, μήπως βρεθεί ένας γιατρός να τους πει: δεν έχει τίποτα, άραφε. Αν ψάχνεις για τέτοιο γιατρό, να τα φουκαρά, εμένα βρήκες. Τι να σου πω, αδερφέ. Γονάτισε. Σήκω στα ματάκια σου. Πες ότι με γέλασες. Εύκολα σας το λέω, εύκολα με γελάς. Και γέλασες και τους άλλους. 1, 2, 3, 10. Και έγινε τι. Και γέλασες στην εκκλησία. Και πέτυχες τι. Έτσι, αγαπητέ μου, ανακατέψαμε. Και τα πράγματα του Θεού και τα πράγματα τα δικά μας, ανακατέψαμε και τα συμφέροντά μας, ανακατέψαμε και τα οικογενειακά μας, ανακατέψαμε και τα θέματά μας και τα οικονομικά μας μέσα, και εξαρτώμεθα πλέον από ένα μείγμα πραγμάτων που δεν είναι καθόλου πνευματικό. Καθόλου. Έλα εδώ, του λες, έλα εδώ. Ξέχασε. Πού είσαι, ένα παιδάκι μου, εσύ. Έλα, κοριτσάκι μου, για κάτσε εδώ. Πού είσαι. Λέει, που ήμουν, λέει, είχα να έρθω 6 μήνες. Γιατί μια μέρα είδα, λέει, κάποιον, λέει, και φορούσε παπηγιόν κίτρινο. Ώστε αυτό σε έδαινε σένα στην εκκλησία. Το χρώμα, έτσι κι άλλαξε χρώμα. Εκεί δεν όσουνε. Αυτές λέγονται οριζόντιες εξαρτήσεις. Και ο Θεός να μας φυλάξει. Οι εξαρτήσεις μας πρέπει να είναι κάθετες. Απευθείας. Δέχομαι σκανδαλισμό μόνον από κάποιον ο οποίος θα σηκωθεί και θα ανέβει εδώ πάνω και θα πει: με επίκρανε ο Χριστός, με πρόσβαλε, με ελείπησε, με απογοήτευσε, με επίκρανε, με σκανδάλισε. Τολμάς? Τι είναι αυτό που κάνεις? Γι' αυτό σας είπα, τι κήρυγμα να σας κάνω απόψε. Πάει ο Σιέ και του λέει: σε παρακαλώ, Θεέ μου, λέει, δεν μου δίνεις καμία έμπνευση, σου κάνω κανένα κηρυγματάκι αυτονών εδώ πέρα. Δεν είναι σχάλι που έχει ο λαός. Τι κήρυγμα να τις κάνεις? Έτσι και τους πιέσεις αυτούς, βγάζουν τα κηρύγματα από τα αυτιά. Θα ξέρουν αυτοί, λέει, όλα. Ο λαός, μου λέει, γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε αυτά τα πράγματα. Δεν έχει ανάγκη από αυτό. Και τι να τους πω? Μία ελπίδα, μία θύρα ελπίδος υπάρχει μόνον. Μόνοι τους να κατέβουν να ακούσουν την φωνή μου στην καρδία τους ή στην κοιλάδα του Αχόρ. Ισαΐας, ξύ εψιλον.
μέσα στο 9, μέσα από το σπέρμα ολόκληρο του Ιακώβ, θα βγάλω κληρονόμο. Όχι όλους, μόνο από αυτούς οι οποίοι θα κατέβουν πού? Εις την κοιλάδα του Αχώρ. Και οι εκλεκτοί μου θα κληρονομήσουν αυτά και οι δούλοι μου θα κατοικήσουν εκεί. Ο Σαρών θα είναι μάνδρα των ποιμνίων και η κοιλάδα του Αχώρ θα γίνει τόπος εις ανάπαυσιν των βουκολίων δια των λαών μου τον εξητούντα με. Τι λέει εδώ? Και για αυτούς οι οποίοι θα κατέβουν κάτω στην ώρα του θανάτου και του λιθοβολισμού, στην ώρα εκείνη του μεγάλου πέτρινου μνημείου, μιας ολοκληρωτικής καταδίκης μπροστά στο Χριστό. Α, δεν θα σε αφήσω έτσι, λέει. Θα σου δημιουργήσω συνθήκες και εκεί θα φυτρώσουν λουλούδια και εκεί θα υπάρξει ανάπαυση. Εκεί θα υπάρξει η ευλογία της παρουσίας μου. 1942. Ο Ιωσήφ Βεντούρας, γνωρίζοντας μητρική του γλώσσα γαρ η γερμανική, που να πάει να βρει δουλειά, πέφτει μέσα στο στόμα των λύκων και βρίσκει δουλειά ως μεταφραστής σε μία αποθήκη τροφίμων γερμανική. Εκεί γινότανε. Μόλις μπήκε ο Ιωσήφ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει, πέραν από αυτά που μας δίνουν εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα, θα φύγω. Και κάποιος πήγε και τον εκάρφωσε στους Γερμανούς. Είναι Εβραίος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Ιωσήφ επρόκειτο να γίνει μισή πλάκα σαπούνι. Ολόκληρο γινόταν η παχή. Ο Ιωσήφ τότε ήταν αδύνατος. Μισή πλάκα σαπούνι. Πέστε το που θέλετε και κάντε ό,τι θέλετε, λέει. Αλλά αυτό που πιστεύω, πιστός άνθρωπος ο Ιωσήφ. Μπορώ να το κάνω. Την άλλη μέρα, 12 η ώρα, σταματάνε τα πάντα. Και να περάσουν, λέει, μπροστά από τον γερμανό αρμόδιο, όλοι, και ένας-ένας είχε ένα διακατάσταση, ποιοι υπηρετούσανε, να τον πιάσει. Άριος σημαίνει Εβραίος. Άριος, θα πρέπει, ναι, εμείς οι Έλληνες είμαστε Άριοι. Άριος, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όλοι. Η σειρά του Ιωσήφ να πει αν είναι Άριος. Και την ώρα εκείνη ολοχίας του λέει εσύ φύγε. Τον πέρασε και συνέχισε από τον επόμενο. Άριος, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Ιωσήφ δεν έγινε σαπούνι. Σε διαβεβαιώνω για ένα θαύμα που μπορεί απόψε να συμβεί στη ζωή σου. Αν αποφασίσεις μόνος σου να κατέβεις στην κοιλάδα του Αχώρ. Η πρώτη όψη του νομίσματος είναι ότι η κοιλάδα αυτή θα είναι κοιλάδα σφαγής και αίματος καταστροφής. Σε διαβεβαιώνω όμως πως ακριβώς την ίδια κοιλάδα. Ο Λόγος του Θεού το λέει. Τι να την κάνεις την προσωπική μου διαβεβαίωση. Έχει να σου πει πως θα την κάνει μια κοιλάδα σαρών, ειρήνης, αναπαύσεως, δια των λαών μου τον εξητούντα με. Ισαΐας 6:10. Να γιατί σας είπα, τι κήρυγμα να σας κάνω. Τι να σας πω. Έρχομαι και ξαναμαζεύω τις σκέψεις μας στην εποχή του Οσιέ.
μία από τις χειρότερες εποχές που πέρασε ποτέ ο λαός Ισραήλ. Εάν διαβάσετε, θα φρίξετε. Και ο Άγιος άνθρωπος του Θεού πάει στο Βαθεό και του λέει, και τι να κάνω, λέει, με αυτό το λαό, τι να τους πω. Λέει τίποτα. Λέει τι τίποτα. Τι είπα με τους πείτε. Αν υπάρχουν μερικοί και θέλουν να σας ακούσουν, μία ελπίδα υπάρχει, μία πόρτα υπάρχει, μία διέξοδος. Η κοιλάδα του Αχόρ. Να κατέβουνε στην κοιλάδα του Αχόρ. Και ξεφυλίσαμε και είδαμε τι σημαίνει αυτό, κοιλάς Αχόρ. Είναι κοιλάδα αυτοκαταδίκης, ομολογίας. Είναι κοιλάδα θανάτου. Αλλά και κλείσαμε με τον Ισαΐα και μια κοιλάδα ευλογίας. Είναι πολλά χρόνια πριν.

που κάποιο βράδυ, ένα Σάββατο, σταθήκαμε σε ένα εδάφιο και είπαμε «Και ήτο κήπος πλησίων του μνημείου ένθα έθεσαν αυτόν». Το θυμάσαι? Ήταν κήπος. Πάντα να ξέρεις πως δίπλα στην τραγωδία του Σταυρού, εάν ορθώς δεις τον Σταυρό, υπάρχει κήπος, υπάρχουν λουλούδια, υπάρχει ανάπαυσης, υπάρχει ευλογία. Είμαι έντονα επηρεασμένος από ένα καινούριο βιβλίο που διαβάζω και που ζητώ προσευχές. Είναι «Θάνατος στην πόλη» του Σέφερ. Θεωρείται το best seller για 8 χρόνια τώρα. Αμερική, Καναδά και Αγγλία. Μόνο στην Αγγλία πουλήθηκαν 5 εκατομμύρια από αυτό το βιβλίο. Μεταφράστηκε και θέλουμε να το βγάλουμε. Ζητώ προσευχές. Γράφει ο άνθρωπος αυτός. Κάναμε 2 σφάλματα και τα πληρώσαμε. Πρώτον, απομακρυνθήκαμε από τη βίβλο. Άλλη μια φορά. Απομακρυνθήκαμε από τις αλήθειες της βίβλου. Δεύτερον, αποσυντονιστήκαμε από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι να σας πω. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Κι αν μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί, με φόβο Θεού, υπάρχει λύσης. Υπάρχει θύρα. Υπάρχει ελπίς. Η κοιλάδα αχώρ. Και μήπως σε άλλους κηρύξω και σταθώ αδόκιμος. Έτσι επέτρεψέ μου με απλότητα και ταπείνωση, Πατέρα, να ξεκινήσω από τον εαυτό μου. Και μακάρι αυτά τα λόγια να μην αφορούν παρά μόνο τον εαυτό μου απόψε. Είσαι όλοι οι αγαπητοί που είναι εδώ να μην έχουν ανάγκη της κοιλάδας αχώρ. Αν όμως υπάρχουν άνθρωποι με συνέστηση, με ανοιχτά μάτια, με καθαρότητα καρδιάς και φόβο από τις παρουσίες σου, γνωρίζεις, μίλησε και σχολίασε όχι σε θεωρητική γνώση, σχολίασε σε πράξη απόψε. Ελπίδα, θύρα, διέξοδο. Την κοιλάδα αχώρ. Σε μια καταδίκη μπροστά σου της ζωής μας. Είσαι να υπάρξουν καρδιές απόψε που θα κατακάψουν τον εαυτό τους. Και είχε στην κοιλάδα εκείνη του αίματος, στην κοιλάδα της παραμένει απομαντωμένες πέτρες. Να βεβαιώσεις τις καρδιές ότι θα φυτρώσεις λουλούδια. Ειρήνη βουκολίων, γαλήνης και αναπαύσεως για τους εξητούντασε. Κάμε το για τη δόξα του Χριστού.

προσεύχεστε. Προσεύχεστε. Πιο πολύ, πιο πολύ. Πάρτε σαν έργο της ζωής σας την προσευχή. Χρόνος που δεν είναι δομένος στην προσευχή είναι ένας χρόνος, φοβούμε, που στο τέλος της ημέρας θα του βάλεις ερωτηματικό. Ανάμεσα στα άλλα, στο κορίτσι της Εκκλησιάς, στο κορίτσι του Σαββάτου, τα γυρατιά, τον Πόνο, τη Θλίψη, τον Χατζόπουλο, το Βαγγέλη, τον Κωνσταντορωμαίο, την Καρτερούλη. Πάρτε απόψε και ένα παιδί Θόδωρος. Βρίσκεται κάτω από έξοχα δυνατές απαιτήσεις και ανάγκης προσευχής. Σε απελευθέρωση πνεύματος και ίαση σώματος. Θυμηθείτε, παρακαλώ, το σπουδαστή, τα παιδιά μακριά από τις οικογένειές τους, μακριά από τα σπίτια τους, τον ελληνισμό στο εξωτερικό, το στρατιώτη. Θυμηθείτε, παρακαλώ, πάρα πολύ, τα γυρατιά, ανέργους, πονεμένες καρδιές. Ανθρώπους παγιδευμένους από τον διάβολο με πάθη τρομακτικά. Την επαρχία. Την επαρχία. Ο Θεός να δώσει πνεύμα απόψε και σε καινούργιες ψυχούλες. Επίσης ζητούμε προσευχές για ένα νέο παιδί ο οποίος είναι άρρωστος και έχει ανάγκη προσευχούλες. Ένα νέο παιδί είναι αυτός. Στρατιωτάκος κάπου, στον τόπο μας, στην Ελλάδα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρε το θέμα προσευχή.

Χριστού, γιατί αξιώνεις τα βήματά μας, παρατείνεις τη χάρη σου, επεκτείνεις το έλεος σου, μια ακόμα εβδομάδα, μια ακόμα μέρα, μια ώρα ακόμα στην παρουσία σου. Βασικά ήρθαμε να σε ακούσουμε. Βόηθησε εκείνο που θα μας πεις να κατέβει στην καρδιά μας από το μυαλό μας. Δυνάμεις να γίνουν, βιταμίνες να γίνουν μέσα μας πνευματικές. Σε στερέωση, σε αύξηση, σε καθαρότητα, σε αγιασμό. Όπως κάθε Σάββατο θα προσευχηθούμε για τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Το κορίτσι της Εκκλησιάς, το στρατιώτη, τον Πον, το νοσοκομείο, τα γυρατιά, το σπουδαστή, το κορίτσι του Σαββάτου. Την αγαπητή Κωνιωτάκη, άπλωσε το χέρι σου το δυνατό, κάνοντας το πιο καλό. Και τι είναι το πιο καλό, μόνο εσύ το ξέρεις. Μάθε μας να σου λέμε αμήν. Φέρε ψυχές και ετοίμασε πνεύματα. Το τρίωρο ας το σφραγίσει η παρουσία σου. Κύριε, μεταξύ μας απόψε, αγιαστείτε το όνομά σου. Δύο των πράξεων των Αποστόλων, από το Ζήτα κεφάλαιο, από την απολογία του Στέφανου, το 30 χωρίο, και αφού συμπληρωθήκανε 40 χρόνια, φανερώθηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου στην έρημο του όρου Σινά, μέσα σε φλόγα και όμενης βάτου, και όταν ο Μωυσής είδε, εθαύμασε για το όραμα, και ενώ επλησίαζε για να παρατηρήσει, ήρθε φωνή Κυρίου προς αυτόν: «Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Έγινε έντρομος ο Μωυσής, δεν τολμούσε να παρατηρήσει και είπε προς αυτόν ο Κύριος: «Λύσε το υπόδημα των ποδών σου, γιατί ο τόπος επί τον οποίον ίστασε είναι γη Αγία». Είδα την ταλαιπωρία του λαού μου στην Αίγυπτο και άκουσα το στεναγμό τους και κατέβηκα για να ελευθερώσω αυτούς». Αγαπητοί μου, αναμφισβήτητα θα αποτελέσει κοινοτυπία. Να επαναλάβουμε. Σπάσανε τα νεύρα του κόσμου. Σπάσανε, τελείωσε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι θέμα δικό μου. Άλλοι το αποδίδουν σε κοινωνικούς σκοπούς. Άλλοι σε οικονομικούς. Ποιος μπορεί να το αποκλείσει. Άλλοι στο περιβάλλον. Τα καυσαέρια, οι ακρίξεις, όλα αυτά τα πράγματα. Ίσως. Προσωπικά πιστεύω, αν θέλετε το δέχεστε, πως το καθεστώς αυτό οφείλεται στην αποκοπή του ανθρώπου από τις ζώσες πηγές, από πάνω. Τώρα μου λέει κάποιος, εγώ δεν το πιστεύω. Αλλιώς. Αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι εκεί. Και είναι λάθος όλων μας
να επιμένουμε να βρούμε τα αίτια και εκεί να βάζουμε τελεία. Σας λέω ότι τα βρήκαμε. Εκάναμε τη διάγνωση και η διάγνωση είναι ορθή. Οφείλεται στο ότι το νερό που πίνουμε δεν έχει φθόριο. Ξέρω εγώ. Πανηγύρια, μεγάλα γράμματα. Έχετε δει στις ποδοσφαιρικές εφημερίδες που έχουν κάτι γράμματα τόσα μεγάλα κάθε Δευτέρα πρωί. Με τόσα μεγάλα γράμματα βρήκαμε τι φταίει. Το βρήκαμε. Παρακάτω. Τι θα γίνει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι να κάνουμε μια διαπίστωση. Το πρόβλημα δεν είναι να κάνουμε μια ορθή διαπίστωση. Το πρόβλημα είναι, ύστερα από τη διαπίστωση, για μια θεραπεία. Δεν μπορεί να πεις στον γιατρό, γιατρέ μου τι έχω. Λέει, έχεις. Τα έχω καλά. Και τι να κάνω τώρα. Α, τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Τι συμβαίνει. Ο άνθρωπος στην κατάσταση που βρίσκεται, για όποιο λόγο βρίσκεται, επαναλαμβάνω, για μένα είναι θέμα αμαρτίας, χρειάζεται τη θεραπεία. Τη σωστή θεραπεία. Και η σωστή θεραπεία είναι τρεις λεξούλες. Ακούστε τες. Είδα. Άκουσα. Έρχομαι. Φώναζε και έκλαιγε ο λαός Ισραήλ. Είδα, λέει, την ταλαιπωρία σας. Άκουσα την κραυγή σας. Και ιδού κατέβην για να ελευθερώσω. Αυτό χρειάζεται η σημερινή ανθρώπινη ψυχή. Να ειρηνεύσει. Να γαλινέψει. Να ησυχάσει. Να πέσει να κοιμηθεί όπως κοιμώνται τα μωρά. Ελύθηκε, λέει, το πρόβλημά σου. Λέει, όχι. Τότε είχαμε, λέει, κάτι καλύτερο. Του το είπα. Το ξέρει. Του το ανέφερα. Και μου είπε, πήγαινε να κοιμηθείς. Αυτό είναι θέμα δικό μου. Είχαν έρθει δύο αγαπητά παιδιά στο σπίτι. Και την ώρα, λοιπόν, ανεβαίνει και ένας πιτσιρίκος. Χτυπάει το κουδούνι, ανοίγει μόνος του την πόρτα. Μπαίνει μέσα, παππού, λέει, μπορώ να σας πω κάτι. Στο αυτί όμως. Τι συμβαίνει, ρε Λευτέρη, του λέει. Έχω ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Και έκανε έτσι το κεφαλάκι. Καλά, λέω, όταν φεύγουμε τώρα που θα κατέβω κάτω, θα το δούμε. Έφυγε, ούτε χαιρέτησε, χαρούμενος. Κατέβηκα κάτω, όντως ήταν δύσκολο πρόβλημα. Είχε ένα σε 99 πρόβατα και έχασε τα 9. Πόσο του μείνανε. Βάλαμε εκεί όλους τους κομπιούτερες, το βρήκαμε τελικά. Αλλά τον παρατηρούσα, ξέρετε, την ώρα πέφευγε το μικρό. Και το σκέφτηκα. Να τι μας λείπει. Να τι μας λείπει. Πάντα να θυμόσαστε την ιστοριούλα που λέμε. Σε μια αγροτική περιφέρεια είχε να βρέξει 8 μήνες. Και είπανε να βγει όλη η εκκλησία έξω και να πάνε να προσευχηθούνε για να έρθει η βροχή και η ευλογία του Θεού να έρθει. Πήγανε, λοιπόν, και το πιταξί χάσανε το παιδί, ένα κοριτσάκι μέχρι 4 ετών. Ψάχνουν να το βρουν το παιδί, τίποτα. Ψάχνουν, τίποτα. Θυμόσαστε την ιστορία, ε? Α, αυτό το καημένο είχε πάει σπίτι και φέρει την ομπρέλα και την έσαιρνε σαν σκύλο από πίσω, έτσι. Ναι, δεν μπορεί να τη σηκώσει. Ναι, έσαιρνε. Πού ήσουν, λέει.
Λέει, πού ήμουν, λέει. Λέει, βγήκατε έξω να κάνουμε, λέει, προσευχή. Λέει, ναι. Λέει, γιατί. Λέει, για να βρέξει. Θα γίνεται, λέει, μουσκεμα, θα γίνεται. Ήταν το μόνο άτομο που επίστεψε. Οι άλλοι πήραν μια προσευχή, επίστευε κανένα, τίποτα δεν πίστευε. Δεν το είχαν πιστέψει κανένας. Άκουσε, άνθρωπε, θέλω να βεβαιωθείς ότι ο Θεός κάθε φορά που προσεύχεσαι ακούει, και κάθε περιστατικό που βασανίζει και ταλανίζει την ύπαρξή σου και τη ζωή μας, από πάνω το βλέπει και το ξέρει. Αυτό θα το βεβαιωθεί. Φοβούμαι, γιατί δεν έχω το δικαίωμα να το αρνηθώ, ότι πιστεύουμε. Φοβούμε και σε κάτι άλλο, ότι δεν εμπιστευόμαστε. Και η πίστη μας είναι κάτι θολό, σαν το σύννεφο, άπιαστο. Βεβαίως πιστεύω και τα λοιπά. Το πίστεψες, το εδέχθηκες και ύψωσες τα ματάκια σου. Βιβλίο ενθυμίσεων στέκει επάνω και ο πατέρας παίρνει σημειώς. Αγαπητή μου, πώς να μιλήσεις και τι να πεις τώρα σε ψυχές που 10, 20, 48 χρόνια ακούνε για αυτά τα πράγματα. Αλλά η καρδιά τους δεν εστάθηκε σε μία τελεία ειρήνη, ολοκληρωμένη ειρήνη. Και πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Η παγκόσμιος κατάστασης, τι γίνεται. Ξέρω. Ξέρει ο Θεός. Και αυτό εμένα μου αρκεί. Ταξιδεύεις μέσα σε ένα αεροπλάνο. Τώρα τι να κάνεις. Ο Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε ότι μόνο μέσα στο αεροπλάνο, λέει, ένα σκύο άνθρωπος πίστη. Όταν ταξιδεύει, θυμάται ότι ξέρει και μπάνιο. Και όταν είναι μέσα στο αυτοκίνητο με το σιδηρόδρομο, σου λέει κάτι θα γίνει. Απάνω στο αεροπλάνο, τι να γίνει. Εκεί, λέει, πιστεύεις. Και εκεί ασκείς την πίστη σου. Ό,τι και να κάνεις μέσα στα αεροπλάνα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα έτσι. Αν μου πεις, και θα βαστιέμαι καλά από το κάθισμα που είναι μπροστά από μένα. Άσε τα χέρια τα άλλα να σε οδηγήσουνε. Εμπιστεύσου ψυχή επί των Κύριων. Πολλές φορές σε ρωτάνε και με ρωτάνε. Καλά, λέει, και αυτό το θέμα, έλα εδώ, λέει. Πώς θα λυθεί τώρα αυτό το θέμα. Αυτή η τραγωδία οικογενειακή. Τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Δεν βλέπεις. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Και να σου πω και κάτι. Δεν ενδιαφέρει. Αν μπορέσω να διορθώσω κάτι, θα το διορθώσω. Εάν μπορέσω να προσφέρω κάτι, θα το προσφέρω. Το είπες στον Κύριο. Το γνωρίζει ο Κύριος. Ειρήνευσε. Ησύχασε. Μπορεί ο Κύριος να σώσει ένα λεβέντι 40, 30, 25 χρονών μέσα από τους κροκοδίλους. Δύσκολο θα μου πεις. Μπορεί όμως, θα του δώσει σύνεση, θα βαρέσει μια κλωτσιά μιανού κροκόδιλου, θα πηδήσει έναν άλλον. Οι κροκόδιλοι δεν κάνουν εύκολα εκείνες τις κινήσεις, είναι λίγο μονοκόμματοι. Θα κάνει κάτι άλλο, θα βρει ένα δέντρο. Α, τον βοήθησε ο Θεός. Ε, δεν μου λες. Ένα μωρό. Τριόμηνο. Μπορεί να το σώσει από τους κροκοδίλους. Θα μου πεις. Τριόμηνο, λέει, ναι. Λίγο πιο μεγάλο, δεν κάνει τριωμηνό να είναι μόνο. Λέει τριωμηνό, τι να κάνει το μωρό. Να πηδήξει, τι να πηδήξει. Και να σκαρφαλώσει, τι να σκαρφαλώσει. Και να του τη σκάσει τον κροκοδίλο. Πώς του τη σκάσει, μωρό.
με στην κούνια του. Εκεί ο Θεός επεμβαίνει. Και μέσα από τα δόντια των κροκοδίλων μπορεί να κάνει θαύμα. Όσες φορές διαβάζεις το Λόγο του Θεού, άλλος λέει η ιστορία του Μωυσή. Η ιστορία του Μωυσή. Στο Παγκράτη κάνουμε πράξεις των Αποστόλων. Κάθε Πέμπτη στην εκκλησία μας. Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται να μάθουμε την ιστορία του Μωυσή. Κάθε φορά λένε οι άνθρωποι, και τι μαθαίνετε, λέει την ιστορία των Εβραίων. Όχι, αδερφέ. Μέσα από αυτά τα γεγονότα, πίσω από αυτές τις αλήθειες, υπάρχουν πνευματικά δεδομένα. Το σκέφτηκες ποτέ πώς είναι δυνατόν ο Θεός ένα μωρό να το σώσει μέσα από τον ύλο, να το γλιτώσει από τα δόντια των κροκοδίλων? Μπορεί. Στην αρχαία λέει, σας το έχω ξαναπεί, ότι ο Μωυσής είναι αστείος το Θεό. Και ελληνικά αυτό σημαίνει είχε θείον κάλος. Θείον κάλος. Πανόμορφο παιδί. Και το είδε η κόρη του Φαραώ και το πήρε. Και ήταν πιο κει από τις καλαμιές, ήταν η αδελφούλα του και λέει στην κόρη του Φαραώ, να μου λες, λέει, και πώς θα το ταΐσεις τώρα αυτό? Να σου φέρω, λέει, και μια γυναίκα να το ταΐσει. Λέει, ναι, και το πήρε τη μάνα, στη μάνα του το παιδί. Πώς φέρει το Θεός, πώς τα γυρίζει ο Θεός? Γνωρίζει, βλέπει, άφησε τον εψυχή διαπίστεως να κάνει θαυμάσια πράγματα μέσα στη ζωή σου. Δεν τον αφήσαμε το Θεό να ενεργήσει θαυμαστά, αγαπητοί. Σταθήκαμε στενόκαρδοι, σταθήκαμε κακομοιριασμένοι, νευρωτικοί. Ή θελήσαμε και εμείς να βάλουμε το χέρι μας. Ή θελήσαμε και εμείς να σπρώξουμε τα πράγματα. Εμείς θέλαμε στο μωρό που το ρίξανε εκεί πέρα μέσα στα νερά να βάλουμε και μια κάρτα. Και θα σας παρακαλέσουμε πολύ συγχώριο να έχουν τα πεθαμένα σας, να το φροντίσετε. Ποιος θα το φροντίσει? Μην βάζεις το χέρι σου, καημένε. Βάζεις το χέρι σου, βάλε και τις κάρτες. Κάμε την προσευχή σου, γονάτισε ψυχή, ύψωσε τα χέρια σου. Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζει. Πώς να ξεχάσω? Πώς να ξεχάσουμε το παράπονο και το λυγμό του Κυρίου στο 14 του Ιωάννη? Καημένε Φίλιππε, λέει, τόσα χρόνια είμαι μαζί σας και ούτε που με ξέρεις ακόμα. Δεν τον γνωρίσαμε ποιος είναι. Δεν τον εμπιστευτήκαμε γιατί δεν τον γνωρίσαμε. Εάν τον είχαμε γνωρίσει σε όλη τη διάστασή του, σε όλο το βάθος του, στην έκφραση του χαρακτήρα και της αγάπης του, δεν θα υπήρχαν νευρικοί άνθρωποι. Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τι ευχαριστείς πάρα πολύ. Θα το φάνε τώρα το παιδί, θα το φάνε οι κροκόδιλοι. Μια φορά, ένα Σάββατο, γελάγαμε και λέγαμε ότι όταν ρίξανε το Δανιήλ στα λιοντάρια, την προηγούμενη μέρα είχαν πει τα λιοντάρια, κάνουμε νηστεία για να δυνατήσουμε αύριο. Και συμφωνήσανε όλα να κάνουν νηστεία τα λιοντάρια για να κάνουν σιλουέτα. Και τους ρίξαν το Δανιήλ, δεν τον τρώμε, λέει, σήμερα. Μα γίνονται! Γίνονται. Κι αν τα πράγματα δεν ήρθανε στη ζωή μας στον τρόπο που ο Κύριος θέλησε, δεν είναι αδυναμία του, είναι απιστία μου. Το πρόβλημα των μαθητών το ενετόπισε ο Κύριος και τους είπε, έχετε ολίγην πίστη. Δεν είναι θέμα φουρτούνας, δεν είναι θέμα βάρκας, δεν είναι θέμα πανιών, δεν είναι θέμα... Είναι θέμα
πίστεως. Δεν ασκήσατε ολόκληρη την πίστη σας. Και μη σου φανεί παράδοξο. Ο Λόγος του Θεού λέει κάπου, στον Ιερεμία. Διαβάζω Ιερεμία τον τελευταίο καιρό, πάρα πολύ. Εξαφορμής ενός βιβλίου. Έχει όλο πάρα πομπές στον Ιερεμία. Εσείς, λέει, με περιφρονήσατε, με εμειώσατε και με βλαστημήσατε. Εμείς, τι κάναμε. Δεν με εμπιστευτήκατε. Με τα χείλη σας είπατε πως με εμπιστεύεστε. Με τις πράξεις σας δεν με εμπιστευτήκατε. Ο κόσμος λέει, καλός είναι ο αγιασμός, λέει. Βάλε και καμιά γάτα. Εμπιστεύεις. Εάν επίστευες. Αν στη ζωή μας υπάρχουν κενά, ερωτηματικά, δάκρυα και σκοτεινές σελίδες, είναι λάθος να κοιτάζουμε ολόγυρα. Είναι λάθος να κοιτάζουμε στην υγεία μας. Είναι λάθος να κοιτάζουμε στα οικονομικά μας. Είναι λάθος να κοιτάζουμε στον άντρα μας και στη διαγωγή του, στη γυναίκα μας και στη συμπεριφορά του. Είναι λάθος να κοιτάζουμε πάνω στα παιδιά και στα προβλήματα που δημιουργούν τα παιδιά. Λάθος. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Κύριος. Ο Κύριος λέει, εμπιστεύσου σε μένα. Και όσες φορές ακούτε, το ένα παιδί έκαμε εκείνο και το άλλο παιδί έκαμε το άλλο και τα οικονομικά μου δεν πάνε καλά και η υγεία μου δεν πάει καλά και έχουν σπάσει τα νεύρα μου, είναι λάθος. Το πρόβλημά σου είναι άλλο. Δεν εμπιστεύτηκες επί Κύριον τον Θεό. Άκουσε τι λέει Μωυσή. Κατέβηκα, ήρθα για να κάνω απελευθέρωση. Αλλά ο Θεός ήθελε να κάνει απελευθέρωση πριν πολλές δεκαετίες. Το θυμόσαστε. Επενέβη πριν πολλές δεκαετίες με το ίδιο πρόσωπο, με το Μωυσή πάντοτε. Και ο Μωυσής είχε ένα μεγάλο σπαθί από αυτό που κόβουν τα μαρούλια και μαλώνανε δύο εκεί πέρα και ένας αδικούσε τον άλλονε, τραβάει τη σπάθα, του κόβει του μυαλού το κεφάλι. Του λέει ο Θεός, ψήτ, για λέμε εσύ, για κάτσε εδώ. Λέει, τι έκαμες, λέει, τι έκαμα, λέει, δεν μου πες, λέει, αρχηγός. Τι αρχηγός. Ποιος σου έφερε σπαθιά. Με αίματα. Με μάχες. Και με τα μουσκουλά σου. Και με την ξυφασκία που έμαθες. Λέει, ναι, κάτσε κάτω, ρε παιδάκι μου. Επαναξεταστέως. 40 χρόνια πίσω στην έρημο. 40 χρονών ήταν τότε ο Μωυσής. Τι έπηγε στο φροντιστήριο κάτω, στην έρημο Μαδιάν. 40 χρόνια. Αν οι επεμβάσεις στη ζωή μας δεν ήταν εκείνες που γράφει αυτό το βιβλίο, αν τα προβλήματα στη ζωή μου δεν λύθηκαν όπως γράφει αυτό το βιβλίο, αν ο Θεός με έστειλε ξανά στην έρημο 40 χρόνια μεταξεταστέω, πρέπει να μάθω να σηκώνω τα μάτια μου και να του λέω, ήταν κάποτε που νόμισα πως μόνος μου μπορούσα και μόνος μου θα τα κατάφερνα. Κύριε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Και ο Θεός με έστειλε στην έρημο. Ο Θεός. Μόνο στην έρημο δεν σε έστειλε. Σε έστειλε. Μορφωμένο, στρατηγό, ναύαρχο, τα πάντα είχες. Με προσόντα, με γλώσσες, με γνώσεις, με πανεπιστήμια, με πτυχία. Να σε κάνει αρχηγό. Και στηρίχτηκες απάνω στον εαυτόν σου. Φούσκωσες ανθρωπίσκο,
και ανέβηκε σε πάνω και είπες «Εγώ». Κάτσε κάτω. Γύρισε πίσω. 40 χρονό είσαι και σε διαβεβαιώνω πως όλα όσα έμαθες ήταν μια νούλα. Πάλι από την αρχή. Άλλα 40 χρόνια. Αλλά αυτή τη φορά θα σε διδάξω εγώ. Τώρα, εάν είμαστε διδακτοί του Θεού, εσύ το ξέρεις. Εσύ το κατέχεις. Μόνο. Ας είναι όμως η προσευχή μας. Και ας είναι απόψε η απόφασή μας. Κύριε, μάθε με τα μαθήματά σου. Πόσες φορές δεν περάσαμε από δραματικά μονοπάτια. Πόσες φορές δεν έκλαψες. Και ύστερα από τραγωδίες και δάκρυα που σηκώνεσαι από περιπέτειες και τα μαλλιά σου είναι άσπρα. Και σε βλέπει ο Θεός και λέει «Εις μάτιν, ούτως ο λαός δεν έμαθε τίποτα». Λέει «Τίποτα, τίποτα δεν έμαθε». Τον εμαστίγωσα. Να ένα θέμα προσευχής. Δεν θα σου πω όταν αρρωστήσω και όταν αρρωστήσεις να μην ζητήσεις ίαση. Βοήθησε με στην προσευχή σας να μάθω να ζητάω σαν το νόμισμα και τούτη την πλευρά. Όχι μόνο Θεέ μου να με γιατρέψεις, αλλά αφού με γιατρέψεις να μάθω τι θέλησες, τι ζήτησες, γιατί, γιατί. Μόνο τότε τα γεγονότα της ζωής μας μεταβάλλονται σε ευλογίες. Αλλιώς, σαν τον κόσμο, λέει τι έγινε, λέει τι έγινε, λέει, περάσανε. Τώρα, περασμένα, ξεχασμένα, λέει ο κόσμος. Ποιος σου το είπε? Ναι, ψυχή. Σε οικετεύω για το όνομα του Χριστού. Εμπιστεύσου επί Κύριον τον Θεό. Ζήτησέ του το Πνεύμα το Άγιον, Πατέρα, πες. Ας μ' ανοίξει της ψυχούλας μου τα μάτια να γνωρίσω ποιος είναι. Εάν γνώριζες ποιος είναι αυτός που σου ζητάει να πιει νερό, εάν ήξερε. Δουλειά ψάχνεις να βρεις και δεν έχεις νεροκάματο και βρίσκεις τον Αλέκο και σου λέει έχω πάρει μια πολυκατοικία, έλα από αύριο να δουλέψουμε μαζί. Και έχεις τόση χαρά και πας και το λες στο σπίτι σου απόψε και δανείζεσαι και ένα πεντακοσάρικο. Λέει τι έγινε, αύριο πάρω μεροκάματο. Λέει και καλό μεροκάματο αύριο. Και εμπιστεύτηκε σε ποιον? Σε έναν άνθρωπο που μπορεί αύριο να το ξεχάσει. Μπορεί πηγαίνοντας τη δουλειά του να χτυπήσει. Μπορεί αύριο το πρωί να του πει το αφεντικό εκεί πέρα στην πολυκατοικία, ξέρεις, δεν πήρα το δάνειο. Και μπορεί αύριο το μεσημέρι που τελειώνεται να πει, ξέρεις, έχουν οι τραπεζικοί έχουν απεργία. Και λένε, πεδεμόντα σαν φράγκο. Τι έκανε τώρα. Πήγαινε σπίτι σου έτσι. Και τον εμπιστεύεσαι τον άνθρωπο. Το παράπονο του Θεού το μεγάλο. Εμένα, των Θεών τους, δεν με εμπιστεύονται. Και πηγαίνουν κάτω στην Αίγυπτο, λέει. Απάνω σε αυτά τα συντετριμένα καλάμια που τα κουμπάνε και μπαίνουν μέσα στα χέρια της έτσι. Και περιμένουν βοήθεια από κάτω. Και σε μένα δεν ήρθανε. Ας κλείσουμε. Αν υπάρχουν προβλήματα στη ζωή μου άλυτα, δεν είναι γιατί είναι μεγάλα, γι' αυτό δεν λύνονται. Είναι δύσκολα, γι' αυτό δεν παίρνουν το δρόμο της λύσεως. Αλλά είναι διότι τα κράτησα μόνος μου. Τα σφίξα μόνος μου. Και προσπάθησα με τη σπάθα μου, σαν το Μωυσή, να δώσω έκβαση μόνος μου. Πάντα να θυμάσαι. Ο Θεός μπορεί να γλιτώσει
ένα μωρό 3 μηνών από το στόμα των κροκοδίλων. Πάντα, καν κεντάς καημένη ξανθίτη, κέντησε ένα όμορφο εδάφιο. Είναι τι αδύνατον εις τον Κύριο. Ναι. Πώς θα γίνει, δεν ξέρω, για να μην ειλικρινείς. Και πότε θα γίνει, και αυτό δεν το ξέρω. Με βεβαιότητα, όμως το ξέρω. Είμαι πιο βέβαιος πως θα απαντήσει ο Θεός, από ότι αύριο το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Μωυσή. Μωυσή. Είδα. Είδα την ταλαιπωρία του λαού μου στην Αίγυπτο. Άκουσα τα λόγια του στεναγμού τους. Και κατέβηκα για να τους ελευθερώσω. Πατέρα μας. Ξέρεις το δούλο σου, πως ενδεχομένως έχω περισσότερο ανάγκη από όλους τους άλλους, από όλους μαζί τους άλλους. Θέλω να σου εμπιστεύομαι. Θέλω να σε εμπιστεύομαι. Τέλεια. Πλήρως. Απόλυτα. Δεν νοείται πιστός που έχει απομειώσει τη δύναμή σου, την αγάπη σου και τη διάθεση της καρδιάς σου να επέμβεις στη ζωή μας. Πες μας πως βλέπεις τα προβλήματά μας, πως ακούς το στεναγμό μας και πληροφόρησε ιδιαίτερα στις στερνές δύσκολες ώρες μιας παγκόσμιας κρίσεως την εκκλησία των δικών σου ότι έρχεσαι για να κάνεις

μέσα στους δρόμους της ζωής αυτής. Ή ψάχνεις να βρεις, ο δεν κουρ...

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Καλημέρα σας και η μέρα μας θα είναι καλή εάν είμαστε με τον Κύριο, εάν κάνουμε το θέλημα του Θεού. Οτιδήποτε και αν συμβεί στη ζωή μας. Θα ξεκινήσουμε την ώρα μας με λατρεία, ψάλλοντας τον ύμνο 3. Ύμνος 3. Την τιμήν και λατρεία στον πλάστη Θεό. Μας συγχωρείτε όρθιοι παρακαλώ.

Αμήν. Να προσευχηθούμε. Σε σένα τον μόνο αληθινό Θεό υψώνουμε τις φωνές μας και την προσευχή μας και σου στέλνουμε το ευχαριστώ μέσα από τις καρδιές μας. Τη λατρεία, την τιμή και την προσκύνηση που σου ανήκουν δικαιωματικά. Εσύ είσαι ο Θεός που μας έφερε στην ύπαρξη, εσύ που μας συντηρείς. Εσύ που έπλασες το περιβάλλον στο οποίο κατοικούμε. Ο Θεός, ο αγαθός, ο δίκαιος, ο ελεήμων, ο σωτήρας μας. Σε ευχαριστούμε για την αποκάλυψη του προσώπου σου κάποια στιγμή στη ζωή μας. Ήρθες και μας φανερώθηκες. Μας απέδειξες ότι μας αγαπάς. Γιατί ο Υιός σου, ο Ιησούς Χριστός, πέθανε στο Σταυρό για χάρη μας. Συ ο Θεός είσαι που μέσα από τις σελίδες της βίβλου μας υπόσχεσαι ένα μέλλον λαμπρό, δοξασμένο και αιώνιο. Πεφυλαγμένο για τον καθένα από μας που σε αγαπάει. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο Θεός είσαι που μας συνοδεύεις σε κάθε βήμα στη ζωή μας και μας χαρίζεις κάθε τι που έχουμε ανάγκη. Εσύ ο Θεός είσαι που φροντίζεις για τις βιωτικές μας ανάγκες, αναλαμβάνεις τα προβλήματά μας, αλλά και στο πνεύμα μας μας έχεις χαρίσει τα πάντα, τα προζωήν και ευσέβειαν. Σε ευχαριστούμε και για τη σημερινή μέρα, τη δική σου μέρα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε την ευκαιρία μαζεμένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού να σε υμνήσουμε, να σε λατρεύσουμε, να σε δοξάσουμε, αλλά και να ευλογηθούμε από σένα τον Θεό. Εσύ ο Θεός θέλουμε τούτη την ώρα να μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας και το όνομά σου το Άγιο να υψωθεί εν το μέσο ημών. Προσευχόμαστε για το Λόγο σου να κηρύτεται σήμερα στη χώρα μας, στην πατρίδα μας και να μην επιστρέψει κενός, να βρει απήχηση στις καρδιές όλων των ακροατών. Προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας, τους εν Χριστώ Ιησού, για όλες τις εκκλησίες του Ιησού Χριστού στην πατρίδα μας και όχι μόνο. Και ιδιαίτερα προσευχόμαστε σε ο Θεός να παρηγορείς και να αναλάβεις πλήρως την οικογένεια του αδελφού μας του Δημήτρη, του Δημούση. Παρακαλούμε, άκουσε την προσευχή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω από το Λόγο του Θεού, από τη Βίβλο.

Αυτό έλεγα προηγουμένως και στον Τζακ που είχαμε μια συζήτηση. Μου λέει, τι, θα έχουμε τίποτα καλό? Λέω, θα έχουμε μέσα από τη βίβλο. Και μέσα από τη βίβλο όλα είναι καλά. Γιατί αυτό το βιβλίο δεν είναι γραμμένο από ανθρώπους. Έχει εμπνευστεί από το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός ο ίδιος είναι που μας μιλάει. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος, αν και ήταν θρησκευόμενος, όμως πήγαινε ενάντια στο θέλημα του Θεού. Ζηλωτής του θελήματος του Θεού, αλουχή κατεπίγνωση. Ο Απόστολος Παύλος. Διαβάζω από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 1, θήτα, σελίδα 969. Ο δε Σαύλος, αυτό ήταν το όνομά του, πνέον έτη απειλήν και φόνων κατά των μαθητών του Κυρίου, ήρθε προς τον Αρχιερέα και ζήτησε παρά αυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς, όπως εάν ευρυτινάς εκ της οδού ταύτης, άνδραστε και γυναίκας, φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ναι, είχε εξουσία ο Σαύλος. Ήταν από τους καλύτερους που διέθετε το θρησκευτικό κατεστημένο της πατρίδας του. Ήταν μορφωμένος, ήταν αφιερωμένος, ήταν έξυπνος, γνώριζε πολλά και ήταν και ζηλωτής. Όμως ο Λόγος του Θεού βλέπει και πιο μέσα, στην καρδιά του. Μέσα στην καρδιά του, λέει, είχε απειλή και φόνο κατά των μαθητών του Κυρίου. Κακία, εχθρότητα, μίσος που έφτανε μέχρι το σημείο του φόνων, λέει. Δηλαδή να τους πιάσω, να τους σκοτώσω. Και το είχε κάνει στο παρελθόν, το γνωρίζουμε με τον Στέφανο. Μα πώς είναι δυνατόν ένας θρησκευόμενος άνθρωπος να καταντάει σε αυτό το σημείο? Και δεν είναι μόνο ο Σαύλος. Εκεί οδηγεί ο θρησκευτικός φανατισμός. Ο ξερός θρησκευτικός φανατισμός. Ναι, έχω την αλήθεια, και ο άλλος που δεν πιστεύει αυτό που πιστεύω εγώ θα πρέπει να εξαφανιστεί από πρόσωπο γης. Εάν δεν υποταχθεί, θα πρέπει να εκλείψει. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζε εις τη Δαμασκόν, εξέφνης ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού. Και πεσών επί την γη, ήκουσε φωνήν λέγουσα προς αυτόν: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Σαύλε, γιατί με καταδιώκεις? Οποία έκπληξη για αυτόν τον άνθρωπο, φαντάζομαι. Εκεί στα καλά καθούμενα, αυτό το υπέρλαμπρο φως και αυτή η υπερκόσμια φωνή, από πού να προερχόταν άραγε, και να απευθύνεται ειδικά σε αυτόν και να του λέει αυτά που του είπε: γιατί με καταδιώκεις? Και μετά την πρώτη έκπληξη κατόρθωσε να αρθρώσει μια κουβέντα και να πει: τι είσαι, Κύριε, ποιος είσαι? Μας κάνει εντύπωση γιατί χρησιμοποιεί τη λέξη Κύριε. Δεν τη χρησιμοποιείς για τον καθένα την εποχή εκείνη τουλάχιστον, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ δείχνει την υποταγή αυτού του ανθρώπου σε κάποια προσωπικότητα ανώτερη από αυτόν. Ποιος είσαι? Ποιον καταδιώκω εγώ? Δεν είχε ιδέα. Και ο Κύριος είπε: εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις. Σκληρόν σύ είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Άλλη έκπληξη. Θαρώ ακόμα μεγαλύτερη από την πρώτη. Ο Ιησούς.
Αυτός τον οποίον εμείς σταυρώσαμε, τον οποίον εμείς βγάλαμε από τη μέση διότι ήταν λαοπλάνος και καλά του κάναμε, αυτός τον οποίον ακολουθούν αυτοί οι οποίοι έχουν ξεκλίνει από τον ορθό δρόμο, ώστε είναι ζωντανός, και όχι μόνο είναι αυτός που έλεγε ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος έπαθε αυτό το σοκ ενώ ήταν ζωντανός. Ανακάλυψε δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός έλεγε αλήθεια. Αυτά που γράφει μέσα στη βίβλο είναι όλα αληθινά, κατά κεραία. Ναι, ήταν αυτός που ήταν στον ουρανό παρά το Θεό και κατέβηκε στη γη και έγινε άνθρωπος. Αναστήθηκε και ξαναπήγε στον ουρανό. Είναι όλα αλήθεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι αυτή την αλήθεια τη μαθαίνουν μετά θάνατον, τότε που είναι πια αργά, τότε που το σοκ είναι αξεπέραστο. Ο δε τρέμων και έκθαμβος γενόμενος, τρέμων, φόβος, γιατί? Γιατί αποκαλύφθηκε μέσα στη συνείδησή του η ενοχή του. Τι έκανε? Πήγαινε ενάντια στον ίδιο τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Είπε: Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Πόσο βαρέσει αυτή η αντίδραση του Σαύλου. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα σκέφτηκε στο μυαλό του, τι σκέψεις πέρασαν από το νου του, αλλά όμως η αντίδρασή του ήταν η σωστή. Και τώρα, εκεί που έχουμε φτάσει τα πράγματα, ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, ναι, αυτός είμαι, αυτό κάνω, τι κάνω, κλωτσάω στα καρφιά. Τι θα κάνω, τι πρέπει να κάνω, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Και ο Κύριος είπε προς αυτόν: Σήκω και εισέλθε στην πόλη και θέλει συλλαλυθεί τι πρέπει να κάνεις. Μακάρι αυτή να είναι η αντίδραση κάθε ανθρώπου που έρχεται σε επαφή με το πρόσωπο, με το έργο του Ιησού Χριστού. Ο Παύλος ήρθε κατά αυτόν τον τρόπο. Του αποκαλύφθηκε ο ίδιος ο Κύριος τον δρόμο εκεί που πήγαινε. Αλλά στον κάθε άνθρωπο ο Κύριος αποκαλύπτεται. Όχι με αυτόν τον τρόπο, με άλλο τρόπο. Έχει σημασία ο τρόπος? Για πολλούς έχει, κακός. Σημασία έχει το γεγονός. Αγαπητέ μου, ήρθες σε επαφή με τον Χριστό. Άκουσες για το έργο που έχει κάνει πάνω στο Σταυρό. Έμαθες για την αγάπη, για τη συγχωρητικότητα, για τη σωτηρία που ο Θεός προσφέρει για του Ιησού Χριστού. Έμαθες για το έργο που ετοιμάζει το αιώνιο, το δοξασμένο στον ουρανό, για τον καθένα που θα πιστέψει. Αυτό έχει σημασία. Και πρέπει να αναρωτηθεί ο καθένας από εμάς: ποια είναι η δική μου η αντίδραση? Είναι η αντίδραση του Απόστολου Παύλου: Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Θα σου πω, θα σου πω. Και του είπε βεβαίως. Στον Ανανία διαβάζουμε πιο κάτω που εμφανίστηκε ο Κύριος. Του είπε: Εγώ θέλω δείξει σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονοματός μου. Είναι αυτός εις εμέ σκεύος εκλογής. Θα αποσταλεί στα έθνη για να αναγγείλει το Ευαγγέλιο και σε αυτούς και όχι μόνο στο Ισραήλ. Είχε συγκεκριμένο σχέδιο για αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός. Αλλά και για τον κάθε άνθρωπο που έρχεται στην ύπαρξη ο Θεός έχει συγκεκριμένο σχέδιο. Τώρα, εάν αυτό το σχέδιο θα πραγματοποιηθεί ή όχι, εξαρτάται όχι από την τύχη, όχι από τις συμπτώσεις, όχι από τα όποια γεγονότα που θα έρθουν ή δεν θα έρθουν στη ζωή του ανθρώπου, όχι. Εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο, ούτε καν από το Θεό. Ο Θεός έχει το σχέδιο,
Θέλει ο άνθρωπος να το πραγματοποιήσει, αλλά πρέπει και ο άνθρωπος να συνενέσει. Είναι σκεύος εκλογής εις εμέ. Το σκεύος είναι ένα αντικείμενο το οποίο το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη δουλειά μας, για να φέρουμε σε πέρα σε ένα έργο. Και όταν παίρνουμε, ας πούμε, το ποτήρι και βάζουμε μέσα νερό, χρησιμοποιούμε το ποτήρι. Και το ποτήρι δεν μπορεί να πει ποτέ όχι στο δικό μας το θέλημα. Σε αντίθεση με εμάς που έχουμε πνεύμα, που έχουμε ψυχή, που μπορούμε να πούμε όχι στο Θεό. Μπορούμε να πούμε όχι στο Θεό, ενσυνείδητα ή ασυνείδητα, μέσα στην ελευθερία. Ο καθένας από μας. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για τον εαυτό του και περιγράφοντας εκείνες τις στιγμές στη μαρτυρία του, το είχε αυτό. Έλεγε αυτές τις στιγμές, τις πρώτες, πώς ο Κύριος του φανερώθηκε. Λέει, δεν έγινα απειθής εις την ουράνιο οπτασία. Θα μπορούσα να γίνω? Βεβαίως, για να το λέει. Και τι θα μπορούσε να πει? Θα μπορούσε να πει ότι κάτι έπαθα, ζαλίστηκα, έπεσα από το άλογο. Ηλίαση. Βουίζουν τα αυτιά μου. Οι δικαιολογίες που εφευρίσκουν οι άνθρωποι και συναντάμε κάθε μέρα στη ζωή μας, από αυτούς είναι ατέλειωτες. Ο καθένας ό,τι θέλει σκαρφίζεται, προκειμένου να πει όχι, όχι στους ανθρώπους, αλλά στον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Δεν λέει Σαούλ, καταδιώκεις αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι του Χριστού. Καταδιώκεις εμένα, λέει ο Κύριος. Οι άνθρωποι που μας λένε όχι όταν τους μιλάμε για το Ευαγγέλιο και για το Χριστό, δεν στρέφονται εναντίον μας. Στρέφονται εναντίον του Χριστού. Στρέφονται εναντίον του εαυτού τους κατά βάση. Κλωτσάνε επάνω στα καρφιά. Και λέει ότι ο Παύλος έμεινε, λέει, στη Δαμασκό μερικές μέρες μαζί με τους μαθητές και ευθύς εκήρυτε εν τες συναγωγές των Χριστών ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Είναι, πρέπει να είναι το περιεχόμενο των λόγων μας και των κηρυγμάτων μας αυτό. Ποιο? Το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Είναι αρκετό αυτό το πράγμα? Βεβαίως είναι αρκετό. Μόνο ο Χριστός, μόνο ο Χριστός. Έγραφε ο Απόστολος Παύλος εδώ στους Κορίνθιους, δεν θέλω μεταξύ σας να εξεύρω όταν θα έρθω παρά Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένο. Εκήρυτε τον Χριστό. Και η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος, εάν μάθει, εάν ακούσει μόνο για το πρόσωπο και για το έργο του Χριστού, είναι αρκετό. Αυτό είναι. Ότι δηλαδή είναι ο Υιός του Θεού. Είναι το πρόσωπο που μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε έδωσε τον εαυτό του για μας στο Σταυρό και έγινε ο σωτήρας μας και μας απάλλαξε από την τιμωρία, από την καταδίκη. Και έγινε αυτός ο δρόμος μέσω του οποίου μπορούμε κάποια μέρα εμείς να φτάσουμε στον ουρανό και να δούμε τον Πατέρα Θεό. Το δεύτερο πρόσωπο της Θείας Τριάδος είναι αρκετό. Από εκεί και πέρα, τι θα κάνει ο άνθρωπος που θα ακούσει αυτό το μήνυμα? Φεύγει από τη δική μας την ευθύνη και είναι ευθύνη του καθενός που ακούει το μήνυμα περί Χριστού, που ακούει το Ευαγγέλιο και το πώς θα αντιδράσει ο καθένας από εμάς. Και βέβαια θα κριθεί ενώπιον του Θεού κάποια μέρα, δια Ιησού Χριστού πάλι. Είναι γραμμένα αυτά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τα διαβάζουμε, από εκεί τα παίρνουμε και τα μεταφέρουμε. Αυτή είναι η κρίση. Ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Αυτό θα τους κατακρίνει. Ή αυτό θα σώσει τον κάθε άνθρωπο.
η πίστη του στο Χριστό. Ο Κύριος τα δικά του τα λόγια να τα ευλογήσει, ώστε να βρουν απήχηση μέσα στις καρδιές όλων μας. Όσοι είμαστε εδώ, όλοι μας να εμφανιστούμε μπροστά στο Θεό μια μέρα και να πούμε: Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκαλύφθηκες και μας, και όχι μόνο, αλλά και εμείς με τη σειρά μας δεχτήκαμε αυτή την αποκάλυψη ως αποκάλυψη Θεού. Ο Κύριος να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας. Συνεχίζουμε ψάλλοντας τον ύμνο 101. Πρόσεξε εις του Χριστού τα λόγια. Ύμνος 101.

Αμήν. Από το βιβλίο των Ψαλμών, Ψαλμός 101, ρο α, ρο β, συγγνώμη, ρο β, 102, σελίδα 561, εδάφιο 19 και 20. Διότι έσκυψε εκ του ύψους του αγιαστηρίου αυτού, εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος επί την γην, για να ακούσει των στεναγμών των δεσμίων, για να λύσει τους καταδικασμένους εις θάνατον. Ρο β, 102, εδάφιο 19 και 20, σελίδα 561. Εδώ ο ψαλμωδός μας παρουσιάζει την εικόνα κάποιου που ενώ βρίσκεται πολύ ψηλά στον ουρανό, εν τούτης ενδιαφέρεται για τα γενόμενα εδώ κάτω στη γη. Ενώ είναι πολύ μακριά, ταυτόχρονα είναι και πλησίον και είναι και κοντά. Ποιος είναι αυτός? Το λέει. Είναι ο Κύριος. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Και αυτή η εικόνα είναι πραγματική. Αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι πραγματικό. Τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι? Πιστεύουν ότι ο Θεός που έφτιαξε τον κόσμο είναι ένας Θεός απόμακρος, ένας Θεός αδιάφορος για τα προβλήματα του ανθρώπου. Είναι ένας Θεός ο οποίος ναι μεν δημιούργησε, αλλά άφησε το δημιουργημά του στην τύχη του και έχει απομακρυνθεί. Είναι αυτό όντως μια σατανική έμπνευση. Γιατί ο Θεός, τον οποίο πιστεύουμε και κηρύττουμε, είναι ένα πρόσωπο που ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και τα προβλήματά του. Μάλιστα, αν ο άνθρωπος κάνει τον κόπο και μελετήσει αυτά που έχουν γραφτεί από το Θεό για τον άνθρωπο, τη βίβλο δηλαδή, θα διαπιστώσει με μεγάλη του έκπληξη ότι ο Θεός είναι το πρόσωπο που ενδιαφέρεται από όλα τα άλλα πρόσωπα για τον άνθρωπο. Περισσότερο από όλους ενδιαφέρεται ο Θεός. Περισσότερο από τον πατέρα μας, περισσότερο από τη μητέρα μας, από το σύζυγο, από τη σύζυγο, από τα παιδιά μας, από τους συγγενείς μας, από τα αγαπητά μας πρόσωπα. Περισσότερο μας αγαπάει ο Θεός. Ενδιαφέρεται για όλο τον κόσμο, ενδιαφέρεται για σένα και για μένα.

το ότι ο Θεός βρίσκεται στον ουρανό, αυτό δεν τον εμποδίζει να είναι και στη γη ταυτόχρονα, να ενδιαφέρεται και τον καθένα από μας. Είδατε αυτή η εικόνα που έγραψε ο Ψαλμωδός κατά τα ανθρώπινα πρότυπα, ότι είναι ψηλά και έσκυψε και βλέπει. Ο Θεός είναι πνεύμα, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Βρίσκεται παντού, βρίσκεται και στον ουρανό, βρίσκεται και ανάμεσά μας εδώ στη γη, και μπορεί και διαβάζει και το εσωτερικό μας και τις σκέψεις μας και τις επιθυμίες μας και τις καρδιές μας. Και φαίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού ότι αν και η έδρα του Θεού είναι στον ουρανό, το κέντρο του ενδιαφέροντος του είναι εδώ κάτω στη γη. Όχι για τον πλανήτη, όχι, αλλά για αυτούς που κατοικούν τον πλανήτη, για όλους εμάς. Διότι ούτω λέγει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Μοναδικοί χαρακτηρισμοί που ταιριάζουν απόλυτα σε αυτό το μοναδικό πρόσωπο. Ο Θεός, ο ύψιστος, ο υπέρτατος. Ποιος μπορεί να τα πει αυτά? Ο κατοικών την αιωνιότητα. Δεν γερνάει, δεν πεθαίνει, δεν αλλοιώνεται, μένει στους αιώνες, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Είδατε τι έγραψε ο Ψαλμωδός? Έσκυψε, λέει, από το ύψους του αγιαστηρίου αυτού, ο μόνος Άγιος. Κανείς δεν υπάρχει με ένα τέτοιο ηθικό ανάστημα όπως ο Θεός. Και λέει, εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίο τόπο, αλλά και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, δια να ζωπιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωπιώ την καρδία των συντετριμένων. Λόγια του ίδιου του Θεού που είναι γραμμένα στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο Νιζίτα, εδάφιο 15. Ναι, λοιπόν, ο Θεός είναι εκεί ψηλά, εκεί που τον θέλουν οι άνθρωποι, μακριά. Όμως είναι και μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που τον εκζητούν, του συντετριμένου την καρδία. Παίρνεις ένα ποτήρι και το πετάς κάτω και γίνεται κομμάτια. Του συντετριμένου την καρδία, του ανθρώπου δηλαδή, όχι του σκληρόκαρδου, αλλά του ανθρώπου που έχει σπάσει σε 1000 κομμάτια η καρδιά του, έχει ταπεινωθεί δηλαδή αυτός ο άνθρωπος και έχει εκζητήσει το Θεό. Και έσκυψε, λέει, από τόσο ψηλά που βρίσκεται ο θρόνος του, το αγιαστήριό του από τον ουρανό, και κοίταξε κάτω στη γη. Γιατί, λέει ο Ψαλμωδός, για να ακούσει τον στεναγμόν των δεσμίων, για να λύσει τους καταδεδικασμένους εις θάνατον. Τι είναι αυτά που λέει εδώ πέρα? Εμείς ξέρουμε ότι αν κάποιος υψωθεί, βγει έξω από την ατμόσφαιρα ακόμα πιο ψηλά στο διάστημα και κοιτάξει κάτω τη γη, η γη φαίνεται από ψηλά ένας γαλάζιος, υπέροχος, πανέμορφος πλανήτης. Αν όμως αυτός ο παρατηρητής πλησιάσει πιο κοντά, αν προσεδαφιστεί στην επιφάνεια της γης, αν ανακατευτεί μέσα στο πλήθος των ανθρώπων και ζήσει από κοντά τη ζωή τους, τότε θα ανακαλύψει ότι η γη είναι ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Τότε τα λόγια του Ψαλμωδού αποδεικνύονται αληθινά. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άνθρωποι πάνω στη φλούδα της γης είναι αλυσοδεμένοι αιώνες τώρα, σε όλες τις εποχές βιώνουν το δράμα της δουλείας χωρίς να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο. Γιατί, λέει ο Ψαλμωδός, γιατί είναι καταδικασμένοι σε θάνατο. Ένας μελοθάνατος τι μπορεί να ελπίζει? Θα πεθάνει, θα τον σκοτώσουν.

όσα οι άνθρωποι ισχυρίζονται. Η ζωή, λέει, είναι ωραία. Κάποτε είχα δει μια ταινία με αυτό τον τίτλο και περιέγραφε τις φρικαλαιότητες μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωση των Ναζί. Η ζωή είναι ωραία. Αυτή είναι η ζωή. Ας μη μας εξαπατά το όμορφο φυσικό περιβάλλον στο οποίο ισοζούμε. Και αυτό είναι δημιούργημα του ανθρώπου, του Θεού. Ο άνθρωπος το καταστρέφει. Ας κοιτάξουμε πιο προσεκτικά. Ας κοιτάξουμε τη ζωή των ανθρώπων. Ας κοιτάξουμε τη δική μας τη ζωή. Ας κοιτάξουμε ο καθένας τον εαυτό του. Όπως ο Απόστολος Παύλος, που γράφοντας την επιστολή του προς Ρωμαίους, λέει: «Βλέπω μέσα στα μέλη μου έναν άλλο νόμο που αντιμάχεται στο νόμο του νου μου και με εχμαλωτίζει στο νόμο της αμαρτίας που είναι μέσα στα μέλη μου». Γιατί, λέει, επειδή δεν κάνω το αγαθό που θέλω, αλλά κάνω το κακό που δεν θέλω. Αυτό κάνω. Και αν εγώ κάνω εκείνο που δεν θέλω, δεν το εργάζομαι πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Είμαι εχμάλωτος. Πόσο ταλέπορος άνθρωπος είμαι εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει, αναρωτιέται ο Απόστολος Παύλος. Αλλά αυτή η εμπειρία δεν είναι μόνο του Απόστολου Παύλου, είναι η εμπειρία του καθενός ανθρώπου. Αυτός αμάρτανε χωρίς να το θέλει. Ήξερε ποιο είναι το καλό, αλλά όμως δεν μπορούσε να το κάνει. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε θρησκευτικές αρχές, έτσι είχε γαλουχηθεί και μεγαλώσει, και ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν μπορούσε όμως. Είναι άλλοι άνθρωποι που θεληματικά αμαρτάνουν, γιατί αυτό είναι η απόλαυση και η ευχαρίστησή τους. Αλλά είτε ο ένας είτε ο άλλος, και οι δύο κάνουν το ίδιο πράγμα. Αυτό που θέλει ο διάβολος, δηλαδή την αμαρτία. Η αμαρτία είναι να μην κάνει κάποιος αυτό που θέλει ο Θεός, να έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Και αν κάποιος πει: «Εγώ είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος, δεν έχω καμία σχέση με αυτά, εμένα αυτά δεν με αφορούν», να ξέρει ότι το έχουν πει κι άλλοι πριν από αυτόν. Το είπαν οι Ιουδαίοι στον Χριστό. «Εμείς είμεθα σπέρμα του Αβραάμ», του είπαν, «και δεν γίναμε ποτέ δούλοι σε κανέναν». Μεγάλη κουβέντα, ε! Και μάλιστα την εποχή εκείνη που ήταν η προρωμαϊκή κατοχή. Ποτέ δεν γίναμε δούλοι σε κανέναν. Και πόσοι λέγεις, λένε του Ιησού, ότι θέλετε γίνει ελεύθεροι, διότι τους είπε: «Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Εμείς είμαστε. Ποτέ δεν έχουμε γίνει δούλοι σε κανέναν. Και ο Χριστός τους απάντησε: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω». Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια? Ότι πας ως της πράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Είτε το παραδέχετε είτε όχι, είτε το συναισθάνετε είτε όχι. Σημασία έχει ποια είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια ενώπιον του Θεού. Όποιος λοιπόν αμαρτάνει, κακά τα ψέματα, δεν είναι ελεύθερος, είναι δούλος. Και γεννάται το ερώτημα: και ποιος αμαρτάνει? Ο λόγος του Θεού απαντά ευθέως: αμαρτάνουν όλοι οι άνθρωποι. Αμαρτάνουμε όλοι μας. Ο Απόστολος Παύλος γράφει επ' αυτού, Ρωμαίος 3:9, «Πάντες υπό αμαρτία». Και μέσα σε αυτή την έκφραση, σε αυτή τη λέξη «πάντες», δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Πάντες. Όλοι οι άνθρωποι είναι υπό αμαρτία. Λες και η αμαρτία είναι μια απέραντη θάλασσα, ένας ωκεανός, και έχει καλύψει τα πάντα
όλους τους ανθρώπους. Όλοι είναι υπό αμαρτία. Στον Ψαλμό 14 διαβάζουμε ότι ο Κύριος διέκυψε εξ ουρανού επί τους υιούς των ανθρώπων. Είπαμε, το ενδιαφέρον του είναι εδώ. Δια να είδει εάν είναι τις έχουν σύνεση, εάν υπάρχει τις εξητών των Θεών. Υπάρχει κανένας? Δυστυχώς ουδείς. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδέ εις. Πάντες εξέκλειναν, δηλαδή παραστράτησαν, φύγαν από το σωστό το δρόμο, το δρόμο του Θεού. Ομού όλοι μαζί εξυχριώθησαν, ηθική διαφθορά, εξαχρίωσης. Δεν υπάρχει κάποιος που να κάνει το αγαθό, ούτε ένας. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή του προς Ρωμαίους: πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Βέβαια, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην αμαρτία μοιάζει με το διάβολο και όχι με το Θεό που τον έφτιαξε, και υστερούνται της δόξης του Θεού. Κάποτε μπρος στο Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι που τον επιβουλεύονταν και ήθελαν να τον παγιδεύσουν με λόγο ή με έργο, σώνει και καλά, για να έχουν μετά να τον κατηγορήσουν, του έφεραν μία γυναίκα η οποία ήταν Μιχαλίδα και του είπαν: διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνουμε? Σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, οι τιούτοι πρέπει, λέει, να δηληθοβολούνται, να πεθαίνουν. Και ο Κύριος μας τους είπε: όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος την πέτρα εναντίον της. Και εκείνοι όταν το άκουσαν και ελεγχόμενοι από τη συνείδηση, έβγαιναν ένας-ένας, αρχίζοντας από τους πρεσβύτερους μέχρι τους τελευταίους, και έφυγαν. Και ο Κύριος ρώτησε εκείνη τη γυναίκα: πού είναι η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε κανένας? Και εκείνη είπε: κανένας, Κύριε. Γιατί φύγανε? Γιατί, λέει, ελέγχθηκαν από τη συνείδησή τους. Κοίταξαν, το που είπαμε προηγουμένως, μέσα τους, τη ζωή τους, την καρδιά τους. Και τι είδαν? Είδαν αμαρτία. Έκαναν αυτό που θα έπρεπε να κάνει κάθε άνθρωπος. Να μην στρέφει τα βέλη του και το βλέμμα του και τις κατηγόριες του στους άλλους τους ανθρώπους, αλλά στρέφεται μέσα του, στο εγώ του, και να βλέπει την κατάστασή του πρώτα. Αυτό σημαίνει ελεγχόμενοι από τη συνείδηση. Το κομβικό, το πιο καθοριστικό σημείο είναι αυτό: η αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας. Να μην λέμε: οι άλλοι είναι έτσι, αλλά εγώ είμαι. Όχι. Ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Πάντες ήμαρτων. Και αν αυτό το αναγνωρίσει ο άνθρωπος, αυτό είναι το πολύ σημαντικό σημείο, να πει ότι εγώ ενώπιον του Θεού είμαι αμαρτωλός. Μπορεί να είμαι καλύτερος από άλλους ανθρώπους, και συμβαίνει αυτό βεβαίως, αλλά ενώπιον του Θεού είμαι αμαρτωλός, και εξαιτίας αμαρτίας μου ενώπιον του Άγιου Θεού είμαι ένοχος, και κάποια μέρα εξαιτίας αμαρτίας μου θα καταδικαστώ στην κρίση του Θεού, και η καταδίκη είναι θάνατος. Κόλαση. Τέρμα. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να ταπεινώσει τον εαυτό του και να αναγνωρίσει την αλήθεια του Λόγου του Θεού, ότι και αυτός είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία. Ποια κατηγορία? Των ανθρώπων των αμαρτωλών. Ο Απόστολος Ιωάννης γράφει στην επιστολή του:
εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν. Εμείς είμαστε ελεύθεροι. Όχι, πλανάς τον εαυτό σου, είσαι δούλος. Εγώ είμαι στη ζωή. Όχι, είσαι στο θάνατο. Εαυτούς πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Αλλά εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει ημάς τας αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Βλέπετε, το βήμα αυτό του ανθρώπου ακολουθεί αμέσως η ανταπόκριση του Θεού. Ομολογόμεν τις αμαρτίες, ναι, είμαι αμαρτωλός. Ναι, Κύριε, είναι έτσι όπως τα λες, τέτοιος είμαι. Και τότε έρχεται ο Θεός και λέει, είναι πιστός και δίκαιος. Τι σημαίνει πιστός? Είναι αξιόπιστος ως προσωπικότητα. Αυτά που έχει πει θα τα κάνει. Αυτά που έχει υποσχεθεί οπωσδήποτε θα τα πραγματοποιήσει. Και δίκαιος. Δηλαδή θα ενεργήσει με δικαιοσύνη. Και το αποτέλεσμα της ενέργειάς του και της πιστότητάς του, της δικαιοσύνης του, ποια είναι? Να συγχωρήσει ημάς τας αμαρτίας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Μα πώς γίνεται αυτό? Δια Ιησού Χριστού. Αυτό είναι η πεμπτουσία του Ευαγγελίου. Το μήνυμα του Ευαγγελίου που χρειάζεται να ακούσει κάθε άνθρωπος. Λέει ο Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού, αλλά δικαιώνονται δωρεάν με τη χάριν αυτού. Μα ένας αμαρτωλός άνθρωπος μπορεί να σταθεί στο δικαστήριο και να δικαιωθεί δωρεάν, λέει? Τι σημαίνει δωρεάν? Δεν χρειάζεται να καταβάλεις κάποιο τίμημα, δια της χάριτος αυτού. Πώς? Δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Δια του Ιησού Χριστού, τον οποίον ο Θεός προέθετο, δηλαδή προκαθόρισε ως μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού, προσφανέρωση της δικαιοσύνης αυτού, δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροτιθυμίας του Θεού, προσφανέρωση της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, δια να είναι και να δικαιώνει το πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός με το έργο του, με το θάνατό του επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, με το αίμα του που χύθηκε, έγινε το μέσον της εξιλέωσης και της απολύτρωσης. Ήταν το πρόσωπο εκείνο που ο Θεός προκαθόρισε ώστε να σωθεί ο κάθε άνθρωπος. Πώς? Δια της πίστεως, λέει. Ο κάθε άνθρωπος που θα πιστέψει στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Μα έτσι απλά, έτσι τόσο εύκολα, θα πει κάποιος. Ναι, τόσο απλά και εύκολα. Όπως ο ληστής που ήταν δίπλα στο σταυρό, ένας από τους δύο, σώθηκε απλά και εύκολα. Γιατί? Γιατί μετανόησε και πίστεψε στον Χριστό. Εμείς, λέει, δικαίως των όσων επράξαμε να απολαμβάνουμε. Εδώ είναι η ταπείνωση και εδώ είναι η ομολογία. Κύριε, μη σιτή μου όταν έρθει στη βασιλεία σου. Κύριε, όταν έρθει στη βασιλεία σου. Εδώ είναι η πίστη. Προσφανέρωση της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, για να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Η τάξη, η ηθική δεν κατέπεσε, δεν διαταράχτηκε. Όχι, ο Θεός είναι δίκαιος και παραμένει δίκαιος. Δεν συγχώρεσε και λέει, έλα, δεν πειράζει, α, μην το ξανακάνετε όμως, περάστε μέσα στη βασιλεία. Όχι, τιμώρησε την αμαρτία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αντί να τιμωρήσει τον ασεβή, αντί να τιμωρήσει τον αμαρτωλό, αντί να τιμωρήσει εμάς, τιμώρησε τον Χριστό.
η δικαιοσύνη του Θεού έπεσε και η τιμωρία του στο πρόσωπο του Υιού του, του Ιησού Χριστού, ο οποίος εγκατελείφθηκε πάνω στο Σταυρό και δοκίμασε τον θάνατο. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπας. Ο ψαλμωδός λέει, δεν έκαμε εις ημάς ο Θεός κατά τα σαμαρτίας ημών. Είσαι αμαρτωλός, μάλιστα. Αυτός είναι ο μισθός της αμαρτίας. Ποιος είναι? Θάνατος. Όχι. Ώστε ο Απόστολος Παύλος, συνεχίζοντας, λέει, ταλέπορος άνθρωπος είμαι, ποιος θα με ελευθερώσει? Λέει, ευχαριστώ τον Θεό διαμέσου Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Να, ποιος είναι ο ελευθερωτής του κάθε ανθρώπου που θέλει να ελευθερωθεί? Το ξαναπώ, του κάθε ανθρώπου που θέλει να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση και να βρεθεί σε μια άλλη κατάσταση. Αν του ανθρώπου του αρέσει η αμαρτία, του αρέσει η ζωή που κάνει, δεν θα βρεθεί ποτέ τον Χριστό. Ποτέ. Και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, δεν έχουν να αντιτάξουν ένα επιχείρημα εναντίον του. Ναι, ήταν σωστός, ήταν δίκαιος, ήταν αγαθός, βοηθούσε, έκανε και είπε καλά πράγματα και σωστά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν τον δέχονται. Γιατί? Γιατί τους αρέσει η αμαρτία. Αυτό που είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Διότι τα έργα τους, λέει, ήταν πονηρά. Τους αρέσει η αμαρτία. Οι άνθρωποι που δεν δέχονται τον Χριστό, το ξέρουμε αυτό, είναι γιατί θέλουν να αμαρτάνουν. Δια του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων. Δεν είναι γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Δεν είναι γιατί οι άλλοι αναγνωρίζουν και δέχονται ότι εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Όχι. Ούτε επειδή έχω κάνει καλά έργα, έχω κάνει τάματα, έχω κάνει αφιερώσεις, έχω δώσει χρήμα, έχω δώσει από τη ζωή μου την ίδια κλπ. Όχι. Δια του Χριστού έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων. Έσκυψε, λέει, από τον ουρανό, επέβλεψε στη γη για να ακούσει τον στεναγμό των δεσμίων, για να λύσει τους καταδικασμένους εις θάνατον. Και το έκανε αυτό δια Ιησού Χριστού. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Αυτό που πριν ο άνθρωπος έλεγε, δεν μπορώ, τι δεν μπορώ, να απαλλαγώ από μια, ας πούμε, βλαβερή συνήθεια. Τώρα μπορεί. Είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος έγραψε, τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Γιατί? Γιατί μπορώ, ενώ πριν δεν μπορούσα. Είμαι ελεύθερος με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Και θα κλείσω με ένα εδάφιο παρμένο από την επιστολή προς Γαλάτας του Απόστολου Παύλου, κεφάλαιο 5, εδάφιο 1. Εν τη ελευθερία λοιπόν, με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλι η ζυγόν δουλείας. Ναι, υπάρχει το έργο του Θεού δια Ιησού Χριστού, από τη μία. Υπάρχει όμως και η στάση δική μας, η τόσο καθοριστική, η καρδιά μας. Καθώς βαδίζουμε μπροστά, να γυρίσουμε πίσω, αν είναι δυνατόν, όπως έκαναν άνθρωποι του παρελθόντος. Και τιμωρήθηκαν σκληρά γι' αυτό. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι εμείς πρέπει να βαδίζουμε μπροστά, να μην είμαστε από αυτούς που γυρνάνε και σέρνονται προς τα πίσω. Να μένουμε στην ελευθερία που ο Χριστός μας ελευθέρωσε.
Πώς γίνεται αυτό σε καθημερινή βάση? Με τη βοήθεια του Θεού. Να ζητάμε το πρόσωπο και το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Προσευχή. Η μελέτη. Η σκέψη μας. Τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε. Η συναναστροφή μεταξύ μας. Τα όπλα να χρησιμοποιούμε που ο Θεός μας έχει χαρίσει. Ο λόγος του Θεού. Και είναι σίγουρο ότι ο Θεός, ο οποίος και σήμερα είδαμε ότι μας παρακολουθεί με ενδιαφέρον, αδιάκοπα, είναι στο πλάι μας και θα μας βοηθήσει να ζήσουμε τη ζωή του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε ένα τελευταίο ύμνο και να κλείσουμε. Να ψάλουμε τον ύμνο 130. Ελίζα 130.

Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος της ώρας μας θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί γνωρίζουμε την αγάπη σου και το αδιάκοπο ενδιαφέρον σου για τον καθένα από μας. Καθώς κοιτάζουμε στο Σταυρό, στο Γολγοθά, βλέπουμε τα τεκμήρια της άφθαστης αγάπης σου για τον καθένα μας. Ο Ιησούς Χριστός, φορτωμένος στις αμαρτίες όλων μας, πεθαίνει εγκατελειμμένος στο Σταυρό. Υπέρ ημών και αντί ημών. Βοήθησέ μας να θυμόμαστε ότι είμαστε χρεώστες της δικής σου της αγάπης. Χρωστάμε τη ζωή μας ολόκληρη σε σένα τον Θεό. Βοήθησέ μας να αφιερώνουμε τη ζωή μας σε σένα. Χάρισέ μας τη δύναμη να λέμε όχι στην αμαρτία, για να μπορούμε να λέμε ναι και να κάνουμε το δικό σου το θέλημα. Εργάζου μέσα στις καρδιές μας με το Πνεύμα σου το Άγιο και χάρισέ μας καθημερινά την πλήρη απελευθέρωση. Συγνωρίζεις τις ανάγκες μας, συγνωρίζεις τα προβλήματά μας, τον καθένα μας, Κύριε. Και προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού, σε ο Θεός να μας αναλάβεις εξ ολοκλήρου, Κύριε, τον καθένα από μας. Και όχι μόνο, προσευχόμαστε και για τις οικογένειές μας, προσευχόμαστε και για τους συγγενείς μας, αλλά και για την αδελφότητα ολόκληρη, την Εκκλησία σου, Κύριε. Να μας βοηθάς να κρατάμε ψηλά τη σημαία του Χριστού και στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε να γινόμαστε έτοιμοι το όνομά σου το Άγιο να δοξάζεται. Στο όνομα του Χριστού προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι ένα φαινόμενο που στις μέρες μας, στην ευλογητή αναμφισβήτητα άνοδο του βιωτικού επίπεδου επιτέλους και στο λαό μας, ευλογημένο το όνομα του Θεού, από τον Κύριο το παίρνουμε και αυτό, με την δυνατότητα των μέσων και με την κάποια όποια μικρή άνεση που δημιουργεί την ικανότητα ενός άλλου εξοχικού σπιτιού ή μεταβάσεως σε κάποιο φιλικό εξοχικό σπίτι, το πρόβλημα αυτό παίρνει διαστάσεις που προσωπικά με ανησυχούν. Η Κυριακή ήταν για πρώτη φορά το 1953, όταν κατέβηκα κάτω σε μια άλλη εκκλησία, έμεινα τότε στον Πειραιά. Εγνώρισα εκείνη την εκκλησία στην πρώτη γενεά. Έχουνε σχεδόν όλοι πλέον φύγει. Τους γνώρισα πολύ νωρίτερα, όταν κατέβαινα και υπηρετούσα, από το 1948. Το κήρυγμα γινότανε εις την τουρκική. Ήτανε περίπου 15 με 20 λεπτά εις την τουρκική. Εν συνεχεία κάποιος το μετέφραζε εις τα αρμενικά. Και στο τέλος, επειδή πολύ ολίγοι από το ακροατήριο ήξεραν ελληνικά, έκανε ένας 10 λεπτά, 5 λεπτά, ένα ρεζουμέ, μία συγκέντρωση στην ελληνική γλώσσα, τι υπόθηκε. Άμεσα στα άλλα που ο Θεός με ευλόγησε να γνωρίσω κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, ήταν μια ιδιαίτερα ευαισθησία την οποία είχανε στο θέμα της Κυριακής. Δεν μαγειρεύαν την Κυριακή. Οι γυναίκες τους μαγείρευαν τα Σάββατα. Και βέβαια τότε ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς βέβαια σήμερα το πρόβλημα δεν υπάρχει με τα ψυγεία. Δεν υπήρχε βέβαια ψυγείο της εποχής εκείνης. Οι πλέον εύποροι είχαν ένα κουτί ξύλινο με λίγο πάγο, οι πλέον εύποροι. Κι όμως τα κατάφερναν έναν τέτοιο τρόπο, ώστε την Κυριακή δεν μαγείρευαν. Έθιμο το οποίο έφεραν από τα βάθη της Ανατολής. Την Κυριακή οι γονείς, στην ευλογητή εκείνη η εικόνα των οικογενειών που ο Κύριος επιτρέπει, χάρις μεγάλη αυτή, πολλές οικογένειες δεν έχουν αυτή την ευλογία. Ο πατέρας και η μητέρα με τη βίβλο στο χέρι και τα παιδάκια με τη δική τους βίβλο στο χέρι έπρεπε να πάνε στην εκκλησία. Τα παιδιά είχαν το Κυριακό σχολείο. Οι μεγάλοι εκαθόνταν στην εκκλησία μουγκή, βουβή, με το κεφάλι σκυμμένο, ούτε άχνα. Ένας που έμπαινε καθόταν στη θέση του και προσευχόταν. Πόσο ωραίο πράγμα είναι στη δυνατότητα βέβαια να εφαρμοστεί και δεν νομίζω πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αν ο Θεός μας χάριζε την δυνατότητα, την ευχέρεια, την ικανότητα τις Κυριακές να μην τρώμε μόνοι μας. Πόσο ωραίο πράγμα θα είναι να μαζευτούν δύο οικογένειες, δύο ζευγάρια, μία ψυχούλα που είναι μόνη της, με μια άλλη ψυχούλα που είναι μόνη της. Τι γίνεται λέει, πού θα πας, λέει πουθενά, μόνη μου, μόνη σου, έλα εδώ. Ένας και ένας κάνουν 11 και θα φάμε μαζί, ό,τι ο Θεός μας χαρίσει. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Θεού. Δεν ξέρω τίποτα πιο όμορφο και ύστερα από το φαγητό. Να έχεις τον κατάλογό σου. Πού ο Θεός θα οδηγήσει το απόγευμα τα βηματάκια σου. Πού. Έχουμε πρόθεση να πάμε απόψε στο Τζανετάκο σήμερα. Είναι γραμμένο στο Τζανετάκο. Έχουμε ολόκληρη εβδομάδα προσευχής. 1, 2, 3 προσωπάκια. Τόσα μπορείς. Και το βράδυ στη σύναξη. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Και μετά κάπου θα πάμε και κάπου θα μαζευτούν. Ιδιαίτερα οι νέοι πάντοτε κάπου μαζεύονται. πάντοτε κάπου πάνε και μέσα στην εκκλησία αν μείνουνε. Και είναι μια Κυριακή γιωμάτη από την παρουσία του Κυρίου. Μια Κυριακή όπου θα προγραμματίσεις και θα πεις τούτη την Κυριακή θα φύγουμε με το βασιλάκι και λέμε να πάμε να μοιράσουμε φυλάδια. Τούτη την Κυριακή το μεσημέρι θα φύγουμε και θα πάρουμε το βαποράκι και θα πάμε εδώ απέναντι και θα μοιράσουμε Καινές Διαθήκες. Τούτη την Κυριακή το απόγευμα αμέσως μετά μόλις θα πάμε θα κάνουμε την προσευχούλα μας, μας έδωσε ο Θεός και αυτοκίνητο να πάμε να δούμε τον αδελφό μας, το Λάκη, το Σούκουλη. Το ξέρετε το Λάκη, το Σούκουλη στην Παλαιά Κόρινθο. Να πάτε να δείτε τι σημαίνει πιστότης στην πράξη. Ο Λάκης Σούκουλης πιστεύει με την κυμωλία στο χέρι, στον πίνακα. Όλοι οι άλλοι πιστεύουμε, ο δούλος του Θεού πιστεύω θεωρητικά. Αυτός πιστεύει έξω στον πίνακα με την κυμωλία στο χεράκι του. Πες μου. Ή μάλλον να σε παρακαλέσω. Εις το βιβλίο της Εξόδου, εις το κάπα κεφάλαιο, ο άνθρωπος του Θεού γράφει, μας αφήνει να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου, την Κυριακή, για να την αγιάζεις. Διότι σε 6 μέρες επίησε ο Κύριος των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα είναι αυτή, κατά δε την 7η ημέρα κατέπαψε. Δια τούτο ευλόγησε ο Κύριος την ημέρα του Σαββάτου και αγίασε αυτήν. Αμέσως. Εάν αποστρέψεις το πόδι σου από το Σάββατο, δηλαδή από του να κάμνεις τα θελήματά σου την Άγια μου αυτή μέρα και ονοματίσεις το Σάββατο και το κάμεις σαν ημέρα απολαύσεως, ενώ είναι Αγία ημέρα του Κυρίου, έντιμη, και την τιμάς αυτή την ημέρα και δεν ακολουθείς τους δρόμους σου, ούτε βρίσκεις μέσα εις αυτό το θέλημά σου, εάν κατά την ημέρα εκείνη δεν μιλάς δικά σου λόγια, τότε θα είναι που θα απολαύσεις εν Κυρίω. Και τότε θα είναι που εγώ θα σε ανεβάσω σαν καβάλα πάνω σε άλογο σε υψηλούς τόπους της γης και θα θρέψω εσένα με την κληρονομιά του πατέρα σου Ιακώβ. Αυτά είναι αλήθεια, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Ο Νεεμίας γράφει στο Θήτα, στο 14, μιλάει σε προσευχή και λέει για τον Θεόν: «Και το Άγιον σου Σάββατο το έκαμες γνωστόν εις αυτό

Βέβαια που δεν μπορεί ως εκ της εργασίας του παρά να εργαστεί, διότι είναι τέτοια η μορφή της δουλειάς του. Του πέφτει η βάρδια του Κυριακή. Έτερον εκάτερον. Ας προσευχηθεί και για αυτό το θέμα. Κύριος ο Θεός θα τον απαλλάξει. Σας παρακαλώ όμως, ας αγιάσουμε στη ζωή μας την ημέρα της Κυριακής. Είχα διαβάσει κάπου και μου είχαμε εντύπωση πολλά χρόνια πριν. Ευλογημένο το σπίτι εκείνο, λέει, που την Κυριακή η κυρά αλλάζει τραπεζομάντιλο, που την Κυριακή η κυρά βάζει ένα ψεύτικο λουλουδάκι σε ένα ποτήρι στη μέση του τραπεζιού. Είναι η Κυριακή. Ο άνθρωπος ψυχολογικά έχει ανάγκη μεταβολής, αλλαγής. Οι σημερινοί ψυχολόγοι λένε πως είναι ανάγκη για τον άνθρωπο κάπου να πηγαίνει στη δουλειά του από άλλο δρόμο. Αυτή η αιμονή να φεύγεις το πρωί 6 και 1 λεπτό για να πάρεις το τρένο των 6 και 3 λεπτά και να πας στο γραφείο σου 6 ή στη δουλίτσα σου 7 παρά 2 λεπτά. Αυτό το τυποποιημένο τσακίζει, σκοτώνει, σπάει. Για κοιτάξτε την σοφία του Θεού πέραν των πνευματικών ορίων. Τι έχει να πει στον καθένα μας η ημέρα του Κυρίου. Πρέπει να είναι η ημέρα της προσευχής, η ημέρα της μελέτης, η ημέρα που θα καλέσουμε τους αγαπητούς να φάνε το μεσημέρι μαζί μας. Τι έχουμε, ό,τι έχουμε. Τον πρώτο καιρό όταν ο Θεός επέτρεψε και κάναμε σπίτι, τι γινότανε. Όταν έπρεπε να κάνει ένα σπίτι, η γυναίκα μου έκανε πίσω από το παράθυρο. Τι! Τι το έκανες τώρα, τυχώς να μην ειδοποιήσεις. Βρε καλή μου, της λέω, τι φαΐ έχουμε σήμερα. Τι μα δεν ξέρω ένα άνθρωπο εμείς. Όχι, όχι, σιγά σιγά το έμαθα. Δόξα, και τι έχουμε, ξέρω τι έχουμε. Δεν ξέρω ποτέ τι έχουμε. Μ' άρεσε να ρωτάω. Ακούω κάνα φορά να λέει, τι θα φάει το μεσημέρι. Ξέρω, δεν ξέρεις. Sorry, συγγνώμη, δεν ξέρω τι θα κάνουμε τώρα. Μαλώσουμε. Τι έχουμε, τίποτα. Ρύζι. Ωραία. Πάντα θα υπάρξει ένα πιάτο για έναν άνθρωπο. Έλα να φάμε το μεσημέρι, έλα να φάμε το βράδυ, έλα να πιούμε καφέ μαζί, αδελφέ μου. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Μη μένετε με την εντύπωση, αδελφές μου, ότι ο άλλος που το γαλάτε στο σπίτι σας έχει να φάει 6 μήνες. Κακό του κάνετε, πίεση του φέρνετε. Δόξασμένο το όνομα του Θεού. Η Κυριακή μας. Θέλω να τη γλεντήσεις. Αν έχεις την δυνατότητα εν Χριστώ Ιησού από πολύ πρωί και είναι οικογένεια του Ιησού Χριστού, έχει 2-3 κασετούλες με όμορφους ύμνους. Βάρ τους πολύ πρωί, να ρουξένεις τον καφέ σου. Ο Κύριος σου εχάρισε και ένα πουκάμισο άλλο με κατά έτσι τις γραμμές. Βάρτο αυτό το πουκάμισο με κατά έτσι τις γραμμές. Είναι η ευλογία της Κυριακής. Θα πας στην εκκλησία σου νωρίς, θα προσευχηθείς, θα γονατίσεις. Δεν είναι η Κυριακή για να πάρεις οξυγόνο και υδρογόνο. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Πάντα να θυμόσαστε αυτά τα οποία λέμε. Δεν υπάρχουν χαμένα παιδιά. Στο μεγάλο ποσοστό υπάρχουν αποτυχημένοι γονείς. Στο μεγάλο ποσοστό. Τις εξαιρέσεις ας τις ξέρει Κύριος ο Θεός από πάλι. Μα δεν βλέπω προς το παρόν αποτελέσματα. Περίμενε και πολλές φορές θα φύγεις και θα κλείσεις τα μάτια σου και τα αποτελέσματα θα δεις εν τη ημέρα εκείνη. Ευλογημένο το όνομα του Θεού που έμαθε στο παιδί σου από μικρούλι να έρχεται με σιδερωμένο το κουστούμάκι του και καθαρό. Το ίδιο είναι, δεν πειράζει. Όταν καμιά φορά μας κάνανε κανένα ρουχαλάκι στα παλιά εκείνα δύσκολα χρόνια, εβάζανε στο παντελόνι από μέσα και 5 πιθαμές
Από μέσα. Έτσι λέει που όταν μεγαλώνει το παιδί κατέμενε κατά κάτω το παντελόνι. Αλλά εν τω μεταξύ αυτό είχαν το χώμα του και γινόταν χρονιά με χρονιά σαν ακορντεόν. Έτσι είχε γραμμές κατά έτσι. Ωραία. Αλλά ήταν καθαρό. Και ήταν και πλημμένο.

Μένω το όνομα του Θεού. Τώρα δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Πάλι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Την Κυριακή σου, ψυχούλα, την Κυριακή σου. Είναι η Κυριακή η ημέρα της αφιερώσεως. Πιστεύω πως θα είναι μια ευλογία η Κυριακή, αν είναι σύγχρονα και μια μέρα όπου το πρωί πριν από την Εκκλησία, διότι η Κυριακή έχει το κήρυγμα και εν συνεχεία έχει τη λατρεία. Μου ανεβαίνει η πίεση όταν ακούσω λατρεία την ώρα του κηρύγματος. Όχι, αυτό είναι το κήρυγμα και μπορεί να γίνει κάθε μέρα. Λατρεία είναι μετά το κήρυγμα, η ώρα του δείπνου, η ώρα της φωτιάς που κατακαίει. Ευλογημένο το όνομα του Θεού και οι ψυχούλες εκείνες ευλογητές που πριν πάνε στο σπίτι τους εκεί που μένουν, έχουν τη δική τους ώρα, όπου βάζουν το μαγνητόφωνο της ζωής τους όλης της εβδομάδος για να κατακάψουνε. Κύριε, αυτό δεν έπρεπε και εκείνο δεν έπρεπε και εκείνο δεν έπρεπε. Κάποιος δούλος του Θεού έλεγε, βάζω, λέει, το μαγνητόφωνο στη ζωή μου κάθε Κυριακή, όχι για να δω τι θα κάψω, αλλά για να δω τι καλό θα διατηρήσω από τη βδομάδα. Και συνήθως, λέει, δεν διατηρώ τίποτα και την καίω κατ' ενώπιον του Χριστού όλη την βδομάδα. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Έχεις την ευτυχία, την ευλογία και τη χάρη της υγείας σου. Θα ήθελα να βάλεις ανάμεσα στις επισκέψεις σου και το φίλο μου το Γιάννη, το γιατρό, με τη μανούλα του, να πάτε να τον βλέπετε. Να πηγαίνετε, αν καλή η ψυχή, δέχετε την αλήθεια. Τώρα μιλάγαμε με τη Λευτερίτσα για μια άλλη ψυχή, δέχετε την αλήθεια. Ο ένας εδώ, ο άλλος πιο πάνω. Δεν ξέρω, άλλη μια φορά θα σας πω, ωραίο πράγμα, Βασίλη, με το μοτοσακό σου αύριο, να βάλεις και εκείνο τον Νικόλα από πίσω και μια κιθάρα κρεμασμένη, από πίσω όμως ο Νικόλας, έτσι, όχι μπροστά, δεν χωράει δύο μοτοσακό και κιθάρα, και να πάτε να ψάλετε. Απάνω εδώ που είναι η Κοκακόλα, όπως πάμε στην οδό Λαμίας, στο αριστερό χεράκι, σας το έχω ξαναπεί, είναι ο Ξενώνας. Πηγαίνετε να δείτε τι παναπιπώνος. Πηγαίνετε να δείτε τι σημαίνει εκτιμώ την υγεία που ο Θεός μου εχάρισε. Η Κυριακή μας, η ευλογητή ημέρα μας, η δυνατή ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή μας, η Κυριακή. Αν μπορούσα να αποφύγω και να μιλήσω για βιωτικά πράγματα την Κυριακή, ευλογία είναι και αυτή. Άστα αυτά. Λέει, να σε πάρω στο τηλέφωνο να δούμε τι θα γίνει, λέμε, και το χτυματάκι τελικά. Λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άστο αυτό για τη Δευτέρα. Σήμερα δεν μπορώ. Είναι η μέρα του Κυρίου. Δεν μπορώ να την κλέψω. Μη κλέψουμε από μας τους ίδιους και από πάνω μας και από τα σπιτικά μας την ευλογία του Θεού, την ευλόγησε και την αγίασε. Και οι άνθρωποι, οι πιστοί, ας μην έχουμε απαιτήσεις την Κυριακή να φάμε τι να φάμε, ξέρω εγώ. Ας φάμε το φαΐ του Σαββάτου, πατάτα τηγανητή. Ευλογημένες οι οικογένειες εκείνες, όπου ο Θεός αποκάλυψε αυτή την ευλογία. Είναι μια ημέρα αγιασμένη, ξεχωρισμένη. Είναι μια ημέρα που εγώ θα την ευλογήσω στη ζωή σου. Να μάθουμε τα παιδιά μας από πολύ μικρά, από μωρά, να τελειώνουν τη δουλειά του σχολείου το Σάββατο. Τελείως. Διαβάστε, παιδιά, θα σας βοηθήσω μέχρι τις 12 η ώρα τη νύχτα. Σάββατο η δουλειά. Όλα. Και την Κυριακή ούτε διαβάσματα ούτε γραψίματα, παιδιά.
θα πάμε εδώ, να πάμε εκεί, θα σε πάρουμε εδώ, θα πάμε τα παιδιά, θα πάμε στο Κυριακό. Ωρε! Και το γλεντάνε τα παιδιά. Είναι η Κυριακή. Είναι η ημέρα του Κυρίου. Αγαπητοί μου, δεν βλέπω πουθενά δυσκολίες. Να μας έλεγε ο Κύριος εγώ. Δεν ζητάει από μας τίποτα. Λέει, την ημέρα αυτή ειδικώς στη ζωή σας θα την ευλογήσω. Ειδικώς αυτή την ημέρα θα τη χαριτώσω. Ειδικώς αυτή την ημέρα την θέλω αγιασμένη. Τίποτε άλλο. Ας το πάρουμε απόφαση απόψε. Ας κάνουμε την προσευχούλα μας απόψε. Κύριε, όμορφη μέρα η Κυριακή. Δεν είναι η μέρα για να αναπαυθείς και να κοιμηθείς και να ξεκουραστείς. Πιστεύω προσωπικά πως η ημέρα της Κυριακής πρέπει να είναι μια μέρα κοπόσεως. Γλυκιάς και ευλογητής όμως κοπόσεως. Μαζί με τον Κύριο. Πρέπει να είναι μια ημέρα αναπαύσεως ενώπιον του Κυρίου. Ειρήνης ενώπιον του Κυρίου. Τι να πω και πώς να μιλήσω. Δεν έχω το δικαίωμα, γι' αυτό θα σιωπήσω. Ανθρώπων οι οποίοι δεν κατηνόησαν την ευλογία του δείπνου. Δεν ξέρω πιο μεγάλη ευλογία για αυτή τη συγκεκριμένη εκκλησία. Εάν κάποτε έφταναν στο σημείο να πούνε Κυριακή μεσημέρι την ώρα του δείπνου και να μοιραστείτε τα ποτήρια, ένα ποτήρι κάθε δύο, διότι δεν έχουμε άλλα ποτηράκια. Δεν μπορώ να καταλάβω άνθρωπο τον οποίον ευλόγησε ο Θεός και ήρθε στην εκκλησία, πιστό εννοώ άνθρωπο, και τελικά να σηκωθεί να φύγει. Μοιάζει με έναν άνθρωπο πεινασμένο που ήρθε, εκάθισε στο τραπέζι, είδε τα μαχαιροπύρουνα, είδε τις πετσέτες, είδε και τις σαλατιέρες, και την ώρα που έρχεται το φαΐ σηκώθηκε και έφυγε. Μα αν υπάρχει Κυριακή και αν υπάρχει ευλογία Κυριακής, είναι η ώρα η μυστική. Την ώρα εκείνη της ευλογίας, όταν ενθυμίσαι ότι ο Χριστός απέθανε για την προσωπική σου υπόθεση. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν είχα να σας πω τίποτε άλλο παρά να σας παρακαλέσω μόνον. Να πάρουμε θέμα προσευχής όλοι μας. Τη θέση μας κατά την Κυριακή. Και επειδή η καλοθύμητη μέρα είναι αύριο Κυριακή, ας δοκιμάσουμε αύριο. Σήκω νωρίς. Ετοίμασε το καφεδάκι σου νωρίς. Πάρε τα φυλλαδιάκια στην τσέπη σου νωρίς. Αν μπορείς και είναι ευλογητό, βοήθησε τον άνθρωπό σου, την γυναίκα σου ή τον άντρα σου να ετοιμαστεί όσο είναι δυνατόν ή να ετοιμαστούν τα παιδιά νωρίς. Πάμε εις την εκκλησία. Για σκεφτείτε αγαπητοί μου, ένας άνθρωπος σε παίρνει στο τηλέφωνο και σου λέει είναι ανάγκη, πρέπει να σε δω, και πας. Τι με θέλει? Και αν αμφισβήτητα κάτι σοβαρό, σε θέλει. Για σκεφτείτε ο Θεός. Σας θέλω την Κυριακή το πρωί, στις 10:30, έχω κάτι να σας πω. Για σκεφτείτε απάντηση εκ μέρους πιστού ανθρώπου. Μωρέ, με θέλεις, εγώ δεν έρχομαι. Ο Θεός σε ζητάει. Ο Θεός έχει κάτι να σου πει. Ο Θεός σε καλή ψυχή. Τι να του πεις? Γυναίκα παντρεύτηκα, βόδια αγόρασα, χωραφάκι απέκτησα, στο Θεό. Έχει να σου μιλήσει η ψυχή την Κυριακή, έχει να σου πει, και κυρίως την ώρα του ύπνου έχει να σε ευλογήσει με ειδικές ευλογίες. Ας κλείσουμε. Επειδή υπήρξαν άνθρωποι που ήρθανε μετά την αρχή και είχε συντετελεσμένα ο Θεός
στην ημέρα την έβδομη τα έργα αυτού που έκαμε. Και αναπαύθηκε την έβδομη μέρα από όλα τα έργα του που έκαμε. Και ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την έβδομη και την αγίασε. Γιατί αναπαύθηκε από τα έργα του. Αναπαύθηκε. Την ευλόγησε. Την αγίασε. Και όταν λέει την ημέρα, εννοεί αυτούς που απολαμβάνουν την ημέρα και που ξέρουν τι πάει να πει. Κυριακή είναι η μέρα του Κυρίου. Ευλογημένο να είναι το όνομά σου. Ευλογημένη η χάρη σου και η αγάπη σου με την οποία μας αγάπησες στα επουράνια Άγια, στο όνομα του Χριστού και για τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί γιορτάζουμε κάθε Κυριακή την Ανάσταση, την παρουσία Του. Βοήθησέ μας να αγιάσουμε την ημέρα της Κυριακής για να μας ευλογήσεις κατά την ημέρα της Κυριακής. Βοήθησέ μας να πάρουμε στα σωστά πράγματα τη σωστή θέση. Φύλαξέ μας από το να κάνουμε πράγματα που και ο κόσμος έκανε και μέχρι χθες εμείς οι ίδιοι ακολουθήσαμε. Ευλόγησε στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών τούτη τη θέση του αγιασμού των ημερών σου, των ωρών σου, του προσώπου και της παρουσίας σου. Ευλόγησε μας όλους. Και τις επόμενες ώρες που θα μείνουμε, εν Χριστώ Ιησού.

0: να σε ευλογεί.
1: Απόψε, όλοι μαζί, στο τέλος της ώρας, να πούμε τώρα το κατάλαβα. Αυτό πρέπει να πούμε. Και αν δεν το πούμε αυτό, αγγελικούδι, δεν κάναμε τίποτα. Έτσι είναι να πούμε. Ο Θεός, αγαπητοί, πρέπει να μας δίδει θετικές και αρνητικές απαντήσεις. Τι σημαίνει μια αρνητική απάντηση στον τομέα που μελετάμε? Προσευχόμαστε για ένα πράγμα. Ζητάμε ένα άλλο. Ή λες μια νου ανθρώπου, του λες. Μια φορά μου είχαν βάλει ένα μαγνητόφωνο. Το κουβαλήσαν οι άνθρωποι στο σπίτι μου και ήταν και του λόγου του βαρύ. Μου είπανε λοιπόν για μια ομιλία επινόης ειδικού θέματος. Έκατσα ο καλός, πήρα τις σημειώσεις, έκανα την προσευχούλα. Έμαθα το χειρισμό. Είμαι, ξέρετε, σε αυτά τα πράγματα έχω ειδική εξυπνάδα. Έμαθα και το χειρισμό. Δεν άφησα κανέναν να μπει, κανέναν να βγει, καμία πόρτα να κλείσει, καμία πόρτα να ανοίξει, σιωπή όλη. Το κήρυγμα. Άρα το κήρυγμα. Άστηξε περί τα 35-40 λεπτά, θυμάμαι. Πάτησα και το κουμπί. Έρχεται το απόγευμα, το βραδάκι, ένας αγαπητός που μου είχε δώσει εκεί πέρα, να το βάλουμε το δω. Δεν έλεγε τίποτα. Μου λέει, μίλαγες. Μόλις 40 λεπτά λέω μίλαγα. Δεν έγινε, τι έκανες? Δεν, τίποτα δεν έκανα. Λέω, στο τέλος λέω, πάτησα το κουμπί. Έχασα να πει στην αρχή, λέει, το πατάει το κουμπί. Να ανοίξει, λέει, το ραδιόφωνο, το μεγάφωνο, το δω πώς το λένε εκείνο εκεί. Ωραία, λέω. Και κατάλαβα κάτι, αγαπητοί, που απόψε θέλω να σας το μεταδώσω. Αν είναι παρακυρίου, να πούμε έτσι είναι, Κύριε, και σε ευχαριστούμε. Θα διαβάσω από το Ματθαίο. Γνωστό αναμφισβήτητα κομμάτι από το 25ο κεφάλαιο. Όταν δε 25-31 έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη δόξα, μαζί του και όλοι οι άγγελοι, τότε θα είναι που θα καθίσει στο θρόνο της δόξας του, και τότε θα είναι που θα μαζευτούν μπροστά του όλα τα έθνη, και θα χωρίσει τους ανθρώπους τους μεν από τους δε, καθώς ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια, και θα βάλει τα πρόβατα δεξιά του και τα κατσίκια από τα αριστερά του. Τότε προσέξτε, στην αρχή τον λέει ο Υιός του ανθρώπου, τώρα όμως λέει ο βασιλεύς. Δεν τον εδιώξαμε και δεν τον θέλαμε για βασιλέα μας. Ο βασιλεύς. Θα το προσέξετε αυτό. Θα έρθει ως βασιλεύς. Ελάτε οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία. Μια βασιλεία ετοιμασμένη για σας από τον καιρό που δημιούργησα τον κόσμο. Γιατί επείνασα και μου δώκατε να φάω. Δίψασα και με ποτίσατε. Ξένος ήμουνα και με πήρατε στο σπιτικό σας. Ήμουνα γυμνός και με ντύσατε. Είχα αρρωστήσει και ήρθατε και μου κάνατε επίσκεψη. Βρισκόμουν στη φυλακή και ήρθατε σε μένα. Τότε οι δίκαιοι θα το αποκριθούν. Μα Κύριε, πότε σ' είδαμε να πεινάς και σε ταΐσαμε? Πότε σ' είδαμε να διψάς και σε ποτίσαμε? Πότε σ' είδαμε ξένο και σε πήραμε στο σπιτικό μας? Δεν θυμόμαστε να σου ποτέ γυμνός και να σε ντύσαμε. Πότε σε είδαμε άρρωστο ή φυλακισμένο και ήρθαμε σε σένα? Και ο βασιλιάς θα τους απαντήσει και θα τους πει: θέλω να σας διαβεβαιώσω πως ό,τι εκάματε σε ένα από αυτούς τους μικρούς, τους ταπεινούς, τους χωρίς συμμαχισία, αυτό σημαίνει ελάχιστος, χωρίς ειδική σημασία, αδελφούς μου, είσαι με το χάματε. Θα πει επίσης και σε εκείνους που είναι στα αριστερά του. Να φύγετε από μένα μακριά, καταραμένη, στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και τους αγγέλους του. Γιατί πείνασα και δεν μου δώκατε να φάω. Δίψασα και δεν με ποτίσατε. Ήμουνα ξένος και δεν με πήρατε στο σπίτι σας. Γυμνός ήμουνα και δεν με ντύσατε. Άρρωστος ήμουνα και φυλακισμένος. Και δεν ήρθατε να μου κάνετε μια επίσκεψη. Και τότε θα το αποκριθούν και αυτοί και θα πούνε: Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς, να διψάς, πότε στάθηκες ξένος, γυμνός, άρρωστος, φυλακισμένος και δεν σε υπηρετήσαμε. Τότε θα τους αποκριθεί και θα τους πει: Σας διαβεβαιώνω πως εκείνο που δεν εκάματε στους πρώτους είπε σε αυτό, σε ό,τι εκάματε. Σε ένα από αυτούς τους ελαχίστους. Σε αυτούς θα πει, σε εκείνο που δεν εκάματε. Δεν εκάματε. Σε αυτούς τους ελάχιστους, τους μικρούλιδες, τους περιφρονημένους, ούτε σε μένα το κάματε. Και αυτοί θα μεταβούνε στον τόπο μιας αιώνιας τιμωρίας. Η δε δίκαιη η ζωή αιώνια. Αγαπητοί μου, δεν νομίζω πως υπάρχει τάξης ανθρώπων, κατηγορία ανθρώπων, περισσότερο από μας που να έχει ακούσει τι πρέπει να κάνει. Κυριολεκτικά είμαστε βομβαρδισμένοι από αυτές τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Πλουτισμένοι μέσα μας. Στο πετσί μας. Ξέρετε, είναι ορισμένοι άνθρωποι που δουλεύουν όχι με τα ψάρια, όχι στα ψάρια. Δεν πουλάνε ψάρια. Είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην ιχθυόσκαλα. Τώρα η ιχθυόσκαλα είναι στον Άι Γιώργη, στο κερατσίνι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μυρίζουν ψάρι. Και δεν είναι τόσο ευχάριστη μυρωδιά. Όσες κολόνιες να ρίξουν επάνω και after saving που λένε. Λοιπόν, έτσι έχει ποτίσει, έχει νοπίσει, μας έχει στην Κέρκυρα λένε κορπύρι. Μπήκε μέσα αυτές οι αλήθειες. Και είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε κάτι εν ειλικρινία, κάτω από αλήθεια. Αυτές οι αλήθειες δεν μας έχουν επηρεάσει. Μιλάω για το μεγάλο ποσοστό, στο μεγάλο βαθμό επηρεασμού που έπρεπε να είχε συμβεί ύστερα από αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν είναι παράξενο σαν φυσικό φαινόμενο. Το πιο άνωστο πράγμα στον κόσμο είναι εκείνο που ζει μέσα στο αλάτι, το ψάρι. Δεν υπάρχει ανωστότερο πράγμα από το ψάρι. Σε τέτοιο σημείο που μόλις το βγάλουν από τη θάλασσα οι γυναίκες για να το μαγειρέψουν, το αλατίζουν με τη χούφτα το αλάτι απάνω. Γιατί δεν τρώγεται το ψάρι. Παράξενο δεν είναι. Ζει και μεγαλώνει χρόνια ολόκληρα μέσα στη θάλασσα. Και είναι το πιο άνωστο πράγμα. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει. Βρε λες, βρε ακούνε, βρε κάνεις στηρίγματα ή μου κάνουν αυτό εννοώ. Μας τα λένε, βρε μας τα λένε, βρε μας τα λένε. Τίποτα. Βρέκα μια επίσκεψη, τίποτα. Βρέκα ένα πορτοκάλι, τίποτα. Βρέ να πάει ένας μέχρι εκεί, τίποτα. Βρέ ο άλλος πεθαίνει εκεί πέρα, τίποτα. Και βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, αλλά λανθασμένα. Θα ήθελα απόψε να το λύσουμε το θέμα. Δεν ξέρω πόσες φορές ακόμα θα είμαι εδώ. Άνθρωποι είμαστε, το τσούκου τσούκου που έχω εδώ πέρα μπορεί να σταματήσει. Τι να κάνουμε τώρα. Με το τσούκου τσούκου θα τα βάλουμε. Και πρέπει να το πούμε και αυτό, αδελφάκια. Δύο λάθη γίνονται. Η μεν τα βάζουν με τον άμβονα. Δεν τα λέει, δεν τα λέει ο άμπονας. Εδώ πέρα θέλει καμουτσιές, δεν και να τους τα πεις. Ποιος θα το πει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν τα λέει. Δεν θα είναι αλήθεια. Πώς να το κάνω. Το λέει ο άμπονας. Αν θέλεις, το παραλέει. Εάν θέλεις, έχει καταντήσει αειδιαστικό. Αν θέλεις να συμφωνήσουμε, το έχεις βαρεθεί. Από το 53 μέχρι το 81 είναι περίπου 33 χρόνια, 32 υπόθεση, η πρώτη ώρα του Σαββάτου. Ώστε αυτό δεν είναι. Η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων. Ας πω όλοι. Εγώ λέει τα ξέρω όλα. Λέγε του λόγου σου που τα ξέρεις όλα. Είναι λέει οι καρδιές σκληρές. Τελευταίες μέρες και τελευταίες ώρες και τελευταίες εποχές και δεν πάμε καλά η εκκλησία και η εκκλησία και... Πόρε, λάθος, ούτε αυτό είναι. Τι είναι. Πολλές φορές, αν θυμόσαστε από τα παιδιά ή τα παιδικά σας χρόνια ή τα παιδιά σας ή τα εγγονάκια σας, θα δείτε ότι ένα σημείο αριθμητικής, ένα σημείο ορθογραφίας, τα παιδιά δεν το πιάνουν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και κάνουν συνεχώς λάθη. Η πιο πρόχειρη λύση είναι να πάρεις μια βίτσα να τα κάνεις σαν ζεύρο. Άσπρο μαύρο, άσπρο μαύρο. Δεν είναι. Και οι άλλοι να πεις ότι φταίει ο δάσκαλος. Δεν φταίει. Και οι άλλοι να πεις ότι το παιδί μου είναι μπουμπούνας. Ούτε έτσι είναι. Ξέρετε, είναι απλό το πράγμα. Το παιδί δεν το καταλάβει. Και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να του πούμε, έλα, μπέρα, τώρα τα μαθήματα θα ασχοληθούμε, άντε να παίξεις και μετά έλα να τα πούμε. Και αφού το παιδί παίξει, του λες, θα σου πω κάτι. Για πάρ' τα σπίρτα, βάρ' τα κάτω τα σπίρτα. Για να πάρουμε ένα μήλο να το κόψουμε, να δούμε τι γύρω πει αφαίρεση. Και το δίνεις με το παράδειγμα χοντροκομμένο με αγαπούλα και το κατάλαβε. Θα ήθελα απόψε με την αγάπη και το έλεος της παρουσίας του Πνεύματος του Αγίου προσευχόμενο όλη την εβδομάδα να δούμε τη λύση. Περί τίνος πρόκειται. Δεν τα πω άμβωνα σωστά. Η εκκλησία από κάτω, ο δούλος του Θεού θα πω. Δεν έχω αγάπη. Είναι σκληρή πέτρα, τσιμέντο, γρανίτης η καρδιά. Τι συμβαίνει. Εδώ ο Κύριος ανοίγει με ένα κλειδί την καρδιά μας σε ένα μεγάλο μυστικό. Ποιο. Αρρώστησε ο βασιλάκης. Ο καπνιάρης και είναι στο νοσοκομείο. Είναι εδώ ο βασιλάκης. Και αυτά που λέει πως είναι άρρωστος, δεν πιστεύω. Ξέρετε που είναι το λάθος μας. Στο ότι είπαμε ότι είναι άρρωστος ο βασίλης. Αυτό είναι το λάθος. Άλλο έπρεπε να πεις. Είναι, έτσι λέει εδώ, άρρωστος ο Χριστός. Τα μάθες λέει, Λέει τι, είναι άρρωστος ο Χριστός. Λέει πού είναι. Είναι λέει πάνω στην Πεντέλη. Στο τσεγκάρι το νοσοκομείο. Τι είναι ο Χριστός. Λέει ναι. Γελάει άλλος. Τι γελάς του λες. Τι είπε ότι ήσουν άρρωστος. Ορίστε. Τι ποτέ ήσουν άρρωστος, του λέω. Εγώ ήμουν άρρωστος. Και σου λογαριάζω γιατί δεν ήρθες σε μένα. Και πέρασε από μπροστά σου η ψυχούλα που δεν μπορούσε να έρθει την Κυριακή γιατί δεν είχε παπούτσια. Και δεν είπες σήμερα την Κυριακή το πρωί ο Χριστός δεν θα έρθει στην εκκλησία. Γιατί, δεν είναι η παπούτσια. Αν μπορούσες να κάνεις κήρυγμα χωρίς τον Χριστό. Και αν μπορούσε να γίνει η ώρα Κυριακή πρωί στην όποια εκκλησία, χωρίς τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός δεν μπορεί να έρθει. Γιατί δεν έχει παπούτσια. Ποτέ δεν είπαμε. Ή στις φυλακές Χαλκίδας. Στις φυλακές Ναυπλίου. Είναι, ξέρεις, λέει, έχουν συλλάβει τον Ιησού Χριστό και είναι φυλακισμένος ο Χριστός. Ο Κύριος μου δεν είναι. Τώρα θα καταλάβετε κάτι κουβέντες που είπαν οι γυναίκες όταν πήγανε στην ώρα της Αναστάσεως. Ουριάζοντας και κλαίγοντας λένε στο φύλακα, πού βάλατε τον Κύριό μου. Ποτέ δεν ψάξαμε στο νοσοκομείο να βρούμε τον Κύριο. Και όταν δεν το βάλεις μέσα σου, πως του συγκρού είναι ο Χριστός άρρωστος. Εύκολα ανοίγεις την τηλεόρασή σου και βλέπεις τον αγώνα. Δεν ξέρω ποιες ομάδες παίζουν. Γιατί, λες, η Πόπη είναι άρρωστη, πάω και αύριο. Και χθες ήταν άρρωστη η Πόπη, έτσι άρρωστη είναι η Πόπη. Αυτό ψυχή θα το ζήσεις. Είναι σφάλμα να λέμε ότι στο τάδε νοσοκομείο είναι ο Χατζόπουλος. Στο τάδε νοσοκομείο, στον τάδε θάλαμο, είναι ο Χριστός άρρωστος. Και αν θέλεις, μην πας. Και πρέπει να ξέρεις πως θα έρθει μια μέρα και θα στο λογαριάσει. Συγγνώμη, θα μπουν το λογαριάσει. Το παιδί του αλουνού είναι άρρωστο. Ποιο παιδί, του τάδε, λάθος. Ο Χριστός είναι άρρωστος. Αν έτσι βλέπαμε τα πράγματα. Αν ενώπιον του Θεού βρισκόμαστε κάθε στιγμή και αν αφήναμε τον Κύριο να πάρει τη θέση στο κλινάρι της αρρώστιας του ξένου. Έχει κάτω στον Πειραιά. Ψάχνοντας προδήλως για δουλειά κυκλοφορούν εκατοντάδες μαύροι. Σε μια εποχή ήταν από τις Ινδίες, σε μια δεύτερη εποχή ήταν από το Πακιστάν. Τώρα είναι από την Γκάνα. Έρχονται όχι με άδεια παραμονής. Έρχονται με μια ειδική πρόσχερη βίζα. Μέσα σε ένα μήνα να μπαρκάρουνε και αν δεν μπαρκάρουνε πρέπει να φύγουνε. Συνήθως όμως μέσα σε ένα μήνα δεν μπαρκάρουνε. Πού να ζήσουν και πώς να ζήσουν τώρα. Λεφτά δεν έχουν. Πάνε σε διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι τους εκμεταλλεύονται. Του λέει, α, λέει, τι θέλεις, λέει δουλειά. Και το βάζει να κάνει δουλειά, κανονική δουλειά. Λέει, πάρε ένα κατοστάρικο. Τι είναι κατοστάρικο, λέει. Πάμε 150, λέει, να πληρώσω 130 κάπου που κοιμώνται σε ένα δωμάτιο 45 μαζί και να φάω, λέει, ψωμί, σκέτο, τίποτε άλλο. Όχι, αν θέλει, αν δεν θέλει. Σας τι κάνει, δεν ξέρω. Ας μιλήσω για τον εαυτό μου. Αν σε ένα-ένα από αυτά τα μαυράκια με τα άσπρα τα δόντια και τα γλυκά πρόσωπα και είναι όλα νεαρά παιδιά. Έχω δει τον Ιησού Χριστό. Ήμουνα ξένος και σταθήκατε ξένοι. Δεν με πλησίασε κανένας σας και δεν βρέθηκε κανένας σας να μου πει. Αυτά ξέρουν περίπου όλα εγγλέζικα ή τόσα εγγλέζικα ώστε να μπορεί να συνοηθεί κανείς. Πώς σε λένε. Α, με λένε, ξέρω πώς το λένε. Ένα που είχαμε γνωρίσει. Ένα παράξενο όνομα, Αφρικάνικο. Το μεσημέρι θα φάμε μαζί. Κατεβείτε σε ένα εστιατόριο. Όχι, αδερφέ, αυτά τα κατοστάρικα, τα κόκκινα. Και θα φάμε μαζί. Αν θες να του πεις και δύο λογάκια, θα τα δεχτεί. Να. Πού νομίζω πως κάναμε σφάλμα. Δεν φταίει ο άμαθος. Και τα είπε. Και ορθά τα είπε. Δεν φταίνει η καρδιά σου από κάτω. Στην έννοια θέλω να πω πως δεν είναι σκληρές οι καρδιές. Δεν είναι οι καρδιές παγωμένες. και συγκίνηση έχουνε και ευαισθησία έχουνε και αγαπούλα έχουνε. Περί τίνος πρόκειται? Δεν είχαμε τοποθετήσει ποτέ ορθά τα προβλήματα. Και τα πνευματικά προβλήματα έχουν και αυτά μία διαδικασία σωστής λύσεως. Όπως λένε τα παιδιά στο σχολείο, για να λυθεί ένα πρόβλημα χρειάζεται να κάνεις μία σωστή κατάταξη. Αν δεν κάνεις στα δεδομένα του προβλήματος ορθή κατάταξη, δεν κάνεις τίποτα. Αν στην πρώτη πράξη, αντί να κάνεις διαίρεση, κάνεις προεπλασιασμό, από εκεί και πέρα όλους τους κομπιούτερες του κόσμου να βάλεις, μπήκε λάθος από για το αποτέλεσμα, τελείωσε το θέμα. Πες μου, τον πόνο, τη θλίψη, την αρρώστια, την ανάγκη, την έχω δει, την έχεις δει, σαν ανάγκη του Ιησού. Πότε ήμουνα γυμνός? Και ορθά του λένε αυτοί, και γυμνός. Εμείς λέμε, χτύπαξες, πότε δεν είδαμε εμείς γυμνό. Σας λογαριάζω πως εκείνο που δεν κάματε σε ένα των αδελφών μου των ελαχίστων, είναι σαν να ήμουν γυμνός να πέρασα μπροστά σας και να μην το κάματε. Και να σας πω λέει και κάτι έξω από θεωρίες. Δεν το κάματε. Γιατί από μπροστά σας μπορώ να κρυφτώ και ο Γιάννης μπορεί να κρυφτεί από μένα. Μαζί με τον Γιάννη όμως στέκουμε γυμνοί και τετραχυλισμένοι μπροστά στην παρουσία του Θεού. Έτσι διατυπώνω το φόβο, μακάρι να είναι μόνο φόβος, πως γιομίσαμε θεωρητισμό τα κεφαλάκια μας. Έλεγε κάποιος πιο παλιά μια φράση όμορφη: γίναμε αμβονομερακλίδες. Το ωραίο κήρυγμα. Πού αρέλα στα πία, ο αδερφός ο Τάδε λέει. Ήρθε λέει από τη Βενεζουέλα, τώρα θα έρθει ένας άλλος λέει. Από πού θα έρθει? Από την Κεντρική, από το Εκουαδόρ. Έρε λέει αυτόν να ακούσει. Και χωρίζουμε και μας αρέσουνε. Εγίναμε χριστιανοί εγκεφαλικοί, θεωρητικοί, θεολογούντες. Κόβουμε την τρίχα στα 15, όχι έτσι, καθέτος. Ωραία ερμηνείες επί ερμηνειών. Και έλαβα και δεν έλαβες και τώρα που έλαβα και αρχίζουν τα ρουλιαχτά και μία στον ταβάνι κάτω και μία κάτω. Λέει τώρα λέει θα δεις θα γίνει εδώ λέει. Θυμάμαι κάποιον, πιστεύω πως είναι με τον Κύριο, διότι τελικά είχε μια τραγική κατάληξη. Ο Κύριος επέτρεψε. Ο Κύριος επέτρεψε. Να φύγει πριν λίγο καιρό. Ήτανε χρόνια σε μια μικρή σύναξη και τον αγαπούσαμε. Και πιστεύω μας αγαπούσε. Αλλά είχε πάθει μια μορφή πνευματικού καρκίνου. Ονομάζεται πνευματικός τουρισμός. Βρε καλέ μου, βρε Κωστάκι μου, βρε καλέ μου, εμείς αγαπάμε, βρε καλέ μου, εμείς δεν θέλουμε, τι να κερδίσουμε, βρε καλό μου, μη, βρε καλέ μου. Στο τέλος, σας λέω, κατάντησε σε φρικτό χάλι, ανθρώπινο τραγωδία. Κάποτε τον βρήκα, ήξερε πως τον αγαπάω πάντοτε και πάντοτε ο Κύριος επέτρεπε να πηγαίνω να τον βλέπω. Ήταν μέσα στις τακτικές μου επισκέψεις. Εκεί που ήταν τελικά τώρα τον τελευταίο καιρό, μια φορά μου είχε πει: τι έγινε ρε Κωστάκη, τι λέω? Ω, εκεί να δεις η προσευχή, χτυπιόμαστε κάτω λέει. Κωστάκη μου, του λέω, συμπάθαμε, δεν το καταλαβαίνω. Ο Θεός θα σας συγχωρέσει. Κι αν επίτηδες το καταλαβαίνω, αν με συγχωρέσει για μένα. Γίναμε εγκεφαλικοί χριστιανοί. Γίναμε συναισθηματικοί θεολογούντες άνθρωποι. Και ξεχάσαμε τα του Κέσαρος το Κέσαρι. Να, τι με πολύ απλότητα θα ήθελα απόψε να δω. Να τη ζητώ στην προσευχή μου, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Μου είπες πως το παιδί σου δεν έχει φάρμακο. Να τσακιστούμε. Να το βρούμε. Δεν κάνει 1.800 δραχμές. Πρέπει να το βρούμε. Δώσουμε κάτι στάδιο. Δούμε δύο κάτι στάδιο. Δούμε ένα 720. Λέει, αδερφέ μου, λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ τον αδερφό τον Τάδε που πήρε την πρωτοβουλία για το φάρμακο. Τι ποιο φάρμακο. Λέει, για το παιδί. Ποιο παιδί. Λέει, το παιδί, λέει, το φάρμακο, λέει, που πήρε. Λάθος. Κανένα παιδί δεν πήρε κανένα φάρμακο. Ο Ιησούς Χριστός ήθελε ένα φάρμακο, δεν έκανε 1.810. Και τσακιστήκαμε και δεν μπορούσαμε να πάμε σπίτι μας το μεσημέρι να φάμε πριν μαζέψουμε 1.810 για το φάρμακο του Χριστού. Και ξέρεις και κάτι άλλο. Από τη στιγμή εκείνη που μέσα στην καρδιά σου θα συλλάβεις πως ό,τι κάνεις το κάνεις όχι εις τον Κύριον, για τον Κύριον, γιατί είναι ο Κύριος εκείνος που έχει την ανάγκη. Δεν μπορείς να δεχτείς και ευχαριστώ. Τι ευχαριστώ να δεχτείς. Άλλος δίνει 2.000 δραχμές. Ένας βγάλει παπουτσάκια, λέει, σε εκείνο το κοριτσάκι εκεί πέρα. Μα, δεν το αγοράσουμε. Λέει, και ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, η μαμά του παιδιού. Ποιον, λέει, που αγοράσατε τα παπούτσια. Τα παπούτσια. Λέει, τα παπούτσια του παιδιού. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν μου πάνε πως ο Χριστός δεν είχε παπούτσια. Μόνο πως θα ζωγάρει παπούτσια για τον Κύριο, έκανε 2.000 και τα έδωσα. Τώρα μου λες το παιδί. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Ήταν ο Κύριος. Ήταν εκείνος που είχε την ανάγκη. Ήταν εκείνος που λογάριασε. Ήταν εκείνος που σε περίμενε και με περίμενε. Κάποτε πάτε επάνω στα Μελίσια στον Ιν νοσοκομείο Τσαγκάρι. Είναι ένας μεγάλος σαν κήπος, σαν δρόμος, γεμάτος δέντρα. Μετά στο βάθος είναι το νοσοκομείο. Είναι περί τα 250 με 300 μέτρα. Στις μέρες που δέχονται επισκέψεις στα νοσοκομεία και αυτό το νοσοκομείο, θα δείτε μια σειρά από ανθρώπους, γεροντάκια κυρίως. Έξω, δεν τους αφήνω να βγουν έξω, απάνω ακουμπισμένοι στην πόρτα. Είναι καθισμένοι κάτω, κυρίως ανακούπουδα, με ένα σακάκι ρηγμένο στην πλάτη. Είναι αυτοί προς τους οποίους δεν θα πάει κανένας. Κανένας. Ποιος ξέρει από ποια επαρχία, ποιος ξέρει από ποιο νησί. Αν έχετε δει τα πικραμένα μάτια στους θαλάμους των νοσοκομείων, εκείνα τα ματάκια που κοιτάζουν, σε ένα κρεβάτι είναι 25. Έχετε δει το καλοκαίρι, καμιά φορά που πέφτει μια ρόγα από σταφύλι και πέφτουν 75 μύγες απάνω. Έτσι πέφτουν σε ένα κρεβάτι. Ουρά κάνεις να πάει να χαιρετήσεις έναν άνθρωπο. Ευλογία. Δίπλα. Ένα άλλο κρεβάτι. Κανένας. Το ένα κομωδίνο είναι σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, αεροζόλ. Τι είχε πάνω, όλα τα. Το άλλο. Ο Κύριος θα πει, ήμουν εκεί δίπλα και ποτέ δεν ήρθες. Και σου είχα αφήσει μια Κυριακή ολόκληρη και τη χρησιμοποίησες για να ξεκουραστείς. Κι ήμουν άρρωστος και σε περίμενα. Και σε περίμενα και σε περίμενα κάτω στην αυλίτσα μέχρι που έδεισε ο ήλιος και έκλεισε η πόρτα και χτύπησε το κουδούνι και ξαναγύρισα μόνος στο θάλαμο. Πρέπει να κλείσουμε. Απάνω σε ένα τόσο μικρό αντικείμενο φοβούμαι πως είπαμε πάρα πολλά λόγια. Τι θα χρειαστεί. Μία γόμα και ένα μολύβι. Τίποτα άλλο. Και όταν ακούσεις πως ο Τάδε είναι στο νοσοκομείο, με τη γόμα σβήσε το όνομα και πες στη σωτηρία είναι ο Χριστός. Και απόψε μου είπανε πως ο Χριστός έχει ανάγκη από παλτό. Ήτανε σήμερα το πρωί που άκουσα πως ο Χριστός είναι φυλακισμένος κάπου στον Κορυδαλό, κάπου στη Θεσσαλονίκη, ίσως στην Αίγινα. Πρέπει να πάω να δω τον Χριστό. Και κάποιος θα σου πει ο Χριστός. Ναι, έτσι λέει. Όλα όσα και ό,τι κάματε σε μένα. Δεν φταίει ο άγγονας. Δεν φταίει οι καρδιές και οι δύσκολες ώρες και οι εποχές. Φταίει κάτι. Ανάμεσα στα τόσα έξοδά μας συγκουνευτήκαμε να αγοράσουμε μια γόμα και ένα μολύβι. Αυτή ας είναι απόψε η προσευχή μας. Γόμα να σβήνουμε ονόματα και ένα μολύβι απάνω στο σβήσιμο να γράφουμε. Ο Χριστός πονάει. Ο Χριστός παίνεται. Ο Χριστός είναι ξυπόλυτος. Ο Χριστός είναι άρρωστος. Ο Χριστός είναι ξένος. Ο Χριστός είναι μόνος. Ο Χριστός κάνει Χριστούγεννα σε μια ταβέρνα παγωμένη. Βοήθησέ με να πω αμήν. Κύριε, τι να τα κάνω τα βιβλία. Τι να τα κάνω τα κύριε. Απόψε κάτι πρακτικό και απλό. Γόμα και ένα μολύβι. Και να με μάθεις να διαβάζω ορθά. Να κατανοώ σωστά. Και ότι διαβάζω στη ζωή μου να γίνεται ναι, να γίνεται αμήν. Γιατί δόξα σου, Κύριε. Γεια.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, στην αρχή του νέου του χρόνου, υψώνω με φωνή ευχαριστίας, χαράς και αγαλιάσεως, δοξολογίας και ένου, ενώπιον σου, σου του αιωνίου Θεού, του Πατέρα μας. Πολύ σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου και τους εκτιρμούς σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν, διότι το έλεος σου είναι επάνω μας. Και χάρη στο έλεος σου και τους εκτιρμούς σου, εφτάσαμε έως τώρα, έως αυτήν την στιγμή, στην αρχή του νέου του χρόνου, έτοιμοι να ξεκινήσουμε την πορεία μας για τον καινούριο χρόνο ο οποίος απλώνει μπροστά μας. Σου είμαι θα ευγνώμονες, διότι καθώς θυμούμεθα το παρελθόν, σκεπτόμεθα πόσες φορές η αγάπη σου και τα ελέη σου εδείχθησαν άφθονα σε μας. Μας επανέρωσες την αγάπη σου εν το προσώπο του Υιού σου. Έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου το μόνο γενή από πάνω από τους ουρανούς. Τον έστειλε στον κόσμο τούτο να γίνει άνθρωπος σαν και εμάς, κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτία. Να ανέβει επάνω στο Γολγοθά στο σταυρό και να πληρώσει με ένα σκληρό θάνατο και μια φοβερή εγκατάληψη τα λύτρα για την λύτρωση την αιωνία όλων ημών. Σε ευχαριστούμε γιατί η αιωνιώτης άνοιξε τις πύλες της μπροστά μας, όμορφη, ωραία, δοξασμένη, εν Χριστώ Ιησού, να την ζήσουμε μαζί σου. Όμως, Θεέ μας, και πέραν της αγάπης σου αυτής, κάθε ημέρα ή κάθε στιγμή υπήρξε ένας μάρτης πιστός και αληθινός της ειδικής σου παρουσίας και αγάπης μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έκαμες μέσα στη ζωή μας στο παρελθόν. Σε ευχαριστούμε ότι μας συντηρείς στο παρόν και σε ευχαριστούμε ότι το μέλλον είναι στα χέρια τα δικά σου και με τη χάρη σου και με τη δύναμή σου και με την αγάπη τη δική σου θα το διανύσω με παρόλες τις δυσκολίες οι οποίες υψώνονται και τα κύματα που μας κυκλώνουν. Σε σένα αφιερώνουμε τις ημέρες μας, τις ώρες μας, τις στιγμές μας, τα χρόνια της ζωής μας, τα οποία εσύ ευδοκείς να μας προσθέτεις. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε πολύ δόξασε τον Υιόν σου στις καρδιές μας. Παρακαλούμε πολύ η ώρα τούτη να είναι ώρα πνευματική, να τροφοδοτηθούμε από σένα, να χαρούμε από σένα και να σκυρτήσουμε στην παρουσία την ειδική σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας το όνομα του Χριστού και για τη δόξα την αιωνία του Κυρίου Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Άλλο. Από το εδάφιο 7. Θέλω αναφέρει τους εκτιρμούς του Κυρίου. Θέλω αναφέρει τους εκτιρμούς του Κυρίου. Τα ενέσεις του Κυρίου, κατά πάντα όσα ο Κύριος έκανε εις ημάς και την μεγάλη αγαθότητα προς τον οίκον Ισραήλ, την οποία έδειξε προς αυτούς κατά τους εκτιρμούς αυτού και κατά το πλήθος του ελέους αυτού. Διότι είπε, βεβαίως λαός μου είναι αυτοί, τέκνα τα οποία δεν θέλουν υψευστεί και υπήρξεν ο σωτήρ αυτών. Κατά πάσας τας θλίψης αυτών εθλίβετο, και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς. Εν δι' αγάπη αυτού και εν δι' ευσπλαχνία αυτού αυτός ελύτρωσεν αυτούς και εσήκωσεν αυτούς και ευάστασεν αυτούς πάσας τας ημέρας του αιώνας. Αυτοί όμως υπήθησαν και ελείπησαν το Άγιον Πνεύμα αυτού για τούτο εστράφει ώστε να γίνει εχθρός αυτών αυτός επολέμησε αυτούς. Τότε ελεθυμήθη της αρχαίας ημέρας τον Μωυσή των λαών αυτού λέγον πού είναι ο αναβιβάσας αυτούς από τις θαλάσσεις μετά του ποιμένος του ποιμνίου αυτού πού ο θέσας το Άγιον αυτού πνεύμα εν το μέσο αυτών ο οδηγήσας αυτούς δια της δεξιάς του Μωυσέως με τον ένδοξο βρακίον αυτού ο διασχίσας τα ύδατα έμπροσθεν αυτών για να κάμει σε αυτών όνομα αιώνιον ο οδηγήσας αυτούς δια της αβύσου ως ύπον δια της ερήμου χωρίς να προσκόψωση. Το πνεύμα του Κυρίου ανέπαυσε αυτούς ως κτίνος καταβαίνον εις την κοιλάδα. Ούτως οδήγησα στο λαόν σου για να κάμισε σε αυτόν ένδοξον όνομα. Επίβλεψον εξ ουρανού και ιδέκ της κατοικίας της αγιότητός σου και της δόξης σου. Που ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και των εκτιρμών σου απεκλείστραν σε με. Συ βεβαίως είσαι ο πατήρ ημών. Αν και ο Αβραάμ δεν εξεύρει μας,
και ο Ισραήλ δεν γνωρίζει μας. Συ Κύριε Ισοπατήρ ημών, λυτρωτής ημών είναι το όνομά σου απ' αιώνας. Γιατί Κύριε αφήκασι μας να αποπλανόμεθα από τον οδόν σου και να σκληρύνομαι την καρδία ημών, ώστε να μη σε φοβόμεθα, επίστρεψον ένεκα των δούλων σου των φυλών της κληρονομίας σου. Ως πράγμα ελάχιστον κατακυρίευσαν των αγιών σου λαών, οι εναντίοι ημών κατεπάθησαν το αγιαστηριόν σου. Κατεστάθημαν ως εκείνοι επί τους οποίους δεν εδέσποσας ποτέ, ουδέ επεκλήθη το όνομά σου επ' αυτούς. Θα αναφέρω τους ηχτυρμούς του Κυρίου, τας ενέσεις του Κυρίου, κατά πάντα όσα ο Κύριος έκαμε εις ημάς. Έτσι μιλούσε ο προφήτης στην παλιά εποχή και είναι ο ίδιος λόγος ο οποίος έρχεται σήμερα και στα χείλη όλων ημών, καθώς σκεπτόμεθα τα όσα ο Θεός έκαμε εις τη ζωή μας, στο παρελθόν, κάθε ημέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Δεν είναι τέτοια και η ζωή του ανθρώπου σήμερα ανάλογη με εκείνη του Ισραήλ τότε? Δεν είναι η πορεία η ζωή του ανθρώπου επί της γης? Δεν είναι εκστρατεία η ζωή του ανθρώπου επί της γης, όπως έλεγε ο Ιώβ? Το πρωί σηκώνεται, το βράδυ κατακλίνεται και οι μέρες του φεύγουν τόσο γρήγορα. Είναι ταχυδρόμου ταχύτερες, λέει ο λόγος του Θεού. Και ολόκληρη η ζωή μοιάζει με μία πορεία. Αν μπορούσε να την κοιτάξει κανείς από πάνω, θα έμοιαζε με την πορεία του πλοίου μέσα στη θάλασσα. Και αφήνουμε πίσω μας, με τις πράξεις μας, με τις σκέψεις μας, με τις ενεργειές μας, τα χνάρια της δικής μας πορείας, του ταξιδίου μας. Βεβαίως, θα μπορούσε να πει κανείς, πολλά πράγματα δεν φαίνονται. Είναι σκέψεις που κάνουμε, είναι ενέργειες που κάνουμε, είναι πράξεις που κάνουμε, οι οποίες δεν φαίνονται με τα μάτια τα σαρκικά. Όμως φαίνονται και είναι απολύτως ορατά στον πνευματικό και ηθικό κόσμο. Και ο Θεός που τα βλέπει από πάνω, βλέπει με πώς και με τι συνθέτουμε τη ζωή μας, με τι την υφαίνομαι τη ζωή μας, τι ρίχνουμε μέσα και ποιοι είναι οι δρόμοι μας, που πηγαίνουμε. Εάν μπορούσε κανείς να παρατηρήσει τους δρόμους των ανθρώπων από πάνω, αφιψηλού, και να μπορούσε να δει και αυτά τα σημάδια που μένουν μέσα στον πνευματικό κόσμο, θα διαπίστωνε πραγματικά τι θλιβερή πορεία πορεύεται ο άνθρωπος σε τούτο τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κύκλους στη ζωή τους. Κύκλους, δόθε και κείτε. Περιπλανώνται και γυρίζουν μέσα στον κόσμο χωρίς να ξέρουν, χωρίς σκοπό. Πρώτη ενέργεια, πρώτη πράξη που έρχεται μπροστά τους, κάθε επιθυμία να την εκτελέσουν. Και οδηγημένοι από την επιθυμία της καρδιάς τους, τραβάνε δρόμους άγνωστους και σαφτούς. Μπερδεμένοι οι δρόμοι της ζωής. Πολλές φορές λέγω άσκοπες περιπλανήσεις. Κάποτε είναι αδύνατο να τις παρακολουθήσεις. Και μάλιστα σαν και εκείνους τους δρόμους τους οποίους οι νέοι πορεύονται μέσα στη ζωή, για τους οποίους ο λόγος του Θεού στην παλαιά εποχή είχε πει: αν μπορείς να διακρίνεις τα ίχνη του Όθεως επί του βράχου, άλλο τόσο και τα ίχνη του νέου στην αιώτητά του. Πού πηγαίνει και τι κάνει? Τι πιάνει? Τι φτιάχνει ο άνθρωπος? Δεν μπορείς να το ξέρεις. Γιατί υπακούει στις υπαγορεύσεις της αμαρτωλής του καρδιάς. Σε υπαγορεύσεις εμπνεύσεων σκοτεινών μέσα του. Του έρχονται εμπνεύσεις και τις ακολουθεί ανεξέλεγκτα. Χωρίς να ξέρει την πηγή από την οποία έρχονται αυτά. Και τις περισσότερες φορές είναι εμπνεύσεις σατανικές, δαιμονιακές. Διότι ο διάβολος έχει συμφέρον να οδηγήσει τον άνθρωπο με χαλινό, να τον σύρει και να τον οδηγήσει στην καταστροφή. Α, πόσο λυπηρό! Όταν βλέπει κανείς νέους να σου λένε: μα θέλω την αμαρτία να τη ζήσω. Ρε, παιδί μου, για το όνομα του Θεού, να θέλεις την αμαρτία, να λες ότι αντιστέκομαι και δεν μπορώ. Ελκύομαι, το καταλαβαίνω. Είναι συγχωρητέο. Ο Θεός θα επέμβει να σε βοηθήσει. Αλλά αν τι θέλεις, αν την κυνηγάς, είναι τρομερό. Η κρίση του Θεού μπορεί να πέσει επάνω σου. Είναι δρόμοι τους οποίους έχουμε πάρει στη ζωή, για τους οποίους λυπούμεθα και για τους οποίους και φοβούμεθα να γυρίσουμε να τους κοιτάξουμε. Α, υπάρχουν σκοτεινά και μελανά σημεία μέσα στη ζωή μας, εις τα οποία δεν θέλουμε να στρέψουμε τα μάτια καν να κοιτάξουμε.
Προσπαθούμε να ξεφύγουμε, αν είναι δυνατόν να ξεφύγουμε από το παρελθόν που απεινώς μας κυνηγάει. Η ενοχή μας, οι πράξεις μας, οι παραβάσεις μας, οι παρανομίες μας, οι αταξίες μας, εσχυνόμεθα και να τις κοιτάξουμε, πολύ περισσότερο να τις πούμε και να τις ομολογήσουμε. Δρόμοι ποικίλοι. Και όπως στην εποχή εκείνη του Νόε, σήμερα θα μπορούσε να πει κανείς για τον κόσμο, όπως είχε πει ο Θεός τότε, ότι πάσα σάρξ διεύθυρε την οδόν της επί της γης. Αυτή είναι η εποχή σήμερα. Πάσα σάρξ. Και κοίταξε ο Θεός και έσκυψε από πάνω και τι να δει. Πάσα σάρξ διεύθυρε, κάθε άνθρωπος διεύθυρε την οδόν του επί της γης. Και μολύνθη η γη υπό κάτω των ανθρώπων. Τούτη είναι η ζωή την οποία αφήνουμε πίσω σαν άνθρωποι. Από τον καιρό που ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία. Από τον καιρό που απεκόπη από το Θεό την πηγή της ζωής. Και από τον καιρό που τα αυτιά του εδώσανε προσοχή στους ψιθυρισμούς του ο Θεός. Στους ψιθυρισμούς του εχθρού. Δεν θέλει να ακούσει την φωνή του Θεού. Θυμόσαστε και στην αρχαία ακόμα εποχή σε εκείνον τον Ηρακλή λέει του δείξαν τον δρόμο τον πλατή της αρετής. Της κακίας και τον δρόμο το στενό της αρετής. Και ο αρχαίος κόσμος είχε συνείδηση ότι υπάρχουν δρόμοι και δρόμοι μέσα στη ζωή τους οποίους ο άνθρωπος ακολουθεί. Αλλά όμως, από την άλλη μεριά, θα πρέπει να αναφέρουμε τους εκκληρμούς του Κυρίου. Κατά πάντα όσα ο Κύριος έκανε εις εμάς. Δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμεθα στο 1981, στην 1η Ιανουαρίου του 1981. Και να θυμηθείς ότι πόσες ημέρες και πόσα χρόνια άφησες πίσω σου. Και ήταν έλεος Θεού και η εκτιρμή του Θεού που έφτασες ως την 1η Ιανουαρίου του 1981. Θυμήσου πόσοι φύγανε ετούτο το χρόνο. Θυμήσου πόσοι πεθάνανε τούτο το χρόνο. Πόσοι αρπάκτηκαν ξαφνικά τούτο το χρόνο. Μόνο στην Ιταλία εδώ πλάι μας εκείνοι οι καταστρεπτικοί σεισμοί αφάνισαν τόσο κόσμο. Και πόσοι άλλοι σε άλλα μέρη της γης, από πολέμους, από καταστροφές, από αυτοκινητικά δυστυχήματα, από καρκίνους, από καρδιές, από τόσα πράγματα που θερίζουν τούτη την αποσταθημένη ανθρωπότητα. Δεν ήταν έλεος Θεού ότι έφτασες μέχρι εδώ, ότι σε σκέπασε η χάρις του Θεού μέχρι εδώ. Και εδώ στο κεφάλαιο του Ισαΐα μας μιλάει αναφορικά με τον Ισραήλ, αλλά κατά αναλογία μπορούμε να τα πάρουμε και εμείς για τον εαυτό μας. Βλέπουμε την ευεργετική και την αγαθοποιά επέμβαση και δράση όλης της θεότητας, της Τριάδος. Σε τούτο το κεφάλαιο ξεχωρίζει πραγματικά η Τριάς τόσο σαφώς. Είναι ο Κύριος, ο Θεός, θα αναφέρω τους εκτιρμούς του Κυρίου, τα σενέσεις του Κυρίου, την αγαθότητα του Κυρίου κατά πάντα όσα έκανε εις εμάς και αυτό αναφέρεται στον Πατέρα. Είναι έργα ελέους, είναι τα λαμπρά του κατορθώματα, οι ενέσεις του Κυρίου, οι κτιρμοί του είναι τα έργα ελέους, οι ενέσεις τα λαμπρά του κατορθώματα, η αγαθότης του είναι η αγάπη, η συμπεριφορά της αγάπης με την οποία μας περιέβαλε στη ζωή μας. Και έπειτα λέει κατά πάσα τα θλίψεις αυτών εθλίβετο και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς. Σε αυτή τη μυστηριώδη προσωπικότητα των άγγελων της παρουσίας διακρίνουμε τον Υιόν του Θεού. Είναι ο άγγελος της παρουσίας, φέρνει τον Θεό, την παρουσία του Θεού. Και μας λέει ακόμα ότι αυτός ο άγγελος της παρουσίας, αυτός έσωσεν αυτούς. Εν δι' αγάπη αυτού και ευσπλαχνία αυτού ελύτρωσεν αυτούς και ακόμα και σήκωσε αυτούς και ευάστασε αυτούς πάσα στα ημέρας του αιώνα. Το έργο της σωτηρίας, το έργο της λυτρώσεως, το έργο της συντηρήσεως μας ευάσταξε, μας εστήριξε και μας ευάσταξε. Και λίγο παρακάτω διακρίνεις το πνεύμα. Αυτοί όμως ελήφθησαν το Άγιον Πνεύμα αυτού. Πόσες φορές μέσα στη ζωή μας λυπήσαμε το Άγιο Πνεύμα με πράξεις και ενέργειες, με τους δρόμους τους οποίους διανύσαμε. Αλλά βλέπεις όμως αυτό το κεφάλαιο πως ο Θεός είναι πραγματικά στο σύνολο του σαν Τριάς κοντά στον άνθρωπο. Και δεν σε αφήνει. Από μια μεριά η εκτιρμή του, οι πράξεις του ελέους,
τα κατορθώματα του Θεού, οι επεμβάσεις του Θεού και η όλη του αγαθό της. Απ' την άλλη μεριά του Κυρίου, η σωτηρία, η λύτρωση, η συντήρηση, η υποστήριξη. Και απ' την άλλη μεριά, επαριορίες του Πνεύματος, το Πνεύμα του λέει τους οδήγησε σαν κτίνη στην κοιλάδα να τους αναπαύσει. Οι αναπαύσεις του Πνεύματος. Και πραγματικά καθώς στρέφουμε πίσω, βλέπουμε ότι η Τριά στο σύνολό της, η αγαθό της του Θεού, ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δουλέψανε μέσα στη ζωή μας και εργάστηκαν μέσα στη ζωή μας και εργάστηκαν συνεχώς. Και τη νύχτα που κοιμόμεθα εμείς, αυτός αγρυπνούσε. Και το πρωί που ξημερωνόμαστε εμείς, εκείνος εργαζόταν για μας. Και το μεσημέρι που τρέχαμε εδώ και εκεί, εκείνος εργαζόταν για μας. Και το βράδυ που κατακλεινόμεθα κουρασμένοι, οι παρηγορίες του μας έφρεναν και μας παρηγορούσαν. Το καταλάβαμε. Δεν το καταλάβαμε. Δεν το πιάσαμε. Πέρασε η ζωή. Και πόσες φορές εστράφηκες να πεις ένα ευχαριστώ. Πόσες φορές αναγνώρισες την παρουσία του Θεού μες στη ζωή σου. Είπε στο νεράκι και δεν είπες ένα ευχαριστώ. Άντε να μολυνθεί αύριο και να το χάσουμε να δούμε. Ανέπνευσες λίγο αεράκι. Όταν ήταν οξυγόνο, αλλά ερχόταν και το σύννεφο για να σου θυμίσει ότι μπορεί και να φύγει το οξυγόνο, να τη πιάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι μολύνανε. Ο Θεός ανανέωνε την ατμόσφαιρα για να υπάρξουμε και να ζήσουμε. Η γη έδωσε τους καρπούς της. Καθόμαστε και τρώμε τα ωραία πορτοκάλια. Καθόμαστε και τρώμε τα ωραία φρούτα τα οποία η αγάπη του μας έχει ετοιμάσει. Φτιάξε όχι μία σκελίδα, μία ναυτή, μία φέτα από ένα πορτοκάλι. Μια ίνα της φλίδας. Είναι αδύνατο. Διότι είναι ζωή. Και ανάμεσα στον ανόργανο κόσμο και τον οργανικό κόσμο υπάρχει χάσμα μέγα το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να το πηδήσει. Και δεν μπορεί να κατασκευάσει ζώσαν ύλη. Ζωντανό κόσμο. Ένα κύτταρο δεν μπορεί να το φτιάξει. Δεν σκέφτηκες πως ανανεώθηκε ο οργανισμός σου όλα αυτά τα χρόνια και όλες αυτές τις μέρες. Μήπως σκέφτηκες οι τροφές που κατεβάζεις μέσα σου. Πώς δουλεύουν και πού πάνε και τι γίνεται. Μήπως σκέφτηκες πως δούλεψε η καρδιά σου. Ήταν φράσου. Θυμάμαι όταν αρρώστησε ο αδελφός μου και πέθανε ο γιατρός, ο αδελφός μου, Λάμπη. Έμαθα τότε με έκπληξή μου. Και έπαθε τα νεφρά του. Κάποιο μικρόβιο του κτύπη του τρύπησε τα νεφρά του, κατετρύπησε τα νεφρά. Και ο άνθρωπος πέθανε από αυτό. Έμαθα με έκπληξή μου ότι το κάθε νεφρό του το δω το πραγματάκι το τόσο. Έχει 40 χιλιόμετρα σωλήνα μέσα. Μήκους 40 χιλιόμετρων περιτυλιγμένο μέσα. Για να μπορεί να καθαρίζονται, να καθαρίζει το αίμα από τα ούρα. Το σκέφτηκες αυτό. Θαυμασίωσε πλάστη. Θαυμασίωσε πλάστη. Τα μάτια σου το είδαν τούτο όταν εμορφωνόμινε τις κατατάθεις της γης, λέει. Και είναι η κτιρμή του Κυρίου που σε περιέβαλαν από την αρχή και σε κάθε βήμα στη ζωή σου. Και τώρα που φτάσαμε στο τέλος του χρόνου, τον περάσαμε και μπήκαμε στην αρχή του καινούριου, στρεφόμενοι πίσω μπορούμε να πούμε, σαν τον προφήτη εκείνον, τον Σαμουήλ του παλιού καιρού, Εβεν Έζερ, ο Κύριος μέχρι τούδε μας εβοήθησε. Ο Κύριος μέχρι τούδε μας εβοήθησε. Ανέλειπαν οι κτιρμοί του. Ανέλειπε ο άγγελος της παρουσίας του κοντά σου, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστό. Ανέλειπε το πνεύμα του το αγαθόν. Δεν θα υπήρχε κανένα. Δεν δίνει σε αγγέλους την προστασία του ανθρώπου, τη συντήρηση του ανθρώπου και την υποστήριξη του ανθρώπου και την εγγένεια ύπαρξη του ανθρώπου. Την έχει αναλάβει προσωπικά ο ίδιος η Τριάς. Πατήρ, Υιός, Πνεύμα. Γι' αυτό η λατρεία μας, η δοξολογία μας πρέπει να είναι προς τον Θεό και καθώς αναπνέουμε πρέπει να λέμε όπως έλεγε κάποιος «Δόξα, αλληλούια». Να περπατάς στον κόσμο τούτον και να λες με τον αποδάρι «Δόξα» και με τα άλλο ποδάρι «Αλληλούια». Διότι είναι Θεός αγάπης, Θεός εκτιρμών, Θεός ελέγχου. Η χοροδία μας θα θέλαμε να μας πάρει ένα δίμηνο τώρα.

Ευλογημένε, σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου, για το πλήθος των νυκτυρμών σου και του ελαίου σου, με το οποίον περιέβαλες την ζωή μας όλο τον περασμένο χρόνο και όλα τα περασμένα χρόνια, όσο του φτάσαμε, Κύριε, και φτάσαμε στην αρχή του νέου του έτους. Δώσε μας χάρη να κατανοήσουμε το δικό σου το έργο επάνω μας και γύρω μας και μέσα μας. Σύ ο Θεός ο Πατήρ, ο Υιός, το Άγιον Πνεύμα, εργάζεσαι για μας. Και τώρα σε παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ευλογήσέ μας να ακούσουμε για σένα, για τους ικτυρμούς σου και για τα ελέη σου. Ευλόγησε κάποια ψυχή να βρει το σκοπό και το νόημα της ζωής. Ζούμε και κινούμεθα μέσα σε σέ. Δώσε να ανακαλύψει και τη χάρη σου, την οποία προσφέρεις δωρεάν σε κάθε ψυχή, δια του Υιού του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Τώρα το παρελθόν, περίπου. Αλλά το παρόν, τι είναι το παρόν? Στο παρόν πάλι, χορευόμεθα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το παρόν όμως είναι μία στιγμή. Μόνο μία στιγμή. Και είναι αυτή η στιγμή που είναι δική μας. Όλη η ζωή μας είναι μία στιγμή. Αλλά μία στιγμή ανανεωμένη κατά χάριν Θεού. Θέλει να ανανεώνεται. Μη πεις ότι η ζωή σου είναι σε διάρκεια και σε μήκος. Το παρελθόν έχει φύγει, δεν είναι δικό σου. Το μέλλον ακόμα δεν ήρθε. Είναι προσδοκία. Το προσδοκάς, ακόμα δεν ήρθε. Εκείνο που είναι δικό σου είναι το παρόν. Και το παρόν είναι μία στιγμή από το τικ-τακ του ρολογιού που κάνει. Το τώρα. Αλλά βέβαια μέσα στη διαδοχή του χρόνου ξεγελιόμαστε και νομίζουμε πως το παρόν μας είναι μία διάρκεια χρόνου μέσα στην οποία ξετυλίγεται η ζωή μας. Το παρόν είναι μία στιγμή. Αλλά αυτή η στιγμή κινείται, ξετυλίγεται και γεμίζει με τις ενέργειες και τις πράξεις μας κάτω από το έλεος και τη χάρη του Θεού. Στο παρόν μας σήμερα η Νεφέλη βρίσκεται, το ουράνιο τόξο βρίσκεται ακόμα μέσα στην Νεφέλη. Που θα πει ότι η μεσητεία του Χριστού, ο σταυρός του Χριστού, η μεσολάβηση του Χριστού κρατάει την Θεία Οργή και κρατάει την Θεία Κρίση να μην πέσει επάνω σ' αμαρτωλούς, διότι εκείνος απέθανε, διότι εκείνος μεσολάβησε, διότι εκείνος εμεσίτευσε. Και εκείνος βρίσκεται τώρα επάνω στο θρόνο, στη δόξα επάνω, και είναι το ουράνιον τόξον εν την Εφέλη. Θυμόσαστε τον αρχαίο καιρό, τον παλιό καιρό, στην εποχή του Νόε, όταν η κρίση του Θεού εκδηλώθηκε με έναν παγκόσμιο κατακλυσμό. Όταν σταμάτησε, βγήκε το ουράνιο τόξο, σύμβολον διαθήκης, συνθήκης, την οποία κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο, ότι όσο διαρκεί η μέρα και νύχτα, δεν θα ξανακάνει γενική καταστροφή με το νερό. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, το οποίο είναι αποταμιευμένο μέσα στα έγκατα της γης και μέσα στα στοιχεία της γης. Και αυτό είναι το πυρ. Οι άνθρωποι τον τελευταίο καιρό ανακάλυψαν την ατομική ενέργεια και ανακάλυψαν ότι μέσα στα στοιχεία της γης το άτομο της ύλης είναι πυρ, που είναι εγκλωβισμένο εκεί, δύναμης ενεργείας καταστρεπτικής, που είναι εγκλωβισμένη εκεί και περιμένει και εμφολεύει και περιμένει το πρόσταγμα του Θεού για να ξεσπάσει την ημέρα της κρίσεως. Όμως ο Θεός αναστέλει την κρίση. Διότι το ουράνιον τόξον, ο Υιός του Θεού είναι εν την Εφέλη. Και διότι το ουράνιον τόξον είναι εκεί και θυμίζει στον Θεό τη διαθήκη του. Και ο Θεός καλεί τους ανθρώπους να επωφεληθούν, να σπεύσουν, να μην αρνηθούν και να μην αγνοήσουν, να μην παραγνωρίσουν αυτή τη διαθήκη του. Πόσες φορές η Αγία Γραφή δεν μας μιλάει για αυτή τη στιγμή που είναι πολύ τιμή για μας και μας την εκφράζει με τη λέξη αυτή νυν ή νυνή, τώρα, νυν. Νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν ημέρα σωτηρία. Ο Θεός την πραγματοποίησε
Ο Θεός την έκανε. Μα πόσο γελιόμαστε πολλές φορές. Νομίζουμε ότι ο Θεός ρίχνει και επιθέτει επάνω μας το φορτίο και το βάρος εμείς να φτιάξουμε τη σωτηρία. Και πώς θα τη φτιάξουμε. Εμείς να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και πώς θα τον βελτιώσουμε. Εμείς να αλλάξουμε τη ζωή μας και πώς θα την αλλάξεις. Δυνάμεις μέσα σου δεν υπάρχουν. Ο Θεός έκαμε ένα έργο. Και είναι το έργο της σωτηρίας το οποίο πραγματοποίησε δια του Ιησού Χριστού. Ο Υιός του ήρθε στον κόσμο τούτον. Μπήκε μέσα στην ανθρώπινη φύση. Ταπεινώθηκε, άδειασε τον εαυτό του, επτώχευσε πραγματικά. Όντως πτωχός προσέφερε τον εαυτό του λίτρων αντίπολων. Ανάμεσα ουρανό και γη άπλωσε τα χέρια του εκείνος, ο οποίος επλήρωσε για τις αμαρτίες της δικές σου. Και το αίμα του Ιησού Χριστού, το αίμα αντιπροσωπευτικό της ζωής του, εδόθηκε λίτρο για την υπόθεση της σωτηρίας σου. Εδόθηκε. Και δεν υπάρχει άλλο λίτρο. Και δεν θα μπορέσεις να βρεις εσύ τρόπο τακτοποιήσεως με τον Θεό παρά εκείνον, αν δεχτείς εκείνον τον οποίον ο Θεός επραγματοποιήσε και έδωσε και προσέφερε και προσφέρει για σένα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τι θα σοφιστείς και τι θα σκεφτείς. Και γιατί να ψάχνεις να βρεις κάτι άλλο εσύ, το οποίο είναι βέβαιο ότι ο Θεός δεν θα το δεχτεί, αφού ο Θεός προσέφερε το δικό του. Ετοίμασε το δικό του. Ο λυτρωτής επλήρωσε. Έδωκε τη ζωή του για σένα. Η μεγάλη εξόπληση σε γίνηκε και διακηρύσσεται σε όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο της Χάριτος απλώνει σε ολόκληρη τη γη. Και είμεθα κάτω από την Εφέλη, κάτω από το ουράνιο τόξο εν την Εφέλη. Είμεθα κάτω από εκεί, κάτω από το έλεος και τους ικτυρμούς του Θεού. Και το Ευαγγέλιο της Χάριτος ανακοινώνει σε κάθε ψυχή από ημέρα σε ημέρα. Ανακοινώνει το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Η κτυρμή του Θεού στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Τι θα κάνεις. Δικό σου είναι το παρόν. Μόνο. Αυτή η στιγμή. Δεν ξέρεις αν βγαίνοντας από την αίθουσα του τι θα υπάρξεις. Και σε λίγο, με το λίγο δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Ένα σεισμός να γίνει, να πέσουν όλα τούτα εδώ. Πήγαμε όλοι στον άλλο κόσμο, ξαφνικά. Η γη μπορεί να ανοίξει να σε καταπεί. Μα τι λέγω, σε τόσο μεγάλα πράγματα, τόσο τραγικά πράγματα, το σάλιο σου καταπίνεις ανάποδα και φεύγεις από τον κόσμο του. Μια φλίδα πατάς και πστ, έφυγες. Πέφτεις, χτυπάς κάπως απρόβλεπτα και απρόσμενα και φεύγεις. Η ζωή μας είναι μια στιγμή και αυτή η στιγμή μας προσφέρεται όχι για να κάνουμε τα σχέδιά μας πόσο καιρό θα ζήσουμε, πόσο θα αποκτήσουμε, διότι το μέλλον δεν είναι δικό μας. Δεν σ' άκουγα τα λακεία που βγαίνουν εκεί στην λακιοφόρο αυτήν. Και έλεγε, λέει, ο διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών τώρα θα αναδείξει τον εκατομμυριούχον. Τράβαγε λοιπόν τον αχνό. Ο τάδε αριθμός κέρδισε 1 εκατομμύριο. Ο γενικός διευθυντής θα αναδείξει τον πολυεκατομμυριούχο. Και τράβαγε λοιπόν και έβγαινε ο αριθμός που κέρδισε πολλά εκατομμύρια ο άλλος. Και αυτό το θεωρούσαν μέγα και σπουδαίο. Αλλά δεν είναι σπουδαίο. Φορτώνονται μπελάδες, φροντίδες, σκέψεις. Τι να τα κάνουμε, πού να τα βάλουμε, θα αρχίσει η γκρίνια να τα κάνουμε έτσι, όχι να τα κάνουμε αλλιώς, πού να τα τοποθετήσουμε, να μην τα χάσουμε. Και έπειτα, ποιος σου λέει ότι θα μπορέσεις να τα απολαύσεις, θα ζήσεις να τα απολαύσεις. Και έπειτα, ποιος σου λέει ότι θα είσαι εν υγεία και εν χαρά και δεν θα τα πληρώσει σε γιατρούς και δεν θα τρέξεις και τι θα, πράγματα μπορούν να σε βρουν μέσα στον κόσμο. Η στιγμή. Η κάθε στιγμή, το κάθε παρόν μας δίδεται για να κάνουμε μια εκλογή. Και αυτή η εκλογή είναι εκείνη για την οποία και ήλθες εις τον κόσμο τούτον. Ο σκοπός που ήλθες να κάνεις εκλογή. Ποια εκλογή? Θες ουρανό ή θες κόλαση? Θες την παρουσία του Θεού να ζήσεις μαζί του ή θέλεις την απώλεια? Θες τη σωτηρία ή την απορρίπτεις? Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Τούτον το θέμα και για το οποίο ήθελε να κάνεις την εκλογή σου. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι μέρα σωτηρίας. Και αν ο Θεός σου έδωσε τόσα τώρα σε όλη τη ζωή, σου προσθέτει άλλο ένα σήμερα. Άλλο ένα σήμερα. Αλλά μια ευκαιρία εκλογής. Κάνε την εκλογή σου τώρα. Τώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δικαιοσύνη του Θεού έχει φανερωθεί, η οποία προσφέρεται δια του Ιησού Χριστού. Κάθε αναβολή είναι κίνδυνος. Τώρα το ποτάμι της χάριτος κυλάει και περιμένει πολλούς να έρθουν και να σωθούν.
Και για μας, όσοι έχουμε δεχτεί τον Χριστό, το κάθε τώρα είναι μια ευκαιρία να δούμε και να χαρούμε μέσα στο έλεος και τους εκτιρμούς του Θεού και μια ευκαιρία να δοξάσουμε τον Θεό. Μαθαίνουμε ότι έχουμε παράκλητο, τώρα έχουμε παράκλητο τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων. Για κάθε πτώση μας, για κάθε αμαρτία μας, για κάθε ολισθήμά μας, έχουμε τον συνηγορό μας, ο οποίος είναι στους ουρανούς και μεσητεύει για μας, ώστε κι αν τυχόν πέσεις στην πορεία και στον δρόμο της ζωής, πάρα αυτά, την ίδια στιγμή που έπεσες, στο τώρα της ζωής σου, υψώνεις τα μάτια στον ουρανό και βλέπεις εκείνη. Έχουμε αρχιερέα, μέγα, που διήλθε τους ουρανούς και μεσητεύει για το παρόν της ζωής μας κάθε μέρα ενώπιον του Θεού. Και είναι θαυμάσιος αρχιερεύς που συμπαθεί στις ασθενειές μας, συμπαθεί στις αδυναμίες μας και βρίσκει καταφύγιο κάθε στιγμή μέσα στη ζωή σου.

τώρα, διψώνουμε τα μάτια μας διαπίστεως και κοιτάμε στο μακρινό εκείνο μέλλον που μας αναμένει και δοξάζουμε το Θεό και λέμε δόξα, αλληλούια, γιατί μας περιμένει χαρά, δόξα, ευλογία, να γίνομαι σαν τον Χριστό, να γίνομαι στη δόξα του Χριστού μια μέρα. Και σε αυτό το τώρα μια υποχρέωση έρχεται από κοντά, η οποία μας εξαναγκάζει, μας επιβάλλεται. Μια υποχρέωση. Τι να κάνουμε? Στο κάθε τώρα να παραστήσεις τον εαυτό σου θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεό. Στο κάθε τώρα. Καλείσαι να ζήσεις την κάθε στιγμή και να την γεμίσεις υπακούοντας το θέλημα του Θεού. Έτσι, εάν η κάθε σου στιγμή είναι γεμάτη με την υπακοή στο θέλημα του Θεού και εσύ παριστάνεις τον εαυτό σου στο θυσιαστήριο του Θεού προσφοράθη και θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον. Και αυτή είναι η λογική σου λατρεία. Δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε ότι αν έρθουμε την Κυριακή στην Εκκλησία λατρεύουμε τον Θεό. Από Κυριακή σε Κυριακή και οι άλλες μέρες πάνε χαμένες. Το κάθε τώρα είναι λατρεία. Και η λατρεία δεν είναι να καθόμαστε στα καθίσματα αυτής της ετούσης, ούτε να ψάλλουμε ενέσομεν πιστή των ύψης των Θεών, πάνω το λέμε και μετακίνηση. Αλλά είναι να ζούμε κάθε μέρα. Να ζούμε κάθε μέρα. Παραστήσατε τους εαυτούς σας, θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις το Θεό. Αυτό είναι η λογική σας λατρεία κάθε μέρα. Έτσι λατρεύεται ο Θεός. Όταν όλες τις στιγμές, η κάθε στιγμή είναι μια προσφορά και λατρεία εις το Θεό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο όμορφα αυτά. Και αυτά, λέω, γεμίζουν τη ζωή μας. Και αν η κάθε στιγμή πληρωθεί έτσι, όπως έλεγα και προημερών, η κάθε στιγμή γίνεται μαργαριτάρι στο κολλέ εκείνο, το περιδέριο εκείνο που θα σε στολίσει μια μέρα στην αιωνιότητα. Η κάθε μέρα ένα μαργαριτάρι. Και προστίθεται στο περιδέριο της δόξης που θα σε περιβάλλει και θα σε τυλίξει την ημέρα εκείνη και θα σε στολίσει την ημέρα εκείνη. Ας αξιοποιήσουμε το παρόν για τη δόξα του Θεού. Ο Κύριος είπε πραγματευτείτε, πραγματευτείτε. Σε αυτό το παρόν δούλεψέ το για τη δόξα του Θεού. Να ψάλλουμε ακόμα έναν ύμνο στη χωροδία μας.

Ιησού Χριστέ, ο Υιός του Θεού του ζώντος, η έκφραση της αγάπης και του ελέους και των νυκτηρμών του Θεού μες στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμεν γιατί ο Πατέρας

0: Πέρα σε απέστειλε, διότι εσύ ήλθες με τη θέλησή σου, διότι έδωσες τον εαυτόν σου στο Γολγοθά δίθρον αντιπολών, διότι πληρώθηκε το τίμημα εκείνο το ανέβρητο, το ακριβό, το μοναδικό για την σωτηρία της κάθε ψυχής. Σε ευχαριστούμε γιατί σαν λυτρωμένοι σου τώρα μπορούμε να σε υμνούμε και να σε δοξάζουμε και να σε μεγαλύνουμε. Ξέρουμε ποιον έχουμε πάνω στους ουρανούς, που μεριμνά για μας και φροντίζει, που μας βαστάζει, που μας συγχωρεί και μας οδηγεί και μας συμβουλεύει. Σε ευχαριστούμε διότι με τη χάρη σου, με την ενέργεια του Αγίου σου Πνεύματος μπορούμε να παραστούμε τους εαυτούς μας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον σε σε τον Θεόν, την λογική μας λατρεία. Και αγ μας δίνεις την χάρη να γεμίζουμε τις στιγμές το παρόν της ζωής μας με Θεία Δόξα και να υφαίνομαι με Θεία Δόξα το παρόν της ζωής μας. Να ετοιμάζουμε εκείνο το ένδυμα με το οποίο θα περιβληθούμε την ημέρα εκείνη στην αιωνιότητα, στην παρουσία σου. Αξίωσε την Εκκλησία σου να ζει για το όνομά σου. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αναγγέλλω ταξίδι η ζωή, πορεία. Και μπροστά μας απλώνεται λοιπόν ο χρόνος, ο οποίος και μας καλεί, αλλά και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Πρέπει να τρέξουμε και πρέπει να πορευτούμε. Πώς θα πάμε, πού θα πάμε. Εδώ το μεγάλο ερώτημα. Είναι τόσο θαυμάσιο το περιστατικό αυτό το οποίο η Αγία Γραφή μας δίδει από το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, ενώ ο Παύλος εστέλετο εις την Ρώμη, άξιο πολλής προσοχής για το πώς και από πού πρέπει να πάρει κανείς πληροφορία και πώς πρέπει να οδηγηθεί στη ζωή του. Ο Παύλος ήταν δέσμιος στην Ιερουσαλήμ. Επεκαλέστη τον Κέσαρα και τον φορτώνουν στο πλοίο για να τον στείλουν στη Ρώμη. Καθοδόν αλλάξανε κάποιο πλοίο, ήταν αδραμητινό, το αλλάξανε και πήραν ένα αλεξανδρινό πλοίο. Σκοπός του ταξιδίου η Ρώμη, να φτάσουν στη Ρώμη. Αξίζει το να το διαβάσει κανείς στο ΚΑΠΑ ΖΙΤΑ των πράξεων των Αποστόλων. Αλεξανδρινών πλοίων, όμορφο, υπερήφανο πλοίο που θα μπορούσε να διασχίσει τα νερά και να φτάσει στη Ρώμη, να φτάσει στο σκοπό του. Και από την άλλη μεριά ένας όμορφος σκοπός για εκείνους οι οποίοι ταξίδευαν. Για τον Παύλο τον καημένο δεν ήταν και τόσο όμορφο, θα πήγαινε στη Ρώμη, θα το ρίχναν στη φυλακή. Οι άλλοι είχαν τα σχέδιά τους, τα εμπόριά τους, τους σκοπούς τους. Να πάνε σε εκείνη την αυτοκράτηρα Ρώμη που πρόσφερε κάθε είδους αμαρτία άφθονη στην εποχή εκείνη, πλούτος, ειδονές, απολαύσεις, και θα έλεγανε μέσα όλοι όσοι ταξιδεύανε. Ήταν γεμάτο το πλοίο και από ανθρώπους και από στρατιώτες και από ναύτες, και πηγαίνανε και ο καθένας είχε τους δικούς του, τους ιδιαίτερους σκοπούς, στο Αλεξανδρινόν εκείνο πλοίο να φτάσει στη Ρώμη. Είχαν αράξει σε ένα μικρό λιμανάκι στην Κρήτη, στους καλούς λιμένες. Βέβαια το λιμάνι δεν ήταν και πάρα πολύ καλό, όμως για εκείνο τον καιρό που ήταν δύσκολος και φαινόταν δύσκολος και θαλασσοταρακή και χειμώνας, τα πράγματα φαινόντουσαν πως εκεί θα ξετυλίγονταν καλά αν το πλιαράκι έμενε εις τους καλούς λιμένες. Όμως μέσα τους δεν μπορούσαν να ησυχάσουν. Ο άνθρωπος θέλει να εκπληρώσει το σκοπό του. Έπρεπε να φτάσουν στη Ρώμη. Στη Ρώμη. Από πού να πάρουν πληροφορία λοιπόν? Τι θα έπρεπε να συμβουλευτούν? Πρώτος μιλάει ο ναύπληρος, ο ιδιοκτήτης του πλοίου, ο οποίος φυσικά ενδιαφερότανε να γίνει ο πλούς, να φτάσουν το ταχύτερο στη Ρώμη, να εισπράξει τα κόμιστρα της μεταφοράς των εμπορευμάτων και κατά συνέπεια να πάρει και από εκεί κάποιο άλλο φορτίο να το μεταφέρει αλλού. Μιλούσε συνεπώς το συμφέρον. Και το συμφέρον τι είπε? Ερωτηθέν το συμφέρον, είπε, να ταξιδέψουμε, να πάμε. Πάμε, πλοίο Αλεξανδρινό έχουμε, ο σκοπός είναι ωραίος, η Ρώμη, να φύγουμε. Έτσι εμίλησε το συμφέρον. Δεύτερος, ο κυβερνήτης του πλοίου, με άλλα λόγια, ο καπετάνιος. Ήταν ο άνθρωπος ο έμπειρος, ο θαλασσόλικος, ο οποίος είχε τη γνώση των καιρών και ήξερε από θάλασσες και από ταξίδια. Ερωτητής λοιπόν κι αυτός, η γνώση είπε να πάμε να ταξιδέψουμε. Τρίτον, το πλήθος. Εσείς τι λέτε, τι να κάνουμε? Α, εμείς να πάμε. Καθένας είχε τους δικούς του σκοπούς να φτάσει στη Ρώμη. Έτσι η κοινή γνώμη εφώναξε, όλοι μαζί εφώναξαν να πάμε. Καλά, για σταθείτε. Να δούμε και τις περιστάσεις, τις συνθήκες. Τι λένε οι συνθήκες? Το λιμάνι τούτο δεν είναι και πολύ καλό, καλύτερα να φεύγουμε, να μην καθίσουμε εδώ. Και έπειτα, μα για κοίταξε, πνέει και λίγος νοτιά, ωραία θα πάμε. Ούριος άνεμος θα μας πρόξει. Άντε να πιάσουμε λοιπόν τον Φίνικα, ένα άλλο λιμάνι της Κρήτης, σαν πρώτο σταθμό για να φτάσουμε εις τη Ρώμη. Καλά, όλα αυτά. Ο Θεός τι λέει? Ο Θεός δεν ήταν παρόν να μιλήσει παρά μονάχα για το Αποστόλου Παύλου, του δούλου του Θεού. Και κάθε άνθρωπος του Θεού στο περιβάλλον του και στους καιρούς του είναι η φωνή του Θεού και οι σκέψεις του Θεού. Ο Παύλος με την αποκάλυψη την οποία είχε από το Θεό τους λέει, φίλοι, μείνετε στο λιμανάκι αυτό το οποίο εφοδίασε ο Θεός και προμήθευσε ο Θεός και μας έφερε ο Θεός, διότι βλέπω ότι δεν θα γίνει ο πλούς τόσο εύκολα. Ο καιρός είναι κακός. Είναι χειμώνας. Θα μας βρει συμφορά στο δρόμο. Όχι. Ο ιδιοκτήτης, το συμφέρον, ο κυβερνήτης, οι γνώσεις, το πλήθος, η κοινή γνώμη, οι περιστάσεις, ο καλός καιρός που φάνηκε να είναι καλός καιρός και το λιμάνι το άσχημο, να ταξιδέψουμε. Τα συμφέροντα, η σκοπή, ωραίο το πλοίο Αλεξανδρινών και ωραίος ο σκοπός να φτάσουμε στη Ρώμη. Και ξεκίνησαν. Και ξεκίνησαν και ο λόγος του Θεού λέει πλην όμως, έχει ένα πλην εκεί. Σε όλα τα σύν τα οποία βάνει ο άνθρωπος υπάρχει και ένα πλην. Όταν έπνευσε ο λίγος νότος, νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυραν την άγκυρα και παρέπλεον πλησίον την Κρήτη. Πλην όμως με το λίγον προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός, ο λεγόμενος Ευροκλήδων. Α, σε λίγο, καθώς ξανύχθηκαν, άρχισε εκείνος ο φοβερός τυφωνικός άνεμος. Και συνήρπασε το πλοίο και μας λέει εδώ πέρα μια περιγραφή φοβερά. Φοβερά. Συγγνώμη, ο τυφωνικός. Και επειδή το πλοίο συνειρπάστη και δεν είναι δυνατόν να αντέχει προς τον άνεμο, αφεθέντες εφερόμεθα, όπου πήγαινε. Όπου το πήγαινε ο άνεμος. Και τρέξαντες υπό νησίδιον κύ, ονομαζόμενο Κλάβδιν, είναι η Γάβδος η σημερινή. Μόλις ειδηνήθημε να βάλουμε στην εξουσία μας την Λέμβο, την οποία αφού ανέλαβον μετεχειρίζοντο βοηθήματα, ζώνοντες υποκάτωθε το πλοίο, και φοβούμεν μη εκθέσουση στη σύρτη κατεβίβασαν τα πανία και φέροντος ούτω. Και επειδή έχει μαζόμεθα σφοδρός, την ακόλουθη ημέρα κάνανε χύσιν του φορτίου. Και την τρίτη ημέρα με τα σιδεία ημών χείρας ερήψαμε τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή δια πολλών ημερών δεν φαινόταν ούτε ήλιος ούτε άστρα, και χειμών βαρύσε πέκητο, πάσα ελπίς σωτηρίας αφηρεί το πλέον αθημών. Ό,τι γινόταν, κοιτάξτε, η εμπειρία του ανθρώπου στο ταξίδι της ζωής. Ωραίος ο σκοπός φαίνεται ελκυστικός. Το μέσον η ζωή μας πλοίων Αλεξανδρινών. Έχουμε τα μέσα να προχωρήσουμε. Και ρωτάμε το συμφέρον, την κοινή γνώμη, τη γνώση, τους καιρούς, μα όχι το Θεό. Αυτό το πράγμα, αδελφοί, αγαπητοί, είναι για όλους μας. Για το νέο που ξεκινάει και τη νέα στη ζωή του. Να παντρευτώ, να παντρευτεί. Εκείνος φαίνεται καλός, εκείνος φαίνεται ωραίος, εκείνος φαίνεται ωραία. Για σταμάτα. Τι λες εσύ, τι λες εσύ, τι λένε οι περιστάσεις. Ρώτα το Θεό. Κάνε μια υπομονή στη ζωή σου και ρώτα το Θεό. Μιλιάζεσαι. Χωρίς το Θεό δεν μπορείς να προχωρήσεις στο ταξίδι της ζωής. Ο άλλος να κάνει την επιχείρησή της, τη δουλειά του, να την κάνω. Τι λες εσύ, τι λέει εκείνος, τι λένε οι περιστάσεις. Α, οι συνθήκες, οι καιροί. Ρώτα το Θεό. Κάνε υπομονή. Μιλιάζεσαι.
1: να μετακομίσω από εδώ, να πάω σε εκείνη την πόλη, να επιχειρήσω τούτο. Να...
0: Και όλα τα πράγματα χρειάζεται ο μεγάλος σύμβουλος. Ρωτάτε το Θεό. Χωρίς το Θεό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Μεγάλος κίνδυνος επικρέμεται. Και τώρα, μέσα σε τούτο τον κόσμο που είμαστε, καθώς ξέρουμε μπαίνουμε στην Πανευρώπη, η Ευρώπη των 10 τώρα πλέον είναι, η Ευρώπη των 10, νίκαμε, η Ευρώπη των 10, ποιος τη χάρη μας, θα φάμε χρυσά κουτάλια. Ναι, αλλά οι εφημερίδες είπανε 70% αύξηση στο ηλεκτρικό, πάει απάνω το ηλεκτρικό, η βενζίνα, το πετρέλαιο, όλα. 70! Που θα πει διπλάσια τιμή σχεδόν. Τι γίνεται? Πού πάμε? Παρέα με τους άλλους τους Ευρωπαίους να ενωθούμε κι εμείς στο ίδιο καράβι πλοίων Αλεξανδρινών για να φτάσουμε στη Ρώμη. Τους σκοπούς, τους ευτυχισμένους, τους οποίους βάλουμε μπροστά μας. Εσείς λοιπόν ξεκινάμε. Τι λένε οι σοφοί μας, οι γνώσεις, τι λένε τα συμφέροντα. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια θα βάζουμε μέσα από την Ευρώπη, από την Πανευρώπη. Εκατομμύρια, τόσες μονάδες λέει, πώς τις λένε να πούμε κλπ. Χρηματικές μονάδες. Η κοινή γνώμη τι λέει, ας κάνουμε για ένα δημοψήφισμα, α μπούμε στην Πανευρώπη. Η καιρή, καλή, Πανευρώπη. Και ξεκινάμε. Ο Θεός τι λέει? Ο Θεός λέει ότι αυτή η Πανευρώπη θα βρει τρικυμίες και κύματα μπροστά της. Το λέει με στη γραφή. Μιλάει για τους 10. Για το σκάφος αυτό των 10. Θα βρει τρικυμίες και κύματα μπροστά της. Τυφωνικός άνεμος ονομαζόμενος Ευροκλείδων. Το βρώμε ωμέγα, γράψτε το. Ευροκλείδων. Θα την βρει. Θα βρει το σκάφος της Πανευρώπης. Και όπως την εποχή εκείνη λοιπόν, πήγανε, φτάσανε κοντά στη Μάλτα, σε ένα τόπο που μπαίνανε δυο θάλασσες, πήγε λέει η πρόρα μπροστά, την πρίμνη την κουνούσε, το νερό αποδόθηκε από εκεί, τα κύματα της έδωσε, διαλύθηκε το πλοίο και βγήκαν όλοι μισοπνιγμένοι κολυμπώντας από εδώ και από εκεί να φτάσουνε στη στεριά. Κάτι τέτοιο θα γίνει με αυτόν τον κόσμο. Θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, επικεφαλίστης της Πανευρώπης και θα οδηγήσει πού το σκάφος αυτό, στη Ρώμη. Το Αλεξανδρινόν πλοίον δεν θα προφτάσει να φτάσει στη Ρώμη. Θα καταποντιστεί καθοδόν. Θα καταποντιστεί καθοδόν. Εάν στηρίζεις τη ζωή σου στο Θεό, είσαι ευτυχής. Είσαι ευτυχής διότι όπως λέει στη Γραφή, όταν εκείνος δίνει ησυχία, κανείς δεν μπορεί να την αφαιρέσει. Όταν ο Θεός δίδει ειρήνη, κανείς δεν μπορεί να την αφαιρέσει. Όταν είσαι του Θεού, δεν έχεις να φοβηθείς και φοβάσαι το Θεό, δεν έχεις να φοβηθείς από τίποτε άλλο μες στη ζωή σου. Από τίποτε άλλο. Αν φοβήσαι το Θεό, από τίποτε άλλο δεν έχεις να φοβηθείς. Και όπως λέει κάποιος, μην φοβάσαι για την αύριον, διότι ήδη ο Θεός ευρίσκεται εκεί, εις την αύριον. Μην την φοβάσαι, διότι πριν φτάσεις, ήδη ο Θεός είναι εκεί. Και συνεπώς βαδίζεις στηριγμένος εις το Θεό, ακουμπισμένος εις το Θεό. Πολλά πράγματα απειλούνται στο μέλλον και ζωφερά. Αλλά η Αγία Γραφή μας δίνει μια συνταγή. Εσείς, για σας υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο που πιστεύετε στο Θεό. Ο Θεός έχει δική του απέναντί σας τακτική συμπεριφορά, αγία συμπεριφορά, ευδοκή εις το λαό του. Και λέει η Γραφή, εσείς να μην λέτε συνωμοσία περί παντός πράγματος περί του οποίου οι άλλοι λένε συνωμοσία. Και των φόβων αυτών μην τον φοβηθείτε. Λένε αυτοί, ου ανεβαίνουν οι τιμές, ου πληθωρισμός, ου πράγματα. Μην το φοβόσαστε. Μόνο το Θεό να φοβόσαστε στη ζωή σας. Των φόβων αυτών μη φοβηθείτε και μη τρομάξετε. Κύριον των Θεών αγιάσατε μέσα στις καρδιές σας. Και αυτό σας είναι ο φόβος σας. Αυτό σας είναι ο τρόμος σας. Ο Κύριος ο Θεός. Τι θα κάνει, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, το μέλλον σκοτεινό, το μέλλον ζωφερό, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Τον Ηλία δεν τον έθρεψε μες στο χήμαρο, δεν τον έστειλε στη χείρα τη φτωχιά και πολλαπλασίαζε το αλευράκι και το λαδάκι. Δεν έχουμε περιπτώσεις μέσα στη Γραφή που ο Θεός σε προμήθευε σε εποχές μεγάλης στερήσεως και βοηθούσε τους δικούς του. Των φόβων αυτών, των απέξω, Που λένε συνωμοσία, κακό, έρχεται. Αλλά είναι για αυτού. Τον κόβουν από τον ύφο του τύπου. Ιδέ τρομάξετε. Κύριον των Θεών, αυτόν αγιάσατε στις καρδιάς σας. Καρδιά σου είναι χώρος, τόπος, Άγιος για να κατοικιώσω. Και φρόντιζε να φοβήσει τον Θεό, να σκέφτεσαι την αμαρτία και να τρέμεις. Μην λυπήσεις το Πνεύμα το Άγιον του Θεού σου, που κατοικεί μέσα και μη φυλάσεις. Θα λένε του Θεού, τι θα γίνει, είναι στα χέρια του, ασφαλής. Το πλοίο το Αλεξανδρινών θα βυθιστεί. Αλλά εμείς θα διασωθούμε κατά χάριν και με τους εκκληρμούς και με τα ελέη του Αγίου Θεού μας. Συνεπώς, με αυτό το θάρρος εμπιστευμένοι εις τον Κύριο, ας ανοίξουμε τα πανιά μας να πάμε στο μέλλον. Προχωρούμε με εμπιστοσύνη στο Θεό. Όχι στα εκατομμύρια που κερδίζονται, όχι στις δουλειές που θα πάνε καλά, όχι στην υγεία μας, όχι στα σπίτια μας, όχι σε όσα έχουμε. Όλα αυτά μπορεί να φύγουν σε μια στιγμή και να καταστραφούν σε μια στιγμή. Αλλά ο Θεός δεν θα πεθάνει. Ο Θεός είναι πάντα εκεί και είναι για σένα, για να σε κρατά και να σε οδηγεί. Ας φοβηθούμε Κύριον των Θεών. Και αυτός ας είναι ο φόβος μας και αυτός ας είναι ο τρόπος. Ήθε ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, να ευλογήσει όλους μας, να ευλογήσει την πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο, να μας δώσει χάρη και εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας μια καλή χρονιά, πλούσια ευλογημένη από τον Κύριο και ευτυχισμένη για την δόξα Του.